0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητέ μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε.
0: Καλώς μας ήρθατε. Και σε σένα και σε όλους τους ακροατές και στον ηχολήπτη μας που πάντα είναι εδώ, ο Παντελής ο Καλογεράκης, και έχει την επιμέλεια του ήχου. Δόξα τω Θεώ, για μια ακόμη φορά μαζί στα φιλόξενα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Επισκοπής Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Απόψε έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά από τόσα χρόνια έχουμε καλύψει μια μεγάλη λίστα θεμάτων. Στην απόψη μας εκπομπή σκεφτόμουν να μιλήσουμε για την αξία και την ωφέλεια που παρέχεται στο χριστιανό από το θρησκευτικό ανάγνωσμα. Για να είμαι ειλικρινής, το έναυσμα μου έδωσε μία λεπτομέρεια από το βίο του πρόσφατα τιμηθέντος Αγίου Νικήτα, του Μεγάλου Μάρτυρος. Όπως ξέρουμε, ο Άγιος Νικήτας ήταν γόρθος το γένος. Οι Γόρθοι ήταν ένας σκληρός, βαρβαρικός λαός, θα λέγαμε, που έμεναν στις παραδουνάβιες περιοχές, περισσότερο στην περιοχή, ας πούμε, της Σερβίας, που διαρρέει ο Δούναβης, και βορειότερα, νοτιότερα, σε όλη αυτή την περιοχή, και ίσως και ανατολικότερα. Ήτανε αρχικά ένας λαός, ειδωλολατρικός λαός. Χωρίστηκαν σε δύο βασίλεια. Το ένα βασίλειο έγιναν χριστιανοί και αυτό επέδρασε καταλυτικά σιγά σιγά και στην κουλτούρα τους και στην όλη τους ψυχοσύνθεση σαν λαός, σε σχέση με τους άλλους Γόρθους υπό τον βασιλιά τους Αθανάριχο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, οι οποίοι παρέμειναν πιστοί στην ειδωλολατρική τους θρησκεία. Στην καλή αλλίωση του λαού που ασπάστηκε το χριστιανισμό, έπαιξε σημαντικό ρόλο ο επίσκοπός τους, ένας Άγιος Ιεράρχης που ονομαζόταν Θεόφιλος, ο οποίος εγνώριζε την ελληνική γλώσσα και σαν καλός ποιμένας που ήταν, από τα πρώτα πράγματα που φρόντισε να κάνει ήταν να φτιάξει ένα αλφάβητο για το λαό του και να μεταφράσει

0: αρχικά την Αγία Γραφή και στη συνέχεια όσα περισσότερα βιβλία μπορούσε. Έτσι λοιπόν άρχισε να γίνεται εντρίφημα, ίσως και καθημερινό, των ανθρώπων εκείνων η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και αυτό επέδρασε καταλυτικά στην καλή αλλίωσή τους. Κάτι ανάλογο αιώνες αργότερα έκαναν και οι δύο άλλοι μεγάλοι Άγιοι Έλληνες Θεσσαλονικής, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι φρόντισαν και αυτοί να φτιάξουν το λεγόμενο κυριλλικό αλφάβητο, και να μεταφράσουν στη γλώσσα που μιλούσαν οι Σλάβοι, αρχικά την Αγία Γραφή βεβαίως και στη συνέχεια τα λειτουργικά κείμενα και άλλα βιβλία. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό, το γνώριζαν αυτό οι Άγιοι αυτοί πατέρες και οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και ο Άγιος Ιεράρχης αυτός Φιλόθεος, ότι η μελέτη του Λόγου του Θεού ευεργετεί τα μέγιστα των άνθρωπων. Και γι' αυτό, σαν καλοί ποιμένες που ήταν, το έθεσαν στην μέρημνά τους να το πραγματοποιήσουν. Τίποτα δεν σκορπίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτε δεν φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Η κατά Θεόν ανάγνωση γίνεται χωρίς να περιπλανιέται ο νους εδώ και εκεί. Πέρα από την πίστη της εξακοής διδασκαλίας, χρειάζεται η μελέτη στην ησυχία. Μελέτη, όχι μελέτη. Απλά ανάγνωση, τα κατάκα.
1: Εμβάθυνση.
0: Μελέτη στην ησυχία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και στο κατάλληλο περιβάλλον. Άλλη η γνώση εξακοής και άλλη της θεωρίας, να βλέπω, η οποία είναι πιο σίγουρη από την ακοή, κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ανώτερο ανάγνωσμα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η Αγία Γραφή. Σε αυτήν περιέχεται κατευθείαν ο Λόγος του Θεού. Η ζωή, το έργο και η διδασκαλία του Χριστού επί της γης. Η Γραφή δεν ανήκει στους Εβραίους, ούτε στους εκτός Εκκλησίας. Για όλους αυτούς είναι ξένο βιβλίο και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί το βιβλίο αυτό γεννήθηκε, γράφτηκε και διαβάστηκε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία γνωρίζει καλά και χωρίς την Αγία Γραφή το διδάσκαλο και ιδρυτή της. Η Εκκλησία γεννήθηκε, όπως ξέρουμε, την ημέρα της Πεντηκοστής, έτσι δεν λέμε, χωρίς να υπάρχει ακόμη Καινή Διαθήκη, σε γραπτή μορφή για πολλές δεκαετίες και χωρίς να της λείπει τίποτε. Γιατί υπήρχε διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων της Εκκλησίας.
1: Και φυσικά η Παλαιά Διαθήκη.
0: Η Εκκλησία προηγήθηκε της Καινής Διαθήκης, που είναι μέρος της ιεράς ιστορίας της. Η Αγία Γραφή δεν ταυτίζεται εξ ολοκλήρου με τον Θείο Λόγο του Χριστού, τη Θεία Αποκάλυψη, την Πεντηκοστή. Μιλάει μόνο για αυτά. Οι Προτεστάντες μιλούν μόνο για τη Βίβλο, σόλα σκριπτούρα, μόνο γραφή. Αλλά η Πεντηκοστή είχε προηγηθεί της Γραφής και ακόμη συνεχίστηκε και συνεχίζεται η ζωή της Εκκλησίας με τους βίους των Αγίων, Αποστόλων, Πατέρων, Μαρτύρων, Οσίων κλπ. Γι' αυτό Το κλειδί του κλειστού βιβλίου της Αγίας Γραφής βρίσκεται στη ζωντανή παράδοση της Αγίας Εκκλησίας και μόνο. Δύσκολη η βαθύτερη κατανόηση των νοημάτων της Γραφής χωρίς ερμηνείες πατέρων. Θα βρεθείς σε άλλη παράταξη. Γι' αυτό εμείς ακολουθούμε την πεπατημένη οδό των Αγίων Πατέρων, που είναι ασφαλής οδηγός και ασφαλής ερμηνεία των λόγων της Αγίας Γραφής. Με τις δυσχέρειες αυτές, στη γνώση της Γραφής και τους κινδύνους, πολλοί όσοι ιεροτάδες δεν μελετούν απευθείας και εξ αρχής την Γραφή, αλλά τα αγιολογικά αναγνώσματα, τους βίους των Αγίων, μαρτυρολόγια, συναξάρι. Είναι τα έμψυχα βιβλία της ζωής των Αγίων, από νήπια μέχρι μεγάλους, με ζωντανές εικόνες. Επίσης, πολλοί απλοί χριστιανοί χρησιμοποιούν και το ασκητικό ανάγνωσμα, χωρίς τυπική, αλλά πρακτική θεολογία, με κατάνοιξη και χαρμολύπη, με βαθύτερη ησυχία και προσευχή, δάκρυα μετανοίας, θυσία ζωής. Ύστερα από αρκετή πρόοδο έρχεται και η μελέτη της Αγίας Γραφής, που είναι ολόκληρη φως τα προστάγματά σου επί της γης, όπως λέει και ο Ισαΐας. Είναι παράδεισος τρυφής. Η κατανόηση όλων των νοημάτων της δεν γίνεται αμέσως. Η πρώτη όμως προσεκτική μελέτη της είναι σημαντική. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις με την πρώτη, το κατορθώνεις με τη δεύτερη και την τρίτη μελέτη. Διαφορετικά γίνεται η ανάγνωση των γραφών από τους αρχάριους, διαφορετικά από όσους πρόκοψαν και έφτασαν στο μέσον και διαφορετικά από εκείνους που πλησιάζουν την τελειότητα κατά τον όσιο νικήτα το στιθάτο. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτή την ανάλυση που κάνει ο Άγιος Νικήτας, ας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα το εξετάσουμε.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Απόψε μιλάμε για το θρησκευτικό ανάγνωσμα στη ζωή μας, την αξία του, την ωφέλεια που μας παρέχει, αν πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται, για να μπορέσουμε να έχουμε πνευματική πρόοδο. Πριν λοιπόν το πρώτο διάλειμμα μουσικό, είπαμε πως ένας όσιος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, έλεγε ότι διαφορετικά γίνεται η ανάγνωση των γραφών από τους αρχάριους, διαφορετικά από όσους προέκοψαν και έφτασαν σε ένα καλό επίπεδο, στο μέσον ας πούμε, και διαφορετικά από εκείνους που πλησιάζουν την τελειότητα. Είπαμε λοιπόν ότι τώρα θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Και πες μας γι' αυτό το θέμα, αγαπητέ Σπύρο.
1: Ναι. Το θέμα του θρησκευτικού αναγνώσματος είναι αρκετά μεγάλο, γιατί περιλαμβάνει, όπως μας είπατε πριν, από τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής μέχρι συναξάρια, ασκητικά κείμενα, βίους Αγίων γενικότερα, τα οποία πάντοτε ωφελούσαν το ποίμνιο της Εκκλησίας, ακόμη και τους ποιμένες θα λέγαμε, για να μπορούν, να κατασκευάζουν κηρύγματα για το λαό και να ευαγγελίζονται το Λόγο του Θεού στο λαό τους. Και έτσι βλέπουμε ότι η ανάγνωση των γραφών, ας πιάσουμε πρώτα την Αγία Γραφή, είπαμε για τους πρώτους, δηλαδή για τους αρχαρίους. Μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα είδος πνευματικού άρτου από το τραπέζι του Θεού, το οποίο στηρίζει τις καρδιές τους και δυναμώνει την πάλη τους με τα πονηρά πνεύματα που ενεργούν τα πάθη.
0: Σε ένα αρχάριο δηλαδή θα λειτουργεί όπως το ψωμί, το οποίο σε δυναμώνει, σε στηρίζει, είναι ένας ακριβώς είδους άρτος, ο οποίος στηρίζει τις καρδιές,
1: πνευματική
0: λοιπόν,
1: τροφή
0: των αρχαρίων.
1: Τους αναδεικνύει ανδρείους μαχητές κατά των δαιμόνων, ώστε να λένε «Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με». Ετοίμασες δηλαδή μπροστά μου τράπεζα απέναντι σε αυτούς που με θλίβουν. Στους δεύτερους που έχουν προκόψει στους πνευματικούς αγώνες και έχουν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, όχι ακόμη στην τελειότητα, στους δεύτερους δηλαδή που αναφέραμε πριν, γίνεται κρασί από θεϊκό ποτήρι.
0: Η ανάγνωση λοιπόν του Θεού είναι για αυτούς όπως το κρασί που...
1: Ναι. Που εφραίνει τις καρδιές τους και τους φέρνει σε έκσταση και με τη δύναμη των νοημάτων, που ανυψώνει το νου τους από το γράμμα του νόμου που οδηγεί στο θάνατο, μεταφέροντάς τους στα βάθη του πνεύματος για να ερευνήσουν, κάνοντάς τους ικανούς να γεννούν και να εφευρίσκουν θεία νοήματα, ώστε να λένε και αυτοί «Και το ποτήρι σου μεθύσχομαι σε κράτησταν».
0: Μάλιστα.
1: «Και το ποτήρι σου με μεθά όπως το δυνατότερο κρασί». Στους τρίτους που έφτασαν στην τελειότητα,
0: που πλησιάζουν τελειότητα,
1: πλησιάζουν, λοιπόν, γίνεται λάδι θεϊκού πνεύματος που αλήφει την ψυχή τους, καταπραίνει, ταπεινώνει και ανυψώνει με θείες ελάμψεις πάνω από την ταπεινότητα του σώματος για να αναφωνούν «Άλυψες με λάδι το κεφάλι μου και το έλαιό σου θα με καταδιώκει όλες τις ημέρες της ζωής μου».
0: Λείπα σε ένα ελαιό το κεφάλι μου και το έλαιό σου καταδιώξει με πάση μέρα της ζωής μου.
1: Ναι. Η Αγία Γραφή περιέχει το λόγο του ουρανίου Πατρός. Μας ομιλεί προσωπικά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μέσω των προφητών και των μαθητών Του. Ο οποίος δεν διδάσκεται από τη Γραφή, ούτε από τα θαύματα ωφελείται, γιατί Του είναι ύποπτα. Δεν πιστεύει δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος δεν ακούει τις Γραφές, ούτε αναστημένους νεκρούς ακούει.
0: Πολύ σωστά.
1: Σύμφωνα με την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου.
0: Ακριβώς, να το υπενθυμίσουμε. Ναι. Εκεί στην παραβολή αυτή του Πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου που ζούσε έξω από την πόρτα του Πλουσίου, είδαμε ότι όταν πέθανε ο Πλούσιος και βασανιζόταν στον τόπο της βασάνου και είδε από μακριά τον Λάζαρο, και όταν είδε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, σκέφτηκε τα αδέρφια του. Γιατί είχε, λέει,
1: πέντε αδέρφια
0: που ζούσαν ακριβώς στον ίδιο τρόπο ζωής με αυτόν. Ναι. Και λέει, σε παρακαλώ, λέει, αφού δεν μπορείς να ικανοποιήσεις αυτό το αίτημά μου, να το στείλεις να μου δροσίσει λίγο τα χείλη μου, στείλε τον στο σπίτι να σοφρονίσει τα αδέρφια μου. Και λέει, μα έχουνε, λέει, το Μωυσή για τους προφήτες. Δηλαδή τι του είπε, ότι έχουν την Αγία Γραφή, με την Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέει, ναι, σωστά τα λες. Δηλαδή, άμα πάει κάποιος αναστημένος από τους νεκρούς και τους μιλήσει, είναι διαφορετικά. Και τι του απαντάει ο Πατριάρης Αβραάμ? Εάν δεν πιστεύουν τα λόγια της Γραφής και αναστημένο νεκρό να δουν, πάλι θα τον πιστέψουν.
1: Και αναφέρει το χαρακτηριστικό ρήμα «εάν ουκ ακούσει».
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούν.
0: Δεν ακούν, αυτό εννοώ.
1: Δεν ενωτίζονται, δηλαδή δεν...
0: Δεν τα δέχονται. Σαν πως το ίδιο δεν έγινε και με τους Ιουδαίους. Ήταν
1: ακριβώς το ίδιο.
0: Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι ήταν νομοδιδάσκαλοι. Εγνώριζαν άριστα τον νόμο, εντρυφούσαν υποτίθεται καθημερινά στον νόμο. Μάλλον θα έλεγα ότι τον διάβαζαν επιδερμικά, αλλά δεν κατανοούσαν τα νοήματά του. Δεν πίστεψαν στα νοήματά του, δεν άκουσαν όπως άκουσαν οι απλοί άνθρωποι που μετενόησαν, οι τελώνες και οι πόρνες που λέει πάλι το Ευαγγέλιο. Και ενώ τα διάβαζαν, ενώ τα κήρυταν, ενώ τα ήταν κάθε μέρα στο στόμα τους, δεν αναγνώρισαν τον Χριστό. Και όταν τον είδαν αναστημένο, συκοφάντησαν την Ανάστασή του. Και αυτό που διέδωσαν και το οποίο πιστεύουν μέχρι σήμερα οι φανατικοί Ιουδαίοι είναι ότι οι μαθητές έκλεψαν τη νύχτα το σώμα του Ιησού από τον τάφο μέσα. Δηλαδή γελία πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Γελία πράγματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Ότι
1: δεν πιστεύουν.
0: Όπως λέει το Ευαγγέλιο, εάν δεν πιστεύουν...
1: Ούτε αναστημένο νεκρό να δουν, δεν πιστεύουν.
0: Δεν θα πιστέψουν.
1: Ναι. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο το έχω διαβάσει και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην τελευταία μέρα πριν αναληφθεί ο Κύριος, πέρασε διαμέσου τον Ιεροσολύμων αναστημένος. Μέσα σε όλο τον κόσμο. Για να δώσει... Είχε δώσει ραντεβού με τους μαθητές του στο όρος των Ιουδαίων. Και κανείς δεν τον αναγνώρισε. Για να τους δώσει την τελευταία ευκαιρία για μετάνοια.
0: Ακριβώς. Γιατί διάβαζαν χωρίς να διαβάζουν, άκουγαν χωρίς να καταλαβαίνουν.
1: Είναι συνταρακτικό αυτό.
0: Ήταν οι καρδιές τους σκληρές.
1: Και να φανταστούμε ότι μόνο η ανάγνωση των γραφών φέρνει αγιασμό κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Γινόμαστε απρόθυμοι προς την αμαρτία, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, φεύγει η διαβολική ενέργεια από πάνω μας.
0: Τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι, όμως άκου τώρα ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε και το γιατί από την αρχαία Εκκλησία ακόμη, που δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ η υμνολογία, υπήρχαν στη Θεία Λειτουργία των πρώτων αιώνων πέντε αναγνώσματα, τρία παλαιοδιαθηκικά και δύο καινοδιαθηκικά, Απόστολος και Ευαγγέλιο. Δηλαδή στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες οι χριστιανοί στη λειτουργία τους είχαν πέντε αναγνώσματα.
1: Στην
0: πορεία βέβαια το βλέπαμε σε αρχαιοπρεπείς λειτουργίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιακώβου του
1: Αδελφοθέου,
0: των Αποστολικών Διαταγών, του Αγίου Μάρκου κλπ. Αυτές έχουν παλαιοδυτικά αναγνώσματα. Στη συνέχεια λοιπόν
1: ε...
0: Όταν έχουμε τις λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου αρχικά και του Ιερού Χρυσοστόμου, βλέπουμε ότι σε αυτές τα παλαιοδοτικά τρία μετακινούνται. Δεν εκβάλλονται, δεν καταργούνται,
1: μετακινούνται
0: πού? Στον Εσπερινό. Γι' αυτό βλέπουμε πάντα, όταν έχουμε Μέγα Εσπερινό, μνήμης
1: Αγία.
0: Κάποιου μεγάλου Αγίου, ας πούμε,
1: πανηγυρικό
0: ή δεσποτικής, θεομητορικής εορτής, ναι, πάντοτε στον Εσπερινό έχουμε τρία αναγνώσματα. Είναι αυτά τα αναγνώσματα που υπήρχαν στην αρχαία εκκλησία εντός της Θείας Λειτουργίας και για λόγους οικονομίας χρόνου μετακινήθηκαν στον Εσπερινό. Δεν τα έκοψε, δεν τα πέταξε η εκκλησία, τα μετακίνησε σε άλλη ακολουθία. Δηλαδή είχαμε πέντε αναγνώσματα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Όπως και κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή,
1: ναι,
0: που δεν έχουμε καθημερινά Απόστολο και Ευαγγέλιο, βλέπουμε αυξάνονται τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
0: Όχι μόνο στην προηγιασμένη, βλέπουμε στον Εσπερινό κάθε μέρα έχει δύο αναγνώσματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο αναγνώσματα. Και στην έκτη έχει πάντα προφητεία, στην έκτη ώρα εννοώ.
1: Στην έκτη ώρα,
0: δηλαδή η Εκκλησία μας με τη σοφία που τη διακρίνει ως σώμα Χριστού που έχει κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό, ήξερε τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής και τι ωφέλεια προξενούσε.
1: Και τη Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώνεται αυτό.
0: Ναι, τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε τόσα πολλά αναγνώσματα. Βλέπουμε, ας πούμε, στις μεγάλες ώρες, για παράδειγμα, πόσες προφητείες, Απόστολο, Ευαγγέλιο σε κάθε ώρα.
1: Επίσης, στις μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, έχουμε στις μεγάλες ώρες
0: τα
1: πολλά,
0: ίδια.
1: Πολλά έτσι, πολλές προφητείες αναγνώσκονται, διαβάζονται.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, για να μας υπενθυμίζουν τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας.
0: Καταδεικνύουν το πόσο ωφελούν τους πιστούς που τα ακούνε και πόση σημασία έδωσε σε αυτά όλα η Εκκλησία μας.
1: Είναι, θα λέγαμε, μείζωνο σημασίας.
0: Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Άγιος Χρυσόστομος, εξ αφορμής του λόγου αυτού που ανέφερες. Είπαμε τώρα όλα αυτά.
1: Και ο ίδιος πάντως από το βίο του στη Θεία Λειτουργία και στα κηρύγματα που έκανε αναφερόταν πάντα στην Αγία Γραφή. Πάντα αναφέρονταν και σε παλαιοδιαθήκικα αναγνώσματα και σε καινοδιαθήκικα αναγνώσματα.
0: Και όχι μόνο αυτό, ερμήνευε και
1: ερμήνευε,
0: ο ίδιος.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, θεολόγος και άλλοι νεότεροι, έχουν γράψει λόγους ή αυτούσια ερμηνεία. Ας πούμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε ερμηνεία στις 14 επιστολές του Παύλου.
1: Και μάλιστα υπάρχει παράδοση ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος
0: στεκόταν
1: στο αυτί του και του έλεγε την ερμηνεία των λόγων του.
0: Λοιπόν, οι Άγιοι λοιπόν αυτό δείχνουν ότι μελετούσαν. Ήτανε πανεπιστήμονες στις εποχές τους. Διαβάζουμε στη ζωή τους ότι και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
1: και ο Γρηγόριος ο Θεοτόκος
0: και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Αμφιλόχιος και όλοι αυτοί είχαν σπουδάσει όλες τις επιστήμες της εποχής τους. Και όμως, ενώ ήταν, όπως είπαμε, πανεπιστήμονες, ασχολούνταν μέχρι το τέλος της ζωής τους με τη μελέτη. Διάβαζαν λοιπόν προσεκτικά και ερμήνευαν ως θεοφόροι και θεόσοφοι που ήταν αυθεντικά. Βέβαια. Γιατί και σήμερα ο καθένας μπορεί να πάρει μια γραφή και να αρχίσει να λέει ότι του κατέβει και να κάνει τον ιεροκήρυκα και να ερμηνεύει. Τα βλέπαμε στους αιρετικούς. Πρωτεστάντες ή Εχοβάδες ή δεν ξέρω ποιους άλλους, ή όπου ο καθένας ό,τι του κατέβει λέει και όπως θέλει ερμηνεύει. Εμείς όμως έχουμε δασκάλους, οικουμενικούς δασκάλους, τους οποίους ακούμε με τα προσοχής, γιατί τα έργα τους μας παρέχουν την ασφάλεια ότι δεν οδηγούμαστε σε πλάνη.
1: Και θα πούμε και κάτι έτσι πολύ, θα ακουστεί βαρύ που το πω στα αυτιά ίσως των ακροατών μας, αλλά σύμφωνα με και τη θέση της Εκκλησίας μας και την γνώμη των Αγίων Πατέρων, δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς πνευματική ανάγνωση των γραφών. Γιατί η άγνοια των γραφών είναι μεγάλη ατυχία εντός εισαγωγικών, αιτία όλων των κακών τα οποία μας βρίσκουν. Ζητάμε και επιδιώκουμε κάθε άλλο που δεν έχει αξία. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή πάμε στο σπίτι να ξεκουραστούμε, να καθίσουμε, να πιούμε ένα καφέ, αντί να πάρουμε έτσι την κοινή διαδίκη να διαβάσουμε. Εγώ δεν είπα να διαβάσουμε μία ώρα. 10 λεπτά. Ένα μικρό ανάγνωστο. Θα πάρουμε το κινητό. Και θα δούμε τα χίλια μεριά.
0: Ναι, ή το κινητό, ή στον υπολογιστή, ή στην τηλεόραση. Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή θα σπαταληθεί ο χρόνος μας άσκοπα.
0: Και,
1: χωρίς αξία.
0: Και ίσως εκεί να ανατρέχουμε σε παρόμοια ζητήματα. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι, κυρίως τη μεγάλη εβδομάδα, έτσι, διάρκεια μεγάλη εβδομάδα, προτιμούν να καθίσουν στο σπίτι, να ανοίξουν τηλεόραση και να παρακολουθήσουν τις λεγόμενες εκπομπές, ταινίες, ξέρω τι, ή και ντοκιμαντέρ ακόμη, ναι, που μιλάνε για τον Χριστό, για τη ζωή του Χριστού, έτσι, με πιο κλασικό παράδειγμα, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ του Φράνκο Τζεφιρέλη. Λοιπόν, και η γνώση τους γύρω από τη ζωή και το έργο του Χριστού
1: προέρχεται
0: από εκεί.
1: Από τις ταινίες.
0: Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουν τρομερές πλάνες, ναι, οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: τρομερή άγνοια. Αν φέρουμε ένα παράδειγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών συγχαίει το πρόσωπο της Αγίας Μαρίας Μαγδαλινής με την πόρνη, η οποία πήγε και άλυψε τα πόδια του Ιησού,
1: ναι,
0: που την ελευθέρωσε από το βάρος των αμαρτιών.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, η Αγία Μαρία η Μαγδαλινή ήταν μια γυναίκα όριμης ηλικίας, η οποία ελευθερώθηκε από τα 7 δαιμόνια που την τυραννούσαν. Ο Χριστός την ελευθέρωσε και έκτοτε έγινε μαθήτρια και ακολουθός του, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι. Και ήτανε παρθένος, ναι,
1: ναι, ναι,
0: τα ακούμε εμείς που νομίζουμε, ναι, πως ήτανε πόρνη, παρθένος, μαθήτρια του Χριστού, μυροφόρος και τελικά
1: μάρτης.
0: Αλλά αυτά που θα τα δούμε στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο ή στις ανοησίες που κατασκευάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας παραπλανήσουν και να μας απομακρύνουν από
1: την αλήθεια. Για όσοι ο παρθενομάρτυρα και μυροφόρο.
0: Δηλαδή, είναι, ναι, αφού ήταν παρθένος.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτή η πλάνη ξεκινήσει από τους κόλπους της ρωμαιοκαθολικής ομολογίας. Και
0: Και
1: από την προτεσταντική, έτσι, παράταξη.
0: Η γενικότερη αλήθεια υπάρχει στη γραφή. Η γραφή είναι ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη, ναι.
0: Ξεκάθαρη. Και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας.
1: Και από τα συναξάρια των Αγίων φαίνεται.
0: Και από τα συναξάρια.
1: Ποια ήταν η Αγία Μαρία Μαγδαλινή.
0: Εάν θα ανατρέξουμε στις 22 Ιουλίου που γιορτάζει στο συναξαριστή, θα διαβάσουμε λεπτομερώς τη γραφή.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό εγώ έτσι έχω μια συνήθεια από τα χρόνια τα πρώτα που ενεδύθηκα το τιμένο Ράσο και από πιο μπροστά ακόμη, από λαϊκός. Ήταν μια συνήθεια που είχαμε και στο μοναστήρι. Διαβάζαμε κάθε μέρα στο κελί μας το συναξάρι της ημέρας. Τους βίους των Αγίων που γιορτάζανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερή ωφέλεια. Τρομερή ωφέλεια.
1: Πραγματικά.
0: Όχι μόνο παίρναμε απαντήσεις σε απορίες, αλλά διδασκόμαστε για να μπορέσουμε. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και στο να μιλήσουμε στους ανθρώπους.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια που είμαι κληρικός, πάντοτε πριν τον παραπάω στον Εσπερινό, διαβάζω τον βίο των Αγίων που γιορτάζουν την επόμενη μέρα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μας βοηθάει πάρα πολύ, ναι, αγαπητοί μου αδερφοί, αυτό. Και σας το λέω από τη δική μου εμπειρία.
1: Η άγνοια όμως των θείων γραφών είναι ένα βάραθρο βαρύ, βαθύ, θα λέγαμε. Βαδίζουμε σε πόλεμο της ζωής μας χωρίς όπλα. Η άγνοια φέρνει την πλάνη, τις αιρέσεις, το σκοτάδι, το
0: έτσι,
1: πνευματικό σκοτάδι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που εύκολα παρασύρονται στις αιρέσεις είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καλά τη γραφή. Πάει ο άλλος με το μιλίσιο αυτό χαμόγελο, τέλος πάντων, αρχίζει, του λέει εκεί πέρα, ο άλλος δεν γνωρίζει και εύκολα τα καταπίνει. Εύκολα και παρασύρεται. Παρασύρεται στην πλάνη. Να κάνουμε ένα
1: διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία.

0: συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Λέγες κάτι
1: μιλούσαμε για την, ναι, για τη γνώση, για την άγνοια της Αγίας Γραφής, για το πόσο ωφελεί, το πόσο... Και είμαστε στο σημείο στο οποίο λέγαμε ότι η γνώση, η βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής βοηθάει το χριστιανό να μην σκανδαλίζεται γενικά με τίποτα στη ζωή του. Έχει το ασφαλέστερο λιμάνι μέσα στο πέλαγος της ζωής του, όταν διατηρεί με αγνότητα τη συνεχή επικοινωνία του με το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση των γραφών με περιέργεια και επιπολαιότητα όμως παρατρέχει πολλά και σπουδαία όσα σήμαντα. Κι όμως δεν υπάρχει εκεί τίποτα το περιττό και πάρεργο, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, κατά το Λόγο του Κυρίου. Χρειάζεται μελέτη με ακρίβεια για τη διείσδυσή μας στα άδυτα των θείων λόγων. Αλλιώς δεν κατανοείται. Δεν χρειάζεται ανθρώπινη σοφία και λογική για την κατανόησή της, αλλά αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος και φωτισμός ύστερα από προσευχή. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι λένε, πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να κάνουμε το Σταυρό μας, να λέμε ένα Άγιος ο Θεός, ένα Πάτερ ημών.
0: Ακόμη και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση των δύο αναγνωσμάτων, Απόστολο και Ευαγγέλιο, ο λειτουργός εύχεται, προσεύχεται και διαβάζει μια συγκεκριμένη ευχή που λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες μόν φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε γνωσίας ακύρα τον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και το, των μακαρίους εντολών φόβων ή να πάσα σαρκικάς επιθυμίες καταπαντήστε πνευματική πολιτεία μετέρθομαι».
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και συνεχίζει μετά, επειδή δεν αντιτρά την πούμε όλοι.
1: Είναι πολύ όμως.
0: Δηλαδή προσεύχεται ο λειτουργός, προσεύχεται στο Θεό να δώσει, να ανοίξουν τα μάτια και τα αυτιά του σώματος και της ψυχής μας για να κατανοήσουμε αυτά που θα ακούσουμε, για να μας βοηθήσουν να καταπατήσουμε τα σκυρτήματα της σαρκός για να μετέρθουμε πνευματική πολιτεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι ανοίγουμε το... Να διαβάσουμε την Αγία Γραφή ή κάποιο άλλο σχετικό ανάγνωσμα. Κάνουμε πιο μπροστά στο Σταυρό μας ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Και πριν ακριβώς ψάλλουμε και τον Τρισάγιο Ύμνο, το οποίο είναι...
0: Ναι.
1: Μας βοηθάει σε όλο αυτό. Η μελέτη της Αγίας Γραφής λοιπόν δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και διόρθωση. Αλλιώς είναι και περίτη. Δεν παραλείπει στο σύνολό της καμία βασική αλήθεια της ζωής. Είναι η πληρέστερη τροφή της ψυχής, μοναδικό φάρμακο για κάθε ασθένεια της ψυχής. Παρηγορεί τους αμαρτωλούς, ενισχύει τους δικαίους ο ίδιος ο Θεός. Είναι νεφέλη και όμβρος πνευματικός. Η έλλειψη του Θείου Λόγου είναι λοιμός χειρότερος από την έλλειψη ψωμιού και νερού. Mm. Είναι λοιμός του ακούσε λόγων Κυρίου, σύμφωνα με τον Αμός τον προφήτη.
0: Και θυμόμαστε και τι είχε πει ο Χριστός όταν πήγε ο διάβολος να τον πειράξει εκεί που είχε αποσυρθεί στην έρημο 40 μέρες και νύστευε και προσευχόταν προκειμένου να αρχίσει το έργο του Ευαγγελισμού. Του λέει ο διάβολος, του παρουσίασε να τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, το θυμάσαι.
1: Επειδή πείνασε ο Κύριος.
0: Λοιπόν, πείνασε ο Κύριος και του λέει, και τι απαντάει, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επαντή λόγο
1: εκπορευμένο.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο άρτος λέει, που μας τρέφει το ψωμί, αλλά ο άνθρωπος τρέφεται η ψυχοσωματική σύνθεση, η ψυχική σύνθεση το πούμε περισσότερο, από κάθε λόγο που βγαίνει λέει από το στόμα του Θεού.
1: Γι' αυτό και είναι πείνα, πνευματική πείνα το να ακούει κανείς λόγο Κυρίου.
0: Πόσο λοιπόν ταιριάζει ο λόγος αυτός της γραφής, ο λόγος του Κυρίου με αυτό που μόλις είπες.
1: Η Αγία Γραφή είναι πηγή αλήθειας. Ανεξάντλητο μεταλλείο με χρυσάφι καθαρό, χωρίς ανάμειξη με άλλα μέταλλα. Ποικιλία χρυσίου και αργύρου και παντός λίθου πολυτελούς, καθαρότερη και τιμιότερη. Όσο τη σπουδάζεις, βρίσκεις κρυμμένο θησαυρό. Όσο βαθύτερα ερευνάς, τόσο οξύτερα βλέπεις και σαφέστερα κατανοείς τις αλήθειες της ζωής. Η Αγία Γραφή είναι το αϊθαλές φυτό με αμάραντη ειδονή που υπερβαίνει κάθε δυνατή εφροσύνη του κόσμου. Όποιος εντρυφά στις Θείες Γραφές δοκιμάζει τη μέλουσα εκείνη απόλαυση και τον πλούτο τον άφατο. Μετά την πρώτη ανάγνωση και τη στοιχειώδη γνώση προχωρά σιγά σιγά και στα δύσκολα. Τα άδειλα και τα ασαφή κατανοούνται με ερμηνευτικά βοηθήματα των Ιερών Πατέρων. Δηλαδή δεν μπορούμε μόνοι μας, εάν έχουμε κάποια απορία, να το ερμηνεύσουμε, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια στους πατέρες της Εκκλησίας.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε τους ερμηνευτές μόνοι μας. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ίσως ήταν την πρώτη χρονιά που είχα πάει στην εκκλησιαστική σχολή τότε. Λοιπόν, ήταν κάποιοι νεαροί εκεί στη γειτονιά που θέλανε να με πειράξουν, να με κοροϊδέψουν. Λοιπόν, και κρατούσαν μια Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα είχαν πάει στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος», που είναι τόσο βαθύ θεολογικό κείμενο αυτό. Λοιπόν, και μου λέει, μα τι είναι αυτά που πιστεύεις τώρα, τι διαβάζεις, τι σπουδάζεις, ξέρω εγώ, προσθέτω να με κοροϊδέψουν. Να, το λέει ξεκάθαρα. Όλα ήταν λόγια. Από την αρχή ήταν λόγια. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία θεολογική παιδεία, δεν είχαν καμία ποτέ εντρίφηση στην Αγία Γραφή, δεν είχαν την παραμικρή προϋπόθεση να κατανοήσουν ή να ερμηνεύσουν αυτό που διαβάζουν.
1: Και όμως,
0: έκαναν αυτό το πράγμα και έλεγαν ασυναρτησίες, ανοησίες βέβαια. Ναι. Τα οποία φυσικά ένας που λίγο γνωρίζει μπορεί να τα καταρρύψει αμέσως. Γιατί δεν σημαίνει αυτό που νόμιζαν αυτοί, έτσι.
1: Αλλά και να τους το λέγατε δεν θα το καταλάβουν.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε διάθεση.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι χαμένος κόπος, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει και η αντίστοιχη ρίση στο Ευαγγέλιο, ότι αυτή τη διαδικασία, στην πρώτη Ιεραποστολή, γιατί ένα είδος Ιεραποστολή είναι αυτό, πρέπει να προσέχουμε που θα την κάνουμε. Τι ακριβώς λέει? Μη δότε τα Άγια της Χυσή και μη βάλετε τους μαργαρέδες ημών έμπροσθεν των χείρων. Δηλαδή, εάν δεν είναι δεκτικός ο άλλος, δεν μπορεί να του δώσεις αυτά τα νοήματα, αυτή την τροφή την πνευματική, γιατί όπως τα γουρούνια δεν γνωρίζουν την αξία των μαργαριταριών, θα τα καταπατήσουν στα βούρκα και στα πυλά που είναι μέσα και κυλιούνται όλη μέρα, το ίδιο θα συμβεί και με τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η διάκριση σε ποιον θα μιλήσεις και τι θα πεις.
1: Χωρίς λοιπόν την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, την ακρόαση και μελέτη της βίβλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε λιγότερο άνθρωποι. Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης φυσικά μας μεταβάλλει περισσότερο σε ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο μας παραλαμβάνει από την Παλαιά Διαθήκη και με την επαλλαγή από την κακία και την ατέλεια μας προωθεί και μας μεταμορφώνει σε καινούργιους ανθρώπους, σε νέα κτήση, σε αγγέλους, εν σώματι. Το σπίτι στο οποίο γίνεται η μελέτη της Αγίας Γραφής γίνεται ουρανός κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η θέση της Αγίας Γραφής στην ομαδική μελέτη σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, είναι η πρώτη. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος αποκλήσεων από τα νοήματα χωρίς έμπειρο οδηγό με αγιοσύνη και σοφία Θεού. Γιατί η Γραφή κατανοείται μόνο εν μυστηρίο, με φωτισμό Θεού και με πνεύμα προσευχής και σε κλίμα ιερό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε την Αγία Γραφή την ώρα που πίνουμε τον καφέ και αστεϊζόμαστε και λέμε κάτσε να πάρουμε την Αγία Γραφή να δούμε τι λέει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είμαστε πνευματικά προετοιμασμένοι, να έχουμε τη διάθεση να εμβαθύνουμε, να έχουμε προσευχητική διάθεση, να έχουμε φόβο Θεού Και τότε να ξεκινήσουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και τονίζουμε ότι το αγιολογικό και ασκητικό βιβλίο είναι απλούστερο, πρακτικό και ακίνδυνο. Δηλαδή, η βία των Αγίων, των ασκητών, των οσίων πατέρων.
0: Όπως στα βρέφη,
1: ναι.
0: Δεν δίνουμε στερεά τροφή αμέσως. Πρώτα πρέπει να δυναμώσουν, πίνουν γάλα,
1: ακριβώς.
0: Μετά κρεμώδη τροφή και μετά σε στερεά τροφή. Όταν έχουν τη δυνατότητα να τη μασίσουν και να την καταπιούν και να τη χωνέψουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική τροφή. Αν κάποιος λοιπόν είναι αρχάριος, ας αρχίσει με την καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατέρα ή πνευματικού δασκάλου, με απλούστερα αναγνώσματα, όπως είναι η Βία των Αγίων, όπως είναι άλλα πνευματικά βιβλία, και όταν λίγο-λίγο, ας πούμε έτσι, μεστώσει πνευματικά, να προχωρήσει σιγά-σιγά και στη μελέτη της Αγίας Γραφής.
1: Τα αγιολογικά κείμενα έθρεψαν επί αιώνες και ενθουσίασαν με ατομική και ομαδική μελέτη, δημιούργησαν διάλογο με απάντηση σε απορίες. Αντίθετα, το κοσμικό ανάγνωσμα, από την άλλη πλευρά, δεν γιατρεύει τον ανθρώπινο πόνο, τα ανθρώπινα πάθη, το φθόνο, την έχθρα. Εξάπτει από το πνεύμα της εκδίκησης.
0: Τα φουντώνει, τα γιατρεύει.
1: Ναι, και οδηγεί σε ανώσεις επιθυμίες του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα για την ανάγνωση των γραφών μπορούμε να βρούμε μέσα πάλι στην Αγία Γραφή, στους ψαλμούς του Δαβίδ και συγκεκριμένα στον 41ο ψαλμό για τη δίψα της ελάφου.
0: Πες το αυτό.
1: Έστι δε η έλαφος μόρφος συνέχουσα αγρίας δορκάδος, ζαρκαδιού δηλαδή. Το δε κέρας αυτής τρίαρχων, κέρατο με τρεις αρχές, τριώροφο, κατά τις τρεις ανακαινήσεις. Ζή δε έτη πεντήκοντα και διατρέχει ως καλός δρομεύς τας νάπας των υλών, δηλαδή τη λάσπη της πεδιάδας, και τα σφάργα των ωραίων, και ως φρέντεται σοπάς των ερπετών και των όφιν, όπου κι αν είναι, διατρίβοντα παραχρήμα γινώσκη και ευθέως τίθηση την ρήνα αυτής, τη μύτη της δηλαδή τη βάζει, επί τη θύρα της οπής, και αναιρεί την πνοήν, του κόβει την ανάσα.
0: Βάζει τη μουσούντα της και κρύβει, ναι, το, κόβει τον αέρα.
1: Και εξιών όφης εισβαίνει στον λάριγκα της ελάφου η δε καταπίνει αυτόν. Δια τούτο έλαφος ονομάζεται δια το ελίν, ελκύ δηλαδή, του όφης εκ του βάθους. Τρέχει γάρ επί τα σπηγάς των υδάτων και αν μη τρεις ώρας γεύσετε του ύδατος, τελευτά. Δηλαδή πεθαίνει αν δεν πιει νερό.
0: Είναι λοιπόν ζώο που θέλει τακτικά να πίνει νερό.
1: Ή δε εύρη είδωρ πάλιν ζητεί έτη πεντήκοντα δια τούτο είπε ο προφήτης ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου αναφέρει πάνω σε αυτό ακριβώς: «Και εσύ, νοητέ άνθρωπε, τρεις μεν ανακοινήσεις έχεις». Αυτό, ας δώσουμε προσοχή, είναι πολύ, πολύ όμορφο.
0: Το κέρας της ελάφου,
1: Ναι, και πολύ σημαντικό. «Τούτον ημέν εστί το βάπτισμα της αυθαρσίας».
0: Το βάπτισμα.
1: «Ιδέ το χάρισμα της υιοθεσίας και η μετάνοια».
0: Μάλιστα.
1: «Και ότε έβρις τον όφιν εν την καρδία σου, του τέστην την αμαρτία δηλαδή, δρομαίος χώρι επί τα σπηγάς των υδάτων, ήγουν επί τους κρουνούς των γραφών, κατά τις ερμηνευούσες προφητείες, και πίε είδωρ ζών, του τέστην το Άγιον δώρον. Κοινωνούν γάρεν μετανία, ανανεώσει σε αυτόν, λοιπόν δια της αυτής, και τεθανατωθήσετε η αμαρτία».
0: Α, το πούμε ακόμη πιο απλά, έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, πείτε μας έτσι, ναι.
0: Για το πούμε ακόμη πιο, ναι, απλά, ναι. Δηλαδή λέει ο Άγιος Πατήρ Επιφάνιος Κύπρου, γι' αυτό είπα ότι πρέπει εμείς έχουμε ασφαλείς οδηγούς στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι πεφωτισμένοι, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και μας δίνουν ασφαλή οδό να πορευτούμε. Λέει λοιπόν, και εσύ λοιπόν άνθρωπε, ο κάθε άνθρωπος, έχεις λέει τρεις ανακαινήσεις, κατά το παράδειγμα της Ελάφου. Η πρώτη ανακαίνιση είναι το βάπτισμα, έτσι, όταν βαπτιστούμε, είναι η πρώτη ανακαίνιση. Απεκδιόμεθα των παλαιών άνθρωπων και ενδιόμεθα των νέων, των ανακαινούμενων. Το βάπτισμα της αυθαρσίας, η δε το χάρισμα της υιοθεσίας. Με το που βαπτιζόμαστε και λαμβάνουμε το χρίσμα, γινόμαστε παιδιά του Θεού. Λαμβάνουμε την υιοθεσία, έτσι. Και η τρίτη ανακαίνιση είναι η μετάνοια, λέει, η μετάνοια. Πόσο σημαντικό είναι η μετάνοια. Και όταν λέει βρεις στην καρδιά σου το φίδι, δηλαδή την αμαρτία, δρομαίος, τρέχοντας λέει, πήγαινε στις πηγές των υδάτων, δηλαδή στη βρύση των γραφών, κρουνός είναι η βρύση, τρέξε λοιπόν γρήγορα στις πηγές των υδάτων, δηλαδή τις βρύσες των γραφών, και ποιες είδωρ ζών, ποιες λέει ζωντανό νερό. Ζωντανό νερό. Του τέστη, δηλαδή το Άγιο Δώρον. Ποιος είναι το είδωρ το ζών? Ο Χριστός. Πού τον έχουμε το Χριστό? Μέσα στην Ιερά Ανάγνωση και στην Εκκλησία όταν τον κοινωνούμε. Δηλαδή Άγιο Δώρο που λέει εδώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί λέει κοινωνώντας με μετάνοια θα ανανεώσεις τον εαυτό σου και στη συνέχεια δι' αυτού του τρόπου θα πεθάνει η αμαρτία μέσα σου. Τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι μας. Πώς να μην είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για αυτούς τους μεγάλους πατέρες που μας έδωσε, που μας οδήγησαν σε αυτά τα πνευματικά ύψη. Δόξα τω Θεώ λοιπόν πάντων ένεκεν. Κατανοούμε λοιπόν πόσο σημαντική για την πνευματική μας πρόοδο και ωφέλεια είναι η μελέτη και επαναλαμβάνω μελέτη των Αγίων Γραφών και των λοιπόν πνευματικών αναγνωσμάτων, όπως είναι ας πούμε τα συναξάρια των Αγίων και όχι μόνο. Και επαναλαμβάνω μελέτη και όχι επιπόλαιο διάβασμα μεταξύ τηλεόρασης και καφέ και δεν ξέρω τι, με ησυχία ή δυνατόν μόνοι μας, αλλά και άλλοι να είναι, να έχουν την ίδια όρεξη με εμάς για μελέτη. Και αφού επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, και αν υπάρχουν απορίες, θα πω κάτι από, θυμάμαι τον αείμνηστο πατέρα μου, ο οποίος ήταν ολιγογράμματος άνθρωπος, μεγάλωσαν τότε τα δύσκολα χρόνια εκείνα, με φτώχειες, με κατοχές, με όλα αυτά, τέλος πάντων. Διάβαζε πάντοτε, μελετούσε, αυτό θέλω να πω, μελετούσε, και ό,τι δεν καταλάβαινε, ό,τι δυσκολευόταν, είχε ένα τετράδιο και το σημείωνε. Όταν λοιπόν πήγαινε εγώ στο σπίτι μου, έλα εδώ μου λέει, έλα εδώ, τι σημαίνει αυτό? Εξήγησέ με το άλλο, πες μου για εκείνο. Λοιπόν, αυτό είναι μελέτη. Και όταν δεν καταλαβαίνουμε, θα ρωτήσουμε τον πνευματικό, θα ρωτήσουμε τον επίσκοπο, θα ρωτήσουμε τον ιερέα στην εκκλησία μας. Κάποιον τέλος πάντων ο οποίος θα μπορεί να μας δώσει απάντηση. Μελέτη λοιπόν, μελέτη αδερφοί μου. Είναι πολύ σημαντικό, υψίστης σημασίας για την πνευματική μας πρόοδο και την πνευματική μας ορίμανση, να αποκτήσουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια της μελέτης των γραφών. Η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας λέγει ότι για την πνευματική μας πρόοδο υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: προσευχή, μελέτη, ησυχία. Ας το βάλουμε λίγο καλά στο νου μας, και αν δεν έχουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια στη ζωή μας, να την αποκτήσουμε και να αρχίσουμε να μελετάμε πνευματικά αναγνώσματα και το Λόγο του Θεού, για να έχουμε πνευματική πρόοδο, για να είμαστε ασφαλισμένοι και περιτυχισμένοι από τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, που θα μας προφυλάσει από κάθε δυσκολία και από κάθε κακό. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας και μέχρι τότε σας χαιρετούμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
1: Είστε καλά, καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή Νικολάου Ανδρουλιδάκη.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο καθηγητής ιατρός και διευθυντής του νοσοκομείου, διακρίνοντας την δασκάλισσα στην ουρά με τις έγκυες γυναίκες, τις άπορες, και κάνοντάς του εντύπωση η εικόνα της, η ευγενέστατη εμφάνισή της και γενικότερα ο τρόπος της, την καλεί στο γραφείο του για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Πώς μια τέτοια κοπέλα περιμένει τη σειρά της με τις άπορες και κακοσούλουπες γυναίκες? Εκεί ανακαλύπτει ότι είναι σύζυγος δασκάλου, αλλά και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, ιατρού που ήταν μαζί στο πανεπιστήμιο και που έμεναν στο ίδιο σπίτι. Η έκπληξη του γιατρού ήταν μεγάλη, όπως και της δασκάλισσας, η οποία χάρηκε τόσο που ο Θεός την έφερε σε αυτό το νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο λόγος ήταν καθαρά ανθρωπιστικός. Η κυρία Ευτυχία, όταν έμαθε το δράμα της άρρωστης μητέρας του Τάσου, μαθητή της 5ης Δημοτικού, από μια σπαρακτική προσευχή του παιδιού, πήρε την απόφαση, αντί να γεννήσει σε ιδιωτική κλινική, τα χρήματα που θα ξόδευε να τα πάρει το νοσοκομείο που θα γινόταν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας, της μητέρας του Τάσου. Μιλούσαν πολλή ώρα και η δασκάλισσα έκανε διάφορες ερωτήσεις στον καθηγητή, όπως το θέμα με τις αμβλώσεις. Η άνεση και η προθυμία με την οποία απάντησε ο καθηγητής στο θέμα των αμβλώσεων της έδωσε θάρρος, και η κυρία Ευτυχία θέτει και το θέμα της ευθανασίας και ρωτά: «Έχει δίκιο ο θείος μου που ισχυρίζεται ότι αν ο ίδιος ο ασθενής διακόψει το νήμα της ζωής του είναι αυτοκτονία, ενώ αν άλλος τη διακόψει είναι φόνος?» «Ομολογώ», συνεχίζει η Ευτυχία, «ότι είμαι πάνω σε αυτό αρκετά μπερδεμένη. Από τη μια μεριά ο θείος μου, στο οποίο την κρίση έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη, ακολουθεί πιστά τον όρκο του Ιπποκράτη που ρητά απαγορεύει την ευθανασία, και από την άλλη μεριά έχω προσωπική εμπειρία από γνωστό ασθενή.

που επίμονα ζητούσε τη διακοπή του νήματος της ζωής του, και για να μιλήσω συγκεκριμένα στο ορεινό χωριό που τώρα διαμένουμε, σε ένα φτωχικό σπίτι ζει ο κύριος Βαρδής, ένας ηλικιωμένος από προχωρημένο καρκίνο των οστών. Η πόνη δυνατή και αδιάκοπη. Διατηρούσε ένα μικρό μπακαλικάκι και κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του ο δάσκαλος τον βοηθούσε σε παραγγελίες, τιμολόγια, παραλαβές κτλ. Μια μέρα φώναξε το δάσκαλο και του είπε: «Δεν σε ζήτησα για παραγγελίες και τιμολόγια, αλλά θέλω να σου πω πως κλαίω από τη χαρά μου, γιατί έχει περάσει μισή ώρα να με πιάσει δυνατός πόνος». Ο κύριος Βαρδής δεν είχε μόνο αφόρητους πόνους, είχε περιπέσει σε μεγάλη φτώχεια και σε αφόρητη μοναξιά. Του έλειπε η συμπόνια που ελαφρώνει το βάρος του πόνου. Του έλειπαν τα δάκρυα της καλοσύνης που εξαγνίζουν τα δάκρυα της οδύνης. Μια μέρα που ο δάσκαλος του πήγε φάρμακα, ο κύριος Βαρδής του εκμυστηρεύτηκε τις μαύρες σκέψεις που τον ζώνουν και με ύφος παρακλητικό και εκετευτικό του είπε ότι δεν αντέχει άλλο τούτη τη ζωή και θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο, και τον παρακαλεί να του φέρει δηλητήριο για να θέσει τέρμα στη ζωή του ο ίδιος ή να βρει ένα γιατρό να του κάνει μια θανατηφόρα ένεση και να έχει ένα γλυκό θάνατο. Στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο δάσκαλος μου το είπε: «Αυτή την προσωπική μου εμπειρία σας μεταφέρω και ξαναρωτώ, ποια είναι η δική σας άποψη?» «Έχει δίκιο ο θείος μου ο γιατρός όταν θεωρεί τη διακοπή της παρούσης ζωής από τον ίδιο τον πάσκοντα αυτοκτονία, ενώ όταν άλλος διακόψει το νήμα της ζωής του φόνο?» Ο καθηγητής της έριξε ανιχνευτικές ματιές και της είπε: «Θέτεις ένα σημαντικό ερώτημα. Η ευθανασία είναι ένα πανάρχιο θέμα που έχει διχάσει όχι μόνο γιατρούς αλλά και διαπρεπείς νομικούς και άξιους δικαστές, όχι μονάχα στην εποχή μας αλλά από την αρχαιότητα. Βέβαια στις μέρες μας έχει οξυνθεί πιο πολύ. Από τους υποστηρικτές της ευθανασίας, άλλοι έχουν αγνά ελαττήρια ήκτου και συμπάθειας στους πάσχοντας. Να μην βασανίζεται ο άνθρωπος, η περίπτωση του Βαρδί που αναφέρατε. Άλλοι μπορεί να έχουν υστερόβουλα κίνητρα, να μην ταλαιπωρούνται και ξοδεύονται οι συγγενείς σε πανάκριβες και μακροχρόνιες θεραπείες ή να επισπεύσουν τον θάνατο και να κληρονομήσουν νωρίτερα. Και γεννάται το ερώτημα: έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος, ειδικός ή όχι, να επιβουλεύεται τη ζωή του συνανθρώπου του? Σκοπός της ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής όσο είναι δυνατόν περισσότερο και τα κάθε είδους παυσίπονα να ανακουφίζουν όσο είναι δυνατό τον κάθε πάσχοντα. Οι οπαδοί της ευθανασίας κλείνουν τη ζωή στα στενά όρια
από τη γέννηση ως το θάνατο και στηριζόμενη μόνο στην ελλιπή λογική, ούτε αυτοκτονία, ούτε φόνος δέχονται ότι είναι ευθανασία. Εκείνοι που αρνούνται την ευθανασία θεωρούν τη ζωή σαν παλέστρα και τον κάθε άνθρωπο αγωνιστή που αγωνίζεται όχι μόνο για την παρούσα ζωή αλλά και για την πέρα του τάφου. Βλέπουν τη ζωή υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και τον πόνο τον θεωρούν ως μέσο που εξαγνίζει τον άνθρωπο. Μέσα στο καμίνι της αρρώστιας και του πόνου ο άνθρωπος εξαϊλώνεται. Ο πόνος μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο. Όπως τα φάρμακα καθαρίζουν την ακαθαρσία των πονηρών χυμών από το σώμα, έτσι και η σφοδρότης του πόνου καθαρίζει τα πονηρά από την καρδιά. Οι δοκιμασίες, λέει η Αγία Γραφή, γίνονται κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες της Βασιλείας του Θεού. Ο πιστός χριστιανός πιστεύει ότι ο πόνος την ψυχή την αγιάζει και την ανεβάζει και την φτάνει μέχρι την κορφή των αγαθών, την αιώνια ζωή και λαμβάνει το στέφανο της αφθαρσίας. Αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης δεν αποκλείει τη θεραπεία σημερινών ανιάτων παθήσεων, όπως παλαιότερα της λέπρας, της φυματίωσης κλπ. Βέβαια, ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από φρικτούς πόνους και ανίατο καρκίνο, όπως ο Βαρδής που αναφέρατε, έχει διαφορετική ψυχολογία, όχι μόνο από τον υγιή, αλλά και τον πολύ πιστό χριστιανό που υποφέρει. Οι δυνατοί πόνοι που έχουν διάρκεια θολώνουν το μυαλό, βυθίζουν τον πολύ πονεμένο πάσχοντα σε ένα σκοτάδι. Μαραίνεται η ελπίδα του, ναρκώνεται η πίστη του. Ο φρικτός πόνος συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι πυρωμένο καρφί στο μυτερό μαχαίρι που σχίζει ανελαίητα και τρυπά την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος γογγίζει, αγανακτεί, εκτρέπεται, απελπίζεται και δύσκολα συγκρατείται. Ο πόνος, όχι μόνο ως βιολογικό, αλλά και ως πνευματικό φαινόμενο, παραμένει ουσιαστικά ανερμήνευτος και παράλογος. Για να αντέξει ο βαριά δοκιμαζόμενος, πρέπει να ελπίζει ακράδαντα στην αθανασία της ψυχής και την αιώνια ζωή, να αποκτήσει ιόβια υπομονή και να γνωρίζει να αντλεί δύναμη από τους μάρτυρες και επάνω από τα συντρίμμια που αφήνει ο πόνος, ο πιστός να έχει αποκτήσει τόση δύναμη ώστε να ακούει το κελάδιμα της πίστης τερπνό, γλυκό και καθαρό και να μπορεί να γίνει νέος Ιώβ. Εγώ είμαι γιατρός και ανήκω μαζί με τον θείο σου στην μερίδα των γιατρών που πιστεύουμε στον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο και απορρίπτουμε την ευθανασία όπως την απορρίπτει και η Ορθόδοξος Εκκλησία μας.
Ανήκομαι στους 700 πανεπιστημιακούς και νοσοκομιακούς γιατρούς που απορρίπτουν την ευθανασία και συμφωνούμε με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας που αρνείται την ευθανασία και τη χαρακτηρίζει ως αντιευαγγελική διαλεκτική. Δύο χώρες, η Αυστραλία και η Ολλανδία, την απεδέχθησαν και την νομιμοποίησαν. Δυστυχώς και στη χώρα μας την Ελλάδα, κάποιοι κύκλοι προσπάθησαν να την νομιμοποιήσουν. Στο κείμενο που οι γιατροί υπογράψαμε, συντασσόμαστε και υπεραμεινόμαστε των θέσεων της Εκκλησίας και κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι θα εναντιωθούμε έμπρακτα στη διάπραξη νομιμοποιημένων ανθρωποκτονιών. Επισημαίνουμε ακόμη ότι αρνούμεθα τον μιμητισμό καταστρεπτικών προτύπων ενός ανυπότακτου ανθρωπισμού. Συγχρόνως δηλώνουμε ότι με όλες τις ψυχικές μας δυνάμεις αγωνιζόμαστε εξ ορισμού για την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου και με την χρησιμοποίηση κάθε επιστημονικής δυνατότητας προσπαθούμε να διατηρήσουμε την σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών και να διαφυλάττουμε και την αξιοπρέπειά μας. Η ευτυχία ευχαριστεί εγκάρδια το γιατρό και γεμάτη χαρά και ελπίδα επιστρέφει στον άνδρα της, στον οποίο εξιστορεί τα ανέλπιστα γεγονότα. Η βραδινή προσευχή που έκανε το ανδρόγυνο δεν ήταν μόνο κατανυχτική και ευχαριστιακή, αλλά και διπλάσια σε χρόνο. Ο Αναστάσιος συγκινημένος αναφωνεί: «Δεν μπορώ να δεχτώ τα γεγονότα που ζήσαμε το ένα μετά το άλλο, ότι έγιναν στην τύχη. Βλέπω ολοφάνερα την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, πράγμα που μου δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσω τον καθημερινό μου αγώνα. Αισθάνομαι ένα αίσθημα ασφάλειας να κυριαρχεί μέσα μου, ένα κύμα ειρήνης να γεμίζει την καρδιά μου και ένα πνεύμα γαλήνης να πλημμυρίζει την ψυχή μου». Το πρόσωπο της ευτυχίας είχε γίνει φωτεινό. «Έχεις δίκιο, Ανέστη, συμφωνώ μαζί σου», και με χαρούμενη φωνή συνέχισε: «Όταν βρέθηκα στο γραφείο του καθηγητού στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή ήμουν ταραγμένη, πολύ σφιγμένη, φανερά φοβισμένη και προβληματισμένη. Όταν στη συνέχεια παρουσιάστηκε το θαύμα της αγάπης του Θεού, η γνωριμία του Θείου με τον καθηγητή, ένιωθα να φεύγει από μέσα μου η ταραχή, ο φόβος, η αγωνία, το άγχος, και να με καταλαμβάνει ένα απίστευτο θάρρος, να με κυριεύει μια ακαθόριστη θεία δύναμη, να βρίσκεται μέσα μου μια εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Αισθάνθηκα ένα κύμα αισιοδοξίας να μελούζει κατάκορφα και να μου δίνει μια ζεστή ελπίδα, μια απέραντη εσωτερική γαλήνη, μια αληθινή ανακούφιση, μια δυνατή παρηγοριά. Η αγάπη και η προστασία του Θεού ήταν μια πραγματικότητα που με συγκλώνησε. Δεν είχε καμία σύγκριση με την αγάπη του Θεού και τη Θεία Πρόνοια
που τόσες άλλες φορές είχα ακούσει και διαβάσει, όσο τώρα που ζούσα τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο. Τόσο ζωντανά, τόσο αληθινά έβλεπα ότι ο Θεός ήταν παρόν. Ο Θεός με άγγιζε. Ο Θεός ενδιαφέρεται και ασχολείται με μένα. Είχα πιστεί ότι ο Θεός με έβλεπε, με γνώριζε, με καταλάβαινε και μου έστελνε πλούσιο το έλεος του. Πόσο δίκιο έχουν εκείνοι που διαβεβαιώνουν ότι άλλο να έχεις έννοια μιας καταστάσεως και άλλο να έχεις γνώση και να βιώνεις την ίδια την κατάσταση. Άλλο να ακούς και να διαβάζεις για τα μεγαλεία του Θεού και άλλο να σε λούζει η ευσπλαχνία και η αγάπη του Θεού και να βλέπεις ολοφάνερα την προστασία και τη βοήθειά του. Η ευτυχία έγραψε ένα πολυσέλιδο γράμμα στον θείο της και δεν άργησε να πάρει ενθαρρυντική απάντηση, η οποία επιβεβαίωνε τη μακροχρόνια φιλία του με τον καθηγητή, εκθίαζε την επιστημονική του κατάρτιση και τα ευγενή και αλτρουιστικά του αισθήματα. Παράλληλα, ο πιστός ιατρός εξέφραζε την πίστη του στην θεία πρόνοια, παροτρύνοντας την ανιψιά και βαφτισιμιά του, να ευχαριστήσει τον Πανάγαθο Θεό για την προστασία και συμπάθεια που βρήκε κοντά στον επιστήθιο φίλο του. Επισήμανε ακόμη ότι δεν θεωρεί τη συνάντηση αυτή καθόλου τυχαία, αλλά έργο της αγάπης του Θεού. Και συνεχίζει το γράμμα του ως εξής: «Όπως μου γράφεις, παρουσιάστηκαν στη ζωή σας απρόβλεπτες, συγκλονιστικές περιστάσεις. Θέλω όμως να γνωρίζεις ότι η δύναμη του Κυρίου φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Πρέπει να ξέρεις ακόμα ότι ο πιστός χριστιανός θεωρεί ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρεις τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν. Γι' αυτό τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζει με ψυχική γαλήνη, με ηρεμία και ακλόνητη πεποίθηση ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία και χωρίς να το παραχωρεί και να το επιτρέπει ο φιλεύσπλαχνος Κύριος. Επικίνδυνος το κετός. Οι μέρες περνούσαν και η ευτυχία συνέχιζε με αμύωτο ενδιαφέρον την έμπρακτη αγάπη προς την ταλέπορη γνωστή οικογένεια. Καθώς επιτέλους πλησίαζαν οι μέρες του τοκετού, η ευτυχία κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενείται σε ένα φιλικό χριστιανικό σπίτι. Ήταν μεσάνυχτα όταν ο επιμελητής ιατρός ειδοποιεί τον κύριο καθηγητή ότι είναι η δασκάλισσα στο θάλαμο των επιτόκων, εκθέτοντάς του την δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που παρουσιάζει και του προτείνει να συγκαλέσει όσο γίνεται γρηγορότερα επιστημονικό συμβούλιο. Ο καθηγητής ενήργησε αστραπιαία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν και δύο καθηγητές, ο ένας χειρούργος και ο άλλος αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο,
χάρη του συναδέλφου τους. Το ιατρικό συμβούλιο βρίσκεται μπροστά σε μια αιμορραγία. Χωρίς καθυστέρηση, η επίτοκος εισάγεται στο χειρουργείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η χειρουργική επέμβαση αμέσως, με πολλή προσοχή, αρχίζει. Ενώ το χειρουργείο προχωρεί, η κατάσταση δεν σταθεροποιείται. Όλο και περισσότερο πηγαίνει προς το χειρότερο. Η εγχείρηση παρατείνεται χρονικά και το πράγμα φτάνει σε κατάσταση απελπισίας. Ο αριθμός των μονάδων φιαλών αίματος έφτασε σε αριθμό που είναι δυνατό να προκαλέσει επιπλοκές στην επίτοκο. Σε αυτή τη δύσκολη και δραματική κατάσταση προστίθεται η φωνή του αναισθησιολόγου που απελπιστικά σιγοψιθυρίζει ότι η ασθενής μπήκε στον κύκλο του θανάτου. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα καθόρισε την κατάσταση ως μη ανακάμψιμη. Εντείνονται οι προσπάθειες. Εξωτερικό καρδιακό μασάζ, μεταγγίσεις αίματος, χειρουργική χειρισμή κτλ. Χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Και επιχειρείται το τελευταίο μονοπάτι που έμεινε, το εσωτερικό καρδιακό μασάζ, που σημαίνει ανοιχτή η θωρακική κοιλότητα, το περικάρδιο, και να βγει η καρδιά έξω από την καρδιακή κοιλότητα. Και ενώ γινόταν εξωτερικό καρδιακό μασάζ, η καρδιά δεν αντιδρούσε καθόλου. Σε αυτά τα λίγα αγωνιώδη δευτερόλεπτα που περνούσανε και ενώ είχε αποφασιστεί το αναπόφευκτο, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές καμιά προσπάθεια δεν απέδιδε. Ξαφνικά ένας λεπτός, πολύ αδύνατος σπαλμός της καρδιάς αναζωογόνησε την ελπίδα ανάκαμψης της καρδιακής λειτουργίας. Σε λίγα λεπτά η λειτουργία της καρδιάς σιγά σιγά άρχισε να αποκαθίσταται. Το δυσκολότερο βήμα απέβη θετικό. Τα πολλά ακόμα που υπήρχαν έγιναν με την ελπίδα ότι η άνωθεν βοήθεια θα συνεχιστεί. Οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν και η ευτυχία σώθηκε. Ο γιατρός, καθηγητής, αυθόρμητα υψώνει το δείκτη του δεξιού χεριού, κοιτάζει προς τα επάνω και με ζωγραφισμένη μια βαθιά πίστη στο πρόσωπό του λέει: «Μεγάλο το όνομά του». Η ευτυχία μετά από 12 μέρες μετεγχειρητικής αγωγής εξήλθε του νοσοκομείου υγιεστάτη και χαρούμενη, γελαστή, με δάκρυα στα μάτια και ένα χαριτωμένο κοριτσάκι στην αγκαλιά. Συγκινητική η στιγμή όταν αποχαιρετούσε μαζί με τον άντρα της τον καθηγητή, ο οποίος βαθύτατα συγκινήθηκε όταν επέμεναν με μάτια βουρκωμένα να φιλήσουν το χέρι του, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους. Και επέστρεψαν στο χωριό που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Το πρωί ο καθηγητής παίρνει στο τηλέφωνο τον επιστήθιο φίλο του, γιατρό Αρμάνδο, και τον πληροφορεί με κάθε λεπτομέρεια για τον δύσκολο το κετό και παράλληλα εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν η συνάντηση με την ανιψιά του ήταν τυχαία, αφού όπως είπε ποτέ δεν κάλεσε άγνωστη έγκυο στο γραφείο του.
ήταν βέβαιος ότι η σειρά των συμπτώσεων κατευθυνόταν από ανεξήγητη γι' αυτόν ανωτέρα δύναμη και ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο τοκετός και να επιζήσει μάνα και κόρη σε οποιαδήποτε άλλη κλινική γεννούσε. Επίσης, τον πληροφορεί ότι γνώρισε τον άνδρα της ευτυχίας και ότι η όλη στάση και συμπεριφορά του δείχνει ένα αξιοπρεπή, ευφυή και καλλιεργημένο άνθρωπο, ο οποίος του διηγήθηκε το λόγο που η ευτυχία επέμενε να γεννήσει στο νοσοκομείο ως άπορη, δωρεάν, γεγονός που ιδιαίτερα τον συγκίνησε. Έδειξε δε απέραντη και γνήσια ευγνωμοσύνη σε όσους συνετέλεσαν στη σωτηρία της γυναίκας του και της κόρης του και πρόσφερε απλόχερα σημαντικό χρηματικό δώρο, πράγμα φυσικά που από κανέναν δεν έγινε αποδεκτό. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραγιάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Ήρθα στο μοναστήρι την 1η Απριλίου του 1953. Μερικές φορές αστειεύομαι και λέω ότι ήλθα στο μοναστήρι τη μέρα που λένε οι άνθρωποι ψέματα. Εγώ βέβαια δεν ξεγελάστηκα, ούτε ξεγέλασα άλλους. Αν είχα έρθει στις 31 Μαρτίου, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το αστείο. Αναχώρησα από το Σιμπίου, μαζί με τον πατέρα Βενιαμίν. Ο πατήρ Βενιαμίν ήταν φοιτητής θεολογίας στο δεύτερο έτος και ερχόταν εδώ στις διακοπές. Επιθυμούσε πάρα πολύ να έρχεται στο μοναστήρι. Έκανε τις δουλειές του και ερχόταν όποτε μπορούσε, συνήθως ημέρα Κυριακή. Το 1953 ερχόταν για τις διακοπές του Πάσχα. Στις 31 Μαρτίου ξεκινήσαμε μαζί από το Σιμπίου. Με το τρένο πήγαμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Ζος και δεν ξέρω πώς από εκεί πήγαμε στο Σύμπατα Ντε Σους, ίσως με κάρο ή με τα πόδια. Ο πατήρ είπε να σταματήσουμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Σους και να μην πάμε στο μοναστήρι. Εκεί ήταν εφημέριος ένας συμφοιτητής μας, ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος τελικά έγινε άγαμος ιερέας και τον τοποθέτησαν στην ορία του χωριού Σύμπατα Ντε Σους, πάντα με την ελπίδα ότι μένοντας κοντά στο μοναστήρι θα γίνει κάποτε μοναχός. Αλλά δεν έγινε μοναχός. Έμενε εκεί στα Σύμπατα 10 χρόνια μέχρι το 1961 και επειδή συνδεόταν με τον πατέρα Παρθένιο Σιωπράν, πρώην επίσκοπο στις ένοπλες δυνάμεις, που είχε γίνει ήδη επίσκοπο στην επαρχία Ρώμαν, τον κάλεσε ο Θεοφιλέστητος Παρθένιος στο Ρώμαν. Πήγε εκεί και ζει μέχρι σήμερα στο Ρώμαν. Τελικά δεν έγινε μοναχός. Κοιμηθήκαμε σπίτι του. Έμενα μόνος του και τον βοηθούσε μια αδελφή που ήταν ουνίτισσα μοναχή και ήταν εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα στις κλινικές του Κλούζ. Αυτή με το να είναι ελεύθερη, με την έννοια ότι δεν είχε εργασιακή σχέση, μετά την αποχώρηση του πατρός Τιμωθαίου από το μοναστήρι το 1948, ίσως και με την παρότρεσή της έγινε άγαμος κληρικός, του συμπαραστάθηκε σχεδόν μέχρι την αναχώρησή του για το Ρώμαν. Σε κάθε περίπτωση, ο πατήρ είχε την τάξη του. Τον περιποιόταν η αδελφή του, του μαγείρευε, του καθάριζε, είχε ό,τι χρειαζόταν, μόνο που εκείνη δεν πήγαινε στην εκκλησία γιατί ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας, στον οποίο εξομολογούνταν, της πρότεινε να μην πηγαίνει στην εκκλησία των Ορθοδόξων. Και αυτό ήταν κάτι όχι ευχάριστο, γιατί οι άνθρωποι κάπως διαιρετώντο. Μα γιατί, τι συμβαίνει με αυτήν εδώ, γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία? Δεν ξέρω πώς μπορούσε ο πατήρ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ανθρώπους. Εκείνη έκανε αυτά που έκανε και πήγαινε στην ακολουθία στους Ρωμαιοκαθολικούς στο Φαγκαράς. Μείναμε με τον πατέρα εκείνο το βράδυ. Το πρωί πήγαμε στην ακολουθία. Τέλεσε την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Έπειτα να χωρίσαμε με τα πόδια, με τον πατέρα Βενιαμίν με κατεύθυνση στο μοναστήρι. Εγώ θα το λέω κάποτε με μια δόση αστεϊσμού ότι τότε που ήλθα στο μοναστήρι ήλθα με μια τσαντούλα χειρός και μέσα είχα μια-δυο αραξίες ρούχα, αυτό ήταν όλο. Και έλεγα ότι η τσάντα μου δεν ήταν βαριά, τη σήκωνα με το χέρι και ακόμη και τώρα αισθάνομαι πιασμένος στο μπράτσο του πατρός Βενιαμίν που ήταν στα αριστερά μου. Εγώ τον κρατούσα στο μπράτσο και βάδιζα ελεύθερα στο δρόμο. Οι άνθρωποι δούλευαν στα χωράφια, ήταν καιρός που έσπερναν βρώμη και είχε πολύ μεγάλη ζωή στα χωράφια με τα άρωτρα, με τους ανθρώπους στο όργωμα και τη σπορά, και εμείς βαδίζαμε σιγά σιγά και το μεσημέρι φτάσαμε στο μοναστήρι. Οι πατέρες ήταν στην τράπεζα. Ο πατήρ Βενιαμίν είχε τη γνώμη να πάμε κι εμείς στην τράπεζα, παρότι εγώ θα χαιρόμουν αν συναντιόμασταν
με την αδελφότητα μετά την τράπεζα. Για να είμαστε όλοι ελεύθεροι, τελικά μπήκαμε στην τράπεζα. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε, «Αδελφέ Ιωάννη, καλώς ήλθες, τώρα είσαι δικός μας». Εντάξει, όλα σαν να άρχισαν από εκείνη τη στιγμή, χωρίς τυπικότητες, χωρίς τίποτα το συγκλονιστικό. Είχα εδώ στο μοναστήρι δύο συμφοιτητές, τον πατέρα Ιρναίο, που είχε γίνει βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο, και τον πατέρα Αουρέλ Γκρέκου. Ήμασταν δηλαδή τρεις απόφοιτοι θεολογίας από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Αυτοί ήλθαν το 1952, ενώ εγώ το 1953, μετά τις τόσες αναβολές που οφείλονταν σε μένα τον ίδιο. Είναι αλήθεια ότι μετά την εγκαταβίωσή μου στη Μονή δεν είχα πλέον μεγάλα προβλήματα αυτού του είδους. Δηλαδή, δεν λυπήθηκα που έγινα μοναχός, αλλά λυπήθηκα που έγινα μοναχός σε αυτό το μοναστήρι. Είχα την εντύπωση ότι αν ήμουν σε άλλο μοναστήρι θα ήταν καλύτερα. Θα υπήρχαν άλλες συνθήκες και ίσως προόδευα περισσότερο. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να έλθουν στο νου του ανθρώπου και τα οποία δεν με οδήγησαν στο να καταρρεύσω εσωτερικά, αλλά διευθετήθηκαν με ένα λόγο του καθηγητή πατρός Μάρκου. Αυτός ήταν καθηγητής της Καινής Διαθήκης. Ήρθε εδώ στο μοναστήρι μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είπε τα εξής. Ο Μητροπολίτης Νικόλος Μπαλάν είχε ιδιαίτερα σχέδια για αυτό το μοναστήρι. Εσείς που είστε εδώ και ζείτε μετά από αυτόν, έχετε καθήκον να κάνετε ό,τι δεν μπορείς να κάνει ο Μητροπολίτης, δηλαδή να προχωρήσετε παραπέρα την ολοκλήρωση των σχεδίων του. Αυτό για μένα ήταν μια προτροπή να μην ξανασκεφτώ κάποιο άλλο μοναστήρι και διαφορετικές δυνατότητες. Εγώ αληθινά είμαι σίγουρος ότι κι αν ακόμη θα ήθελα να φύγω από αυτό το μοναστήρι, δεν θα ήμουν δεχτός με ευχαρίστηση σε άλλον τόπο και ίσως δεν θα μπορούσα να πάρω ακόμα και άδεια να πάω σε άλλον τόπο. Εδώ οι άνθρωποι με συνήθισαν όπως και εγώ τους συνήθισα. Θα προχωρήσω τη σκέψη μου παραπέρα. Το 1968 είχα πάει στην Σουτσιάβα. Ταξίδευσα με δύο γιατρούς, ένα ανδρόγυνο. Είχαν αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μικρό, και πήγαιναν στα μοναστήρια της Βορείου Μολδαβίας. Επέμενα να πάω μαζί τους. Είχα καλές σχέσεις με τον γιατρό, που ονομαζόταν Τσουκουλέσκου. Το ζεύγος Τσουκουλέσκου χάρηκαν πολύ που δέχτηκα την πρόσκλησή τους. Ξεκίνησαν μαζί και φτάσαμε στη Σουτσεάβα. Ο πατήρ Ιρναίος, ο συμφοιτητής μου, άρχισε εδώ τη μοναστική του ζωή και αργότερα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βουκουρέστι μέχρι το 1956. Τον ίδιο χρόνο χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε πνευματικός στο Θεολογικό Ινστιτούτο Συμπίου. Όταν τον επισκεφτήκαμε, ήταν βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο και μάλιστα κατά την άφηξή μας γινόταν μια ιερατική σύναξη στην αρχιερατική περιφέρεια της Σουτσιάβα. Τον συνάντησα, συστηθήκαμε με τον εκεί ηγούμενο που τον γνώρισα νωρίτερα πριν την ιερατική σύναξη και δεν μπήκαμε στη σύναξη. Ο ηγούμενος ήταν ο σημερινός Θεοφιλέστητος Επίσκοπος Ευθύμιος Λούκα, επαρχιούχος επίσκοπος στο Ρώμαν. Τότε δεν πρόσεξε ότι εγώ είμαι τυφλός, αλλά μου άρεσε όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είπε, δεν θα ήθελες να έρθεις σε μας εδώ στον Άγιο Ιωάννη που έχουμε ανάγκη? Εγώ ήμουν τότε διάκονος. Από διάκονο? Εγώ απάντησα, εγώ θα σας μιλήσω τώρα για ένα θέμα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιμείνετε στην πρόσκληση. Και του εξήγησε το πρόβλημα. Τότε είπε, ναι, όπως θα καταφέρεις στη Μονή Σύμπατα, θα τα καταφέρεις και εδώ. Μου άρεσε το πώς εξελίχθηκε το θέμα. Οπωσδήποτε, δεν σκόπευα να φύγω από τα Σύμπατα. Και όμως, είπα, ο πατήρ Ρενέος έφυγε από τα
σύμπαντα το 1957 όταν διορίστηκε ως πνευματικός του Συμπίου. Ο Μητροπολίτης Μολδαβίας Ιουστίνος Μωυσέσκου, ο οποίος το χειροτώνησε ιερέα, τον κάλεσε στο Ιάσιο το 1957. Ο πατήρ Ειρηναίος έμεινε ακόμα στο Συμπίου μέχρι ότου ήρθε ως Μητροπολίτης ο Νικόλαος Κολάν. Έπειτα τον Ιανουάριο του 1968 έφυγε από το Ιάσιο, όπου στην αρχή έγινε αρμόδιος σε διοικητικά θέματα και έπειτα χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος. Το 1973 πέθανε και τάφη στη Μονή Νέαμς. Ο Μητροπολίτης Ιουστίνος λυπήθηκε πολύ, διότι ήταν άνθρωπος στον οποίο μπορούσες να βασιστείς. Ήταν πράος και εύκολος στην συνεργασία υπάκουος. Ο πατήρ Αουρέλ, ο άλλος συμφοιτητής μου, είχε αναχωρήσει κι αυτός από το μοναστήρι και έτσι από τους τρεις που πήγαμε αρχικά στο μοναστήρι έμεινα μόνο εγώ. Ο πατήρ Αουρέλ Γρέκου ήρθε μερικές φορές εδώ. Συναντιόμασταν όταν ήταν δυνατόν και επικοινωνούσαμε όπως μπορούσαμε και καλά και άσχημα. Αυτός ήταν πολύ εκρηκτικός. Όλοι πέρασαν και τα ξέχασα. Όταν ήρθα στο μοναστήρι έμενα σε κάποιο κελί έξω 6 χρόνια. Κάποτε μείναμε στο ίδιο κελί 3 πρόσωπα. Έπειτα εγώ μεταφέρθηκα σε άλλο και αυτός ήρθε μαζί μου. Μείναμε μαζί μέχρι την αναχώρησή του από τη Μονή. Με βοήθησε πάρα πολύ. Μου διάβαζε κείμενα.

Μελετούσα τότε τη φιλοκαλία. Δεν υπήρχαν τα μέσα για μαγνητοφώνηση και μου υπαγόρευε ο πατήρ Αουρέλ από τη φιλοκαλία ολόκληρα συγγράμματα. Τα έγραφα με τη γραφή Μπράιλ. Έμαθα να γράφω γρήγορα όταν κυκλοφόρησε ένα σύστημα γρήγορης γραφής στη γραφή Μπράιλ. Έγραφα πλέον πολύ γρήγορα, όπως σχεδόν στη στενογραφία, ολόκληρες λέξεις με ένα σημάδι ή ομάδα γραμμάτων με ένα σημάδι. Έτσι δεν ήταν ανιερή η υπαγόρευση. Με αυτόν τον τρόπο αντέγραψα τον πρώτο τόμο της φιλοκαλίας, σχεδόν όλα τα έργα. Αλλά δεν αντέγραψα μόνο με τη βοήθειά του, αλλά και με τη βοήθεια ενός άλλου ιερέα, ο οποίος εστάλει με κανόνα εδώ στο μοναστήρι το 1956. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν πολύ πρόθυμος να μου υπαγορεύσει κάτι. Κάναμε και ένα καθημερινό πρόγραμμα. Ερχόταν ο πατήρ και μου υπαγόρευε τα κείμενα που επιθυμούσα. Ερχόταν και άλλοι φοιτητές θεολογίας, μαθητές της ιερατικής σχολής, με τους οποίους συνδεόμουν και συνεργαζόμουν μαζί τους, με την έννοια ότι αυτοί μου υπαγόρευαν και εγώ έγραφα. Και έφτασα στο σημείο να αντιγράψω αρκετά από τη φιλοκαλία. Τον πρώτο τόμο, τον δεύτερο σχεδόν ολόκληρο, με εξαίρεση κάποια σχόλια σε μερικά κείμενα της γραφής, και τον τέταρτο τόμο. Στη συνέχεια αντέγραψα τον πέμπτο τόμο, που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, από χειρόγραφα που υπήρχαν σε βιβλιοθήκη μας. Αναφέραμε στον Πέτρο τον Δαμασκηνό, που μου άρεσε πάρα πολύ, τον έκτο τόμο που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο και άλλους. Εργάστηκα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, έως ότου έφτασα να έχω πλέον στη διάθεσή μου ολόκληρη τη φιλοκαλία, είτε σε μαγνητοτενίες και κασέτες, είτε στη γραφή Μπράιλ. Μου άρεσε πολύ η μελέτη της φιλοκαλίας. Ήμουν χαρούμενος με τις φιλοκαλικές μου γνώσεις, και πέραν της προσωπικής πνευματικής ωφέλειας εισήγαγα στοιχεία από αυτή στα κηρύγματά μου. Μια φιλοκαλική τεκμηρίωση, κάποια φιλοκαλικά κείμενα, τα έθετα στη διάθεση των ακροατών μου, παρότι τελικά πιστεύω ότι περισσότερο αυτά τα κείμενα απευθύνονταν σε μένα. Αλλά βέβαια, με οποιονδήποτε τρόπο πάντοτε προσπαθούσα να κάνω κάποια κηρύγματα στο επίπεδο κατανόησης των πιστών, έστω και αν δεν ήταν πάντοτε αυτά που έλεγα μέσα στις δυνατότητες αφομοιώσεως από μέρους τους. Έκανα αυτό που μπορούσα. Τελικά προσαρμόστηκα πολύ καλά στο μοναστήρι. Τότε είχαν ανάγκη από χειρονακτική εργασία και φυσικά και από τα χέρια μου. Εργάστηκα κόβοντας ξύλα, αντλώντας νερό, τακτοποιώντας το αρχιερετικό κατάλημα όταν ερχόταν αρχιερέας στο μοναστήρι. Αργότερα έγινε ένα σύστημα ίδρυυσης και είχαμε νερό και στην κουζίνα από τη δεξαμενή. Εγώ πάντως για πολύ καιρό αντλούσα νερό από τη δεξαμενή. Μετέφερα πάγο από την παγωθήκη. Είχαμε ένα χώρο αποθήκη φυσπάγου που συγκεντρώναμε το χειμώνα. Πηγαίναμε με ένα καλάθι, εγώ και ένας ακόμη πάντοτε, και μεταφέραμε πάγο από την αποθήκη στην κουζίνα για τις διάφορες ανάγκες, ιδιαίτερα για τον Μητροπολίτη. Όλα αυτά για μένα ήταν πολύ όμορφα. Οι μοναχοί που ήταν τότε στο μοναστήρι είχαν βλάβεια. Συνεχώς ήταν απασχολημένοι με την προσευχή. Δεν διάβασαν το ψαλτήριο, τις ακολουθίες από το ορλόγιο. Γενικά η ακολουθία ήταν σύντομη. Ο πατήρ Σεραφείμ επιθυμούσε να γίνει ανάγνωση του ψαλτηρίου. Διάβαζα το ψαλτήρι μόνος μου. Δεν γινόταν κάτι οργανωμένο. Μέσα σε μια εβδομάδα ο πατήρ μας ανέθεσε να διαβάζουμε ολόκληρο το ψαλτήρι. Το διάβαζα, είχα ήδη αντιγράψει το ψαλτήρι και μου άρεσε η ομιλία. Πολλές φορές όταν διάβαζα σκεφτόμουν ότι μερικά κείμενα δεν τέρζαν με μένα. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Και συχνά σκεφτόμουν, δεν μπορώ ακόμη να πω νεότερος εγενόμην, γιατί τώρα είμαι νέος. Συνδέθηκα εσωτερικά με ορισμένους ψαλμούς, τους οποίους θεωρούσα δικούς μου, όπως για παράδειγμα η ψαλμή 22
και 102 και έλεγαν κι εγώ μαζί με τον Αβά Φιλίμωνα της Φιλοκαλίας: «Κύριε, αυτό σαν να το είχα κάνει εγώ». Τα λόγια των ψαλμών τέριζαν πολύ καλά στην ψυχική μου κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή της ψυχικής αγαλίασης.

Ήλθα στο μοναστήρι, όπως είπα, την 1η Απριλίου του 1953 και τον ίδιο χρόνο, τον Αύγουστο, έγινε η κουράτ μου μαζί με άλλους δύο αδελφούς. Ο ένας ζει ακόμη και είναι πνευματικός στο μοναστήρι Γκυγκίου. Μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, πέθανε από καρκίνο. Τελικά έμεινα εγώ στο μοναστήρι, οι άλλοι δύο έφυγαν, κάτω από συνθήκες όχι καλές. Κράτησαν όμως το σύνδεσμο με την εκκλησία και στο τέλος έγιναν ιερείς. Στην κουρά μου πήρα το όνομα Θεόφιλος. Πώς φτάσαμε σε αυτό το όνομα? Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, μου είπε κάποτε ότι αν θα είχε ένα ακόμη παιδί θα το ονόμαζε Θεόφιλο, γιατί πάρα πολλοί της άρεσαν τα λόγια που λέγονται το Πάσχα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το μεν πρώτων λόγων επί Σάμι περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήν τε και διδάσκην. Η γιαγιά δεν ζούσε πια. Πέθανε το 1952 όταν ήμουν φοιτητής και σκέφτηκα, αν αυτό το όνομα άρεσε στη γιαγιά μου, πώς θα ήταν άραγε να μου δώσουν το όνομα Θεόφιλος. Εξέφρασα την επιθυμία μου. Ο Μητροπολίτης δεν έδειξε ο ίδιος ενδιαφέρον για το όνομα που θα μου έδινε. Όταν ήρθε η στιγμή της προσαγωγής για την κουρά, κατ' την τάξη είπε, οι αδελφοί μας, και έδειξαν εμένα. Και τότε ο ανάδοχός μου στην κουρά πατήρ Ιρνέος είπε στον Μητροπολίτη το όνομα Θεόφιλος. Και ο Μητροπολίτης είχε στα χέρια του τα ονόματα Θεόφιλος, Ανδρέας και Παντελεήμονας, όπως ήμασταν και οι τρεις υποψήφοι στη σειρά. Έτσι μου δόθηκε το όνομα Θεόφιλος, που μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι είναι κληρονομιά της γιαγιάς μου. Έχει σαν όνομα μεγάλη σημασία και μάλιστα ακούγεται όμορφα. Δεν ξέρω αν θα μου τέριαζε άλλο όνομα εκτός από αυτό. Στην κουρά μου ήταν παρόντες και οι δύο γονείς μου και μία θεία μου. Όταν ο πατέρας μου επέστρεψε σπίτι, είπε στους ανθρώπους του χωριού, τώρα πλέον δεν τον φωνάζουν Ιωάννη, αλλά το Άντερ. Ο καημένος ο πατέρας μου δεν συγκράτησε το πραγματικό όνομα, αλλά το όνομα το Άντερ, ένα όνομα που το ήξερε. Έτσι το όνομά μου μεταβλήθηκε στο μυαλό μου και αυτό μετέφερε στους ανθρώπους. Εγώ συνέχισα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες που υπήρχαν τότε ανάμεσα σε ανθρώπους ήσυχους και καλοπροαίρετους. Δηλαδή, για την ακρίβεια, και ήσυχους και ανήσυχους, γιατί υπήρχε ένας ο πατήρ Δανιανός, ο Θεός να το συγχωρήσει, ο οποίος ήταν ανήσυχος όπως ο πατήρ Αουρέλ. Έζησε εδώ στο μοναστήρι, εγώ τον βρήκα εδώ. Έγινε μοναχός το 1950 και έζησε εδώ μέχρι το θάνατό του το 1982. Τα τελευταία χρόνια του ζωής του τα πέρασε όπως μπορούσε. Δεν είχε πια επικοινωνία με τους γύρους του, δεν έκανε σε κανένα κακό. Στην πραγματικότητα έφτασε στα τέλη του σε ένα είδος πνευματικής γαλήνης μέσα στα σκοτεινά εκείνα χρόνια. Συν το χρόνο δημιουργήθηκαν κάποιες σχέσεις της μονής Σύμπατα Δε Σούς και της μονής Βλαντιμιρέστη. Πρόκειται για τη μονή Βλαντιμιρέστη της Μολδαβίας με ηγουμένη τη μοναχή Βερονίκη. Ήταν ένα μοναστήρι με ισχυρό πνευματικό ρεύμα. Τη μοναχή Βερονίκη τη γνώριζε ο πατήρ Αρσένιος, καθότι είχε έλθει εδώ στο μοναστήρι. Εγώ δεν τη γνώριζα τα χρόνια που ερχόταν εδώ σε μας. Έλεγε ότι τάχα είχε δει κάποια οράματα εδώ στην περιοχή της μονής. Έφτασε επομένως το θέμα να συσχετιστεί με τη μονή. Ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου ήταν εδώ μοναχός. Ήταν άνθρωπος

το Πατριαρχείο. Έλεγε ότι η Θεοτόκος τον έβαλε εκεί και ήθελε να υπηρετήσει στο Βλαντιμιρέστη. Αφού γύρισε ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου από το Βλαντιμιρέστη, έκανε μια αναφορά την οποία διάβασε σε στενό κύκλο. Ήταν ο πατήρ Σεραφείμ, ήμουν κι εγώ. Διάβασε την αναφορά του που δικαιολογούσε την κατάσταση στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Θυμάμαι ότι στην αναφορά λεγόταν και το εξής, ότι δηλαδή πρέπει οι πιστοί να μεταλαμβάνουν σε κάθε θεία λειτουργία και ότι γι' αυτό εξάγεται στην προσκομιδή ολόκληρος αμνός και όχι μισός αμνός μονάχα για τον ιερέα. Ο πατήρ ήλθε από εκεί με την ιδέα ότι όλοι οι χριστιανοί που παρίστανται στη θεία λειτουργία πρέπει να μεταλαμβάνουν και προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού πρώτα μετέδωσε στους ανθρώπους αυτή τη διδασκαλία, εισήγαγε μια μέθοδο που εφαρμοζόταν στο Βλαντιμιρέστη αυτής της καθολικής συγχώρησης όλων των χριστιανών, με την ανάγνωση εκείνης δηλαδή της συγχωρητικής ευχής στην οποία μνημονεύονται όλα τα αμαρτήματα. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν άνθρωπος πολύ πράος, άνθρωπος όμως χωρίς διοικητικές ικανότητες. Παρότι ηγούμενος, δεν είχε τον τρόπο να συγκρουστεί με κανέναν, δεν ήταν πρόθυμος να αντιπαρατεθεί, ήταν ίσως αφενταλαδευόμενος. Έδινε δίκαιο και στον ένα και στον άλλο και τα πράγματα κυλούσαν έτσι έως ότου πληροφορήθηκε για αυτά ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάμ. Τα πληροφορήθηκε όμως αργά. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω πως και εγώ είμαι ένοχος, όχι όμως τόσο ένοχος, αφού εγώ ειδικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Ο Μητροπολίτης δεν τα γνώριζε. Συνέφεγα μαζί του πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα, όσο έμεινε εκεί για την εργασία μου. Με προσκαλούσε στο τραπέζι. Την ώρα του φαγητού συνεχώς μου ερχόταν στο νου να αναφέρω στον Μητροπολίτη πως έχουν εδώ τα πράγματα. Κι άλλη σκέψη μου έλεγε, άφησέ τα, μην ανακατεύεσαι, θα τα μάθει από άλλη μεριά. Δηλαδή δεν είχα το κουράγιο να τον πληροφορήσω για αυτό το θέμα. Τελικά ο Μητροπολίτης τα έμαθε και έλαβε μέτρα. Ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά ήταν πλέον δύσκολο γιατί επρόκειτο για ένα ιερομόναχο και τέσσερις μοναχούς. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής που μας γνωρίζει τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση μιας πνευματικής κόρης του Οσίου Γέροντα, η οποία, όπως λέει, πάντα πριν από τις μεγάλες νηστείες, παρατηρούσε ότι έμπαινε σε διάφορους πειρασμούς. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό της τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη και το εξομολογήθηκε αυτό που της συνέβαινε πάρα πολύ συχνά. Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης άρχισε να της λέει ότι οι πειρασμοί έρχονται, κόρη μου, από τις αισθήσεις μας. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος μπροστά στον πειρασμό να κρατήσει τα μάτια του κλειστά, να κλείσει το στόμα του, να κλείσει τα αυτιά του, να τραβήξει το χέρι του, πρέπει να κάνει προσπάθεια. Φυλάγοντας τις αισθήσεις του, φυλάει και το νου και με το νου φυλάει και την καρδιά. Χρειάζεται ανδρεία για να μπει ο χριστιανός να μπορεί να λέει όχι στις επιθυμίες των αισθήσεων. Χρειάζεται ανδρεία για να μπορεί να λέει όχι στις προκλήσεις της αμαρτίας. Βλέπουμε, παιδί μου, ότι κάνοντας το βράδυ 1-2 ώρες προσευχή, την άλλη μέρα ξεσπούν βροχή οι πειρασμοί. Θέλουμε να κάνουμε προσευχή και σκεπτόμαστε, ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Αλλά εκείνο που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πίσω από αυτή την προσευχή υπάρχει η δύναμη που μας προσφέρεται από το Θεό για να αντέξουμε τους πειρασμούς που θα έρθουν. Και διαπιστώνουμε όντως ότι παρά τη δρυμύτητά τους μπορούμε και τους ξεπερνούμε αυτούς τους πειρασμούς. Όμως, παιδί μου, το πνεύμα της δειλίας προϋπήρχε των πειρασμών, ακριβώς για να μας κάνει να τους αποφύγουμε εγκαταλείποντας την εργασία της αρετής. Αν μετά από ένα ισχυρό πειρασμό, παιδί μου, γονατίσει ο χριστιανός να προσευχηθεί, αν κλάψει και αν δώσει όλη του την ψυχή, όλη του τη θέληση, δηλαδή όλο του το είναι στην εξάρτηση από το Θεό, τότε θα δει ότι θα γίνει μέσα του μια ουσιαστική μεταβολή. Ενώ είναι αδύνατος, θα αισθανθεί δυνατός. Ενώ αισθανόταν ανασφαλής, θα αισθανθεί ασφαλής. Ενώ είχε μέσα του μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει, θα του δημιουργηθεί βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στη χάρη και στην πρόνοια του Αγίου εν Τριάδη Θεού. Και όλα, παιδί μου, θα πάνε καλά και όντως θα πάνε καλά. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε όλοι οι χριστιανοί. Μόλις μας συμβαίνει οξύς διαβολικός πειρασμός, να ερχόμαστε αμέσως σε επαφή με το πνευματικό μας, για να παίρνουμε οδηγίες και να μην προσπαθούμε, υπερεκτιμώντας εγωιστικά τις δυνάμεις μας, να τον αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Όταν ο διάβολος, παιδί μου, μας πειράζει, μας πειράζει όσο του επιτρέπεται από το Θεό και όσο οι δικές μας δυνάμεις αντέχουν. Αλλά το όριο αντοχής εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και καλό είναι να ζητάμε πάντοτε βοήθεια από το Θεό, να μας απαλλάξει εκείνος από τον διαβολικό πειρασμό. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργούμε πνεύμα ταπεινώσεως. Είναι συμφερότερο για μας να καταφεύγουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις με εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι με φόβο, για να διώξει εκείνος τον πειρασμό. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, παιδί μου, μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα μας σιγά σιγά και ανεπαίσθητα κάποια εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, κάποια αυτοπεποίθηση, δηλαδή εγωισμός. Όσοι και αν είναι οι πειρασμοί που περνάμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, η αγάπη προς το Θεό δεν πρέπει να μας λείψει ποτέ. Ο Θεός, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Αυξάνεται η χάρις, δυναμώνει η ψυχή και ύστερα ακολουθεί ο πειρασμός, οι θλίψεις, ο πόνος, ο πόλεμος των λογισμών. Αυτό παθαίνεις. Ο Θεός όμως είναι έτοιμος να πλώσει πάντοτε το χέρι Του για να ξαλαφρώσει το σταυρό το δικό μας και όλων των ανθρώπων, όπως και το δικό σου. Να προσέχουμε πολύ, παιδί μου, την αμαρτία, τις πτώσεις μας. Όσο πέφτουμε, τόσο μεγαλώνουν οι πειρασμοί. Όσους πειρασμούς έρχονται εξαιτίας των δικών μας λαθών, θα πρέπει να τους υπομένουμε αγωγίστως για να έλθει η βοήθεια του Θεού. Όταν οι πειρασμοί οφείλονται στο φθόνο του διαβόλου, μας βοηθάει άμεσα ο Θεός. Ύστερα από πειρασμούς μεγάλους έρχεται πολύ άνεση. Όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος και όταν διέρχεται τη δοκιμασία με πολλή υπομονή, με ευδόκιμη υπομονή, με αγώγγιστη υπομονή, τότε τον επισκιάζει η χάρις του Θεού και του δίνει παρηγοριά. Η οποία παρηγοριά, παιδί μου, υπερέχει πάντα νουν. Ξεπερνάει δηλαδή κάθε νου. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, εσύ αυτό θα κάνεις και τον καιρό που θα σε τυλίγουν αυτοί οι πειρασμοί, πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο με όλη την ψυχή σου στο Θεό και να είσαι σίγουρη ότι ο παντοδύναμος Θεός θα σε βοηθήσει, όπως κάνει με όλους τους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά Του από βάθος ψυχής. Έχε την ευχή μου, παιδί μου, και συνέχισε να προσεύχεσαι με πλήρη πνευματική αφοσίωση. Έφυγε η πνευματική κόρη του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη με κάπως πιο ανάλαφρη την ψυχή της και το πνεύμα της. Είπε ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του πνευματικού της πατέρα, γιατί του είχε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Ένα άλλο πνευματικό παιδί του Οσίου που είχε φτάσει στην απόγνωση πήγε και ζήτησε τη βοήθειά του Γεωργίου Κασλίδη για να βοηθηθεί κι αυτός όπως κάθε φορά που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έφτασε στο γέροντα και του λέει ο γέροντας: «Σιγά σιγά, παιδί μου, πρέπει να σκίσε στο να αποφεύγεις την αφηρημάδα. Για να το κατορθώσεις αυτό, άκουγε προσεκτικά τα αναγνώσματα και τους ύμνους και προσπάθησε να εμβαθύνεις το νόημά τους. Να θυμάσαι συχνά το θάνατο, την κρίση του Θεού και τα αιώνια βάσανα. Μην αφήνεις ελεύθερα τα μάτια σου. Κοίταξε περισσότερο τις Άγιες εικόνες. Το να κοιτάς τους ανθρώπους ίσως να είναι βλαβερό για την ψυχή σου. Δεν θέλω να παραδίνεσαι στην απόγνωση, παιδί μου, αλλά προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενος και ευχαριστημένος. Αυτό από μόνο του θα διασκεδάσει τη θλίψη σου. Φρόντισε, παιδί μου, να αγωνιστείς ενάντια στην οκνηρία, να απαλλαγείς από αυτήν και να επιδοθείς στο έργο της προσευχής. Να θυμάσαι πως αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να βιάσεις τον εαυτό σου. Εκείνοι που παντρεύονται, ένα παράδειγμα θα σου πω, μόνο επειδή υποκύπτουν στα πάθη τους, πολύ συχνά δυστυχούν στη ζωή τους. Γι' αυτό, παιδί μου, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να απέχει από την αμαρτία και να αποφεύγει τις ευκαιρίες που τον οδηγούν σε αυτήν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να οδηγηθεί στην απόγνωση. Η απόγνωση στερεί τον άνθρωπο από την ελπίδα της σωτηρίας. Τον ρίχνει σε βαρύτατες αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού, παιδί μου, η απόγνωση είναι η χειρότερη αμαρτία. Η απελπισία είναι σκοτισμός του πνεύματος. αν και μερικές φορές στέλνεται σαν δοκιμασία, θα πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Μήπως ο πειρασμός αυτός οφείλεται στην υπερηφάνεια? Το φάρμακο, παιδί μου, στην περίπτωση αυτή είναι η ταπείνωση. Σε καιρούς σαν τώρα της πνευματικής ξηρασίας και μελαγχολίας δεν πρέπει να μας πιάνει απόγνωση και απελπισία. Δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε άξιοι, όπως για παράδειγμα θεία χαρίσματα, αλλά να επιδιώκουμε την ειρήνη της ταπείνωσης. Αιτία της κατάθλιψης, παιδί μου, και του φόβου είναι μόνο οι αμαρτίες μας. Για να πολεμήσεις την απόγνωση, σου δίνω την εξής συμβουλή. Θα κάνεις υπομονή, θα διαβάζεις ψαλμωδίες και πολύ προσευχή. Δεν είναι μικρό αμάρτημα η οκνηρία, παιδί μου. Περιλαμβάνεται μάλιστα στις βαριές, τις θανάσιμες αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε πρόθυμα και επιμέλεια τα καθήκοντά μας και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, να μην στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Σαν δει ο Θεός την καλή μας προαίρεση, θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οκνηρία. Χωρίς τη δική μας προσπάθεια, αγαπητό μου παιδί, και την καλή διάθεση όμως, ο Θεός δεν βοηθά. Στους καιρούς της οκνηρίας και της αδυναμίας, φρόντισε τουλάχιστον να αποκτήσεις καρδιακό πόνο, αυτομεμψία και ταπείνωση.

0: Η οκνηρία ενοχλεί συνήθως εκείνους που αγωνίζονται τον καλό αγώνα και συχνά καταβάλει τους αμελείς ανθρώπους. Για να απαλλαγείς από το πάθος αυτό, οι πατέρες συνιστούν. Έτσι το έχω διαβάσει κι εγώ. Να θυμάσαι, λένε, το θάνατο, τα αιώνια βάσανα και τη μακαριότητα των δικαίων. Θα οδηγηθείς εκεί μόνο με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση θα σύρει πάνω μας το έλεος του Θεού που θα μας απαλλάξει εντελώς από τη δουλεία της οκνηρίας. Στην οκνηρία, παιδί μου, να αντιτάξεις το θάρρος και το φόβο του Θεού. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας τα πάθη όταν εμείς τα πολεμάμε και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού εναντίον τους. Η φιλαυτία και η υπερηφάνεια μας δυναμώνουν τα πάθη και τα ενισχύουν για να μας καταβάλουν. Το να περιποιείσαι τους ασθενείς, ένα παράδειγμα σου λέω, είναι ένα από τα πιο δυνατά μέσα για να διατηρήσεις την αγνότητά σου. Η απελπισία, παιδί μου, είναι θανάσιμη αμαρτία. Φύγε μακριά από αυτήν και πίστεψε στον πολυεύσπλαχνο Θεό, την Μεσήτρια Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Εκείνοι είναι δυνατοί να κάνουν τα πάντα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όμως να κάνεις εσύ είναι να ταπεινώνεσαι και να κάνεις υπομονή. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς, δεν πρέπει να σε πιάσει απόγνωση πως ίσως χάσεις το έλεος του Θεού. Πάρε για παράδειγμά σου την πόρνη, το ληστή και τον τελώνη του Ευαγγελίου που μετανόησαν και έλαβαν την άφεση από τον ελεήμονα Κύριο. Όταν σε πνίγουν η κατάθλιψη και η μελαγχολία, παιδί μου, ερεύνησε τη συνείδησή σου. Μήπως υπάρχει αμαρτία που δεν την εξομολογήθηκες και δεν μετανόησες? Κανένα συνετός, παιδί μου, δεν κλαίει προκαταβολικά μήπως του συμβεί κάτι. Περιμένει απλά και με υπομονή ό,τι του στείλει ο Κύριος. Και ό,τι στέλνει ο Κύριος, είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό, το δέχεται με ευχαριστία και προσπαθεί να το υπομείνει ανάλογα με τη δύναμή του. Αν δεν μπορεί να το υπομείνει, μετανοεί για τη λιγοψυχία του. Εμείς πολλές φορές λιποψυχούμε πριν την ώρα μας. Στενοχωριόμαστε προτού ακόμα μας βρει κάποια δυστυχία ή θλίψη. Σαν χριστιανοί όμως, πρέπει να ζούμε χριστιανικά, να τιμούμε το χριστιανικό μας όνομα. Ξαναπέφτεις τη λιγοψυχία, επειδή σου συντυχαίνουν πολλές θλίψεις που είναι αναπόφευκτες στον κόσμο. Πού θα πας για να τις αποφύγεις? Θα πας στην πόλη? Θα πας κάπου αλλού? Όπου και αν πας, θα συναντήσεις μπροστά σου πλήθος από θλίψεις. Η τιμή και η δόξα δεν δίνονται σε εκείνον που προσπαθεί να φύγει μακριά από τις θλίψεις, αλλά σε αυτόν που τις αντιμετωπίζει χωρίς φόβο. Αρκετά, παιδί μου, με την παιδιάστικη λιποψυχία. Μπροστά σου έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ψυχή σου, την αιώνια βασιλεία που έχασε ο εχθρός σου ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις παρακολουθούν τον αγώνα που κάνεις με τον άρχοντα αυτού του κόσμου και εκετεύουν τον παντοδύναμο να σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει, παιδί μου, αρκεί εσύ να μην απελπιστείς. Ο Κύριος εγγύς. Είναι πάντα δίπλα μας. Τι είναι η ακηδεία? Ας σκεφτούμε λίγο. Γιατί μας συμβαίνει? Επειδή μέσα μας όλα είναι σάπια. Ποια είναι η θεραπεία, λοιπόν? Πρόσεξε, παιδί μου. Έξω βρίσκονται νεόφυτες σημίδες. Πρέπει να επέφεραν πολύ από τους φθινοπορεινούς ανέμους και τις χειμωνιάτικες χιονοθύλες. Κοίταξέτες όμως τώρα, βλαστήσανε, πρασίνισαν και είναι ευχάριστο να τις βλέπεις. Το ίδιο γίνεται και με μας. Όσο περισσότερο υπομένουμε, τόσο περισσότερο εφρενόμαστε. Την ώρα της προσευχής μας μερικές φορές ονειροπολούμε ή μας πιάνει μελαγχολία, οκνηρία, ψυχρότητα προς όλους και προς όλα. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες ή και ολόκληρη εβδομάδα. Ίσως πριν από αυτό να μας πείραξε ο εχθρός με λογισμούς ματαιοδοξίας, υπερηφάνειας, κατάκρισης, οργής κλπ. Ο αόρατος εχθρός μας πιέζει για να μας κάνει να περνάμε τις μέρες μας με οκνηρία και αδράνεια και όχι με την προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, παιδί μου, όμως. Αν κάποια στιγμή υποκύψουμε στην αδυναμία αυτή, ούτε και να μας πιάσει απόγνωση, αλλά να ταπεινωθούμε και με τη βοήθεια του Θεού να αγωνιστούμε. Η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Την απελπισία, παιδί μου, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και οκνηρία, μόνο που είναι χειρότερη. Με την απελπισία πάσχει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή. Όταν σε καταλάβει, δεν θέλεις ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς, στην εκκλησία πηγαίνεις αφηρημένος και γενικά όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του εξασθενεί και υποφέρει. Όταν σε επισκέπτεται η μελαγχολία λοιπόν, διάβαζε το Ευαγγέλιο. Όταν βλέπεις πως σε πιάνει μελαγχολία, ανία ή πλήξη, πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Θυμήσου πόσο ένοχος είσαι ενώπιον του Κυρίου και παραδέξου πως δεν σου άξιζε κάτι καλύτερο. Αυτό θα σε ανακουφίσει αμέσως. Η πλήξη είναι παππούς της απόγνωσης και η οκνηρία είναι θυγατέρα της. Για να απαλλαγείς, παιδί μου, από αυτές, πρέπει να ρηχτείς στη δουλειά και να μην οκνεύεις την προσευχή. Τότε θα αναχωρήσει η πλήξη και θα έρθει ο ζήλος. Αν τώρα σε αυτά προσθέσεις υπομονή και ταπείνωση, θα γλιτώσεις από πολλά κακά. Στη μία άκρη του χωριού θα σου πω, μια ιστορία κρεμάνε ανθρώπους. Στην άλλη, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μαρτάνουν λέγοντας «Έχουμε καιρό ακόμα, θα αργήσουν να φτάσουν ως εδώ». Αυτή είναι η ολέθρια σκέψη της αναισθησίας. Γιατί αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, είτε επειδή γνωρίζουν αλλά το αμελούν, είτε επειδή είναι οκνηροί ή βρίσκονται σε απόγνωση, όπως μου λες τώρα εσύ. Από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι είναι αμελείς στα θέματα της πίστης και της ευσέβειας και επειδή συχνά ξεχνούν ότι κύρια υποχρέωσή τους είναι να υπηρετήσουν το Θεό, από την οκνηρία και την αμέλειά τους καταλήγουν σε τέλεια απερισκεψία και άγνοια. Η οκνηρία, η αμέλεια και η άγνοια είναι οι τρεις γίγαντες που αλυσοδένουν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος με δεσμά άρρηκτα και προκαλούν αδιαφορία και αναλγησία. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να προσευχόμαστε στην Παναγία μας, τη Βασίλισσα των Ουρανών, και να λέμε «Παναγία Θεοτόκε, με τις Άγιες και παντοδύναμες προσευχές σου, απάλλαξέ μας από τους αμαρτωλούς και ταπεινούς δούλους σου, από την απόγνωση, την αμέλεια, την απερισκεψία, καθώς και από όλους τους αμαρτωλούς και βλάσφημους λογισμούς». Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, παιδί μου. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν κρύβεται το έλεος του Θεού. Το πώς ρυθμίζει ο Θεός τη ζωή μας είναι ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο σε μας. Αν παρατηρήσεις, θα διαπιστώσεις πως η αμαρτία δεν αφήνει μόνο στην ψυχή τα σημάδια της, αλλά και στην όψη του ανθρώπου, στην εξωτερική του εμφάνιση και στη συμπεριφορά του. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό σε εκείνον που δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του. Αντίθετα, χίλιοι τρόποι και μέσα σωτηρίας δεν μπορούν να βοηθήσουν εκείνον που δεν αποφεύγει, αλλά εμένει στην αμαρτία. Μην παραδίνεσαι στους λογισμούς της απόγνωσης και της οκνηρίας, παιδί μου. Πολέμησέ τους με τη σύντομη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάποιες μέρες μας φαίνονται όμορφες και φωτεινές, χαρούμενες. Κάποιες άλλες δείχνουν μαύρες και σκοτεινές. Αυτό οφείλεται στις ευχάριστες ή δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Τις καλές μέρες δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε και τις κακές δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Όπως τον κακό καιρό τον διαδέχεται ο καλός, έτσι και την απόγνωση, παιδί μου, θα την αντικαταστήσει η χαρά και η λαρότητα. Γι' αυτό πολέμησέ την αυτή την απελπισία με την ευχή που είπαμε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και εδώ, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Συνέχεια από το 10ο κεφάλαιο, ο Θαυματουργός Άγιος. Άγιο Θαλασσίτης. Η λογοτεχνία με την ποίηση έχουν αφιερώσει χιλιάδες σελίδες και στίχους στον Άγιο Νικόλαο. Αναφέρουμε κάποια τμήματα. Τη θυμωμένη θάλασσα δεν τη δαμάζει πια με την Τρίαινα ο άγριος Ποσειδώνας που έπλασε η μυθολογία, αλλά ο πιο ήρεμος και γλυκύτερος γέροντας, ο Άγιος Νικόλαος, που δεν κρατά καμάκια και κοντάρια, αλλά που ευλογεί τα μανιασμένα κύματα δίχως να τα φοβερίζει και εκείνα ησυχάζουνε και μαλακώνουνε σαν να τους ρίχνει κάποιο λάδι ουράνιο. Από τα διηγήματα του Βελισάριου Μουστάκα δανειζόμαστε το παρακάτω απόσπασμα. Σε κάθε περιγιάλη και μια εκκλησιά θα υπάρχει, με ευλάβεια και λαχτάρα χτισμένη στα γιου τη χάρη. Στα ριζά κάθε κατάκορφου, πάνω στους θαλασσόδαρτους και αλατοκάμωτους βράχους, υψώνεται μικρούλι, κατά καινούριο το οξομονάστηρο του Αγίου Νικολάου του Θαλασσίτη. Των γυναικών η ευλάβεια και των ναυτικών η ευγνωμοσύνη το έχει φρεσκασπρισμένο, καθαρό, με μανουάλια, τέμπλα, πολυελαίους, ασημοκάντυλα, όλα αφιερώματα από ναυτικούς που κινδυνεύουν. Ο ιστοριοδίφης Κλών Στέφανος από την Ερμούπολη σε δημοσίευμά του αναφέρει πως σε επιγραφή που βρήκε στον όρμο γράμματα της Σύρου γίνεται επίκληση που κάνανε ευλαβείς χριστιανοί στον Άγιο Φωκά να βοηθήσει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, υπερευωδώσεως πλού και σωτηρίας ταξιδευόντων. Σημειώνει δε πως ο αντιλήπτορ των θαλασσινών Άγιος Φωκάς προηγήθη εν τη ιδιαιτέρα λατρεία της του Αγίου Νικολάου, αφού ο Αμασίας Πόντου Αστέριος περί το 400 αναφέρει αυτήν ως διαδεδομένη είδη. Και ο Μέγας Συναξαριστής αναφέρει «Πολλά δε θαύματα και μετά των θάνατών του έκαμε ο Τρισόλβιος Φωκάς εις τους εν θαλάσσι κινδυνεύοντας, συμπλέον με αυτούς και διασώζων εις τους λιμένα στα πλοία των». Οι ναυτικοί του Βορείου Αιγαίου θεωρούσαν προστάτη τους τον Άγιο Γεώργιο και επικαλούνταν τη χάρη τους στις τρικυμίες. Υπάρχει και σχετικό δημόδες ποίημα των Θεσσαλικών Σποράδων που το βεβαιώνει. «Άγιε μου Γεώργη Σκυριανέ και Αγία Σοφία της πόλης, γαλήνεψε τη θάλασσα και κάντην σαν το γάλα». Σχετικές προς την πίστη του λαού στον Άγιο Νικόλαο ως προστάτη των ναυτικών είναι και οι λατρευτικές εκδηλώσεις του. Μικρά ξοκλήσια έχουν ανεγερθεί σε εισόδους λιμανιών, σε ακροτήρια, σε κολπίσκους, ακόμη και σε κάμπους και λόφους για να επικαλούνται τη χάρη του Αγίου σε δύσκολες ώρες οι ναυτικοί μας και οι ταξιδευτές. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τόσο οι λόγοι όσο και η λαϊκή παράδοση πιστεύει τον Άγιο Νικόλαο ως Φάρο, Άγκυρα, Νεφοκράτη, Θαλασσοκράτη και άλλα. Θεωρείται επίσης ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη θάλασσα, ένα είδος του παλαιοχριστιανικού και ευχαριστηριακού ιχθύος Χριστού, σε συνδυασμό βέβαια με τα καταθάλασσα θαύματα του Αγίου και κυρίως του Σίτου, με υπαινιγμό και αναφορά στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Για τον ελληνικό λαό πάντως, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης μας στην ξηρά και στη θάλασσα, ο Άγιος της γης και του πελάγους ή και ο στρατολάτης στρατιλάτης. Ως αρχικός τόπος διαμόρφωσης αυτής της τιμής στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των θαλασσινών, θα πρέπει να θεωρήσουμε τα νοτίως της Λυκείας παράλια της Μικράς Ασίας, όπου οργανώθη αργότερον το ναυτικό θέμα, δηλαδή η επαρχία των Κυβηρεωτών. Είναι πολύ εύλογο να πιστεύσουμε ότι οι ναυτικοί της περιοχής ταύτης συνέδεσαν πρώτοι προς την θάλασσα τον προστάτην Άγιον αυτών και ότι δι' αυτών κατόπιν διεδόθη εις τας νήσους του Αιγαίου και εκείθεν εις των Βυζαντινών κόσμων και δι' αυτού εις την Δυτικήν Ευρώπην. Το θέμα, η επαρχία των Κυβηρεωτών, ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν στην νοτιοδυτική γωνία της Μικράς Ασίας, κοντά στις χώρες της αρχαίας Καρίας, Πισιδίας, Λυκείας,
και επαμφιλίας. Ξεκινούσε από τις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου και έφτανε μέχρι το ακροτηρίο Ανεμούριον. Απέναντι από την Κύπρο, δηλαδή, κατήχε το νότιο τμήμα του Ικονίου και τη δυτική άκρη του νομού Αδάνων και περιελάμβανε συγχρόνως και τα νησιά Σίμη, Ρόδο και Μεγίστη. Το θέμα αυτό, καθώς και του Αιγαίου, ήταν τα κατεξοχή ναυτικά θέματα του Βυζαντίου, από τα οποία στρατολογούνταν οι πιο εκλεκτοί ναύτες του στόλου της αυτοκρατορίας. Έδινε πολλές χιλιάδες ναύτες και άνδρες της ξηράς στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Παράδοξο αλλά και θαυμαστό φαίνεται πραγματικά το ότι ο μεγάλος αυτός δαυμαστής της φουρτουνιασμένης και αγριεμένης θάλασσας έδειχνε την εύνοιά του στους κινδυνεύοντες θαλασσινούς, όχι μόνον αφότου μετέστη στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και όταν ακόμη ζούσε την επίγεια ζωή. Εκείνο που ζητούσε ο Άγιος από τους πιστούς ήταν η ακλόνητη πίστη και η εμπιστοσύνη στο ιερό πρόσωπό του. Τότε και σε απομακρυσμένες θάλασσες προέφθανε τους κλειδονιζομένους και τους απελευθέρωνε από το βήθιον δράκοντα. Γι' αυτό και η Εκκλησία όταν εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο τον χαρακτηρίζει ως κυβερνήτη των θαλασσινών. «Η ενθαλάσσι τον κυβερνήτην», ψάλλει. Αλλά τονίζουμε και πάλι ότι ο Άγιος Νικόλαος υπάρχει προστάτης των ταξιδευόντων στους ωκεανούς του βίου και τους υγρούς των θαλασσών, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. «Ονομάζομαι θάλασσα την υλική ναυτή ζωή, η οποία ταράσσεται από τους ανέμους των πειρασμών και φουρτουνιάζει από τα επανωτά πάθη». Ο Άγιος Νικόλαος ως κύριος του υγρού στοιχείου και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θάλασσα λέγεται ότι είναι αυτός που επινόησε το πηδάλιο, χαρίζοντας τα πλοία ασφαλή ταξίδια. Χαρακτηριστικά της θαλασσινής ιδιότητας του Αγίου είναι και τα τάματα των ναυτικών, κυρίως ομοιώματα καραβιών που κρέμονται από την εικόνα του Αγίου στις πολυάριθμες εκκλησίες του σε όλον τον ελληνικό χώρο, θαλασσινό και στεριανό. Όταν κινδύνευαν οι ναυτικοί, δεν έφταναν μόνο οι επικλήσεις και τα τάματα προς τον προστάτη τους. Κατέβαζαν με σχοινή το εικόνισμά τους στα αγριεμένα κύματα με την παράκληση «Άι Νικόλα στο τιμόνι μας» ή έχυναν λάδι στη θάλασσα από το καντήλι του που άσβεστο καίει στο εικόνισμά του σε κάθε πλοίο. Η πίστη περί τον Άγιο Νικόλαο ως κυρίου της θάλασσας είχε επικρατήσει ήδη τον 9ο αιώνα. Έτσι, η καταστροφή το 807 του στόλου των Αράβων αποδόθηκε σε επέμβαση του Αγίου, όπως αναφέρει ο χρονογράφος Θεοφάνης. Φανερός, κατεπολεμήθη υπό του Αγίου και θαυματουργού Νικολάου, πολλών ανέμων και θαλατίων κυμάτων, φροντώντε και αστραπών ανομαλία των στόλων κατέλαβεν, ως ικανάς διβήνε σκάφη. Τον Άγιο Νικόλαο έχουν προστάτη τους όσοι τον χρειάζονται να τους κυβερνήσει. Ορφανά παιδιά, φτωχοί, ανύπανδρα κορίτσια. Σχετική είναι και η προσφώνησή του ως Άι Νικόλας των Μυρών, παρετιμολογικά από το όνομα της πατρίδας του, τα μοίρα της Λυκίας. Χαρακτηριστικό είναι και το μεγαλινάριο του Αγίου Νικολάου που κάνει λόγο για τις τάξεις των ανθρώπων που προστατεύει. Ορφανών προστάτην σε και χειρών, ποινώντων τροφέα, πενωμένων τε πλουτιστήν, εχμαλώτων ρίστην, πλεόντων τε σωτήρα και κτήμεθα παμάκαρ σοφέ Νικόλαε.

τα οικονομικά των ανθρώπων. Η περιγραφή της εικόνας των δραστηριοτήτων του Αγίου Νικολάου νομίζουμε πως δεν εξαντλείται με το να καταγράψουμε τα θαυμάσια του Αγίου σε μια κατηγορία ανθρώπων που τον επικαλούνται με πίστη και ζητούν την πρεσβεία του προς τον δωρεοδότη παντός αγαθού. Ιδιαίτερα από την αραβική εισβολή σε χώρες χριστιανικές ή που συνόρευαν ή που μόλις είχαν συγχωνευτεί με άλλα μουσουλμανικά κράτη, είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, διότι δημιούργησε κάποιες νέες τάξεις ανθρώπων που σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην προστασία του Αγίου Νικολάου. Την αραβική εισβολή δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως κάτι το δευτερεύον και ανάξιολόγου, διότι αυτή ταλαιπώρησε σεβαστό αριθμό χριστιανών. Αυτοί από ανάγκη κατέφευγαν με εμπιστοσύνη και θερμή πίστη στον Άγιο Νικόλαο, τον θαλασσοκράτορα και φιλάνθρωπο υπηρέτη του Κυρίου, τον φίλο των δυστυχισμένων και αυτών που είχαν ανάγκη της θαυματουργής παρουσίας του, για να ζητήσουν την ταχεία επέμβασή του στην επίλυση των προβλημάτων τους, με τη σταθερή επέμβαση και αντίληψή του. Στο πράξεις των στρατηλατών στρατηγών, κείμενο του 6ου-7ου αιώνα και άγνωστου συντάκτη, παρουσιάζονται καταγραμμένα κάποια θαύματα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως με την περιγραφή αυτών των θαυμάτων έχει εξαντληθεί και το υλικό για να μορφώσουμε μία πλήρη εικόνα του ψυχικού κόσμου του Αγίου Νικολάου, των πνευματικών του χαρισμάτων και των ενδιαφερόντων του, όχι μόνο στα προβλήματα και τις ανάγκες όλων των χριστιανών, αλλά ακόμη και σε ορισμένες τάξεις επαγγελματιών. Βέβαια, τα κείμενα του πράξης των στρατηλατών έχουν μία βαρύτητα, διότι στηρίζονται σε ιστορικά περιστατικά με γεγονότα φυλακισμένων και καταδικασμένων, τα οποία εδραίωναν τη φήμη του ως φίλου αυτών των κατηγοριών των ανθρώπων. Παράλληλα όμως άρχισε να αναπτύσσεται και μια άλλη πλευρά των ενδιαφερόντων του Αγίου Νικολάου, η οποία συμπλήρωνε την εικόνα της προσωπικότητας και της φήμης του Αγίου, που προοριζόταν να πάρει μεγάλο προβάδισμα, τουλάχιστον όσον αφορούσε αυτή τη φήμη του σε οικουμενικό επίπεδο. Εκείνη που τον εμφάνιζε ως προστάτη των εμπόρων, των φτωχών, των κλεφτών και με όλα εκείνα τα γεγονότα που είχαν σχέση με τα οικονομικά αγαθά. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ο προστάτης των αδικουμένων από τους κλέφτες είναι ο Άγιος Μινάς. Πρόκειται δηλαδή για την προστασία του Αγίου προς κάποια μερίδα ανθρώπων της οικονομίας, με το θέμα των λοιμών, της μείωσης φόρων, της δωρεάς σε πτωχά κορίτσια και άλλα που έχουν το γενικό περιεχόμενο με τα οικονομικά αγαθά. Τα θαύματα με αντικείμενο τα χρήματα είναι πάμπολα. Οι αφηγήσεις αυτές των θαυμάτων είχαν τεράστια επιρροή στις ψυχές των πλουσίων που κάτω από διάφορες αφορμές έγιναν φτωχοί, στους φτωχούς που έγιναν πλούσιοι με το εμπόριο ή με τη συμπαράσταση και τις ευλογίες του Αγίου, στους απογοητευμένους πιστούς που, παρόλη την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στο Θεό, τα οικονομικά τους συνέχισαν να πηγαίνουν άσχημα. Οι καινούργιες αφηγήσεις των θαυμάτων του Αγίου Νικολάου αποτελούν απόδειξη πως το θέμα των χρημάτων, των φτωχών και των εμπόρων είναι πολύ συνηθισμένο και συχνό. Πολλά από αυτά τα θαύματα προέρχονται από την περίοδο του 9ου-10ου αιώνα και μεταγενέστερα. Η φήμη του Αγίου Νικολάου ως προστάτου εκείνου που υπήρξαν θύματα των δολίων και των εμπόρων διαδίδεται σε όλη την Ευρώπη. Ο αναστημένος έμπορος γίνεται ιδιαίτερα γνωστός στη Γαλλία. Ο Εβραίος και ο Χριστιανός απέκτησαν μια παγκόσμια φήμη. Ανάμεσα σε σκηνές που εκτυλίσσονται σε ταβέρνες, στη ζωή των κλεπτών, σε τυχερά παιχνίδια με ζάρια, σε καυγάδες, απατεωνιές, ο Άγιος Νικόλαος γενικά γίνεται αποδεκτός από όλους. Εγκαταλείπει το θυσιαστήριο και προετοιμάζεται να γίνει ο ήρωας πολλών αφηγήσεων.

η παρουσία του Αγίου στους φυλακισμένους. Ο πόνος και η θλίψη που γεύτηκε μία μερίδα ανθρώπων μέσα σε φυλακές δεν περιφρονήθηκε από το μεγάλο Οικουμενικό Άγιο της Ανατολής, τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Αυτός απαρνήθηκε τα επίγεια όλα, τα οποία θεωρούσε σκύβαλα, και αφιερώθηκε στο μόνο φίλο του και Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, στίχη 7 έως 9. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ πλησίον Του. Ο μόνος σκοπός και προορισμός του ήταν να μην πικράνει τον Κύριο, εφαρμόζοντας το θέλημά του στη ζωή του. Και το θέλημα του Κυρίου περιελάμβανε και τους εν φυλακή ευρισκομένους αδελφούς, άνδρας και γυναίκας. Πάντοτε ήκουι το γλυκό λόγο του Κυρίου, εν φυλακή ήμην και ήθατε προς μέ. Άλλωστε και ο ίδιος είχε δοκιμάσει επί 6 ολόκληρα χρόνια τον πόνο και την πίκρα της φυλακής, τη δίψα και την πείνα, τους ονειδισμούς και τον ιδίων στερούμενος. Ελευθέρωσε και απάλλαξε από τον αποκεφαλισμό τους 3 αθώους και σε άλλους πολλούς φυλακισμένους χάρισε την ελευθερία με την άμεση επέμβασή του. Η απελευθέρωση του νεαρού βασιλείου, του οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, τα παιδιά του Ιωάννη και της Ταμαρίδας, του καβαλάρη της Λορένης και άλλων. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα και βαθμιαία εμφανή, ενώ οι Σαρακινοί όλο και κατακτούσαν σιγά σιγά διάφορες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τις οποίες και κατοικούσαν με απίκους. Οι Σαρακινοί ήσαν κάτοικοι της Βορείας Αφρικής. Κατοικούσαν επίσης την περιοχή της ερήμου του Σινά και ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί των γύρω χωριών της Φαράν και της Αγίας Βάτου. Αργότερα εξισλαμίστησαν κατά την χαλιφία του Εμπίδη Αλ-Μαλίκ Ιμπν Μάρουιν. Οι Σαρακινοί σε εξέγερσή τους στο Σινά μεταξύ των ετών 614-633 έσφαξαν με ιδιαίτερη σκληρότητα πολλούς χριστιανούς και μοναχούς. Επιδρομές κατά της Αίγινας έγιναν από τους Σαρακινούς γύρω στο 826-830. Οι Σαρακινοί επίσης κατέλαβαν την Κρήτη το 824-828. Με τον πειρατικό του στόλο έκαναν τρομερές καταστροφές στα ελληνικά νησιά και στις παράλιες πόλεις και λιμάνια του Αιγαίου. Οι Σαρακινοί ήταν κάτοικοι κυρίως των Μεσογείων της Μαυριτανίας και Σαρινσίας, δηλαδή στο δυτικό Αλγέρι και στα βορειοδυτικά παράλια της Μαυριτανίας, την Κιντάνης, δηλαδή το σημερινό Μαρόκο. Σε αυτή την εικόνα του Αγίου Νικολάου, δηλαδή ως προστάτη και υπερασπιστή εχμαλωτιστέντων και φυλακιστέντων, αναφέρονται πολλά περιστατικά σε τούτο το πόνημα. Η προστασία του Αγίου Νικολάου προς τους φυλακισμένους και τους εχμαλώτους δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μόνο στους τόπους της Ανατολής, αλλά είναι ένα γεγονός αρκετά διαδεδομένο και στη Δύση, όπως αποδεικνύουν πολλά περιστατικά που καταγράφουμε και σε αυτή την νεοφώτιστη τότε Ρωσία.

Θαυματουργός Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος, επειδή εκδήλωσε και καθημερινά εκδηλώνει την αγάπη του σε αυτούς που τον αγαπούν και τον εμπιστεύονται, συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους χριστιανούς με χιλίων ειδών θαύματα. Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας Ιωσήφ, σε ένα ύμνο του προς τον Άγιο Νικόλαο, καταγράφει αυτή την ιδιότητα του Αγίου και την ποικίλη θαυματουργία του. Εν ύψη πολιτείας φαϊνοτάτης αναδραμών, ως πεγνώριμος, πάση τη οικουμένη θαυματουργίας Θεοφόρε, ποικίλας φωτίζεις τους εσκότη, Νικόλαε. Λαμπάση της χάριτος Θεόφρον φωτιζόμενος και φωστήρευσε βία σαφώς γενόμενος, τους εμπειρασμείς διασώζεις, τους εμβυθώ θαλάσσι λυτρούσε και τρέφεις λιμότοντας παραδόξους, παμακάριστε. Εγκόμιο. Μιχαήλ του Αγιωτάτου Αρχιμανδρίτου, 700-710 μετά Χριστόν. Ιερομίστα Πάτερ, το μεμυρισμένο του Αγίου Πνεύματος Καταγώγιον, ότις εν υποστάτου σοφίας καθαρότατος οίκος, η μονή της ακτής του και παντουργού τριάδος, των αγγέλων το προφανές απεικόνισμα, η φερόνιμος νίκη του εκλεκτού λαού σου, ο των ειδόλων αλκυμότατος καθερέτης, ο των δαιμόνων δραστικότατος φυγαδευτής, ο της σοφροσύνης υπερήμνητος υφηγητής, ο ευμετάδοτος των του Χριστού πολυπλασίων δωρεών οικονόμος, ο των παρανομούντων σφοδρότατος επιτιμητής, ο των συκοφαντουμένων ταχύτατος ελευθερωτής, των παραδόξων θαυμάτων το αδιεξίτητον πέλαγος, ο της εγκρατείας τέ και παρθενίας διδάσκαλος ευκλεής, ο της ευσεβίας μεγαλοφωνότατος ιεροκήρυξ, ή της ιεροσύνης παναρμόνιος και καταλόγων στάθμη, ο μελήρητος του ενθέου κηρύγματος δημηγόρος, ο φανότατος της Χριστού Εκκλησίας Πυρσός, το των θλιβωμένων θεοπάροχων παραμύθιων, πάρεσο κενήν με θυμών, των σε πόθο προσκαλουμένων, αγίασον ημάς τη κρυφιομίστος σου και αγγελική παρουσία. Έχει μεν σε αΐ των δεινών ελευθερωτήν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, εν οίκιο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτρουμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγιες και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίε συνελήφθη και αναμαρτίε κύση σε με μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύθια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντιίσμε ισόπε και καθαριστήσω με, πληνίσμε και υπερχιών, λευκανθίσω με. Ακουντιίσμε αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιά σου τη θέα τα επλωμένα. Απόστοπο στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στι ανομίε μου εξάλψουν. Καρδία καθαρά αν κτίσω ενωμή ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσουν τη εγκάτσου μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με εξαμάτων ο Θεό σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου.

0: Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω, λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ροκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάξας τες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου, του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσκυνθώ εν το εμέ επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα σύ εν ευθύτη την καρδία σου νομιμαθηκέρε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίου σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, κοπελίσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε τις περηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσον της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησο ρε μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου Κύριε με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν δύο οδός σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία σε ως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενο εν πλατισμό του τα συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τα συντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προς τα συντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επιλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν οι ταπεινώσοι μου ότι το λόγιό σου εζησέμαι. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθην τον κρυμάτο σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίσθην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδας μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί εμπλάκησάμ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ή μη πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου διδαξώμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί εισάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσαν με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψον δε με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισαν. Έγνων Κύριε του δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με φοβουμενή σε και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου, στο λόγο σου επίλπισαν. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου στο λόγιο σου λέγοντε, πότε παρακαλέσει με, ότι γεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιοκόντων με κρίση, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εντυγή, εγώ δε ουκ να τέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσομαι, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησα με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπερπρεσβυτέρου συνήκω ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω αν και έστεσα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, εταπεινώθνε ω φόδρα Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός για του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολό σου και πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσασα τα σεντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείνει πίους. Το στόμα μου ήνυξα και ήλκησα πνεύμα της εντολάς σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέθεσαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλος σου ότι επελάθαντο το λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσον. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέ εσείς με ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά με ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμεν. Επεπόθησα το σωτήριό σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέ επελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε, ουν ψυχή μου, μην ειστάξει και μην είσαι έξω θεν κρούουσα, ω σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνο καρτέρισον να υπαντήσει Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονι και δόηση τον νυφώνα, τον θείο τη δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχο το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτόκη παρθένε, οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλά διασκέδασαν του λαού στη λύπνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον. Υπερ ειρήνης του κόσμου πρέζευε, ότι σύ Θεοτόκη η ελπίσιμον. Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της παγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς η γη σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμίω τέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάχε, ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονίκτριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού Υιού, του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ τα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διεγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα των εορταζών τον ήχος ο κατάπαστος και ανέκφραστο σιδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίαστα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη αριθμός, τον παρασκόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου στα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόησε άλλον τον πόδο σου, μη δεν ει τάξη, φυλάσσωση. Ιδού ούνι στάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, ιες τότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τας ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυχ γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς εφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέν της μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεως και της μεταστάσεις δούνε την ανάπασιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνου σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθηνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδιν αστάσεω ζωή σε ονείων και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτή πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνουσον αυτού εντόπι φωτεινή, εντόπι κλωρή, εντόπι αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντω του απαιώνου Αγίου σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου, και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπτουν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυθόμητρος, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ασθενείας κατοχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού Ορθοδόξου. Είπαμεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρι πας φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ον ητήμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και εξοργιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συν εισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπε, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλόσου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Άγιος Αφάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος Αφάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εντός σταυρού εκουσίως τη επωνύμα σου καινή πολιτεία του εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραυναν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας περιών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχειν την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας και ισχύες ημών. Πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζους και κέλεσος βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την οίκην διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Που ημών ευγενείου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Και δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίαι.

0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνησαν τις υποντές με πολύ επανίστανται, έπε με πολύ λέγου στη ψυχή μου, που και σωτηρία αυτό εν το Θεό σου, σοι δε Κύριε αντιλήπτρο μου, ή δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κυρίωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος αχυγιάρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσαμε από μυριάδο λαού, το κύκλο εσυνυπετισμένον μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε

εκακώθην και ταπεινώθην ως πόδρα, οριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αστιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθαν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κύκων και ως ιάλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμην ως οι άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι έπισε Κύριε ήλπισα εσύ εισ' άκουσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν είπαν επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σαλευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και γελιδών με ενωπιών με αισθήδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Για τα ποτιδόντε μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίω κραγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστεί απ' εμού. Πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστεί απ' εμού. Πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεορθίζω, εδίψει εσύ η ψυχή μου. Προσαπλώσει άρξη μου, εν γυρίμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώθεις του ιδίν την δύναμή σε την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέστησε, ούτως ευλογήσασαι εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσας εν έστω στο στόμα μου και εμ ημανευόνσε από τις τραμνείς με τις όρτις εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τις έπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή η δεισμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παρορθήσονται της χείρας Ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς. Εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και της έπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισαρθέτω ενωπιών σου προσευχή μου, κλείνον το ουσί στην δέησή μου, ότι επλήσκα κολλή ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταμενό των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφων ουκαιμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντών με λάκκο κατωτάτων εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτων, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίης επ' εμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού, εθεντών με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εις τένεις αποπτωχίας. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέδωσα προσέ τα σχήρας μου και την νεκρής ποιήσης θαυμάσια, γιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντές σου. Πήδη υγιής ετέτησον το τάφο το ελαιός και την αλήθειά μου σου εν διαπολία. Και γνωστήσε τον το σκότητα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου αγία επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίρθον οι οργές σου και φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, κύκλωσάν με ως ίδρο όλην την ημέραν περιέσαν με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της εταιρείας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ομοίες σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εχθρό στην ζωή.

Κύριε το Στεφανούντα, σαν ελέη και εκτιμή των επιπλών, των αγαθή στην επιθυμία σου, ανακηρυστή σε το σάι του ηνεώτη σου. Ποιόν ελίμο είναι σε κύριο και κρίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ο κυστέλο αργιστή σε τεβδέη στον αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομία σημών επίση ενημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία ημώνων τα πέδω και νημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς αναπέξενε να το λέει από τις μόνοι μάχνα του μόνο της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηριούς ο κτήρισε κυρίως τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χουσιασμέν, άνθρωπος ως η χόρτα σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού, ως εξαντήσει. Ότι πνεύματι ήλθαν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσατε έτη των τόπων αυτού. Τον έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως σαν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δεήσιν με διαλυθία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου ότι με δικαιώθησε τον οποίο σπαζόν. Ότι κατερίωξαν εχθρό στην ψυχή με ταπείνω στην γη τη ζωή μου. Εκάθισε με έσχο την ίσω νεκρού αιώνα και κυρία σε επεμέ το πνεύμα με νεμή. Και η κυρία συνεπεμέ το πνεύμα με νεύση ήλπισα. Γνώρισα με κύριο Δόνεν, υπορέψαμε την προσήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε Προσέ, κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό, οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξε, εκλείψε την ψυχή μου. Εν το ελέγχει, εξαλωθρέψε εχθρού μου και απολύ πάντω λίμματα στην ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθό, οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η

του κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού.

πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

κατά το πλήθος των εκτισμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επί πλοίων πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσω και η αμαρτία μου ενώπιόν με ήδη επαντός, σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεσθέ σου. Η δουγάρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σε κύσσε με η μύτη μου. Η δουγάρα αλήθεια νικάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εντύλωσά μου. Φραντίζ με ει όπω και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών ολευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συν και προσγίνιν. Αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό. Και πνεύμα ευθές εγγέννησαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως στα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι θέλεις εσύ ανέδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία να συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε

0: ώστε αυγή και φωτοφόρων ηλιών σενοητών τη Εκκλησία έθετο, ο Δεσπότης καταλαμπώντα πίστον τα πλήθη μάρτης ένδοξε, τον βίον γάρ την πίστη και τους άντρους σου, ως μύρον ευωδίας προς ελέξατο, μόνος υπάρχουν πολύ έλεος, φώτισον με φωτή ανεσπέρω της γνώσεως ότερ, την αχλήν των παθών σκέδασόν μου, και σκοτώμεναν λόγων σοφίας δίδου μη λόγια και συνέσεως θείας εκατανήκη, όπως τον σών Παναίδιο μου άρτια στέψω φωκάν, εν ύμνης και μελωδίες απορούντων γαρπέλης αντίληψης, και πλούτος πάση πτωχεύουση, και πηγή αγαθών δωρεών μόνος υπάρχουν πολύ έλεος.
1: Τον αγώρον Απόστολο και Ιεράρχη Χριστού, που δράτων των ένδοξων εν Θεό πνεύθυσοδε, πιστή εφημίσομεν, βρήγαρος εκκρίνης της εν πίστη ετούσιν,

επανάμωμε των επιρρήσιων Θεών νικήσασα. Συνασωμάτησα τον αποσπάπτωση και τελε άφεση των δεσμάτων και διόρθωση βίου. Γούνε ημί προς τέλος της εν πίστη και πόθο ημνούσισε κατά χρέο.

0: μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης, της σωτήρης των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως Ιεράρχην Τίμιον και Αθλητήν Στερότατον, Οικουμένη Πεσάγηση Κύριε, Θείων Κοδράτων Απόστολων και της Ύμνης Γεραίρη, της Ευθύνας του Μνήμινε τούτε πάντοτε, πτεσμάτων άφεσιν, δωρηθήν.

0: Τον Ιεράρχην τιμήσομεν ως ποιμένα πιστών και διδάσκαλων, ότι εν το λιμόνι της αθλήσεως εξήνθησαν ρόδων ιεότατων και ημάς τους πιστούς κατεμήρησε, πολλές θαυμάτων τε και πράξεων εν αρέτων φωτισμού πληρώσεως πάσαν γην. Η αμάρτων της λάμψης είναι θαυμάστος εγάρ ο Θεός τους βοώντας και αυτό. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: 22 του αυθυμινός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού του εν το λουτρός φοδρός πυροθέντη τελειοθέντο. Τη αυθυμέρα μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Τη αυθυμέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισαάκ και του Αγίου Μαρτίνου. Τες αυτών Αγίες πρέσβες.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν Συ δια τη μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό Σου της ζηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθά περιποίησαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους

0: Το μάτι σου ύψιστε, του αναγγέλνει το πρωί το ελαιός σου και την αγήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησε τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσετε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

Και αη Παρθένου Μαρία σατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συντοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι.

Εις άκουσον ο Θεός εις φωνήν προς Εφεσίους επιστολής Παύλου ο Ανάσκομεν. Αδελφοί, ουκέτι εστί

Το καιρό εκείνο είναι ο Ιησούς ως ιετών τριάκοντα αρχόμενος όν ως ενομίζωτο Υιός Ιωσήφ του Ηλί, του Ματθάθ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμέη,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονεί.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επισηπηθώντα όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη εκκλησία σου φύλαξον, αγία σου, του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτού αντιδόξασαν θεϊκή δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα. Του ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου, δώρησε τη κλησία σου, σιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα τέλειων. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσδοκία.

τέλος έρθει επί μας. Και αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Μη δόξασαι ο Θεός ερμησιμο δόξασαι. Χριστός αληθινός ο Σιμώντες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμα και αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου είναι Παραγίου δυνάμεων σωμάτων. Ηγεσίες του Μιαδόξου Προφήτου Προδρόμου και του Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Κανικών Μαρτύρων. Των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών. Των Αγίων Πλασιμών Ιωάννου, Αρχιμισκόπου Κωνσταντινούπολος. Του Στόμου τη Θεία Λειτουργία Πετελέσαμε. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρινίου Πιάνη. Του Αγίου Ρωμάτος Φωκά, Επισκόπου Συνόπης, Φωκά του Κυπουρού και των Αγίων Μαρτύρων Ισαάκ και Μαρτίνου, όν την ημνήμην επιτελούμενη και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει μας ο αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχώ

0: Κυρία, μια δουλειά την πάση μας, καλημέρα σας και καλή υπόλοιπα της εβδομάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Υιός του ναυπηγού Παμφίλου και της Μαρίας, ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς κατήγετο από τη Συνόπη του Ευξήνου Πόντου. Από μικρός έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φυγαδεύει δαίμονες, να θεραπεύει ασθενείς, να διασώζει πλοία από ναυάγιο. Έφτασε ως την Αμισό διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Στολισμένος με πολλές αρετές και χαρίσματα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε επίσκοπός της. Κάποια ημέρα, κατά την είσοδό του στο ναό, μία περιστερά κάθισε επάνω στην κεφαλή του, του φόρεσε στεφάνι και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Κεράστηκες ποτήρι και πρέπει να το πιείς». Από τότε, προσιλωμένος στα αιώνια αγαθά, ο Άγιος απέσυρε κάθε ελπίδα του από τον κόσμο, μέχρι ότου την εποχή του Τραϊανού εκπληρώθηκε η προφητεία. Στην αρχή συνελήφθη και οδηγήθηκε στον έπαρχο Αφρικανό. Αυτός περιέπεξε με βλασφημία την θαραλέα ομολογία του Αγίου. Όταν δεν θέλησε να τον τιμωρήσει, έγινε μέγα σεισμός, από τον οποίο έπεσε στη γη άπνος, σχεδόν νεκρός. Ο Φωκάς, καμπτόμενος από τις παρακλήσεις των στρατιωτών και της γυναικός του επάρχου, τον ανέστησε και αφέθηκε ελεύθερος. Σύντομα όμως συνελήφθη πάλι εξαιτίας των κηρυγμάτων του και οδηγήθηκε στον ίδιο τον Τραϊανό. Με διαταγή του ρίχθηκε μέσα σε πυρακτωμένο λουτρό, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό περί το 101. Και μετά τη μαρτυρική του τελείωση, ο Άγιος Φωκάς συνέχισε να επιτελεί πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούντο με πίστη, ιδιαίτερα στους ναυτικούς, οι οποίοι τον είχαν προστάτη τους.

Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού, ξύφει τελειοθέντος. Συμπολίτης και συνώνυμος του Ιερομάρτυρος, ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός έζησε σε μεταγενέστερη εποχή. Από την νεότητά του καλλιεργούσε τον μικρό του κήπο, από τον οποίο εξοικονομούσε τα προστοζήν. Και καθώς η φτωχική του οικία ήταν μπροστά στην πύλη του κάστρου προς το λιμάνι, ποτέ δεν έλειπαν από το τραπέζι του οι ξένοι και οι πτωχοί, πάντα μαζί τους μοιραζόταν τους καρπούς του κήπου του. Αλλά ο μακάριος Φωκάς, περισσότερο από τον αισθητό, φρόντιζε να καλλιεργεί τον νοητό κήπο της ψυχής. Η φήμη του εναρέτου δούλου του Χριστού έφτασε ως τον ηγεμόνα της Συνόπης, ο οποίος έστειλε στρατιώτες να του φέρουν την κεφαλή του. Ο Φωκάς φιλοξένησε και ανέπαυσε τους απεσταλμένους, όπως όλους τους ξένους. Έπειτα τους ερώτησε ποιοι ήσαν και ποια αιτία τους οδήγησε ως το φτωχικό του. Εκείνοι του απεκάλυψαν το σκοπό τους και αμέσως ο Άγιος δήλωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος Φωκάς. Έκπληκτοι οι στρατιώτες λυπήθηκαν πολύ, αναλογιζόμενοι τη θερμή του φιλοξενία, και δεν ήθελαν να εκτελέσουν την εντολή. Ο Μάρτης όμως πασίχαρος βιάστηκε να ετοιμάσει τον τάφο του και επιστρέφοντας τους εζήτησε ως χάρη να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση το πρόσταγμα.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκ, Μαρτίνος και Νικόλαος ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτου, του εν Αγίω Όρη Ασκήσαντος. Ο Όσιος Κοσμάς κατήγεται από ευγενή οικογένεια της Βουλγαρίας. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και τον έβαλαν να μάθει τα ελληνικά και σλαβωνικά γράμματα. Η επιθυμία τους ήταν να τον υμφεύσουν. Αυτός όμως, ελκυστής από την αγάπη του Χριστού, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος και εκάρι μοναχός στη βουλγαρική μονή του Ζωγράφου. Παρευρισκόμενος κάποτε στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Μονής Βατοπεδίου, είδε μια γυναίκα να υπηρετεί στο ναό και στην τράπεζα. Περίλυπο στην αρχή για την παράβαση αυτή των μοναχικών κανόνων, χάρηκε πολύ όταν πληροφορήθηκε πως ήταν η Παναγία, η οποία του εμφανίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Αφού πέρασε λίγος χρόνος, χειροτονήθηκε ιερεύς, οπότε δόθηκε όλος στην προσευχή και στην αγόγγιστη διακονία της μονής. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και με θερμά δάκρυα την παρακαλούσε να του δείξει τον τρόπο για να σωθεί, άκουσε φωνή που έλεγε «Ας αναχωρήσεις από το μοναστήρι και ας ησυχάσεις κατά μόνας». Υπάκουος στο θείο θέλημα, ησύχασε από τότε με την ευλογία του ηγουμένου σε κελί κοντά στο μοναστήρι. Σε λίγα χρόνια, τέλειος σε όλες τις αρετές, αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το προορατικό χάρισμα και για μεγάλο διάστημα εχρημάτισε πνευματικώς πολλών μοναχών. Προς το τέλος της ζωής του,

Ύστερα από 40 ημέρες, όταν οι μοναχοί άνοιξαν τον τάφο για να μεταθέσουν το τίμιο λείψανό του στη μονή, δεν το βρήκαν μέσα και κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τι απέγινε παρά μόνον ο Θεός.

Μνήμη των Αγίων 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφητών Πυρή Τελειοθέντων. Το 1274 στη σύνοδο της Λιών ο βασιλεύς Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος υπέγραψε την Ένωση των Εκκλησιών προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη του Πάπα και να μπορέσει να ανασυγκροτήσει την αποδιοργανωμένη από τη λατινική κατοχή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην Κωνσταντινούπολη η Ένωση προκάλεσε σφοδρή ανθενωτική θύελα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η πλειονότης του κλήρου και του λαού την απέρριπτε και θεωρούσε προδότη της πίστεως κάθε φιλονητικό. Στην πρωτοπορία της αντιδράσεως βρέθηκαν οι μοναχοί και ιδιαίτερα οι αγιορείτες που πάντα υπήρξαν οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας. Αποφασισμένος να επιβάλει την Ένωση δια της βίας, ο Μιχαήλ 8ος σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Ιωάννη 11ο Βέκο στράφηκε πρώτα εναντίον τους, ενώ μέχρι τότε ήταν θερμός υπερασπιστής τους. Αναφέρεται ότι οι δύο λατινόφρονες ηγέτες, πολιτείας και εκκλησίας, μετέβησαν στο Άγιον Όρος με παπική επικουρία για να πείσουν τους αγιορείτες να δεχθούν την Ένωση. Την εποχή αυτή, κοντά στη Μονή Ζωγράφου, ασκήτευε ένας γέροντας ο οποίος συνήθιζε να αναγυνώσκει πολλές φορές την ημέρα τον ακάθιστο ύμνο της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Όταν οι λατινόφρονες πλησίαζαν στο μοναστήρι, ο γέροντας άκουσε από την εικόνα φωνή που τον προέτρεπε να μεταβεί γρήγορα στη Μονή και να αναγγείλει ότι πλησιάζουν οι εχθροί της πίστεως, όσοι επιθυμούν μαρτυρικό στέφανο ας παραμείνουν στη θέση τους. Η είδηση του γέροντος εφηγάδευσε τους περισσότερους μοναχούς στα γύρω βουνά. 22 όμως μαζί με τον ηγούμενο και 4 λαϊκούς κλείστηκαν στον πύργο της Μονής. Οι λατινόφρονες χρησιμοποίησαν κολακίες και υποσχέσεις χρημάτων προκειμένου να τους προσετεριστούν και να δεχθούν την ψευδοένωση, αλλά οι μοναχοί αδιάφοροι προς τα γήινα ομολόγησαν ως μόνη κεφαλή της Εκκλησίας τον Χριστό και αναθεμάτισαν τον Πάπα και την Ένωση. Εξαγριωμένοι οι Λατίνοι άναψαν φωτιά γύρω από τον πύργο και τους κατέκαυσαν ενώ οι Άγιοι υμνούσαν το Θεό. Το 1873 στη θέση του Καέντος πύργου ανηγέρθη μνημείο όπου καίει ακίμητο κανδύλι. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνά κτήτορος της εν γιασερά μονής του Ευαγγελισμού. Ο Όσιος Ιωνάς κτήτορ της μονής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έζησε κατά τους χρόνους του τσάρου Ιβάν IV του Τρομερού. Η πνευματική του ακτινοβολία προκάλεσε τον βαθύ σεβασμό εκ μέρους της τσαρικής οικογενείας και την εκτίμηση Αγίων όπως του Αγίου Ειρηνάρχου του Σολόφκη, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στο μοναστήρι. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις αρχές του 17ου αιώνος. Ο Όσιος Θεοφάνης ο ησυχαστής, έγκλειστος των σπηλαίων του Κιέβου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Μακαρίου, ηγουμένου μονής εν Ζαμπίν. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σοφρονίου, επισκόπου Βράτσης της Βουλγαρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1739 στη βουλγαρική πόλη Κότελ. Ορφανός από μικρός, σε ηλικία 9 ετών εισήλθε στην εκκλησιαστική σχολή, όπου έμαθε τη σλαβωνική και ελληνική γλώσσα. Μετά την αποφύτισή του, νυμφεύθηκε και χειροτονήθηκε ιερεύς της γενέτειράς του. Το έργο του ήταν το κήρυγμα του Θείου Λόγου στην απλή βουλγαρική, η μετάφραση των βίων των Αγίων από τα ελληνικά και σλαβωνικά στα βουλγαρικά και η διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων στους μαθητές της εκκλησιαστικής.

της. Η μεγάλη αυτή ποιμαντική δραστηριότητα του προκάλεσε το φθόνο άλλων βουλγάρων ιερέων, οι οποίοι συχνά με ραδιουργίες προσπαθούσαν να τον βλάψουν, αλλά και από τους Τούρκους πολλές φορές μαστιγώθηκε και φυλακίστηκε. Αναγκασμένος να απομακρυνθεί από την πατρίδα του, κατέφυγε στο Βιδίνιο, όπου ο Μητροπολίτης τον διόρισε σε μια ενορία. Και εκεί όμως εκινδύνευσε να απαγχωνιστεί από κάποιον Τούρκο, επειδή προστάτευσε νεαροί χριστιανοί από τους ασελγείς σκοπούς του. Μετά το θάνατο της συζύγου του, εκάρη μοναχός σε μοναστήρι του Τυρνόβου και αργότερα, το 1794, εξελέγει επίσκοπος Βράτσας. Στη θέση αυτή υπέστη τα πάνδυνα από τις τουρκικές ληστοσημωρίες των Κυρτζαλίδων και Χαϊδούκων του Πασβάνογλου που διέτρεχαν την επισκοπή του. Ερήμωσαν την επαρχία του, κατέκαυσαν τα χωριά, κατέστρεψαν τους ναούς. Ο λαός διασκορπίστηκε στη Βλαχία και τις γειτονικές χώρες. Καταδιωκόμενος και ο Άγιος από αυτούς, αναγκαζόταν να φεύγει από πόλη σε πόλη, να κρύβεται στα δάση και να μένει επί ημέρες τελείως νηστικός, έως ότου κατόρθωσε να φτάσει στο Βουκουρέστι. Με την συγκατάθεση του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Δόση Θεού, υπηρέτησε την τοπική εκκλησία και συνέχισε το έργο του για την πνευματική οικοδομή του λαού. Μετέφρασε στα βουλγαρικά και εξέδωσε πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων μία κατήχηση και το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, το πρώτο βουλγαρικό βιβλίο που τυπώθηκε σε λαϊκή γλώσσα. Συνέγραψε επίσης και την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Βίος και παθήματα του αμαρτωλού Σοφρονίου», όπου εξιστορεί τον δοκιμασμένο του βίο και ζητά ταπεινά συγχώρηση από όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου 1813 και ενταφιάστηκε σε μονή του Βουκουρεστίου, στην οποία εχρημάτισε ηγούμενος κατά τα τελευταία έτη της ζωής του. Πες τον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Πρώτον, Υπηαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, σας τραγουδάμε το παιδικό τραγούδι «Φρούτα, φρούτ». Φρούτ.

0: Φρούτα.
1: Χειροκρότημα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο.
1: Το 586 μετά Χριστόν, οι Άβαροι συνεπικουρούμενοι από σλαβικά φύλλα πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη χωρίς να μπορέσουν να την καταλάβουν.
0: Το 1853 η κήρυξη του κρημαϊκού πολέμου ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας, και στη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων.
1: Σαν σήμερα, το 1959, εγκαινιάζεται η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1971, η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες αντιδικτατορικές πορείες. Ακόμα μια φορά σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, θα πει ο Γιάννης Ρίτσος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
1: Το 1980 ξεκινά ο δεκαετής πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ.
0: Σαν σήμερα το 2003, ο David Hapleman Adams είναι ο πρώτος άνθρωπος που καταφέρνει να διασχίσει τον Ατλαντικό με αερόστατο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Για την αξία του να ζούμε ισότιμα και δημοκρατικά. Για την ευτυχία την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και τη συντροφική. Γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί την αλήθεια μας πρέπει όλοι να την κυνηγάμε χωρίς δισταγμό.

0: Γιατί όλες και όλοι είμαστε άξιοι σεβασμού και οι ανάγκες μας πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς εγωισμό. Κανείς δεν είναι ανώτερος και αρχηγός. Μέσα στο σπίτι μας μοιραζόμαστε, νοιαζόμαστε, συνεισφέρουμε και φερόμαστε με αλληλοσεβασμό.
1: Γιατί θαύματα γίνονται!
2: Ναι, είναι δυνατό!
0: Μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης

0: παιδιά, ακούστε! Για να ευδοκιμήσει το δέντρο της ισότητας και να μείνει αγέροχο για πολλά χρόνια, χρειάζεται ρίζες βαθιές, που είναι απαραίτητο να τις στρέφουμε καθημερινά με...
1: Κυρία!

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ας δούμε όμως για ποιο λόγο τώρα δεν είμαστε χαρούμενοι. Μερικούς, ακροφυγώς θα θίξουμε μερικούς, αλλά νομίζω σημαντικούς λόγους. Το πρώτο το οποίο μας κάνει να μην ζούμε μέσα στη χαρά της ζωής και στη χαρά του Θεού και στις ευλογίες και στα δώρα του Θεού είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως στην αρχή, δηλαδή το εγώ μας. Και σας είπα τι είναι το εγώ. Το εγώ στην πραγματικότητα χτίζεται στα παιδικά μας χρόνια και είναι η προσπάθεια του ανθρώπου, δηλαδή δημιουργεί μία ασπίδα, ας πούμε, προστασίας υποτίθεται, για να προφυλάξει ένα ευαίσθητο εσωτερικό παιδί από βιαιότητες, από λόγια που πληγώνουν, από φράσεις που ακυρώνουν, από βίαιες συμπεριφορές, από ένα άγχος, από μια θλίψη, από ένα περίγυρο απειλητικό. Υψώνει ένα εγώ λοιπόν. Υψώνεται λοιπόν το εγώ μπροστά στον άνθρωπο για να τον προφυλάξει. Μόνο που όταν μεγαλώνουμε, ξεχνάμε να του πούμε ότι τώρα δεν μου χρειάζεσαι. Ότι εντάξει, τον έπαιξες το ρόλο σου. Με βοήθησες όταν έπρεπε να με βοηθήσεις, αλλά τώρα είμαι ενήλικας. Τώρα μεγάλωσα και τώρα μπορώ να αντιμετωπίζω με ωριμότητα και το φόβο και το άγχος και τη θλίψη. Δεν μου χρειάζεσαι να παίζεις αυτούς τους ρόλους και να μπαίνεις καθημερινά μέσα στη ζωή μου. Μπορώ και μόνος μου να τα καταφέρω. Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ. Γιατί δεν είμαστε, οι περισσότεροι δεν είμαστε σε διάλογο με την ψυχή μας. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Δεν ασκούμαστε στην εσωτερική πνευματική ζωή. Οπότε δεν έχουμε και διάλογο με την ύπαρξή μας εσωτερικό, ώστε να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις. Άρα λοιπόν το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι το εγώ μας. Τι κάνει το εγώ? Το εγώ μας βάζει καθημερινά σε ρόλους και μας βάζει μέσα σε προσωπία. Δηλαδή αρχίζει και μας ταυτίζει με πράγματα επιφανειακά και σου λέει, ας πούμε, ότι εσύ δεν είσαι στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα, αυτή η παρουσία του Θεού, αυτό το φως, αυτή η χάρη που υπάρχει, αλλά εσύ είσαι ένας ρόλος που παίζεις. Ο ρόλος σου είναι να φροντίζεις πάντα τους άλλους, ξεχνώντας τον ίδιο τον εαυτό σου, ας πούμε. Ο ρόλος σου είναι να τρομοκρατήσεις τους άλλους. Οτιδήποτε είναι αυτό. Ρόλος μπορεί να είναι να ταυτιστώ με το επάγγελμα που κάνω και να ξεχάσω οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Ρόλος πολλές φορές μπορεί να είναι να ταυτιστώ ακόμη ότι είμαι σύζυγος και να ξεχάσω οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ή ότι είμαι μητέρα, ότι είμαι πατέρας. Να βυθιστώ στους ρόλους αυτούς. Να χαθώ μέσα στους ρόλους αυτούς. Να χαθώ τελείως. Θα σου πω ένα ρόλο, παραδείγματος χάρη, που πολλές φορές το συναντάμε. Ένα ζευγάρι γίνονται γονείς κάποια στιγμή, αποκτούν ένα παιδί, ας πούμε, αποκτούν δύο παιδιά, οτιδήποτε. Και τόσο πολύ βυθίζονται σε αυτό το ρόλο που ξεχνάνε ότι είναι σύζυγοι. Ξεχνάνε ότι είναι σύντροφοι. Και μάλιστα έρχονται στον ιερέα και με καμάρι του λένε, του λέει, Πάτερ, από τη μέρα που εμείς κάναμε παιδιά, δεν έχουμε μείνει ξανά ποτέ μόνοι μας. Και αυτό το λένε για να τους πεις μπράβο. Έτσι νομίζουν. Έχουν τόσο πολύ βυθιστεί σε αυτό το ρόλο που έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει κάποια άλλη αλήθεια στη ζωή. Ότι πέρα από μητέρα και πέρα από πατέρα είσαι και σύντροφος ενός ανθρώπου. Και αυτό έχει μια ευθύνη, έχει μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις, πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Ξεχνιέμαι σε αυτό. Πολλούς ρόλους μπορώ να σας πω και πολλά προσωπία, έτσι. Καταρχάς, δείτε στην καθημερινή ζωή σας ότι είμαστε άλλοι το πρωί στη δουλειά μας, είμαστε άλλοι το μεσημέρι στο σπίτι μας. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λέει, Πάτερ, λέει, μη βλέπεις, μου λέει, τον άντρα μου, λέει, τι σου λέει εσένα ή πως είναι έξω. Έλα στο σπίτι να τον δεις. Πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι μια φορά που είχα ένα παιδί στην ενορία. Μάλλον τον συνάντησα στην εκκλησία και έτσι πιάσαμε λίγο την κουβέντα και κάποια στιγμή κατάλαβα εγώ ότι ήταν ο γιος μιας κυρίας που είναι πάρα πολύ καλή. Ερχόταν στην εκκλησία, ευσεβέστατη του καθεξής, και του λέω, τώρα, λέω, συνειδητοποίησα, λέω, ότι είσαι, λέω, ο γιος της κυρίας Στάδε, του λέω εγώ, και του λέω, η μητέρα σου, λέω, είναι κομμάτι μάλα, είναι άνθρωπος του Θεού. Μου λέει, σε σένα. Έλα σπίτι μου, λέει, να τη δεις πως είναι. Σε σένα, μου λέει, εδώ είναι μάλαμα Θεού. Για άλλα σπίτι μου, λέει, να δεις. Λοιπόν, καθημερινά λοιπόν μπαίνουμε σε ρόλους, φοράμε προσωπία και μάσκες. Και λέει ο Άντονι Μπλουμ, αυτός ο σπουδαίος θεολόγος, που εκοιμήθη βέβαια, ο επίσκοπος Σουρόζ λέει λοιπόν σε ένα κείμενό του, λέει πολλές φορές αγανακτούμε και γεμίζουμε ερωτηματικά και λέμε μα γιατί ο Θεός δεν με ακούει, μα γιατί δεν ακούει τις προσευχές μου, γιατί δεν ακούει αυτά που του λέω, αυτά που του ζητάω, γιατί δεν τον νιώθω, γιατί δεν τον νιώθω, γιατί δεν μου εμφανίζεται, γιατί δεν αισθάνομαι την παρουσία του. Και λέει ο Άντωνιν Μπλουμ, λέει έχετε καταλάβει ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο που έχει μια ταυτότητα, δηλαδή έχει αγάπη, έχει ειρήνη, έχει δικαιοσύνη, ένα πρόσωπο, έχει ελευθερία. Λοιπόν, όταν πας και προσεύχεσαι σε αυτόν τον Θεό, εσύ είσαι πρόσωπο. Ποιο απ' όλα είσαι? Αυτό που είσαι το πρωί στη δουλειά, αυτό που είσαι το μεσημέρι στο σπίτι, αυτό που είσαι το βράδυ αλλού, δεν ξέρω τι κάνεις. Ποιο απ' όλα τα προσωπία σου, ποιο απ' όλα τα πρόσωπά σου είναι αυτό το οποίο φοράς την ώρα της προσευχής? Και πώς θέλεις, αφού δεν είσαι εσύ αυθεντικός, να βιώσεις την αυθεντική συνάντηση με τον Θεό? Ποιο κομμάτι του εαυτού σου μιλάει με τον Θεό? Ποια είναι η αλήθεια που κοινωνείς με τον Θεό? Ποιος είναι αυτός που του ζητάει? Ποιος είναι? Ο αυστηρός προϊστάμενος, ο καλός και αγαθός πιστός, ή ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τους εργάτες, ή καταπιέζει τη γυναίκα του, ή δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά του και αδιαφορεί παντελώς για τις ανάγκες τους, δεν ξέρει ούτε καν τις ανάγκες τους, όχι μόνο αδιαφορεί, δεν τις ξέρει. Δεν τις ξέρει. Ρωτήστε, ας ρωτήσουμε, ας κάνουμε έναν γκάλωπ μεταξύ μας οι άνδρες, ας πούμε, και οι γυναίκες, ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της γυναίκας σου? Απλό. Ως αστείο. Το μεγάλο ποσοστό δεν το ξέρει. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της? Ποιο χρώμα της αρέσει πολύ? Απλά αστεία πράγματα. Για να δούμε το ποσοστό και το επίπεδο γνωριμίας, επικοινωνίας. Για να δούμε ποιο είναι αυτό το επίπεδο. Τι μοίρασμα γίνεται στις σχέσεις μέσα? Ποιο είναι το μοίρασμα? Ποιες αλήθειες κοινωνούμε? Όταν φοβόμαστε, σου λέει άλλος, εγώ λέει, δεν βγάζω τα συναισθήματά μου γιατί φοβάμαι να μην με δει ευάλωτο η γυναίκα μου. Φοβάμαι μην με δει αδύναμο και ύστερα με εκμεταλλευτεί. Οπότε κρατάω το προσωπείο και το ρόλο του δυνατού, του ισχυρού. Φοράω το ρόλο αυτόν. Προσπαθώ να τρομοκρατώ. Για να μπορέσω να επιβιώσω και δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν στην προσευχή, όταν προσεύχεσαι, με ποιο Θεό θα συναντηθείς? Τι απ' όλα είσαι? Ποιος απ' όλα είσαι? Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα που μας εμποδίζει να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Και επίσης σε αυτό να προσθέσουμε και ένα άλλο, ότι μέσα στους ρόλους αυτούς έχετε ποτέ διερωτηθεί από αυτά που πιστεύετε, από αυτά που λέτε ότι είστε, τι είναι δικό σας τελικά? Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που λέτε ότι σας αρέσει, αυτό που λέτε ότι είστε, αυτό που λέτε ότι θέλετε, δεν είναι δικό σας. Είναι πεποιθήσεις, είναι αντιλήψεις, είναι προσδοκίες της μάνας μου, του πατέρα μου, του περίγυρού μου. Τις περισσότερες φορές ζούμε τη ζωή των άλλων, όχι τη δική μας ζωή. Ενώ ο Θεός σου δίνει μια ζωή να ζήσεις, σου δίνει κάποια χαρίσματα τα οποία δεν έχεις ανακαλύψει ποτέ. Και εσύ ζεις τη ζωή ενός άλλου από φόβο να ζήσεις τη δική σου ζωή. Έχεις γίνει προέκταση των άλλων. Έχεις γίνει μια προέκταση του εγώ των άλλων, των επιθυμιών των άλλων. Τι επάγγελμα θα κάνεις, ποιον θα διαλέξεις για σύζυγο ή ποια θα πάρεις για σύζυγο, πού θα μείνεις, τι θα κάνεις στη ζωή σου, ακόμη και το πνευματικό κομμάτι. Ακόμη και το πνευματικό κομμάτι ελέγχεται πάρα πολλές φορές. Και λέει ο Τάσος ο Λιβαδίτης, ο ποιητής μας, σε ένα σημείο, ότι ξέρεις, λέει κάτι, λέει, τι θα γίνει στο τέλος. Θα σου πω, λέει, εγώ τι θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος, λοιπόν, θα έρθει η ώρα να θάψουμε εσένα, θα θάψουμε εσένα για τη ζωή που έζησε ενός άλλου. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Την ώρα που θα σε θάβουνε, θα θάβουνε εσένα, ναι μεν, αλλά εσύ θα έχεις ζήσει τη ζωή ενός άλλου, όχι τη δική σου πάντως ζωή. Έτσι. Το δεύτερο, το οποίο μπορεί κανείς να πει, είναι ότι μέσα μας θέλω να καταλάβουμε ότι έχουμε δύο φωνές. Δύο φωνές υπάρχουν μέσα μας που καθημερινά ηχούν και υπαγορεύουν μέσα μας. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Η μία φωνή είναι αυτή που σας είπα και σας έχω αναλύσει διεξοδικά, του εγώ. Τι φωνή είναι αυτή? Φόβου. Το εγώ πάντα φοβάται. Γι' αυτό και πάντα σου βάζει τρικλοποδιές, πάντα σου βάζει δυσκολίες, και ό,τι απόφαση και αν πάρεις για να κάνεις κάτι καλό, σου βάζει προφάσεις και δυσκολίες. Δηλαδή λες, από αύριο αρχίζω δίαιτα. Δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Όταν ξεκινάς έτσι δεν θα γίνει ποτέ. Διότι το εγώ τρομοκρατείται και σου βάζει όλα τα αντίθετα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πορφύριος, θες να κάνεις αλλαγές, μην το λες. Θες να κάνεις αλλαγές, ξέρε το εσύ και ξέχασε το λέει κιόλας. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε και κάτι ωραίο. Ξέρετε εκεί το χωρίο που λέει ο Χριστός ότι όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου χείρα. Τόσο κρυφή να είναι η ελεημοσύνη σου. Το έπαιρνε αυτό το χωρίο ο Άγιος Πορφύριος και το έφερνε στην εσωτερική πνευματική ζωή και στις αλλαγές και στη μετάνοια και έλεγε: όταν θες να αλλάξεις ένα πάθος και θες να κάνεις μια αλλαγή μεγάλη στη ζωή σου απέναντι σε ένα πάθος σου, να μην το ξέρεις το εσύ ο ίδιος. Θα το λες, λέει, στο Θεό στην προσευχή και θα το ξεχνάς. Το είχα πει σε μία ομιλία όταν είχα μιλήσει για τα μυστικά του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος συνήθιζε να επαναλαμβάνει μία φράση. Έλεγε: υπάρχει ένα μυστικό που θα σας πω στην πνευματική ζωή. Που είναι αυτό? Υπάρχει ένα μυστικό, έτσι έλεγε πάντοτε. Οπότε έφτιαξα μία ομιλία που λέγεται Τα μυστικά του Αγίου Πορφυρίου. Αυτή λοιπόν τη συνομιλία εκεί πέρα την είχα κάνει στο Μαρκόπουλο στην Αθήνα, στην Αττική. Και κάπως παραξένευσε αυτό και μου λένε: πάτερ, γιατί να το ξεχνάμε? Δεν πρέπει να το λέμε και να το έχουμε στο νου μας για να το αλλάξουμε? Όχι, όχι. Δεν πρέπει να το έχεις. Έτσι, πρώτον, διότι ό,τι κάνεις, ό,τι δημιουργείς ως στόχο, δηλαδή με την έννοια ότι σου γίνεται μια αιμονή, έχει μέσα φοβερό απίστευτο άγχος. Εάν τώρα εμείς εδώ που είμαστε στην εκκλησία πούμε: ελάτε αδελφοί μου όλοι τώρα να κρατήσουμε ένα λεπτό, να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε. Δεν θα ησυχάσει άνθρωπος. Άνθρωπος. Διότι πρώτον και μόνο που το είπαμε, αμέσως ενεργοποιούμαστε. Αμέσως το συναίσθημά μας και οι σκέψεις μας και οι λογισμοί ενεργοποιούνται. Ενώ εμείς θέλουμε ηρεμία. Δεύτερον, θα κοιτάτε το ρολόι κρυφά. Πέρασε το ένα λεπτό, δεν πέρασε? Τρίτον, θα αρχίσεις να αυτοσκανάρεις τον εαυτό σου. Θα το σκανάρεις. Θα αρχίσεις να αυτοζουμάρεις. Και θα λες: ηρέμησα, δεν ηρέμησα. Ηρέμησα, δεν ηρέμησα. Τώρα ηρέμησα, τώρα είμαι καλύτερα, δεν είμαι καλύτερα. Δεν θα έρθει ποτέ η ηρεμία. Δεν θα έρθει ποτέ η ηρεμία. Έχει ένας άνθρωπος αϊπνία και λέει: τι ώρα πήγε? Πω, ακόμη δεν κοιμήθηκα. Ξανά, μετά από λίγο πάλι: τι ώρα πήγε? Ακόμη δεν κοιμήθηκα. Και αρχίζει. Όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι ότι πρέπει να κοιμηθείς, τότε θα κοιμηθείς. Κάνε κάτι άλλο. Διάβασε κάτι, ασχολείσαι με κάτι. Κοίτα ένα χαζό, ανόητο πράγμα. Σε λίγη ώρα θα έχεις κοιμηθεί. Το ίδιο είναι η προσευχή. Λένε πολλοί: πάτερ, η προσευχή μου πιάνει. Τι είναι η προσευχή? Τι είναι η προσευχή? Είναι συνταγή. Προσευχή είναι πώς να μαγειρέψεις ένα φαγητό. Πιάνει, δεν πιάνει? Τι είναι η χημική ένωση? Τι είναι η προσευχή? Προσευχή είναι ένα άφημα. Ένας διάλογος με τον Θεό. Δεν υπάρχει προσευχή που πιάνει και δεν πιάνει. Η καλή είναι, λέει, η προσευχή μου, ή η κακή? Τι θα πει αν είναι καλή ή κακή? Και περιμένεις να δεις ηρέμησα ή δεν ηρέμησα. Είμαι καλά τώρα ή δεν είμαι καλά? Πάω καλύτερα ή δεν πάω καλύτερα? Αυτό που κάνουμε είναι όλεθρος, είναι η καταστροφή για να βρούμε την πραγματική χαρά, ηρεμία, ειρήνη κατά Θεό. Αντιθέτως, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει να λέμε αυτό που θέλουμε και να το ξεχνάμε. Και ο Θεός το ξέρει, το γνωρίζει. Εσύ συνέχισε να ζεις τη ροή. Με ρώτησε κάποιος, είχε ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του. Και με ρώτησε τώρα, μου λέει: πάτερ, με τη γυναίκα μου εγώ τι είμαι τώρα, φίλος είμαι ή σύντροφος είμαι? Λέω: καταρχάς πρώτα το ξέρω εγώ αυτό. Αλλά η αγωνία που βλέπω στα λόγια σου είναι ότι θέλεις να βάλεις μία ταμπέλα τι είστε. Γιατί τι θες την ταμπέλα αυτή? Γιατί θες να βάλουμε μία ετικέτα ότι είστε σύντροφοι, φίλοι, ζείτε συμβατικά ή ουσιαστικά ή δεν ξέρω τι? Γιατί πρέπει να βάλουμε μία ταμπέλα? Θες να τη βάλεις την ταμπέλα για να ηρεμήσεις, να ανακουφιστείς, να λες: α, ωραία, μου είπε ότι είμαστε σύντροφοι, ωραία. Και πώς το είπε? Έχει κανένα νόημα πώς το είπε? Το θέμα είναι τι η ζωή αποδεικνύει, η εμπειρία. Οπότε, αντί να σκέφτεσαι, ζήσε. Αντί να κάθεσαι να κάνεις αναλύσεις τι είστε και να ψάχνεις με το μολύβι, είμαστε αυτό ή δεν είμαστε, ζήσε. Έλα κοντά της, κουβέντιασέ της, γελάστε λίγο για τα παιδιά σας, μιλήστε για τα παιδιά σας. Ασχοληθείτε με κάτι, ρώτησε τι πώς πέρασε τη μέρα της, να σου πει και αυτή τα δικά της, να πεις τα δικά σου. Αρχίστε να μιλάτε, βγείτε έξω, κάντε μια εκδρομή, κάντε κάτι. Άφησε τη ζωή να κυλάει, άφησε τη ζωή να ρέει, άφησε χώρο, άφησε χρόνο και αυτό από μόνο του θα φέρει αυτό το οποίο είστε. Δεν ανάγκη να το γράψουμε σε καμία ταμπέλα. Η ζωή η ίδια θα απαντήσει τι είστε. Δεν είναι θέμα ταμπέλας, δεν είναι θέμα ορισμού. Είναι θέμα ουσίας, είναι θέμα ζωής, είναι θέμα βιώσεως και σχέσεως. Το ίδιο πράγμα είναι και η πνευματική ζωή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία να δηλώνεις ότι είσαι χριστιανός. Το θέμα είναι φαίνεται η ζωή σου ότι είναι χριστιανική. Στα μάτια σου φαίνεται ότι είσαι χριστιανός. Στα λόγια σου φαίνεται. Εκεί θα πω το εξής, ότι δεν χρειάζεται πολλή ώρα για να καταλάβεις ένας άνθρωπος τι είναι, αρκεί να μιλήσεις μαζί του 5 λεπτά. Από εκεί θα καταλάβεις. Από τα λόγια που σου λέει. Θα καταλάβεις αμέσως. Του λες τι κάνεις, καλά. Αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είσαι καλά. Και σου λέει τι καλά να είμαι. Καλά. Καλά είναι αυτά. Και αρχίζει. Άμα βρέχει, λέει πόπο, θα σαπίσουμε εδώ πέρα. Άμα έχει ζέστη, πόπο, θα καούμε σήμερα. Άμα. Συνέχεια. Δεν είναι ανάγκη τίποτα άλλο. Από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι του, τι γίνεται με τα παιδιά του, πόσο τα ενισχύει, πόσο τα ενδυναμώνει, πόσο θετικός είναι, πόσο στον εαυτό του. Τα λόγια είναι η ζωή μας. Οι σκέψεις είναι το εγώ μας. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός τόσο πολύ και επιμένει τόσο πολύ ότι εκ βάθους καρδίας φαίνεται και φανερώνεται ο άνθρωπος. Στην καρδιά του μέσα βγάζει αυτά τα οποία έχει. Επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην χαρά είναι αυτό που σας είπα λίγο ακροθυγώς στην αρχή, ότι επειδή εμείς πιστεύουμε και το εγώ μας το λέει μέσα ότι ξέρεις για να μπορέσεις να χαρείς πρέπει να είναι όλα τέλεια, τι κάνουμε διαρκώς, αναβάλουμε τη χαρά και λέμε μα πώς να χαρώ πάτερ μου αφού έχω οικονομικά προβλήματα. Και έρθει ο άλλος και λέει και εσύ πώς να χαρώ εγώ που έχω προβλήματα υγείας. Πώς να χαρώ εγώ που η γυναίκα μου είναι έτσι, πώς να χαρώ εγώ που το παιδί μου είναι έτσι, και αναφέρουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Και σας το είπα και προηγουμένως, διερωτάται κανείς και λέει, μα είναι δυνατόν στη ζωή αυτή να υπάρχει ένας βίος χωρίς προβλήματα, και πότε θα τελειώσουν αυτά τα προβλήματα, και πότε εγώ θα είμαι χαρούμενος, και πότε εγώ θα πω δόξα σε ο Θεός, πότε θα το πω αυτό. Όταν τελειώσουν όλα τα προβλήματα, θα το πω αυτό το πράγμα. Μα το πιο πιθανό είναι τότε να έχω πεθάνει μέχρι να τελειώσουν όλα, που δεν θα τελειώσουν και πάλι. Εδώ υπάρχει ένα άλλο λάθος που κάνουμε. Εκτός ότι εμείς φαντασιωνόμαστε ότι θα έρθει μια στιγμή που δεν θα έχουμε προβλήματα και τότε μπορούμε να χαρούμε, μέγιστο λάθος, καταστροφικό λάθος, κάνουμε και ένα άλλο λάθος πάνω σε αυτό. Είναι προέκταση του ίδιου λάθους. Πιστεύουμε ότι κάπου, κάποιος, κάτι υπάρχει που είναι τέλειο. Δηλαδή λέμε, μην βλέπεις τώρα εμένα τη σχέση με τη γυναίκα μου που είμαστε χάλια. Το άλλο ζευγάρι διπλανά είναι τέλειο. Μη βλέπεις εμένα τη σχέση με τα παιδιά μου που είναι χάλια. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν τέλειες σχέσεις. Μη βλέπεις τη Θεσσαλονίκη που είμαστε χάλια πόλη. Άμα πας στην Αθήνα είναι τέλεια. Στα Τρίκαλα πιο καλά ακόμη. Στην Κρήτη να δεις τι όμορφο. Παράδεισος η Κρήτη. Παράδεισος. Μου το λένε πολλές φορές. Μου λένε αυτό ο πάτερ που ζείτε στον παράδεισο. Στον παράδεισο έπεσε και ο Αδάμ και η Εύα. Εκεί μέσα ήταν. Έλα να δεις τι παράδεισος είναι. Έτσι, εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι στο σπίτι μας είναι χάλια, αλλά κάπου αλλού είναι τέλεια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτές είναι φαντασιώσεις του εγώ. Είναι φαντασιώσεις ενός μικρού παιδιού, του μικρού παιδιού που υπάρχει μέσα μας, το οποίο πιστεύει ότι κάπου υπάρχει το τέλειο. Δεν υπάρχει. Πάρτε το απόφαση για να ζήσετε επιτέλους τη ζωή σας. Δεν υπάρχει. Πολύ απλά σας το λέω. Λένε μερικοί, λέει, εδώ στον κόσμο χάλια, αλλά άμα πας στο Άγιον Όρος, έτσι τα έλεγα του αδερφού μου. Και τον πήρα να πάμε στο Άγιον Όρος και του έλεγα τέτοια κι εγώ, γιατί ήμουν τότε κι εγώ μικρούλης ακόμη και φαντασιωνόμουν την τελειότητα, ότι υπάρχει κάπου η τελειότητα στον κόσμο αυτό. Και έτσι του τα έλεγα, τον είχα φουντώσει τον άνθρωπο. Και η πρώτη ματέωση έγινε στα Χτέλ της Χαλκιδικής, που κατά λάθος έκανε το λάθος ο Καημενούλης να κάτσει στη θέση ενός καλόγερου του Άγιον Όρος και πρέπει να τον σκοτώσει. Και μου λέει, τι είναι τούτος, μου λέει. Λέω, υπάρχουν και αυτά. Μου λέει, μα άλλα μου λέγες. Λέω, ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν. Μπαίνουμε μέσα, εκεί να δείτε που τύχαμε, ας πούμε. Σημαίνει ότι δεν έχει Αγίους. Βεβαίως και έχει Αγίους το Άγιον Όρος. Αλλά το Άγιον Όρος, όπως έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης, το Άγιον Όρος είναι Άγιο επειδή δεν είναι Άγιο. Και επειδή ακριβώς δεν είναι Άγιο, είναι Άγιο. Έτσι έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης. Δηλαδή, επειδή δεν είναι ψεύτικο, επειδή δεν είναι βιτρίνα, επειδή δεν είναι αυτό το ατσαλάκωτο που εμείς νομίζουμε το φαντασιακό, αλλά είναι πραγματικό, ρεαλιστικό, αληθινό, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, πέφτουνε, έχουνε πάθη, μαλώνουνε, φιλιώνουνε, συγχωρούνται, ξαναμαλώνουνε, ελπίζουνε, απογοητεύονται, είναι φυσιολογικό δηλαδή, δεν είναι Άγιο εντός εισαγωγικών, γι' αυτό είναι Άγιο, γι' αυτό. διότι όπου υπάρχει αυτή η ανθρωπινότητα και βιώνεται με ταπείνωση και ειλικρίνεια, αγιάζει ο άνθρωπος. Αγιάζει ο άνθρωπος. Γιατί η αγιότητα δεν είναι τελειότητα. Η αγιότητα είναι μια ταπείνωση βαθιά και μια αγάπη στο Θεό. Οπότε να σταματήσουμε να φαντασιωνόμαστε ότι αν είχαμε παντρευτεί αυτή τη γυναίκα και είχαμε παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, θα είμαστε τρισευτυχισμένοι. Ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον άντρα και είχαμε έναν άλλο άντρα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα μπορεί κάποιες σχέσεις να είναι παραπάνω παθολογικές ή δυσλειτουργικές. Σίγουρα υπάρχουν αυτά. Αλλά όχι να φαντασιωνόμαστε ότι κάπου υπάρχει η τελειότητα την οποία θα τη συναντήσουμε. Εμείς πρέπει να τη φτιάξουμε. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε με τη χάρη του Θεού την ευτυχία μας. Και η ευτυχία δεν είναι συνέστημα. Η χαρά δεν είναι συνέστημα, όπως είπαμε προηγούμενος. Η χαρά είναι επιλογή. Επιλέγεις, λες, stop στην κρίνια, stop στη μουρμούρα, stop στη μαυρίλα. Θα δοξάζω τον Θεό, κι ας μην είμαι καλά, κι ας μην το νιώθω. Θα το κάνω άσκηση, θα λέω από αύριο πρωί, δόξα σε ο Θεός. Δύσκολα, δόξα να έχει ο Θεός. Επιλέγω τη χαρά, επιλέγω το φως, επιλέγω την ελπίδα. Δεν πάει να διαλύεται ο κόσμος, εγώ θα ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μα θα σου λένε που έτσι, δεν πειράζει, δόξα θα λέω το Θεό. Δεν είναι η ευτυχία λοιπόν, δεν είναι συνέστημα, είναι επιλογή. Πρέπει να σηκωθείς να το επιλέξεις και να το χτίσεις αυτό. Και όχι να ψάχνουμε αυτούς τους ψεύτικους παραδείσους. Το τέταρτο είναι ότι πιστεύουμε ας πούμε ότι για να έχουμε χαρά στη ζωή μας πρέπει να τα έχουμε όλα. Δηλαδή πρέπει κανείς να τα έχει όλα στη ζωή του. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε κάτι φοβερό. Έλεγε ότι δεν είσαι ευτυχισμένος γιατί κοιτάς τι δεν έχεις και όχι τι έχεις. Σου δίνω εγώ μια πολύ ωραία, ας πούμε, λέει, μπανανούλα και αντί να πεις δόξα σε Θεός, ευχαριστώ, που είναι μεγάλο πράγμα η ευχαριστία, να λες ευχαριστώ στον άλλο άνθρωπο, στο Θεό, σε οποιοδήποτε, εσύ λες, ωραία είναι, αλλά αν είχαμε ένα χαβιάρι όμως, δεν κοιτάς να πάρεις αυτό. Σου δίνει άλλος ένα δώρο και λες, ωραίο είναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω μια θαμπάδα. Ας τη θαμπάδα, παιδί μου, πάρ' το. Πες ευχαριστώ στον άλλο άνθρωπο. Δοξολόγησε τον Θεό που το έχεις στη ζωή σου. Κοίτα κάθε μέρα τι έχεις. Άρχισε να κάνεις μια λίστα ευγνωμοσύνης στον Θεό. Σήκω ένα πρωί να δεις τι έχεις. Άσε τι δεν έχεις. Ξέχασέ το. Εγώ θέλω να σηκωθείς ένα πρωί, και να γράψεις τι έχεις. Έχω σπίτι, έχω κουβέρτα, έχω μαξιλάρι, έχω νερό, έχω ένα καφέ να πιω, έχω ρούχα να βάλω γιατί κάνει κρύο, έχω παπούτσια, έχω... Άρχισε να λες τι έχεις, να δεις τι δώρα σου έχει δώσει ο Θεός και σταμάτα να κλαις διαρκώς για αυτό που δεν έχεις ή για αυτό που σου λείπει. Πότε συνήθως αυτό το καταλαβαίνουμε? Όταν τα χάσουμε όλα. Όταν έρχεται να χτυπήσει την πόρτα ένας καρκίνος, όταν έρχεται να χτυπήσει την πόρτα μια αρρώστια, όταν χάσει το παιδί σου, όταν χάσει τον εαυτό σου, όταν χάσει την ψυχική σου ηρεμία, όταν πάθεις μια κατάθλιψη, όταν ερωτοτροπήσεις με το θάνατο, τότε λες, να, έχασα τη ζωή μου. Να τι έχασα. Να τι είχα. Χάνεις ένα ωραίο άνθρωπο που είχες δίπλα σου, λες, είδες τι καλό παιδί που ήταν, τον έχασα αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα το λες. Όσο τον είχες, τον σούβλιζες. Ή σε σούβλιζε. Το πέμπτο είναι ότι συγκρίνεις τον εαυτό σου διαρκώς με τους άλλους. Καταστροφικό για τη χαρά. Καταστροφικό. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Το να κάθεσαι να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους ανθρώπους είναι καταστροφή. Διότι ο Θεός για σένα, για τον κάθε ένα, έχει ένα μοναδικό σχέδιο. Ανεπανάληπτο και μοναδικό. Γιατί συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλο? Γιατί? Μη φαντασιώνεσαι ότι ο άλλος... Εσύ δες αυτό που έχεις. Δες αυτό που μπορείς. Ζήσε με αυτό που είσαι. Να χαίρεσαι με αυτό που είσαι. Και ξέρετε ένα μυστικό μεγάλο, πολύ μεγάλο μυστικό, ότι όταν εσύ είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι, είναι και οι άλλοι. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί? Γιατί το εκπέμπεις. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντοί, είναι άσχημοι και λες, αυτός δεν πρέπει ποτέ να βρει γυναίκα. Και όχι μόνο βρίσκει, έχει επιτυχίες. Και λες, πώς γίνεται? Γιατί το πιστεύεις σε αυτό που είναι. Είμαι αυτό. Αλλά μπορεί να είμαι κοντός, αλλά έχω άλλα πράγματα. Έχω μυαλό, έχω προσωπικότητα, έχω να δώσω, έχω αγάπη να χαρίσω. Ακούω, ξέρω να ακούω τους άλλους ανθρώπους. Ξέρω να είμαι παρόν στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι γοητεία. Αυτό είναι ομορφιά. Έχω δει ανθρώπους που είναι τετράπαχοι, που όλοι έχουν αγωνία με αυτό και λένε, αυτή η γυναίκα τι θα γίνει. Κι όμως, Γιατί δεν αποστρέφεται αυτό το οποίο είναι. Λέει εντάξει, είμαι αυτό, σήμερα το αποδέχομαι και προχωράω για το αύριο. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί και να μην αλλάξει. Το αποδέχομαι αυτό που είμαι. Δεν αρχίζω όλη η μέρα να τρώγομαι με αυτό που είμαι, να αυτοακυρώνομαι, να αυτοαπορρίπτομαι και έτσι να βρίζω και τον ίδιο το Θεό. Διότι είμαι εικόνα του Θεού, είμαι πλάσμα του Θεού. Πρέπει να μάθουμε να φυτρώνουμε εκεί που μας βάζουν αρχικά. Περπατάς, βέβαια εσύ εδώ, δεν ξέρω που θα το δείτε, αλλά εγώ εκεί που μένω, που είναι όλο βουνά και όλο λαγκάδια και πώς το λένε, κάμπι, λοιπόν εκεί που μένω, βλέπεις πανέμορφα, βλέπεις αγκάθια, βλέπεις ας πούμε, και μέσα εκεί στο αγκάθι βγαίνει ένα πανέμορφο λουλούδι. Ένα πανέμορφο λουλούδι μέσα, εκεί μέσα είναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρόλο που υπάρχουν προβλήματα, εγώ ανθίζω. Παρόλο που υπάρχουν βάσανα, εγώ ανθίζω. Δεν περιμένω πότε θα φύγουν όλα αυτά για να ανθίσω. Ο Θεός, για να επιτρέψει αυτό στη ζωή μου, τη δοκιμασία, τη δυσκολία, το πρόβλημα, ξέρει, το χρειάζομαι. Ξέρει ότι το έχω ανάγκη. Ξέρει ότι πρέπει να πάρω κάποιο μάθημα. Περιμένω, ανθίζω εκεί που είμαι, κάνω αυτό που μπορώ και αντέχω σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να μπορώ κάτι άλλο. Έτσι, κάνω αυτό που μπορώ και περιμένω σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, ας πούμε, να εξελιχθώ. Και ερχόμαστε στο τέλος για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως σας είπα στην αρχή, είναι να πάρουμε την απόφαση να είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή ότι η ευτυχία είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να εκτιμήσουμε το σήμερα. Να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό που είμαστε σήμερα, σε αυτό που μπορούμε σήμερα. Δεν πειράζει που δεν μπορεί να τα λύσεις όλα. Δεν πειράζει. Λένε πολλοί, μα πάτερ, ξέρεις, ας πούμε, που είμαι έτσι. Δεν πειράζει. Σήμερα είσαι έτσι. Μια φορά είχαν μια ομιλία ο πατήρ Βασίλης ο Γοντικάκης σε ένα αμφιθέατρο φοιτητών τη δεκαετία του 80, τότε με πολλή αναρχία, με πολύ αριστερισμό και έτσι επαναστατικά πνεύματα. Τον πλησιάζει λοιπόν ένας νεαρός, του λέει: Πάτερ, του λέει, σε άκουσα, καλός είσαι, αλλά εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Του λέει: Δεν πειράζει, μείνε εκεί που είσαι. Μείνε. Αυτός περίμενε θα αντιδράσει ο παπάς, θα του πει: Γιατί παιδί μου, τέκνο μου, δεν πιστεύεις στο Θεό, γιατί είναι αυτά που λες. Και... του λέει: Δεν πειράζει, του λέει, μείνε εκεί που είσαι. Τώρα είναι στο Άγιον Όρος αυτός. Έτσι. Γιατί. Διότι σήμερα, τώρα είσαι αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σε πιέσουμε, να σε πνίξουμε, να σε καταδικάσουμε. Αυτό μπορείς, αυτό κάνεις. Σήμερα. Αύριο όμως δεν είσαι το χθες σου, είσαι αυτό που μπορείς να γίνεις. Άμα η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία έμενε στο χθες, δεν ήταν Αγία που είναι σήμερα. Άμα ο ληστής έμενε στο χθες, δεν ήταν σήμερα ο ληστής που έχει κατακτήσει τον παράδεισο. Λοιπόν, χθες ήσουν ληστής. Σήμερα δεν τα πολύ καταφέρνω. Αύριο όμως, αυτό λοιπόν που σήμερα δεν μπορείς να κάνεις και δεν μπορείς να αλλάξεις και δεν μπορείς να μεταμορφώσεις, αποδέξου το φιλικά. Μην ασχολείσαι με αυτό, δηλαδή μην κάθεσαι όλη μέρα να λες γιατί δεν μπορώ, γιατί είμαι έτσι, πόσο χάλια είμαι, πόσο ανόητη είμαι, πόσο χαζός είμαι. Και λες όλα αυτά και ακυρώνεσαι και αυτοακυρώνεσαι και αυτοματαιώνεσαι και αυτομαστιγώνεσαι. Ηρέμησε με αυτό που είσαι σήμερα. Πες δόξα σε ο Θεός. Έχει ο Θεός για αύριο. Έχει ο Θεός για κάτι καλύτερο. Αύριο μπορεί και θα δείτε ότι όντως αλλάζουμε, ότι όντως έρχονται οι αλλαγές όταν το κάνουμε έτσι. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, μην ασχολείστε με τα πάθη σας. Μην τα σκαλίζετε, βρωμάνε, άστο, άστο εκεί που είναι. Μην το σκαλίζεις, δεν θα αλλάξει επειδή το σκέφτεσαι. Λέει κάποιος, έχω θυμό. Μα γιατί να έχω θυμό, μα γιατί είμαι νευρικός. Στην κόλαση θα πάω, θα με πάρουν οι διαβόλοι, θα με κάνουν. Άστο επειδή, μην ασχολείσαι με αυτό. Κάνε, δεν θες να έχεις θυμό, δεν θα φύγει επειδή θα λες, δεν θέλω να είμαι θυμωμένος. Λέγε το όλη μέρα. Λέγε, δεν θέλω να είμαι θυμωμένος. Θα αλλάξει? Όχι. Χειρότερο θα γίνεις. Θα σου σπάσουν τα νεύρα χειρότερα. Πιο νευρικός θα γίνεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να γεμίσεις την ύπαρξή σου με Χριστό, με φως, με θετικότητα, με ζωή, με ομορφιά, ώστε να μπει μέσα σου όλο αυτό το φως και να φύγει το σκοτάδι. Και τότε λέει ο Γιώργος Μιλιανός, θα κάθεσαι λέει, μια μέρα στο στασίδι σου, θα κάνεις προσευχή και θα λες, μα πού πήγε αυτό το πάθος που είχα κάποτε του θυμού και νευρίαζα τόσο εύκολα? Τι έγινε? Έγινε το γεγονός ότι έπαψες να ασχολείσαι, να σου γίνεται αιμονή, άλλαξες ζωή, άλλαξες τρόπο σκέψεων, λόγων, ζωής, μπήκες με άλλες ποιότητες και έφυγε όλο αυτό το σκοτάδι που είχες μέσα. Κάλυψε τις ανάγκες σου αλλιώς. Γι' αυτό και λέει ο Γιάννης Πορφύριος. Βγες έξω, κάνε ένα περίπατο. Βγες στο δάσος, προχώρα στο δρόμο. Ανέπνευσε, νιώσε το σώμα σου. Πες την ευχή του Ιησού. Κοινώνησε στην εκκλησία, εξομολογήσου. Διάβασε ένα ωραίο βιβλίο, άκουσε μια ομιλία. Κάνε κάτι όμορφο. Έπεσε σε αμαρτία, μην ασχολείσαι γιατί έπεσε. Άστο, έπεσε, τελείωσε. Το έκανε, ξέχασε το. Σήκω πάνω. Σήκω και κάνει όμορφα πράγματα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Γέμισε με φως την ύπαρξή σου, γέμισε με θετικότητα και θα φύγει το σκοτάδι το οποίο έχεις μέσα σου και κουβαλάς. Αντί να κάθεσαι να ασχολείσαι διαρκώς με το σκοτάδι.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.

0: κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπίκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα,

συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τρίτον. Εν έτη δε πέντε και δεκάτο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρέας και Τραχονίτιδος χώρας και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχούντος, επαρχιερέως Άννα και Καϊάφα εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον Ζαχαρίαν Ιώνεν τη ερήμου και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμα μετανοίασης άφεσιν αμαρτιών, ως γέγραπτεν βίβλο λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, πάσα φάραγγς πληρωθήσετε, και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σκολιά εις ευθείαν, και ετραχία εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Έλεγε νουν της εκπορευωμένης όχλης βαπτιστήνε υπ' αυτού, γεννήματα εχιδνών, τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής. Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη άρξιστε λέγινε νεαυτής, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Λέγω γαριμήν, ότι δύνατε ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείτε. Πάνουν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Και επιρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι ουν ποιήσομεν. Αποκριθείς δε λέγει αυτής, ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι, και ο έχων βρώματα, ομοίως ποιήτω. Ήλθον δε και τελώνε βαπτιστήνε και είπων προς αυτόν, διδάσκαλε, τι ποιήσομεν. Ο δε είπε προς αυτούς, μηδέν πλέον παρά το διατεταγμένον ημίν πράσετε. Επιρώτων δε αυτών και στρατευόμενοι λέγοντες, και εμείς τι ποιήσομεν. Και είπε προς αυτούς, μηδέν ασυκοφαντήσετε, μηδέ διασύσετε, και αρκίστε τη οψωνή ημών. Προσδοκώντος δε του λαού και διαλογιζομένων πάντων εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός ή ο Χριστός, απεκρίνα του ο Ιωάννης, άπαση λέγουν. Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου. Ουού και μη ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ούτω πτύων εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί την άλωνα αυτού και συνάξει των σύτων στην αποθήκην αυτού, το δε άχυρον κατακαύσει πυρίας βέστο. Πολλά μενούν και έτερα παρακαλών ευυγγελίζεται των λαών. Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού, και περί πάντων ον επίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επιπάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Εγένετο δε το βαπτιστήνε άπατα των λαών και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεοχθήνε των ουρανών και καταβίνε το πνεύμα το Άγιον σωματικό ίδιο σύ περιστεράν επ' αυτών και φωνήν εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν «Σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο σύ ετών τριάκοντα αρχόμενος ον, ως ενομίζεται ο Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαραθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάβ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενώ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Κεφάλαιο τρίτο. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από το Θεού την οργή που πλησιάζει? Κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι τον ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε: «Όποιος έχει δύο χιτώνες, ας δώσει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμα και στρατιώτες: «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε: «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε: «Εγώ σας βαφτίζω με νερό. Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη, κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα». Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη το Τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς, και την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρονών. Καθώς νόμιζαν, ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη, με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ταχυδρόμος.

Ένα πανάρχιο επάγγελμα που έχει τις ρίζες του στις πρώτες κοινωνίες των ανθρώπων είναι και αυτό του ταχυδρόμου. Η ανάγκη της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων δημιούργησε τα πρώτα ίχνη της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Στην Κίνα, πριν από τη χρήση της γραφής, χρησιμοποιούσαν σχοινιά με κόμπους για να ανταλλάσσουν μηνύματα. Την τρίτη χιλιετία π.Χ. χάρασαν ξύλα, μέταλλα και άλλα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν για να αλληλογραφούν. Το 1400 π.Χ. στην Αίγυπτο, τη Βαβυλώνα και την Ασσυρία οργανώθηκε ταχυδρομική υπηρεσία. Οι Πέρσες ίδρυσαν υπόνες, δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση ίση με αυτή που μπορούσε να διανύσει ένα άλογο σε μια μέρα. Η υπηρεσία αυτή αφορούσε μόνο τη διοίκηση του κράτους. Στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις διέθεταν ειδικούς μεταφορείς, τους ημεροδρόμους. Υπήρχαν και έκτακτοι ταχυδρόμοι, όπως ο γνωστός Φιδιππίδης, τον οποίο έστειλαν οι Αθηναίοι στη Σπάρτη για να ζητήσουν ενισχύσεις εναντίον των Περσών. Διέτρεξε την απόσταση Αθήνα-Σπάρτη σε 2 μέρες. Μετά την νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα, το 490 π.Χ., ο Φιδιππίδης διέτρεξε την απόσταση Μαραθώνας-Αθήνα 42.195 μέτρα για να αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός. Από το 1924, ο Μαραθώνιος δρόμος καθιερώθηκε ως Ολυμπιακό αγώνισμα. Είναι γνωστό ότι στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896, πρώτος Ολυμπιονίκης στον Μαραθώνιο δρόμο ήταν ο Σπύρος Λούις, με επίδοση 2 ώρες 58 λεπτά και 50 δεύτερα. Η ταχυδρομική υπηρεσία οργανώθηκε με τον καλύτερο τρόπο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Το 1828, με ψήφισμα του Καποδίστρια, ιδρύθηκαν στην Ελλάδα 4 ταχυδρομικά γραφεία που αποτέλεσαν την απαρχή του ελληνικού ταχυδρομείου. Το 1862 κυκλοφόρησε το πρώτο γραμματόσημο. Το 1880 λειτουργήσε η υπηρεσία επιταγών, ενώ το 1902 τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και το 1927 η υπηρεσία ταχυδρομικών δεμάτων. Από το 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία έπαψε να είναι δημόσια και αποτέλεσε ιδιαίτερο οργανισμό, τα ΕΛΤΑ, στα πρότυπα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Αρχικά ο ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ ήταν μια υπηρεσία με σήμα τα 3 ΤΑΦ, που ήταν τα αρχικά των λέξεων ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, τηλεφωνείο. Αργότερα ο ΟΤΕ αποτέλεσε ξεχωριστό οργανισμό και τα ΕΛΤΑ, ανεξάρτητα πια, είχαν για σήμα ένα πουλί με ανοιχτά φτερά. Στη συνέχεια το σήμα άλλαξε και απεικόνιζε τον Ερμή, τον Αγγελιοφόρο των Θεών και τη Σάλπιγγλα. Σήμερα το σήμα των ΕΛΤΑ είναι το πρόσωπο του φτερωτού Ερμή. Στις 29 Δεκάτου το 1898 άρχισε να λειτουργεί στην Κρήτη η Διεύθυνση Ταχυδρομείων Επιαρμοστίας του Πρίγκιπα Γεωργίου. Προστάτης των ταχυδρόμων είναι ο Όσιος Ζήνων, ταχυδρόμος και ο ίδιος. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 10 Φεβρουαρίου.

Ο ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει.

ταχυδρόμος ή ταχυδρομικός διανομέας είναι ο κρατικός υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με τη μεταφορά του ταχυδρομείου. Ετυμολογικά, ταχυδρόμος είναι ο γρήγορος στο τρέξιμο. Ύστερα από τη μικρή ιστορική αναδρομή, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια αμυδρή εικόνα του παλιού ταχυδρόμου, κυρίως στα ορεινά χωριά. Ξυπνούσε χαράματα. Περνούσε από το ταχυδρομικό γραφείο της περιοχής. Φορτωνόταν τη βαριά δερμάτινη τσάντα, φορώντας την ειδική υπηρεσιακή στολή, το καπέλο, την ομπρέλα τον χειμώνα και το μουζικό σάλπιγγα και τραβούσε για τα χωριά. Δεν τον εμπόδιζε τίποτα, ούτε η βροχή, ούτε η ζέστη, ούτε το χιόνι. Ήταν, όπως λέμε σήμερα, παντός καιρού. Το δρομολόγιο έπρεπε να γίνει. Η μάνα περίμενε το γράμμα από το στρατιώτη ή τον ξενιτεμένο. Ο γέρος περίμενε το δέμα, τη σύνταξη. Το δρομολόγιο έπρεπε να γίνει. Ξεκινούσε λοιπόν με τα πόδια, φορτωμένος στη βαριά τσάντα. Περνούσε βουνά και λαγκάδια για να φτάσει επιτέλους στο πρώτο χωριό. Ανέβαινε σε ένα ψηλό σημείο και βαρούσε τη σάλπιγγα. Ήταν ένας ευχάριστος ήχος, μια ανάσα ελπίδας για αυτούς που περίμεναν το γράμμα. Ύστερα έφτανε στην πλατεία ή στο κεντρικό καφενείο. Εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι και η ανυπομονησία, η αγωνία, η γλυκιά προσμονή ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι εκφράσεις αυτές άλλαζαν όταν ο συμπαθέστατος ταχυδρόμος διάβαζε ένα-ένα τα γράμματα. Όσοι είχαν γράμμα έφευγαν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Πήγαιναν στο σπίτι, το ξαναδιάβαζαν και την ίδια μέρα απαντούσαν με άλλο γράμμα. Πολλές φορές φώναζαν και κάποιο καλό φίλο ή συγγενή για να ακούσει και αυτός τι έγραφε το γράμμα. Ήταν μια σιωπηλή κουβέντα με τα αγαπημένα πρόσωπα της ξενιτιάς που ζωντάνευε εκείνες τις λίγες ώρες της πνευματικής επαφής.

Συχνό ήταν το φαινόμενο να πάρει γράμμα μια αγράμματη γυναίκα. Πήγαινε τότε στον δάσκαλο ή παρακαλούσε τον ίδιο τον ταχυδρόμο να της το διαβάσει. Αν μια μητέρα δεν έπαιρνε γράμμα, ο καλός ο ταχυδρόμος την ενθάρρυνε και της έδινε κουράγιο, λέγοντάς της «Την άλλη φορά θα έχεις γράμμα, μη στεναχωράσαι, θα έρθει αύριο». Ίσως είχε καθυστέρηση. Τα ζεστά λόγια και η ευγένεια του ταχυδρόμου αποτελούσαν βάλσαμο παρηγοριάς, ελπίδας και προσμονής σε κάθε περίπτωση. Καθώς έπινα τον καφέ, μερικοί τον ρωτούσαν να τους πει τα νέα και αυτός τους απαντούσε «Εγώ τα κρατώ γραμμένα», εννοώντας τις εφημερίδες που έφερνε στο δάσκαλο και στον γραμματικό. Έκανε εντύπωση η λεπτότητα με την οποία χειριζόταν την περίπτωση που έφερνε το τραγικό τηλεγράφημα για τον θάνατο κάποιου στρατιώτη ή άλλου προσώπου. Έκανε τα πάντα για να αποφύγει τα χειρότερα. Αλλά και με πόση χαρά και ενθουσιασμό έδινε τα ευχάριστα νέα για επιτυχίες, για γένες, για γάμους, αλλά και για νίκες του στρατού μας. Ανάλογα με την περίπτωση, πήγαινε το γράμμα στο σπίτι ή και στο χωράφι πολλές φορές. Την αλληλογραφία του σχολείου και της κοινότητας την πήγαινε στο σχολείο και στο κοινοτικό γραφείο αντίστοιχα.

αφού παρέδιδε την αλληλογραφία στο πρώτο χωριό, φορτωνόταν πάλι την τσάντα, φόραγε το καπέλο, αποχαιρετούσε και βιαστικός πάντα έφευγε για το επόμενο. Ανέβαινε και κατέβαινε βουνοκορφές ανάμεσα σε δύσβατα μονοπάτια. Περνούσε πλημμυρισμένα ποτάμια με κρύο, με βροχή, με λάσπη, με ήλιο και σκόνη. Το καθήκον και η ευσυνειδησία πάνω απ' όλα. Έπρεπε να πάει το ταχυδρομείο στα χωριά. Έπρεπε να δώσει και να πάρει ελπίδες. Έπρεπε να μοιραστεί τις χαρές και τις λύπες μαζί με τους ξωμάχους και τις χαροκαμένες μάνες του χωριού. Ήταν ανάγκη να πάει το γράμμα του ξενιτεμένου νέου που έστελνε στην αγαπημένη του, αποτυπώνοντας τον πόνο και το παράπονό του με τη μαντινάδα. «Φίντης ο κοκαλένια μου και για σεμόβιτσά μου, ποια χέρια σ' αγκαλιάζουνε, σ' αλείπουν τα δικά μου». Το δρομολόγιο όφιλε να το κάνει ακόμη και αν δεν είχε να δώσει ή να πάρει γράμμα.

0: Τα χρόνια εκείνα ο ταχυδρόμος μετέφερε πολλά γράμματα, λίγες εφημερίδες, δέματα, τηλεγραφήματα και λίγες επιταγές. Σήμερα μεταφέρει λίγα γράμματα, πολλές εφημερίδες και έντυπα, διαφημιστικό υλικό, συντάξεις και αρκετούς λογαριασμούς του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και διαφόρων τραπεζών. Η τεχνολογία αλλά και η ελληνική κουλτούρα έκανε και εδώ το θαύμα της. Το τέλεξ παλιότερα, το φαξ, το τηλέφωνο, το SMS, το email ενημερώνουν αποτελεσματικά και σε ελάχιστο χρόνο τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η εξέλιξη και ο πολιτισμός βελτίωσαν τη ζωή του ταχυδρόμου και λιγόστεψαν την κούρασή του, αφού οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες και το αυτοκίνητο εκμυδένισαν τις αποστάσεις. Δικαιολογημένα λοιπόν πρόσεχαν, σέβονταν και τιμούσαν τον ταλέπορο ταχυδρόμο που αγαπούσε και πονούσε τόσο πολύ τη δουλειά του. Θα υπάρχουν πάντα στη σκέψη μας, συνοδεύοντας τις μεγάλες συγκινήσεις που μας χάρισαν. Και ας καταθέσουμε τώρα μαντινάδες του ταχυδρομικού Κωνσταντίνου Λουκάκη. Ο ταχυδρόμος ήρθενε και έπαιξε τη μουζίκα και όλοι οι νέοι του χωριού για μιας εμαζευτήκαν. Ο ταχυδρόμος ήρθενε απάνω στο μουλάρι για να μοιράσει γράμματα και άλλα πολλά να πάρει. Τον εκαλωσορίζουνε με ένα γλυκό στο χέρι, γιατί απαλάργο έρχεται μαντάτα για να φέρει. Ο ταχυδρόμος που περνά από τη γειτονιά σου ένα μαντάτο έφερε απ' αγαπάς κοντά σου.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης και ειδικότερα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε αυτήν την πρώτη σειρά των εκπομπών μας με την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και συγκεκριμένα στο στίχο 12 και 13 με τους οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν στο όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, ο Λόγος του Θεού έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζει αυτήν του την αναφορά στα παιδιά του Θεού, στον Λόγο του Θεού και στην παρουσία του στον κόσμο. Μας είπε προηγουμένως ότι ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, δεν τον αναγνώρισαν, δεν στάθηκαν κοντά του. Και όχι μόνο οι δικοί του, οι συμπατριώτες του, καθότι στην Εκκλησία πολλές φορές θεωρούμε ότι δικός μας άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ο συντοπίτης μας, ο συμπατριώτης μας, διακατεχόμαστε δηλαδή από ένα αίσθημα τοπικισμού και θα μπορούσαμε να πούμε και εθνικισμού, ότι αυτός είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο οποίος πρέπει κατά ανάγκη να ανήκει στην ίδια γενιά, στο ίδιο γένος, στην ίδια φυλή, να μιλά την ίδια γλώσσα, να έχει το ίδιο χρώμα, την ίδια πίστη με μας. Όμως, εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν στέκεται απλώς στην έννοια του τοπικισμού ή του εθνικισμού. Δηλαδή, δεν αναφέρεται στο ότι ο Χριστός δεν έγινε αποδεκτός μονάχα από τους συμπατριώτες του Εβραίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού, στα οποία ο Θεός δεν κάνει ουδεμία διάκριση. Καθότι όλοι οι άνθρωποι είναι κάτι εικόνα και έχουν τη δυνατότητα να πορευθούν καθομοίωσιν του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε μέσα στην Εκκλησία μας δεν μπορεί πραγματικά και στην θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας δεν μπορεί να εμφυλοχωρήσει αυτός ο τοπικισμός και αυτός ο εθνικισμός. Δεν υπάρχει δικός μου και ξένος. Δεν είναι ο δικός μου τόπος και ο ξένος τόπος. Οι χριστιανοί, όπως λέει ένα θαυμάσιο κείμενο του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή, έχουν πατρίδες, αλλά στην ουσία αναζητούν και επιζητούν την μέλουσαν πόλην. Αυτό και που ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, που σημαίνει ότι δεν μένουμε εδώ και δεν στεκόμαστε σε αυτήν την

σαν να είναι ξένος. Δηλαδή, ακόμα και αυτόν που γνωρίζει, ακόμα και αυτόν που δεν γνωρίζει, οφείλει να το φερθεί σαν ξένο. Και ποια είναι η στάση του χριστιανισμού εναντί των ξένων? Είναι η στάση της απόλυτης αγάπης. Ξένος ήμην και επισκέψαστε με. Ήμουν ξένος και με επισκεφθήκατε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με, μας λέει ο Κύριός μας. Γυμνός ήν και ενδύσατε με. Ήμουν αδιψών και με ποτίσατε. Ήμουν απεινών και με ταΐσατε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε ξένος άνθρωπος είναι για μας οικείος. Πραγματικά οικείος. Και ο κάθε οικείος είναι ταυτόχρονα ξένος. Γιατί χάρη σε αυτόν οδηγούμαστε στο Θεό. Αλλά και καμιά συγγένεια δεν έχει σημασία στην άλλη ζωή, στην μέλουσα πόλη. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν το προσέχουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε καλά την θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας, αγαπητοί ακροατές. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όπως και ο Κύριος μας τονίζει σε εκείνα τα περίφημα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, και μάλιστα στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, καταργείται κάθε αίσθηση συγγένειας. Κάθε έννοια συγγένειας πάβει να υπάρχει. Δεν είμαστε συγγενείς. Δεν υπάρχει αυτή η συγγένεια του άνδρα και της γυναίκας, του παιδιού και της μητέρας, του αδελφού προς τον αδελφό, του φίλου προς τον φίλο. Αλλά πάντες εν εσμέν. Είμαστε ένα στο όνομα του Θεού. Άγιοι αν έχουμε καταφέρει να αγιάσουμε, ή αμαρτωλοί και μακριά από το Θεό, αν σε αυτή τη ζωή δεν μπορέσαμε να αντλήσουμε τα μηνύματα από τον χώρο της πίστεως, να τα βιώσουμε και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, για να επανέλθουμε κλείνοντας αυτή την παρένθεση, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει για τον Χριστό ότι ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε, οι δικοί του άνθρωποι δεν τον αναγνώρισαν, δεν εννοεί μονάχα τους Ναζαρινούς, όπως είναι ένα περιστατικό στην Καινή Διαθήκη, ή τους Ιουδαίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους που ο καθένας από μας, κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή του, αγαπητοί ακροατές, αρνείται να αναγνωρίσει αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Δηλαδή, ότι μας εδόθη η δυνατότητα από τον Λόγο του Θεού να γίνουμε παιδιά Του. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, αληθινά αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι όποιος δέχεται το Χριστό, το Λόγο του Θεού, και κυρίως τον πιστεύει, τον αναγνωρίζει ως Θεό και Σωτήρα του, του δίδει, όπως λέει το κείμενο της Καινής Διαθήκης, την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Ο μεταφραστής λέει το δικαίωμα να γίνει παιδί του Θεού. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί μια πιο βαριά λέξη, την λέξη εξουσία. Όταν κανείς, αγαπητοί ακροατές, ακούει τη λέξη εξουσία, φαντάζεται κάποιον ηγέτη ή κάποιον διευθυντή ή κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, το οποίο έχει υπό την δικαιοδοσία του άλλους ανθρώπους. Και εξουσία είναι ο καθένας μας. Άλλος μέσα στο σπίτι του, άλλος στην εργασία του, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, το αφεντικό στην εργασία, ο διευθυντής με τους υφισταμένους του. Όλοι είμαστε εξουσία και ο καθένας μας έχει μια μικρότερη ή μια μεγαλύτερη μορφή εξουσίας στην δικαιοδοσία του. Εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί τη λέξη εξουσία για να μας τονίσει κάτι σημαντικό, ότι δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού, αλλά είναι στο χέρι μας, είναι στην εξουσία μας, εφόσον λαμβάνουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, εφόσον τον αποδεχόμαστε και γινόμαστε παιδιά του. Ταυτόχρονα τι γινόμαστε? Παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι στην εξουσία μας. Γιατί το λέει έτσι? Είναι ένα εύλογο ερώτημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Γιατί την εξουσία κανείς την αποκτά με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι από την φύση. Ο γονέας έχει εξουσία απέναντι στα παιδιά του από το φυσικό.

φυσικό δικαίωμα της εξουσίας του γονέα έναντι των παιδιών, διότι τα εγέννησε. Υπάρχουν άλλοι που αποκτούν εξουσία επειδή έχουν ικανότητες. Δηλαδή, ανεβαίνουν για παράδειγμα στην κλίμακα της ιεραρχίας μιας εργασίας και αποκτούν την εξουσία εξαιτίας ακριβώς των ικανοτήτων τους. Άλλοι που υφαρπάζουν την εξουσία με τη βία ή με την απάτη ή με διαφόρους τρόπους αθέμητους και αποκτούν αυτήν την εξουσία και μάλιστα την χρησιμοποιούν με κακό τρόπο τις περισσότερες φορές για να πλουτίσουν και να αισθανθούν ισχυροί οι ίδιοι και να καταπιέσουν και να καταβάλουν τους συνανθρώπους τους. Άλλοι αποκτούν την εξουσία ύστερα από συνεννόηση με κάποιους άλλους. Τους παραχωρείται η εξουσία δοκιμαστικά είτε για πολύ καιρό. Άλλοι παραχωρούν την εξουσία εκ του αξιώματος και εκ των σπουδών τους και των τίτλων τους. Ο δάσκαλος έχει εξουσία μέσα στην τάξη επειδή γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Η γνώση δηλαδή γεννά ταυτόχρονα και εξουσία. Όλες αυτές οι μορφές εξουσίας, αγαπητοί ακροατές, πάσχουν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, υστερούν ως προς ένα σημείο. Δεν είναι προϊόν ελευθερίας. Δηλαδή, είναι αναγκαστικές ή φυσικές ή πηγάζουν από τη γνώση είτε από προαγωγή, είναι δοτές δηλαδή εξουσίες. Υπάρχει όμως μια εξουσία που είναι αυτή η σημερινή εξουσία για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που είναι η εξουσία που πηγάζει από την ελευθερία. Θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα αυτό, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει εξουσία από την ελευθερία? Γιατί είναι σημαντικό. Λέει ο Ευαγγελιστής ότι όσοι δέχονται το Λόγο του Θεού αποκτούν την εξουσία να γίνονται παιδιά του Θεού. Όσοι πιστεύουν δηλαδή στο όνομα του Λόγου του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Θεός της ελευθερίας και ελεύθερα ζητά από τον καθένα άνθρωπο να τον αποδεχθεί ή να τον αρνηθεί. Ελεύθερα αποκαλύπτεται και φανερώνεται στον κάθε άνθρωπο, ελεύθερα για τον ίδιον, γιατί ο Θεός είναι ελευθερία και ζει εν ελευθερία, υπάρχει εν ελευθερία, είναι τρόπος ύπαρξης του Θεού η ελευθερία. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη. Αν υποτασσόταν στην ανάγκη να σώσει τους ανθρώπους, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει οπαδούς, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει αγγέλους να τον διακονούν, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να φτιάξει έναν κόσμο και να τον συντηρήσει, τότε δεν θα ήταν Θεός, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να το έχουμε κατά νου. Επειδή όμως ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη, όλα όσα πράττει εν τη υπάρξη του είναι καρπός αυτού του τρόπου της ελευθερίας. Ακόμη και η εξουσία που μας δίνει είναι προϊόν της ελευθερίας του Θεού. Ελεύθερο ο Θεός μας επιτρέπει να έχουμε τις εξουσίες, τις δοτές από τη μία πλευρά, αλλά και αυτή την σπουδαία εξουσία του να γίνουμε τέκνα του εν πνεύματι και αληθεία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, στην αναφορά μας στον Λόγο του Θεού που μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού εφόσον πιστεύουμε στο όνομά Του. Θέλω, αγαπητοί ακροατές, να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτήν την έννοια της εξουσίας ως καρπό ελευθερίας. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζει, να σωθεί ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη δική του. Ελεύθερα, και θα συμπληρώναμε, και από αγάπη προς τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, παρότι του δίδει το δικαίωμα της σωτηρίας, αυτό το δικαίωμα παραμένει εν ελευθερία ως προς τη χρήση του από τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν υποχρεώνει κανέναν να τον ακολουθήσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το εφαρμόσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το αποδεχθεί. Αλλά δίδει όμως όχι απλώς ένα δικαίωμα. Δίδει την εξουσία στον άνθρωπο να γίνει παιδί του Θεού. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Είναι μια εξουσία αυτή η οποία δεν αγγίζει την γνώση ή, να το πούμε έτσι, την φύση του ανθρώπου ή τις συνθήκες, την βία, την αρπαγή και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εξουσία που δίδεται από τον Θεό ως ελεύθερο δικαίωμα στον άνθρωπο και ταυτόχρονα καλείται ο καθένας να υιοθετήσει αυτήν την εξουσία ως συνέπεια της ελευθερίας του. Δηλαδή, εξουσιάζω πλέον το Θεό να μπορώ να σωθώ ελεύθερα. Κοιτάξτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η ευεργεσία που μας δίδει ο Θεός. Δηλαδή, μας δίδει την εξουσία να γίνουμε παιδιά Του. Όχι από φυσική κατάσταση, διότι έχουμε αμαρτήσει. Όχι από γνώση, όχι από υποχρέωση, όχι από βία, αλλά από ελευθερία. Δηλαδή, τώρα πλέον είμαι παιδί του Θεού εφόσον πιστεύω στο όνομά Του ελεύθερα. Και επειδή Αυτός ελεύθερα μου δίνει αυτή την εξουσία να είμαι παιδί Του, αλλά και επειδή εγώ ελεύθερα αποδέχομαι αυτή την εξουσία. Και τώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο. Όπως ο γονιός έχει εξουσία απέναντι στο παιδί του, έτσι και ο άνθρωπος έχει τώρα πλέον εξουσία απέναντι στο Θεό. Μόνο που δεν είναι η εξουσία με την έννοια της τυραννίας ή της επιβολής ή της υποχρεώσεως, αλλά είναι μια εξουσία αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό, όμοια με αυτήν που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Ίσως αυτό σας φαίνεται και μας φαίνεται ακατανόητο, αγαπητοί ακροατές. Χρειάζεται όμως λίγο να προβληματιστούμε. Όταν ο γονιός αγαπάει το παιδί του, το εξουσιάζει και ταυτόχρονα και του λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Γιατί? Γιατί η εξουσία του δίδει το δικαίωμα, την αγάπη να την εφαρμόσει με διαφόρους τρόπους, είτε παιδαγωγικής, είτε, να το πούμε έτσι, από φυσική χάρη και χαρά, από τρυφερότητα, από αυτήν την αίσθηση του φίλτρου, του πατρικού ή του μητρικού που ο άνθρωπος έχει έναντι των παιδιών του. Και ταυτόχρονα το παιδί ασκεί εξουσία στον γονέα με την έννοια ότι ανταποδίδει την αγάπη, είτε με την χαρά και τον ενθουσιασμό, είτε με την αγκαλιά, είτε με την επιτυχία, είτε με την απέτηση καμία φορά, είτε με αυτήν την τρυφερότητα και την φροντίδα και τη στοργή που επιδεικνύει έναντι του γονέα του. Κάπως έτσι, όχι βεβαίως ακριβώς, αλλά κάπως έτσι είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Μετά τον ερχομό του Λόγου του Θεού στον κόσμο, την σάρκωση, την σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη, ο άνθρωπος πλέον αποκτά ως παιδί εξουσία έναντι του Θεού. Γιατί ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτή την εξουσία του? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ανταποδίδει την αγάπη του Θεού? Πιστεύει στο Θεό? Προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό? ή γίνεται σαν το κακομαθημένο παιδί που διαρκώς ζητά από τον πατέρα του να του δώσει εκείνο, να του δώσει το άλλο, να του δώσει το άλλο. Αγαπά ο άνθρωπος το Θεό πλέον με φυσικό τρόπο, ασκώντας αυτή την εξουσία της αγάπης και έναντι του Θεού Πατέρα, ή βλέπει τον Θεό με έναν τρόπο μαγικό, δηλαδή ως κάποιον που είναι τύραννος και τον οποίον οφείλει να εξευμενήσει, ή κάποιον τον οποίον έχει ανάγκη και οφείλει να τον έχει, να τα έχει καλά μαζί του, να το πούμε έτσι αγαπητοί ακροατές, επειδή ακριβώς τον έχει ανάγκη. Εδώ είναι ένα ερώτημα μεγάλο. Με ποιον μοιάζουμε? Με το παιδί το οποίο ανταποδίδει με τρυφερότητα την εξουσία που ο πατέρας και η μητέρα του δίνουν, την εξουσία της αγάπης δηλαδή, ή με το παιδί που είναι κακομαθημένο και γκρινιάζει και απαιτεί και ζητά και κάνει και δείχνει? Αν κάνουμε μία αναφορά στη ζωή μας αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε ότι μάλλον με τη δεύτερη περίπτωση ομοιάζουμε. Απέναντι στο Θεό, πρώτον δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε παιδιά Του, ότι ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ ώστε μας δίνει την εξουσία να Τον αντιμετωπίζουμε ως πατέρα, και ενώ και ο ίδιος λειτουργεί πατρικά και παιδαγωγικά εναντί μας, και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε από Αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να λειτουργήσουμε ως παιδιά εναντί Του, δηλαδή να πιστέψουμε, να Τον αγαπήσουμε, να Τον κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του μέσα μας, να ανταποδώσουμε αυτήν Του την αγάπη καθαρίζοντας την ψυχή μας και την καρδιά μας, όντας χαρούμενοι και ευτυχείς με αυτήν την κοινωνία. Και ενώ έτσι είναι η πίστη μας, αυτό ζητάει η Εκκλησία από τον καθέναν από εμάς. Ποια είναι η στάση μας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μάλλον ανήκουμε στην κατηγορία των κακομαθημένων παιδιών που ζητούμε από τον Θεό Πατέρα όχι τώρα να μας δείξει αγάπη και να ανταποδώσουμε εμείς την αγάπη που μας δίνει, αλλά τι, να μας κάνει τα χατήρια, να μας δώσει το ένα που θέλουμε, το θαύμα, την εξουσία, την δύναμη, την επιτυχία, την αποδοχή από τους άλλους, το να γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς στη ζωή μας, και αν δεν το κάνει είναι και κακός, όπως το παιδί παραπονιέται στον πατέρα του ή την μητέρα του όταν δεν του δώσουν αυτό που θέλει, κλαίει και χτυπιέται και οδύρεται. Γιατί? Γιατί δεν του δώσαν αυτό που ήθελε. Έτσι είναι και ο χριστιανός αγαπητοί ακροατές. Έτσι είμαστε πολλές φορές. Αντιμετωπίζουμε το Θεό ως τον πατέρα που πρέπει να μας κάνει όλα τα χαρίσματα και όλα τα θελήματα τα οποία θέλουμε. Και όταν δεν είναι σε θέση, δεν θέλει ο Θεός. Όχι γιατί δεν μπορεί, μπορεί τα πάντα ο Θεός να κάνει. Αλλά δεν θέλει για λόγους παιδαγωγικούς, όπως ο πατέρας και η μητέρα δεν κάνουν όλα τα θελήματα του παιδιού τους. Αλίμονο αν γίνεται κάτι τέτοιο. Τότε τι γίνεται? Γινόμαστε επιθετικοί έναντι του Θεού. Τον απορρίπτουμε. Θεωρούμε ότι μας ξέχασε. Ότι δεν μας αγαπά. Ότι δεν μας στηρίζει. Ότι δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας μας ο αληθινός. Και η εξουσία μας γίνεται εξουσία της απόρριψης πλέον του Θεού. Και όχι της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της αποδοχής. Και κάτι τελευταίο αγαπητοί ακροατές, που έχει μεγάλη σημασία. Ο Χριστός με τον ερχομό Του στον κόσμο μας έδωσε το χάρισμα της υιοθεσίας. Εν Αγίω Πνεύματι βεβαίως. Όλη η Αγία Τριάδα μας έδωσε αυτό το χάρισμα της υιοθεσίας. Δηλαδή υιοθετούμαστε πλέον από το Θεό και γινόμαστε παιδιά Του κατά χάριν. Και καλούμαστε να εφαρμόσουμε αυτό το της υιοθεσίας χάρισμα, να το αισθανθούμε πρώτα απ' όλα στη ζωή μας, αλλά και να το εφαρμόσουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Κυρίως με την κοινωνία με τον Θεό, με την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, με την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του, όπως τα παιδιά προς τους γονείς, η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο καρπός γνώσεως ή φύσεως ή ανάγκης ή μαγείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καρπός σχέσεις, σχέσεις ζωής, σχέσεις των παιδιών προς τον πατέρα που ήταν, είναι και θα είναι ο Κύριος μας. Αυτά για σήμερα αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με την 17η εβδομάδα της κοίησης, ένα κεφάλαιο με τίτλο «Ονοματοδοσία». Από το βιβλίο «Γόνιμη γη» της θεολόγου και βοηθού μητρότητας Λάουρας Γιάνσον.

Ξεκινά με την ευχή αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο ειδός εκάστου την ηλικίαν και την προσιγορίαν, ο ειδός έκαστον εκκυλίας μητρός αυτού. Στο παρόν στάδιο της εγκυμοσύνης, ο υπέρηχος μπορεί να αποκαλύψει το φίλο του μωρού μου και μαζί με τον πατέρα του να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα το ονομάσουμε. Πρόκληση ευχάριστη, αλλά και τρομακτική, με συνέπειες αποφασιστικές και διαρκείς. Από το πώς θα φωνάζω το πιτσιρίκι στην παιδική χαρά, μέχρι τις έρευνες των επιγόνων στο γενεαλογικό δέντρο 3 αιώνες πριν. Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν ότι το όνομα παίζει έναν παραδόξο σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία της ζωής του παιδιού. Μία έρευνα ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι έχουν δυσανάλογη πιθανότητα να συνάψουν ρομαντική σχέση με κάποιον το οποίο το όνομα ή το επώνυμο έμοιαζε με το δικό τους. Μία άλλη έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να διαλέξουν ένα επάγγελμα με όνομα που μοιάζει με το δικό τους. Για παράδειγμα, Denis the Dentist. Denis ο δοντίατρος. Η Εκκλησία τιμά τη βαρύτητα του γονεϊκού έργου της ονοματοδοσίας με ευχές που διαβάζει ο οικογενειακός ιερέας την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Ανάλογα και με τις τοπικές παραδόσεις, ο ιερέας έρχεται στο σπίτι ή στο νοσοκομείο ή το παιδί οδηγείται στην εκκλησία από τους γονείς, τη μαία ή τους αναδόχους. Ο ιερέας τους φραγίζει με το σημείο του σταυρού, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το όνομα που θα λάβει ο δούλος ή η δούλη του Θεού. Το ίδιο αυτό όνομα θα χρησιμοποιείται από την εκκλησία σε όλη του τη ζωή. Θα ακουστεί κατά το βάπτισμα, τη Θεία Κοινωνία, τον γάμο και την κηδεία του. Οι ευχές της 8ης ημέρας ζητούν από το Θεό, όπως το παιδί αυτό θα αναγνωρίζεται από εδώ και πέρα με το συγκεκριμένο όνομα, έτσι και στη ζωή του να μην αρνηθεί ποτέ το όνομα του Θεού. «Και δώσ' Κύριε, ανεξάρνητον μήνε το όνομά σου, το Άγιον, επ' αυτόν ή επ' αυτήν». Εν τέλει, η ακολουθία αποβλέπει στην ώρα που το παιδί θα συναφθεί εν καιρό ευθέτω με την Αγία Εκκλησία δια του βαπτίσματος και των φρικτών μυστηρίων. Βλέπουμε ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού έχει έναν ρόλο στη σωτηρία του ως ανθρώπου. Αν το όνομα είναι τόσο σημαντικό, τότε πώς το επιλέγουμε? Αφενός πρόκειται για απολύτως ελεύθερη απόφαση. Στη δεύτερη βιβλική διήγηση περί της δημιουργίας, το πρώτο καθήκον του ανθρώπου ήταν να δώσει όνομα στα ζώα και το κείμενο υπογραμμίζει την ελευθερία ενεργειών που διέθετε. Ο Θεός έπλασε από το χώμα όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Έπρεπε να ορίσει πώς έπρεπε να ονομάζεται κάθε είδος που ο Θεός κάλεσε στην ύπαρξη, έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τα άλλα. Στην κοινωνία μας, οι γονείς προχωρούν στην επιλογή ονόματος χωρίς τον δημιουργικό ενθουσιασμό του Αδάμ, ονομάζοντας τα παιδιά τους κυριολεκτικά οτιδήποτε. Η δημοφιλία ανεβάζει και κατεβάζει ονόματα, σαν να πρόκειται για τραγούδια της pop, με τα πιο πρωτότυπα από αυτά να σαρώνουν σε προτίμηση. Κάποιοι γονείς επιλέγουν ονόματα που φιγουράρουν σε τρέχοντα γεγονότα, που θυμίζουν διάσημες οικογένειες ή δημοφιλή θεάματα, και αυτά τελικά γίνονται τα ονόματα των ηλικιωμένων της γενιάς τους. Άλλοι δημιουργούν εντελώς νέα, συντιθέμενα για παράδειγμα από συλλαβές παρονιμίων άλλων οικογενειών. Δεδομένου ότι δεν ζω στην Ισλανδία, μας λέει η συγγραφέας, όπου την εποχή που έγραφα το βιβλίο τα ονόματα των παιδιών επιλέγονταν από προεγκεκριμένο κυβερνητικό κατάλογο, είμαι ελεύθερη να αξιοποιήσω όλη μου τη δημιουργικότητα.

Ωστόσο, ακόμη και σε μια κουλτούρα όπου βασιλεύει η επιλογή, πάντα υπάρχουν όρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν εγκεκριμένο κατάλογο, αλλά και πάλι θέλουμε να έχουμε αρνησικυρία επί των ονομάτων των συμπολιτών μας. Αυτό φάνηκε από μια ιστορία που μάθαμε από τις ειδήσεις, όπου ένα κατάστημα στο Νιου Τζέρσι αρνήθηκε το αίτημα των γονέων του τρίχρονου Αδόλφου Χίτλερ Κάμπελ να ετοιμάσει τούρτα διακοσμημένη με το όνομά του. Με τη φασαρία που έγινε στα μέσα, οι γονείς έχασαν την επιμέλεια όλων των παιδιών της οικογένειας. Οι σχολιαστές θεώρησαν την επιλογή των Κάμπελ ως ισοδύναμη με κακοποίηση. Σε μια κοινωνία που προστατεύει το γονεϊκό δικαίωμα να επιλέγουν ακόμη και τα πιο προσβλητικά ονόματα, γιατί ένας Αδόλφος Χίτλερ Κάμπελ μας κάνει τόση εντύπωση? Τι είναι αυτό που κάνει ένα συνώνυμο με τον ναζισμό όνομα τόσο ξεκάθαρα κακό για ένα παιδί και για την κοινωνία? Σκεφτείτε την ώρα που παίρνουν παρουσίες στο σχολείο. Ημέρα με την ημέρα, ένα όνομα ταυτισμένο με τις χειρότερες φρικαλαιότητες που επιτέλεσε ένας άνθρωπος τελικά κανονικοποιείται. Στο άλλο άκρο του πνευματικού φάσματος, η συνειρμική προστατεριστική δύναμη των ονομάτων είναι ο λόγος για τον οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία αγαπούμε τόσο πολύ την ευχή, η οποία αποτελεί ουσιαστικά επίκληση του ονόματος του Χριστού. Προφέροντας το όνομά του, επικαλούμαστε την παρουσία του. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν και πρέπει να το παραδεχθούν ακόμη και οι στεναρότεροι υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου, ότι το όνομα είναι κάτι περισσότερο από αυθαίρετη συλλογή συλλαβών. Είναι μια προσπάθεια να εχμαλωτήσουμε την πραγματικότητα ενός ολόκληρου προσώπου κυριολεκτικά μέσα σε δύο λέξεις. Είναι επίκληση του πνεύματος που το πρόσωπο αντιπροσωπεύει ή, όπως λέει ο πατήρ Θωμάς Χόπκο, παρουσία και δύναμη της πραγματικότητας αυτού που κατονομάζεται.

Όταν ονοματοδοτώ το παιδί μου, συνεπώς, δεν το κάνω εν κενό, αλλά μέσα σε μια βαθιά μήτρα νοήματος. Η ονοματοδοσία δεν είναι χρησιμοθυρικό έργο, αλλά ιερό καθήκον, μέρος της συνδημιουργίας μιας νέας ανθρώπινης ζωής. Όπως ο εικονογράφος που ιστορεί μια ιερή εικόνα, εκ παραδόσεως θέτει το όνομα της εικόνας όταν κάθε άλλη λεπτομέρεια έχει ολοκληρωθεί, έτσι και εγώ, δίνοντας όνομα στο παιδί μου, ολοκληρώνω το ιερό έργο της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Και το νόημα είναι η διαφορά μεταξύ του έργου του Αδάμ και του δικού μας. Τα πλάσματα που ονοματοδότησε δεν είχαν προηγούμενο και καμία από τις συλλαβές που προέφερε όταν τα είδε δεν ανακάλεσαν προϋπάρχουσες πραγματικότητες. Αφετέρου, σχεδόν όποιο όνομα και αν επιλέξω για το παιδί μου θα σχετίζεται με κάποιον άλλον που φέρει το ίδιο όνομα. Ακόμη και ένα εντελώς νέο όνομα έχει συλλαβές με τις δικές του συνδηλώσεις. Η ονοματοδοσία ενός παιδιού μοιάζει έτσι περισσότερο με την ονοματοδοσία της γυναίκας εκ μέρους του Αδάμ. Το όνομά της ήταν περισσότερο σαν το όνομα του Χριστού ή πράγματι σαν το όνομα του Χίτλερ, με την έννοια ότι σήμαινε κάτι. Και κάλεσε Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων, από τη γένεση. Στη γραφή είναι πολλά τα ονόματα δίπλα στην οποία εμφανίζεται η λέξη ότι, δηλαδή διότι, όπως της Εύας. Ο Ιακώβ λαμβάνει το όνομα Ισραήλ, που σημαίνει αυτός που πάλεψε με τον Θεό, διότι αγωνίστηκες με τον Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες. Ο Σαμουήλ παίρνει όνομα που σημαίνει «θυμήθηκε ο Κύριος το έτοιμά μου, διότι το ζήτησα από τον Κύριο Σαβαώθ». Έτσι, κάθε όνομα που επιλέγω για το μωρό μου έχει ένα «διότι». Ίσως απλώς και μόνον επειδή μου φαίνεται ωραίο, επειδή μοιάζει στον τάδε ή επειδή συντηρεί ένα όνομα που υπάρχει στην οικογένεια. Αλλά στον χριστιανισμό έχω μεγαλύτερα «διότι» στη διάθεσή μου. Έχω την ευκαιρία να συνδέσω το παιδί μου όχι απλώς με την αίσθηση του προσωπικού μου γούστου ή με την οικογένεια της οποίας είναι ήδη μέλος, αλλά με ένα δίκτυο αγιότητας που ενσωματώνει την ιστορία της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αυτό μπορώ να το κάνω επιλέγοντας το όνομα ενός Αγίου από την παράδοσή μας. Δίνω έτσι στο παιδί μου ένα παράδειγμα νικηφόρου αγώνα για να το έχει ενώπιόν του ήδη από την αρχή. Ο Άγιος αυτός γίνεται αγαπητός φίλος και όταν φωνάζω το παιδί μου είναι σαν επικαλούμε τον Άγιο, ζητώντας την προσευχή κάποιου που είναι ήδη στη συντροφιά του Θεού. Χρησιμοποιώντας το όνομα του Αγίου είναι σαν να ζητώ ευλογία για το παιδί μου, να προσεύχομαι για τη σωτηρία του. Ορισμένοι γονείς επιλέγουν έναν Άγιο που τους είναι ήδη αγαπητός. Άλλοι περιμένουν να δουν ποιος Άγιος γιορτάζει την ημέρα που γεννήθηκε το παιδί ή την 8η ημέρα και επιλέγουν μεταξύ αυτών. Κάποιες φορές, απροσδόκητα, κάποιος Άγιος δείχνει ειδική φροντίδα για το συγκεκριμένο παιδί. Σε κάποιες παραδόσεις το όνομα επιλέγουν οι ανάδοχοι ή παίρνει το όνομα ενός μέλους της οικογένειας. Ίσως όλα τα παραπάνω φαινομενικά να περιορίζουν τη δημιουργική μας ελευθερία. Σε μια κοινωνία καταναλωτών, συνήθως αγανακτούμε όταν υπάρχει περιορισμός επιλογών. Ο δε αυτοπεριορισμός θεωρείται πρακτικά ασυγχώρητος. Αλλά μέσα στην ιστορία, η ονοματοδοσία ρυθμιζόταν από πολιτισμικούς κανόνες. Για παράδειγμα, εκεί όπου οι συμβάσεις ήθελαν το παιδί να παίρνει το όνομα κάποιου μέλους της οικογένειας ή το τακτικό αριθμητικό της σειράς γέννησης. Σέξτους για το έκτο παιδί, σέπτιμους για το έβδομο κλπ. Αλλά και οι γονείς στην Αγία Γραφή συχνά δεν είχαν καμία επιλογή.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος πήρε το όνομα που έδωσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του, ενώ αυτός διακονούσε στο ναό. Ο Ζαχαρίας έχασε τη μιλιά του και την ξαναβρήκε την ημέρα που έγραψε στο πινακίδιο «Το όνομά του είναι Ιωάννης». Και στη Θεοτόκο δόθηκε το όνομα του Υιού της. Ίσως οι περιορισμοί να είναι εγγενός μέρος της διαδικασίας με την οποία σκιαγραφείται κάτι ως ο εαυτός του. Ακόμη και η υπερβατική θεότης ευχαριστείται να περιορίζεται σε κάποιο όνομα. Πριν από τη συνάντηση του Μωυσή με τον Θεό, ο Θεός ήταν απλώς γνωστός ως El Shaddai, ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτορ. Το οριστικό άρθρο «Ο» υποδεικνύει μία κάποια απόσταση. Όταν όμως ο Μωυσής συνάντησε τον Θεό στην κεόμενη βάτο, ρώτησε τι να απαντήσει όταν οι άνθρωποι θα απορούσαν ποιος είναι αυτός που τον έστελε να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες. Ο Θεός απάντησε «Εγώ είμαι ο Ον». Αυτό θα πεις στα τέκνα του Ισραήλ. «Ο Ον απέσταλκε με προς εμάς». Ασφαλώς, με τα λόγια αυτά, ο Θεός έλεγε πολύ περισσότερα από ένα απλό «Εγώ είμαι αυτός που σε έστειλα». Μέσα από ένα μικρό λογοπαίγνιο αποκαλύπτει τον εαυτό του ως τον αιώνιο έναν που είναι με τον λαό του από την αρχή και για πάντα. Κάθε άλλο παρά για φιλικό όνομα επρόκειτο. Η Ιουδαϊκή παράδοση ήθελε το όνομα του Θεού να προφέρεται μία φορά το χρόνο και μόνο στο ναό από τον αρχιερέα, ο οποίος θα το ψιθύριζε μέσα στα Άγια των Αγίων υπό την κάλυψη μεγαλόφωνου ύμνου. Ωστόσο, η αποκάλυψη του ονόματός του ήταν κάτι σαν αμοιβαία αποκάλυψη που έκανε τόσο τον Θεό όσο και το λαό του καλύτερα ορατούς. «Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές. Πες τους ότι ο Θεός των προγόνων τους, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, είπε «Σας παρακολουθώ προσεκτικά και είδα τι σας κάνουν στην Αίγυπτο». Αλλά με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού, ο υπερβατικός Θεός, το οποίο το όνομα δεν μπορούσαν να πάρουν στο στόμα τους, υπόκειται σε ονοματοδοσία από ανθρώπους γονείς. Μπορεί ακόμη να έχει και κάποιο προσωνύμιο από τους φίλους του. Ξέρουμε τον Χριστό ως Ιησού στα ελληνικά, αλλά οι σύγχρονοί του μπορεί να τον φώναζαν Ιεσούα στα αραμαϊκά. Το διότι το ονόματός του ήταν αυτό, ο Θεός σώζει.

Υπήρχε ένας Ιησούς, ένας Άγιος προπάτορ του Ιουδαϊσμού, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μωυσή ως ηγέτης του Ισραήλ. Ο Μωυσής ήταν αυτός που έβγαλε τον λαό από τη δουλεία, αλλά ο Ιησούς του Ναβί ήταν ο ηγέτης όταν ο λαός διέβη τα νερά του Ιορδάνη, που στάθηκαν και άνοιξαν και μπήκε στη Χαναάν. Θυμίζει λίγο τον Χριστό, θα λέγαμε. Και εκείνος μπήκε στα νερά του Ιορδάνη. Βαπτίστηκε εις τον θάνατον αυτού μέσα στα ίδια αυτά νερά. Έβγαλε τον λαό του από τη σκλαβιά της αμαρτίας, αποβιβάζοντάς τον στη γη της επαγγελίας της Αναστάσεως, στη βασιλεία του. Η σωστική αποστολή του Θεού, την οποία υπενισόταν το όνομα του Ιησού του Ναβί, ολοκληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το όνομά του τον συνηφαίνει ανεξάλειπτα με το ανθρώπινο αφήγημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποκαλύπτοντας τα ονόματά του, ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στην ανθρωπότητα με διαρκώς αυξανόμενη οικειότητα. Τώρα όχι μόνο τολμούμε να προφέρουμε το όνομά του, αλλά μας είναι προσφυλέστατο ως το υπερπάν όνομα. Όταν το παιδί μου αποκτά όνομα, διευκολύνεται κατά τον ίδιο τρόπο η προσωπική μας σχέση. Αυτό και εγώ κάνουμε άλλο ένα βήμα έξω από την αγνωσία, τη σκοτεινή αυτήν περιοχή που εξετάσαμε την περασμένη εβδομάδα, και μπαίνουμε στο φως της μεταξύ μας γνωριμίας. Την οικειότητα των ονομάτων γευόμαστε και με αρνητικά παραδείγματα, όπως όταν ένα πρόσωπο πάσχει από άνοια και ξεχνά τα ονόματα των συγγενών του. Αυτή η εμπειρία είναι εξαιρετικά αλωτριωτική. Μπορεί να νιώθω ότι του είμαι ακόμη αγαπητή. Δεν μπορώ όμως να είμαι σίγουρη όταν έχει ξεχάσει το όνομά μου. Αντιστρόφως, βιώνουμε βαθύτατα το γεγονός ότι είμαστε γνωστοί όταν φτάσουμε στην αιωνία μνήμη του Θεού. Όταν στο τέλος της επίγειας ζωής μας ίσως βρούμε τα ονόματά μας γραμμένα στη βίβλο της ζωής. Τότε λέει ο Θεός θα μας δώσει νέο όνομα. Όνομα που θα αντανακλά την πραγματικότητα του εσώτατου εαυτού μας, όπως εκείνος το γνωρίζει και τον αγαπά. Όποιος νικήσει θα του δώσω και μία άσπρη ψηφίδα με ένα καινούριο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που θα την πάρει από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Θα είναι ένα όνομα τόσο προσωπικό ώστε θα είναι αποκλειστικό μεταξύ καθενός από μας και του Θεού, σαν ένας μυστικός όρος τρυφερότητας, ένα γλυκόλογο μεταξύ συζύγων που ποτέ δεν χρησιμοποιείται δημόσια. Συνειδητοποιούμε έτσι πόσο τεχνικά είναι τα επίγεια ονόματά μας. Δηλώνουν ποιοι είμαστε τώρα, αλλά επειδή δεν καταφέρνουν να συλλάβουν την πλήρη πραγματικότητα του καθενός μας, δείχνουν και τι θα γίνουμε. Σε όλη τη γραφή και στη ζωή της Εκκλησίας, πολλοί λαμβάνουν νέο όνομα όταν στη ζωή τους φανερώνεται μια νέα πνευματική πραγματικότητα. Ο Άβραμ και η Σάρα γίνονται Αβραάμ και Σάρα, πατέρας πολλών εθνών και μητέρα πολλών. Ο Σίμων γίνεται Πέτρος, η πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η Εκκλησία. Ο Σαούλ θα μετονομαστεί σε Παύλο μετά από τη συνάντησή του με τον Κύριο στο δρόμο προς το Δαμασκό. Με την ίδια λογική και οι μοναχοί παίρνουν νέο όνομα μετά την κουρά τους. Στην παράδοση αυτήν μπαίνω κι εγώ ως γονέας. Διότι δεν δίνω μόνο εγώ όνομα στο παιδί μου, μου δίνει και αυτό νέο όνομα. Το μοναδικό όνομα που είναι οικουμενικό και συνάμα βαθιά προσωπικό. Στην αρχή ένα απλό «μα», στη συνέχεια «μαμά» ή κάτι τέτοιο. Όπως κάθε αλλαγή ονόματος, αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να το συνηθίσεις. Μία γυναίκα περιγράφει πώς γέννησε με τη βοήθεια της μητέρας της.
«Ας μετακινήσουμε τη μαμά στο χειρουργικό τραπέζι», είπαμε ευτήρας. Η γυναίκα θυμάται ότι απόρησε. «Γιατί να βάλουν εκεί τη μητέρα της, αφού εκείνη γεννούσε?» Ακόμη δεν σκεφτόταν τον εαυτό της ως μαμά. Μόλις όμως το συνηθίσεις, η αλλαγή αυτή αντανακλά τη μεταμόρφωση της προσωπικότητάς σου, με τον ίδιο τρόπο που αφομοίωσαν τη νέα ταυτότητα η Σάρα και ο Παύλος.

0: Καθώς γίνομαι μητέρα, η νέα αυτή ταυτότητα γίνεται αχώριστο στοιχείο των συμφραζομένων της ζωής και της πίστης μου. Το νέο κτίσμα που σιγά σιγά γίνομαι είναι αυτό που σώζεται, το μόνο όντως που μπορεί να σωθεί. Αναρωτιέμαι, ποιο είναι το όνομα που με τη χάρη του Θεού θα βρω γραμμένο στη λευκή ψηφίδα? Θα είναι κάτι περισσότερο από μαμά, ασφαλώς, αλλά πάντως κάτι τέτοιο. Αναζητώντας πιθανά ονόματα για το γιο μου, ίσως αναζητώ και το δικό μου νέο όνομα. Καθώς το ενστερνίζομαι, κάνω ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θα είμαι. Ο πιο αληθινός μου εαυτός. Αυτός που θα γίνει γνωστός και θα αγαπιέται στη Βασιλεία του Θεού.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή εκπομπή σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική παρουσίαση της εικόνας η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» και βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισερχόμενοι στον ναό, στον κεντρικό ναό, μετά τον πρόναο, στην δεξιά πλευρά και οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες της πόλης μας συναντούν, βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Είναι εντυπωσιακή, είναι αυθεντική εικονογράφηση του Στέφανου Νικολαίδη και φέρει τη χρονολογία 1877. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόθεν. Φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από τον φυτικό όγκο μιας βάτου. Στον κεντρικό κάθετο άξονα, άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζεται η Αγία Τριάδα και κάτωθεν, στο κατώτερο σημείο της εικόνας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέθρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα συνολικά 8 παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο ξεκινά με την φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό Θεοτόκιο αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών».

Τα διάχωρα. Τα σχέδια που κοσμούν το μαφόριο της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων, παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσωμένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολήξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών σχεδίων στο μαφόριο της Θεοτόκου. Το μαφόριο καλύπτει το κεφάλι της και συγκρατείται στο λαιμό με κόσμημα ομοίωμα άνθους. Το ένδυμα του Ιησού Χριστού είναι απλό και χρυσίζον. Στο μαφόριο της Θεοτόκου, στη σύνθεση των διακοσμητικών, διακρίνονται δύο ισόπλευροι σταυροί ως αστεροειδή. Το ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι, στο κέντρο της βάσης του στέματος, στο μέσο του μετώπου. Το δεύτερο βρίσκεται επί του δεξίου ώμου της Θεοτόκου. Μικρογραφίες ομοίων σχεδίων κοσμούν και τα υποδήματα της Θεομήτωρος. Τα μέχρι αυτή τη στιγμή λεχθέντα αποτελούν μια γενική θεώρηση της εικόνας. Ξεκινούμε με αναλυτική παρουσίαση. Στην κορυφή της εικόνας εικονίζεται η Αγία Τριάδα, η οριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς εντός κυκλικού φωτοστέφανου. Αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών, ο Πατήρ. Το φωτοστέφανο του Πατρός τριγωνικό φέρει στις τρεις γωνίες τα γράμματα ο Ον, ο Υπάρχον. Στο

πατέρα. Εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Ο πατήρ μου μίζον μου εστί. Σε απλά ελληνικά. Αυτός που με έχει δει, έχει δει τον πατέρα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ο πατέρας μου είναι μίζονε μου. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μεγαλύτερος μου, ισχυρότερος μου, μίζον σε όλες τις διαστάσεις. Από τις δύο μορφές εκπορεύονται φωτεινές λαμπρές ακτίνες. Περιβάλλονται δε αμφότερες από νεφέλες, από τις οποίες αναδύονται υπτάμενες αγγελικές μορφές. Στο διάχωρο, άνω περιφερειακά, από δεξιά του Υιού προς τα αριστερά του Πατρός, αναγιγνώσκεται η Αγία Τριάς, εις Θεός των όλων. Ομοίως, στο ίδιο διάχωρο, στις κάτω γωνίες, αναγράφεται «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος». Απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκαταβάσιγαρ Θεού Ιησού μετάβασης δε τοπική γέγονε. Η εστεμένη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Η παράσταση βρίσκεται σε πλαίσιο με περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς, οι οποίοι ως σύνολο παραπέμπουν σε μπαρόκ. Η Θεοτόκος φέρει στέμα και χρυσοπίκυλτα ενδύματα. Ο Ιησούς, βρέφος, κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένες βάτου και κόκκινες φλόγες εξέρχονται εκατέρωθεν των σωμάτων. Η φλεγωμένη βάτος αναφύεται από την κορυφή κατωτέρου διάχωρου, στο οποίο βρίσκεται η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, και αυτή η παράσταση είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει ως υποπόδιο της Θεοτόκου σύννεφο λευκού καπνού. Η Θεομήτωρ τίνει τη δεξιά παλάμη προς το δεξί χέρι του Ιησού. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό, επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Αμφότερα βρίσκονται πίσω από το σώμα του καθήμενου Ιησού και επί του ηλιτού αναγράφεται «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Ο Ιησούς, αν και βρέφος, ευλογεί με την δεξιά χείρα και με την αριστερή κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένε και χρήσε με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκένε με». Δύο άγγελοι επί νεφέλων, επάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου, κρατούν ταινία, επί της οποίας αναγιγνώσκεται «Η προτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι μένεις παρθένος». Πίσω και σε απόσταση από το δεξί πέλμα του αγγέλου στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, επί του πλέγματος που καθορίζει το κεντρικό διάχωρο, αναγράφεται «Η αϊπάρθενος και ελπής των χριστιανών». Αυτή η φράση τέμνεται εις δύο. Οι λέξεις «η αϊπάρθενος και» είναι στη μία πλευρά και η συνέχεια «ελπής των χριστιανών» βρίσκεται πίσω και σε απόσταση από τα πέλματα του αγγέλου στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Εντός των ορίων της παραστάσεως και εκατέρωθεν της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζονται 6 και 6 σε κάθε πλευρά σύνδεση.

Σύνολον 12 προφήτες. Έκαστος φέρει το χαρακτηριστικό αντικείμενο το δικό του και η Λιτάριον επί του οποίου υπάρχει κείμενο αναφερόμενο ή απευθυνόμενο στην Θεοτόκου. Κάθε κείμενο είναι η προφητεία ενός εκάστου των προφητών για την Θεομήτωρα. Η διάταξη των προφητών έχει ως εξής. Δεξιά της βρεφοκρατούσης, στο ύψος του φωτοστέφανου της Θεοτόκου, εικονίζεται ο Δαβίδ. Ακολούθως, σε κάθε τη διάταξη, ο Εζεκίηλ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, ο Ζαχαρίας και ο Ιερεμίας. Στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, στο ύψος του φωτοστέφανου, εικονίζεται ο Σολομών. Ομοίως σε κάθε τη διάταξη, όπως στην προηγούμενη πλευρά, εικονίζεται ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας, ο Αβακούμ και ο Γεδεών. Σε ό,τι αφορά τους προφήτες, αρχίζει ενωμένης από τους 6 προφήτες στη δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φέρει στέμα και βασιλικό ένδυμα, σκούρο κόκκινο χιτώνα και μανδύα σε αποχρώσεις κιανού χρώματος. Με την αριστερά χείρα εναγκαλίζεται χρυσή κυβωτό. Από την δεξιά χείρα εξελίσσεται η Λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Εγώ κυβωτών υγειασμένην κόρη και κλικάσε, ο προβλέπων ναού χάριν». Αμέσως κάτω από τον Δαβίδ εικονίζεται ο Εζεκίηλ. Ο Εζεκίηλ ατενίζει την Θεοτόκου και την φλεγωμένη Βάτο. Φέρει στην αριστερή χείρα και κλεισμένη πύλη, η οποία παριστάνει την παρθενική μήτρα, δια της οποίας θα διήρχεται μόνον ο Ιησούς Χριστός και θα έμενε μετά και κλεισμένη. Η Λιτάριον αναδύεται από την δεξιά χείρα του προφήτη, επί του οποίου αναγράφεται η ρίση. «Δούλην του Θεού είδον σε και κλεισμένην, διήλθεν ο πάντων Θεός μόνο». Αμέσως μετά εικονίζεται ο Ιακώβ, με το βλέμμα προσιλωμένο άνωθεν, με την αριστερή χείρα συγκρατεί υπερμεγέθη κλίμακα και με την δεξιά κρατεί στεναρά Ηλιτάριον, το οποίο εξελίσσεται προς τα κάτω και επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ καθύπνους κλίμακα εωρακάσε, φθάνουσαν εκ γης μέχρι του θείου πόλου». Ο Ααρών στη συνέχεια. Στην αριστερή χείρα ο Ααρών κρατεί την βλαστήσασα ράβδο, συμβολικό προάγγελο της Θεοτόκου. Το Ηλιτάριον στη δεξιά χείρα του προφήτη εκτείνεται οριζοντίως μέχρι του ορίου του καπνού στη δεξιά πλευρά του μοφορίου της Θεοτόκου. Επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εμή δε ανθίσε σε τον κτίστην άνθος παρέδος προκατήγγυλεν αγνή μήτυρ Θεού». Ο Ζαχαρίας εικονίζεται κάτωθεν του Ααρών, σε μικρή απόσταση από το Ηλιτάριον του Ααρών βρίσκεται η επτάφωτος λιχνία, την οποία ο προφήτης Ζαχαρίας φέρει επί της δεξιάς παλάμης και την υπερυψώνει. Με την αριστερά χείρα ο Ζαχαρίας κρατεί Ηλιτάριον, το οποίο εκτείνεται επί των γονάτων του. Επί του Ηλιταρίου αναγιγνώσκεται «Εγώ λιχνίαν επτάφωτον σε είδον, ως των νοητών αστράψαν τον κόσμο». Τελευταίος εικονίζεται ο Ιερεμίας στην πλευρά αυτή. Με την δεξιά χείρα ο Ιερεμίας, επάνω από το Ηλιτάριον
κρατήστε νερά, συμβολική παράσταση δρόμου ως μετέωρο και λοξό παραλληλόγραμμο. Με την αριστερά χείρα κρατεί το ηλιτάριον, το οποίο αναδύεται κάτω από τον αγκώνα της δεξιάς του χειρός. Επί του ηλιταρίου αναγράφεται: «Εγώ σε είδον οδηγούσαν Παρθένε ζωή προ τρίβου Ισραήλ κόρη νέο». Συνεχίζουμε με τους έξι προφήτες στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος αναγνωρίζεται ο Σολομών. Ο Σολομών, διάδοχος του Δαβίδ. Ενδεδειμένος βασιλική περιβολή, φέρει στέμα. Στη δεξιά χείρα κρατεί ο Μυομακλίνης και με την αριστερά ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ δε, κλίνιν και βασιλέως κόρη και κλικάσε, πριν κηρύττων», υπάρχει συντομογραφία Ιησού Χριστού, «το θαύμα». Ακολούθως προς τα κάτω ο Μωυσής. Η βάτος η καταφλεγωμένη και μικιωμένη, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορεύ, αποτελεί προεικόνηση του αϊπάρθενου της Θεοτόκου. Στην παράσταση αυτή ο Μωυσής ατενίζει την καταφλεγωμένη βάτο, επί της οποίας κάθεται η ένθρονος Βρεφοκρατούσα. Στοχεύει την Θεοτόκο με τον δείχτη της δεξιάς χειρός, με την οποία φαίνεται να κρατεί μικροσκοπική βάτο. Από την αριστερά χείρα του προφήτη εξελίσσεται ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ βάτων σε κέκλικα Θεοτόκε, μυστήριον γαρ είδον εν βάτο». Ακολούθως εικονίζεται ο Δανιήλ. Στην αριστερή αγκάλι κρατεί ογκόλιθο κατατετμημένο, αλλά όχι διαχωρισμένο. Στην δεξιά χείρα φέρει ηλιτάριο και επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Όρος νοητών, εξού ετμήθη λίθος και κλικάσε πριν αγνή παρθενομήτωρο. Προχωρούμε με τον Ισαΐα. Το βλέμμα του Ισαΐα εστιάζει στην Θεοτόκο. Μπροστά και πλησίον της γενιάδας του, υπερίπταται αγγελική μορφή με τεταμένη χείρα προς το στόμα του προφήτη. Εικονίζεται η κάθαρση του Ισαΐα δια του πυρακτωμένου άνθρακος, τον οποίο με λαβίδα, άγγελος Κυρίου, άγγιξε τα χείλη του. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας, ο Ισαΐας στοχεύει τον άγγελο και με την δεξιά του κρατεί ηλιτάριο, επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ δε, πρώην Δαβίδ, ανθρακοφόρον και κλικάσε, αγνή και θρόνον βασιλέως». Επόμενος είναι ο Αβακούμ. Στην παλάμη της δεξιάς χείρας, ο Αβακούμ κρατεί ογκώδες μόρφωμα, το όρος. Με την αριστερά χείρα κρατεί ηλιτάριον, επί του οποίου αναγιγνώσκεται: «Προβλεπτικόν χάρισμα πνεύματι φέρον, είδον σε δασί και κατάστιον όρος». Τελευταίος εικονίζεται ο Γεδεών. Ο Γεδεών τίνει το βλέμμα προς την Θεοτόκο. Στην δεξιά χείρα κρατεί πόκον. Πόκος είναι μια τουλούπα μαλλιού, και στην αριστερά αναρτημένο ηλιτάριο. Το λευκό του ερείου του πόκου συμβολίζει την καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου Θεομήτωρος. Δρόσος ο λόγος του Θεού. Πόκος του Γεδεών θεωρήθηκε και ως εικονογραφικός τύπος της Θεομήτωρος. Στο ηλιτάριον αναγιγνώσκεται: «Πόκον σε καγό και κλικά σε Θεοτόκε, του γαρ τόκου σου είδον εν πόκο θαύμα». Στον ακάθιστο ύμνο
συναντούμε την φράση «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Με την παρένθεση αυτή του ακαθίστου ύμνου κλείνει η ενότητα της περιγραφής των προφητών και φτάνουμε στην κάτω πλευρά της εικόνας, όπου υπάρχει η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, βρίσκεται κάτω από το κεντρικό άκρο της εικόνας και εικονίζεται ο Ιωάννης Δαμασκηνός εντός δωματίου, καθήμενος, στηρίζει την δεξιά χείρα σε ξύλινο ερυσίχυρο, ενώ ο χώρος καθορίζεται και οριοθετείται στα δύο τόξα της επίστεψης του χώρου. Αναγράφεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πίσω από το κάθισμα του Αγίου εικονίζεται κλειστή θύρα. Μεταξύ της θύρας και του καθίσματος υπάρχουν ατάκτως αφημένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η λιτάριον επί του δαπέδου. Έμπροστε του Αγίου, πίσω από το αναρτημένο υλιτό, υπάρχει τείχος. Πίσω από τον τείχο εικονίζεται κλίμακα, η οποία οδηγεί άνωθεν. Αριστερά του Αγίου υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αριστερά του παράθυρου εικόνα της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με τον δίχτυ της αριστεράς χείρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ακουμπά το μεγάλο υλιτό που βρίσκεται αναρτημένο μπροστά του σε έναν από τους έλικες του διάχορου. Στην επιφάνεια του μεγάλου αυτού υλιτού, βυζαντινή γραφή και νότες δίδουν το δογματικό Θεοτόκιο Εσπερινού, το οποίο όπως προελέχθη αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ευκρινός αναγράφεται. Ήχος δέλτα, δεύτερος ήχος, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Λόγω της φράσεως αυτής απεδόθη στην εικόνα ο τίτλος, το όνομα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Ο ίδιος ο εικονογράφος δεν είχε ονομάσει την εικόνα. Το βλέμμα του Αγίου είναι έντονο και εστιάζει στον ερχόμενο προς την εικόνα. Με τον τεταμένο δείκτη του φαίνεται να υποδεικνύει το κείμενο και κατ' επέκταση το νόημά του. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος έζησε περί το 676 έως το 749 μετά Χριστόν. Ήταν μοναχός και ιερέας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εξού και το προσωνύμιον του Δαμασκηνός. Ο πατέρας του ονομάζεται Σέργιος και ήταν διοικητής της Δαμασκού, που τότε ήταν υποταγμένη στους Σαρακινούς και ήταν ακόμη ο πατέρας του υπουργός των οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αμπτέλ Μαλέκ. Ο πατέρας του αγόρασε την ελευθερία ενός Ιταλού εκμαλώτου μοναχού και άριστου διδασκάλου του Κοσμά του Σικελού. Ο Κοσμάς ο Σικελός ανέλαβε την εκπαίδευση του Ιωάννη. Του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Ιωάννης διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα της διοίκησης της Δαμασκού. Απαρνήθηκε όμως τα εγκόσμια αξιώματα με προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη του Πέμπτου
Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε στην μονή του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε όλη του τη ζωή μελετώντας και συγγράφοντας. Ήταν εικονόφιλος. Εναντιώθηκε στους οικονομάχους αυτοκράτορες, στον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο και στον γιο του τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Με επιστολές του ζητούσε από τον λαό της πόλης να τιμά τις εικόνες. Αναφέρεται ότι ο Λέων ο Τρίτος διέταξε να μιμηθούν τη γραφή του Ιωάννη και να στείλουν στο Χαλίφι πλαστή επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο Ιωάννης προσέφερε τάχα την Δαμασκό στους Βυζαντινούς. Ο Χαλίφης πίστηκε και του έκοψε το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης ζήτησε το κομμένο χέρι του και προσευχόμενος αξιώθηκε το θαύμα επανένωσης και αποκατάστασης της χειρός του. Τότε έγραψε τον πρώτο ιρμό του κανόνα του πρώτου ήχου. «Σου ιτροπεούχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύ δε δόξαστε».

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάστηκε και Χρυσορόας λόγω της ευγλωτίας του και μαΐστρο της μουσικής για το πλούσιο μουσικό έργο του. Είναι ο κατεξοχήν ημνητής της Θεοτόκου και η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και οι Καθολικοί εορτάζουν την μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναγνωρίζεται και από την Λουθυρανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Επιστρέφομαι όμως στην εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό αυτό Θεοτόκιο αναγράφεται επί της εικόνας διηρημένο σε 8 στροφές, εκάστη των οποίων ως τίτλος υπάρχει σε κάθε μια παράσταση. Ακολούθως το δογματικό Θεοτόκιο κατά την γραφή επί της εικόνας και δίδονται οι 8 στροφές προς διευκόλυνση της προσέγγισης. Πρώτη στροφή, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Δεύτερη, της χάριτος ελθούσης. Τρίτη, ως γαριβάτος ούκε και το καταφλεγωμένη. Τέταρτη, ούτως παρθένος έτεκες και παρθένος έμινας. Πέμπτη, αντίστηλου πυρός. Έκτη, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Έβδομη, αντί Μωυσέως. Και όγδοη, η Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών. Οι 4 πρώτες βρίσκονται δεξιά της Θεοτόκου και οι 4 τελευταίες αριστερά της Θεοτόκου. Εκατέθρωθεν των παραστάσεων του κεντρικού άξονος της εικόνος αναπτύσσονται τα 4 διάχωρα σε κάθε πλευρά. Η ροή του κειμένου και κατά αντιστοιχεία η ακολουθία των παραστάσεων εξελίσσονται σε 2 άξονες παραλλήλως και εκατέρωθεν του προαναφερθέντος κεντρικού άξονα της εικόνας. Ξεκινά δηλαδή η ροή του δογματικού Θεοτόκιου από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Η δεύτερη πρόταση βρίσκεται στην άνω γωνία της αριστερής πλευράς της Θεοτόκου. Η τρίτη στην δεξιά, η τέταρτη στην αριστερά, η πέμπτη στη δεξιά, η έκτη στην αριστερά, η έβδομη στην δεξιά και η όγδοη στην αριστερή πλευρά. Αυτή η ροή του κειμένου και κατ' επέκταση η εξέλιξη των διάχωρων είναι η ίδια με την ροή του κειμένου και την εξέλιξη των διάχωρων στην εικόνα της Γαλακτοτροφούσης Θεοτόκου που είναι έργο του Γεωργίου Καστροφύλακα και κοσμεί το τέμπλο στον παλαιό Άγιο Μινά και ακριβώς σε αυτή την εικόνα της Γαλακτοτροφούσης στις 2 πλευρές της κάθετες της εικόνας με 12 και 12 εκατέρωθεν διάχωρα ο Καστροφύλακας κατέγραψε τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία συνέχεια της παράστασης της ροής του κειμένου και των διαχώρων. Μία συνέχεια της εμπνεύσεως του Καστροφύλακα. Αρχίζει η Ενωμένης λοιπόν από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου σε αυτό το διάχωρο. Εικονίζεται η νομοδοσία του Μωυσέως. Εικονίζεται το όρος Σινά και στο κιανούν του ουρανού αναγράφεται η πρώτη φράση του δογματικού Θεοτόκιου, η φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Στους πρόποδες του όρους αριστερά εικονίζονται σκηνές και συνέχεια αυτών πλήθος Εβραίων τείνουν τα χέρια προς τα άνω ως να προσμένουν παραλαβή, την παραλαβή των νόμων. Στο ανώτερο τμήμα, ο παλαιός των ημερών, συνοδευόμενος από αγγελικά τάγματα εν νεφέλες,
εικονίζεται, ενώ πίσω πλήθος κεφαλών σε περιβάλλον πυρός. Ο παλαιός των ημερών τίνει τις πλάκες των νόμων προς τον γονιπετή Μωυσή, ο οποίος με τα δυο χέρια απλωμένα τις παραλαμβάνει. Δύο άγγελοι, εκατέρωθεν του Μωυσέως, υποστηρίζουν την παράδοση και παραλαβή. Στους δύο έλικες της εξωτερικής πλευράς του διάχορου, οι οποίοι άπτονται της περιφέρειας της εικόνας και με φορά από άνω προς τα κάτω, αναγράφεται. Το όρος του Σινά εκάπνιζε το όλον, δια του καταβεβηκένε επ' αυτό των θεών εν πυρή. Η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «υποχώρησε ο νόμος». Και προχωρούμε της χάριτος ελθούσης. Επειδή ήλθε η χάρις του Θεού. Στο διάχορο αυτό που βρίσκεται στην άνω γωνία της εικόνος, στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, εικονίζεται σε διάχορο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και στην άνω δεξιά γωνία αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Η Παρθένος Μαρία εικονίζεται καθήμενη εντός οικίας. Επί της κεφαλής της κατευθύνεται δέσμη φωτεινή και πνεύμα Άγιο εκπορευόμενο από νεφέλη, η οποία περιβάλλει τον παλαιό των ημερών. Αγγελική μορφή εικονίζεται στο σημείο εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Έμπροσθεν της Παρθένου, η περιπτάμενος άγγελος απευθύνεται προς εκείνην. Και άνωθεν του αγγέλου αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Στον έλικα που οριοθετεί το διάχορο πίσω από τον άγγελο έχει γραφεί η φράση «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Η τρίτη φράση «Ως γαρ ιβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη» θα μπορούσε να ερμηνευθεί όπως «Ιβάτος κατεφλέγετο αλλά δεν εκέτο». Η φράση «Ως γαρ ιβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη» βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα του διάχορου και σε αυτό το διάχορο εικονίζεται το όραμα του Μωυσέως. Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου φαίνεται κοπάδι αμνών. Ο Μωυσής γονιπετής έχει αφήσει τη ράβδο του επί γης και λύνει τα σανδάλια του. Επάνω από το κεφάλι του ένας άγγελος εξέρχεται από την καταφλεγωμένη βάτο. Αυτή την σκηνή μπορείτε να την αναγνώσετε στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος κεφάλαιο 3 παράγραφος 5. Ο άγγελος του δίνει το μήνυμα «Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου, ο γαρ τόπος ενώ σι έστικας γη αγιέστην. Λύσε το τα παπούτσια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι άγιος». Ο Μωυσής εις ένδειξη υπακοής βγάζει τα σανδάλια του. Απέναντι από τον άγγελο και πίσω από τον γονιπετή Μωυσή εξελίσσεται το όρος «Χορίβ». Στην εξωτερική πλευρά της οροσειράς, όρθιος ο Μωυσής κρατεί ράβδο με το αριστερό χέρι. Το δεξί χέρι, ως να επιβάλλει σιωπή, ησυχία, κοιτάζει ακριβώς μπροστά την καταφλεγωμένη βάτο. Σε ευθεία με το βλέμμα του Μωυσή ανάμεσα στις φλόγες και στο φύλωμα, διακρίνεται εθέρια, ανθρώπινη μορφή, αιωρούμενη ως καθήμενη. Εντός των δύο ελίκων που οριοθετούν το διάχορο στην περιφέρεια της εικόνας προς τους οποίους τίνει την δεξιά χείρα ο Μωυσής, αναγράφεται «Και ώρα ότι η βάτος καίεται πυρή, η δε βάτος ου κατεκαίετο». Συνεχίζουμε με την τέταρτη φράση «Ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Έτσι παρθένε γέννησες και έμεινες παρθένος. Στο διάχορο εικονίζεται η γέννηση του Ιησού Χριστού.
ενώ η φράση του Θεοτόκιου βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του διάχορου. Εικονίζεται σπήλαιον και άνωθεν αυτού φωτεινή σφαίρα, εντός της οποίας ύπταται αγγελική μορφή. Από την σφαίρα εκπορεύεται δέσμη φωτός και καταλήγει δια των βραχοδών τυχωμάτων του σπηλαίου επί του λίκνου του νεογέννητου Ιησού. Στην κατώτερη περιοχή του διάχορου εικονίζονται τρεις μορφές ποιμένες. Ο πρώτος ποιμένας κάτω από το λίκνο φέρει έναν αμνό στους ώμους του. Έμπροσθε του προσώπου του εικονίζεται φωλεά από την οποία εξέρχεται ένα ζώο. Δεξιά του πρώτου διακρίνεται το κεφάλι του δεύτερου ποιμένα. Αυτός κρατεί ράβδο με την δεξιά χείρα. Ο τρίτος ποιμένας με τον δείκτη της δεξιάς χείρας στοχεύει την φωλεά. Το ύφος του μοιάζει να ευστά την προσοχή ή να επισημαίνει στον πρώτο ποιμένα το εξερχόμενο από τη φωλεά ζώο. Στην άνω δεξιά γωνία μεταξύ του πλευρικού διάχορου και της βουνοκορφής σχηματίζεται χαώδης σκοτεινή κοιλότητα προσωμιάζουσα με θαλάσσια έκταση η λίμνη. Ο υδάτινος όγκος αποδίδεται με σκούρο, κόκκινο, καφέ, χρώμα. Εντός της κοιλότητας φαίνονται κατακριμιζόμενα όντα. Επάνω από τη σκοτεινή κοιλότητα λευκή νεφέλη σε δύο επίπεδα. Το άνωθεν της κοιλότητας πρώτο νεφελώδες επίπεδο περιλαμβάνει εικόνα υπεριπτάμενης αγγελικής μορφής. Τρεις ακόμη αγγελικές μορφές άνωθεν του πρώτου ακολουθούν. Επί των ελίκων του διάχορου, αριστερά των αγγέλων, αναγράφονται σε δύο τμήματα οι φράσεις. «Η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων ουκ έγνω». Η πέμπτη φράση είναι αντί στήλου πυρός, αντί στήλου φωτιάς. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η έξοδος των Εβραίων. Κόκκινη, δρομικά εμφανιζόμενη συμπαγής μάζα διατρέχει το διάχορο από την άνω δεξιά γωνία προς την κάτω αριστερή. Το τμήμα κάτω από τη φράση αντί στήλου πυρός είναι σκοτεινό. Το υπόλοιπο καλύπτεται από βραχώδη όγκο και από ανθρώπινο πλήθος του οποίου ηγείται έφυπος. Φέρει φωτοστέφανο και φαίνεται να ακολουθεί την πειρακτωμένη δέσμη η οποία εκπορεύεται άνωθεν. Ανάμεσα στο ανθρώπινο πλήθος εικονίζονται καμήλες και άλογα έμφορτα. Ορισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν πύλινους πίθους και άλλα αντικείμενα σκεπασμένα με υφάσματα, φαίνονται δε και πολλών ειδών αποσκευές. Στο κατώτερο άκρο εικονίζεται θυμωμένη μορφή να βιοπραγεί. Περισφύγει τον λαιμό της διπλανής μορφής με το αριστερό χέρι και με το δεξί κρατεί κάτι που μοιάζει με ρόπαλο. Η γυναικεία μορφή μεταφέρει στο κεφάλι της κυβότιο. Διακρίνεται κυκλοβός μεταφερόμενος. Το διάχορο στην εξωτερική πλευρά της εικόνας οροθετείται από κατάγραφο κίωνα επιβαθμιδωτής βάσεως. Επί της επιφανίας του κίωνα, δύο πλατήφυλλα χωρίζουν το κείμενο σε δύο ως εξής. Στο ανώτερο τμήμα του κίωνος διαβάζουμε «και οδήγησεν αυτούς εν νεφέλη», ενώ μετά το φύλλο μας στην κατώτερη πλευρά του κίωνα διαβάζομαι «η μέρα και όλην τη νύχταν εν φωτισμό πυρός». Η έκτη φράση «δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος». Ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Το ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα του διάχορου
καταλαμβάνεται από τον ολόσωμο αναστηθέντα Ιησού Χριστό εν δόξη. Φέρει φωτοστέφανο, επί του οποίου τα γράμματα «Ο-Ον» και στην αριστερή χείρα κόκκινη σημαία με λευκό σταυρό. Φαίνεται να υπερίπταται του κενού τάφου επί νεφέλων. Στα πόδια φέρει τα ίχνη των ύλων, τα ίχνη των καρφιών. Η ταφόπλακα έχει καταγκρεμιστεί. Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου, οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες, ατάκτως έχουν καταπέσει επί γης και έντρομοι ατενίζουν τον αναστηθέντα Χριστό. Η εξωτερική πλευρά του διάχορου οριοθετείται από έναν κατάγραφο κείωνα. Στην εσωτερική πλευρά διαφαίνεται κόκκινο μοφόριον, υποδηλώνει γυναικεία παρουσία, η οποία στο χέρι κρατεί κάποιο αντικείμενο. Εφαπτώμενος στον κείωνα άγγελος, μετεταμένο το δεξί χέρι, υποδεικνύει στην γυναικεία μορφή τον αναστηθέντα Ιησού Χριστό. Επί του κείωνος έρπουν δύο φύλλα παχύφυλλου και διαχωρίζουν τη γραφή στα εξής τρία μέρη. Πρώτον, ογά δίνα εν, δεύτερον εν τάφο Ιησούς ανέστη, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Είναι η φράση ογά δίνα εν τάφο Ιησούς ανέστη, ηλίου, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Η έβδομη φράση είναι δύο λέξεις, αντί Μωυσέως. Εικονίζεται έρημος, φοινικόδεντρα, στο βάθος αμόλοφοι και διάσπαρτες λευκές σκηνές. Πλήθος ανθρώπων, πολλοί όρθιοι και άλλοι πεσμένοι στο έδαφος, μοιάζουν να είναι νεκροί. Μαύρα φίδια μεταξύ των ατόμων, πολλά στα σώματα των ανθρώπων περιπεπλεγμένα. Ο Μωυσής όρθιος, πίσω από το σώμα του, μορφές μεμονωμένες και μια γυναικεία μορφή με βρέφος στην αγκαλιά της φαίνονται να βυθίζονται. Ο Μωυσής κρατεί με την αριστερά χείρα ράβδο και με την δεξιά δείχνει υψωμένο ξύλινο σταυρό επί του οποίου έχει περιεληχθεί ένα φίδι. Στην κατώτερη πλευρά του διάχορου τεμαχισμένης δύο από ένα έλικα αναγνώσκεται η φράση «Καθώς Μωσή ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο». Στο σημείο αυτό αξίζει να μια παρένθεση για να εξηγηθεί η παράσταση αυτή. Η παράσταση του Μωυσέως και του όφη, του φιδιού. Κατά τα 40 χρόνια που περιπλανείται ο λαός του Ισραήλ στην έρημο, υπέστη τιμωρίες. Μετά την έξοδο των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, με επικεφαλής τον Θεόπτη Μωυσή, ο Θεός έτρεφε τον λαό του με το θεόσταλτο μάνα. Ο δρόμος μέσα στην έρημο ήταν δύσκολος. Με πολλή δυσκολία έβρισκαν νερό και ο λαός του Ισραήλ άρχισε να γονγίζει στον Θεό και στον Μωυσή, του απίφθινε λόγους σκληρούς γιατί τους ξεσήκωσε από την Αίγυπτο και ο λαός του Ισραήλ άναψε την οργή του Θεού εναντίον του εξαιτίας του γονγισμού τους. Με θεϊκή εντολή εμφανίστηκε μεγάλο πλήθος δηλητηριωδών φιδιών που δάκωναν τους Ισραηλίτες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες, τρομοκρατημένοι από τα φίδια, οικέτευαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να τους απαλλάξει από αυτή τη σκληρή τιμωρία. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και να το βάλει σε ένα κοντάρι που έμοιαζε με σταυρό.
όποιος δαγκώνεται από φίδι και κοιτάξει με ελπίδα αυτό το χάλκινο όφι, δεν θα πεθάνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε, κατασκεύασε ένα μεγάλο φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι όμοιο με σταυρό. Αυτό αποτελούσε μια ολοκάθαρη προτύπωση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ο όφης, τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής και έβαλε σε ξύλο όμοιο με το σταυρό, κατασκευάστηκε από χαλκό, επειδή ο χαλκός θεωρεί το ισχυρότερο μέταλλο που είχαν. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Θεός τιμώρησε τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας του γονισμού. Και άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια των 40 ετών που ο λαός περιπλανήτως στην Αίγυπτο υπέστη την τιμωρία επειδή γόγγιζε εναντίον του Θεού. Η πρώτη φορά ήταν στο όρος Σινά, όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τους νόμους. 40 μέρες και 40 νύχτες ευρίσκεται ο Μωυσής στο όρος. Ο λαός έχασε την υπομονή του και είπε στον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, να κατασκευάσει χρυσό μοσχάρι. Αυτό το μοσχάρι το ονόμασαν Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτός ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη φορά που ήταν αιτία της οργής του Θεού ήταν η ενταρσία των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών και της ομάδας τους που επαναστάτησαν εναντίον του προφήτη Μωυσή και του αδελφού του Ααρών. Αυτή η ανταρσία θεωρήθηκε ανταρσία εναντίον του ίδιου του Θεού, ο οποίος είχε επιλέξει τον Μωυσή για να εκτελέσει το θέλημά του. Αυτό το αμάρτημα είχε σχεδόν το ίδιο βάρος με την προσκύνηση του χρυσού μόσχου στο όρος Σινά και καταδεικνύεται ότι η εξέγερση εναντίον του Θεού και εναντίον των εντολών του είναι ίσως το μεγαλύτερο αμάρτημα. Καταληκτικό είναι το διάχωρο στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, παρήλθεν η σκιά του νόμου, επί του οποίου διάχωρου είναι γραμμένη η φράση «Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών». Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο βάθος διακρίνεται περιτυχισμένη πόλη. Ο Σταυρός έχει στηθεί επί βράχου και στο σημείο αυτό εικονίζεται μία νεκροκεφαλή. Δεξιά του Σταυρού του Ιησού, όρθια, υποβασταζόμενη, οδυρωμένη η Θεομήτωρ. Δεξιά αυτής ο Ιωάννης ατενίζει τον Ιησού επί του Σταυρού. Εικονίζονται και άλλες μορφές περίλυπες. Δεξιά της Θεοτόκου γονιπετής γυναικεία μορφή με το χέρι στο πρόσωπο εις ένδειξη οδύνης. Αριστερά του Ιησού πεσμένη κάτω στη γη έντρομοι στρατιώτες φέρουν περικεφαλαίες και όπλα. Έμπροσθεν της βάσης του Σταυρού διακρίνεται κάλαθος εντός του οποίου βρίσκονται καρφιά, ένα σκεπάρνι και μία τανάλια. Στην κορυφή του Σταυρού του Ιησού η επιγραφή «Γιώτα νι βήτα γιώτα» Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Σε τρεις γλώσσες όμως. Στην κατώτερη πλευρά του διάχωρου ένας έλικας διακόπτει εις δύο την εξής φράση. «Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Η εικόνα, την ραδιοφωνική περιγραφή της οποίας
Ελπίζω να απολαύσατε. Είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Επελέγει ο τίτλος «Παρήλθεν η σκιά του νόμου», επειδή αυτή η φράση βρίσκεται γεγραμμένη επί της εικόνας. Θεωρείται η αυθεντική φράση και χρησιμοποιήθηκε με την σύμφωνη γνώμη και των σεβαστών πατέρων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου ως τίτλος της εικόνας. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Η επιγραφή έχει ως εξής: «Έργον Στέφανου Νι Νικολαίδου Κριτός έμειναν δε ατελές γράφοντι κατά το 1877. Ο Νικολαίδης θεώρησε το αριστούργημα αυτό που την περιγραφή του ακούσατε ατελές. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Στέφανο Νικολαίδη. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό των Αγίων Παρασκιών της επαρχίας Παιδιάδος. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε στο Ηράκλειο το 1907 από δηλητηρίαση. Το αρχικό του επώνυμο ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστη δε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ονομάζεται Νικόλαος. Και αυτό συνέβη το 1858, όταν σχεδιάστηκε να μεταβεί από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης να συζητήσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιεραρχών του νησιού. Ήταν αδελφός της μητέρας του Αηδήμου Επισκόπου Ρεθύμιχτη Αυλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογεννάκη Ευσεβίας. Υπήρξε άνδρας επιφανής κατά την εποχή εκείνη και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους υπόδουλους χριστιανούς της περιφέρειας του Ηρακλείου. Θεωρείται λόγιος. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποίηση, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ακολουθία του Αγίου Μινά. Υπήρξε επίσης σιροψάλτης και ζωγράφος. Είχε διακριθεί μεταξύ των καλύτερων της εποχής του. Από τα έργα του αξιόλογο θεωρείται το έργο της εικόνας που την περιγραφή της ακούσατε, γύρω από την οποία ιστορείται σε 8 εμπνευσμένα διάχωρα και παραστάσεις το δογματικό Θεοτόκιον παρήλθεν η σκιά του νόμου. Με την αναφορά αυτή στον Στέφανο Νικολαίδη κλείνει η εκπομπή της ραδιοφωνικής παρουσίασης της εικόνας παρήλθεν η σκιά του νόμου. Η περιγραφή της εικόνας παρήλθεν η σκιά του νόμου υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας του βιβλίου με τίτλο «Οι Παναγίες του Αγίου Τίτου», το οποίο βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία του Αγίου Τίτου. Είναι εθελοντική συγγραφή και τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου κατευθύνονται σε σκοπούς που το Ενωριακό Συμβούλιο του Ναού του Αγίου Τίτου αποφασίζει, κυρίως προς επισκευή του κτηρίου του ναού. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ευθύνη του ήχου και της επιλογής της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, θερμές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι την 5η ώρα 10 το βράδυ θα μεταδοθεί η εκπομπή σε επανάληψη και το επόμενο ραντεβού μας με νεότερο θέμα καθορίζεται την επόμενη Τρίτη,
την ίδια πάντα ώρα 12 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, από όπου ένα μεταγωγικό αεροσκάφος θα μας μεταφέρει στο νέο μας προορισμό. Ο δρόμος που ξετυλίγεται μπροστά μας μας οδηγεί προς την ακτή, στη θάλασσα που αστράφτει με χίλιες ασημένιες αντάβγειες. Μερικά υδροπλάνα ξεκουράζονται αγκυροβολημένα σε ένα υπέροχο κόλπο. Τι ωραία που θα ήταν να τοποθετούσαμε μικρές βόμβες στους πλευστήρες τους και να τα στείλουμε στον πάτο, αυτές τις μηχανές πολέμου που προσβάλλουν το μεγαλειώδες τοπίο, τόσο ήρεμο και τόσο γαλήνιο, που δεν θα μπορούσε παρά να είναι τοπίο ειρήνης. Ο Μπεργέ, πιο χαλαρός, κουβεντιάζει φιλικά μαζί μας. Οι φρουροί μας σερβίρουν ένα κολατσιό. Είμαστε ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε πάλι μαζί και τρώμε με όρεξη. Προχωράμε ίσια δυτικά εδώ και 2 ώρες. Τα Χανιά δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Διασχίζουμε την πόλη και σταματάμε μερικά χιλιόμετρα πιο δυτικά, κοντά σε μια παραλία όπου τα μεταγωγικά Junkers 52 περιμένουν στη σειρά να φορτώσουν. Βρισκόμαστε στο Μάλεμε, στη γερμανική αεροπορική βάση που υπήρξε το θέατρο σφοδρών μαχών μεταξύ Γερμανών αλεξιπτωτιστών και συμμαχικών στρατιωτών το Μάιο του 1941. Περιμένουμε δίπλα σε ένα Junkers 52 τη διαταγή να επιβιβαστούμε. Ένας μηναγός της Λουτφάβε κουβεντιάζει φιλικά με τον αρχηγό μας, μιλώντας άπτεστα γαλλικά. Συγχαίρει τον Μπεργέ για την ωραία δουλειά που έκανε στη βάση του Ηρακλείου. Ο ταγματάρχης μας τον ευχαριστεί και του λέει: «Ωστόσο, κύριε, ορισμένοι Γερμανοί αξιωματικοί μας αποκάλυψαν δολοφόνους». «Α, όχι», απαντά ο σμηναγός. «Το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούμε να σας κατηγορήσουμε σχετικά με τη δράση σας είναι ότι ο στόχος της ήμασταν εμείς. Καλά θα ήταν να είχαμε άντρες σαν εσάς τόσο γενναίους». Ο αξιωματικός αυτός είναι άνθρωπος της δράσης, όπως μαρτυρεί το παράσημο του σιδηρού σταυρού στο στήθος του. Είναι ένας πολεμιστής, ένας άνθρωπος τιμής, ένας στρατιώτης. Ανήκει σε εκείνη τη φυλή των ανδρών που πολεμούν χωρίς μίσος, απλώς για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Είναι ωραίο που ακούσαμε την άποψή του. Είναι καλό να γνωρίζει κάποιος ότι υπάρχουν άνθρωποι τιμής στις τάξεις του εχθρού. Αυτός ο σμηναγός της Λουτφάβε είναι η ζωντανή απόδειξη. Μας διατάζουν να επιβιβαστούμε. Καθόμαστε σε πάνινα καθίσματα. Ο Μπεργέ και ο Μουό κάθονται δίπλα-δίπλα απέναντί μου. Οι κινητήρες παίρνουν μπρος. Το αεροδρόμιο αυτό δεν είναι παρά μια παραλία από άμμο και βότσαλα. Τα αεροπλάνα είναι ευθυγραμμισμένα με κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολικά για να διατρέξουν όσο περισσότερο διάδρομο γίνεται πριν απογειωθούν. Ο βόμβος των τρικινητήριων αεροσκαφών καλύπτει κάθε άλλον ήχο και τραντάζει τα αεροπλάνα που τρέχουν ένα-ένα για να απογειωθούν. Τρανταζόμαστε στο χωρίς ηχομόνωση θάλαμο, καθώς το αεροσκάφος μας κινείται προς τη θάλασσα με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο θόρυβος των κινητήρων που γυρίζουν με πολλές στροφές είναι αφιλητικός. Από το παραθυράκι της ατράκτου βλέπω πως φτάσαμε σχεδόν στην άκρη της παραλίας. Για μια στιγμή μάλιστα νομίζω πως το Junkers 52 δεν θα μπορέσει να απογειωθεί και θα συντριβεί στα κύματα. Ωστόσο, ο πιλότος ξέρει καλά τη δουλειά του. Το αεροσκάφος απογειώνεται και περνά ξυστά πάνω από τα κύματα που έρχονται να σπάσουν στην ακρογιαλιά. Ο πιλότος στρίβει

ρυφά την προσωπική του διεύθυνση σε ένα χαρτάκι που το μάζεψε ο Μπερζέ κάνοντας πως ξύνει το πόδι του. Ο Σμιναγός επέμενε. «Σε περίπτωση που με χρειαστείτε, δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται». Ο άνθρωπος αυτός είναι Γερμανός, αλλά δεν είναι διεφθαρμένος από το ναζιστικό καθεστώς. Κατάφερε να παραμείνει υπεράνω της ομαδικής φαγής, ένας πολεμιστής τίμιος, ειλικρινής και γενναιόδωρος. Ο Μπερζέ με βγάζει από τις σκέψεις μου. Σχεδιάζει να καταλάβει το αεροπλάνο και μου εκμυστηρεύεται τους σκοπούς του χαμηλόφωνα. Μπροστά σε ένα τόσο παρακινδυνευμένο σχέδιο, μια στιγμή νομίζω πως ο αρχηγός μας έχασε τα λογικά του. «Ξέρεις να πιλωτάρεις αεροπλάνο?» με ρωτά. «Όχι, κύριε Ταγματάρχα». «Δεν πειράζει. Πάνω μας είναι ένα υποπολιβόλο. Πρέπει να το πάρουμε, να υποτάξουμε το πλήρωμα, να αλλάξουμε πορεία και να πάμε προς τη Μάλτα. Αυτό μπορείς να το κάνεις, έτσι δεν είναι?» Κάνει νόημα του Μουό να αρπάξει το γερμανικό υποπολιβόλο που μάθαμε να το χειριζόμαστε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μας. «Θα κάνει άραγε ο Ζακ αυτή την τρέλα? Θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τους 25 ένοπλους άντρες που μας παρακολουθούν σε αυτή τη στενή άτρακτο?» Ένας αξιωματικός, επιβάτης του αεροσκάφους, μάντεψε τι σκέφτεται ο ταγματάρχης. Με μια αστραπιαία κίνηση πιάνει το υποπολιβόλο και το δίνει σε έναν άλλο στρατιώτη. Ο Μπερζέ είναι απογοητευμένος και με βρίζει. Αναρωτιέμαι αν ο αρχηγός μας εννοούσε καλά όλες τις λεπτομέρειες της πραγματοποίησης του διαβολικού σχεδίου του. Εκτός από την παρουσία των επιβατών που είναι όλοι οπλισμένοι, θα χρειαζόταν να υποτάξουμε το πλήρωμα και να πιλωτάρουμε το αεροσκάφος. Πώς να το διηγήσουμε? Πώς κατευθύνει κανείς ένα Junkers 52 όταν δεν έχει ιδέα από αεροπλάνα? Εντάξει, είμαστε άντρες καλά εκπαιδευμένοι και με πολλές γνώσεις, αλλά ποτέ δεν κάναμε μαθήματα πτήσης και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πώς να κρατήσουμε ένα αεροπλάνο στον αέρα. Επίσης είναι και η προσγείωση. Πρέπει να προσγειωθούμε ομαλά, εκτός και αν πηδήξουμε με ολεξίπτωτο πάνω από τη Μάλτα, όπου σίγουρα θα μας υποδεχθεί μια ισχυρή αεράμινα. Είχε καταλάβει ο ταγματάρχης ότι πετάμε σε σμήνος? Το Junkers μα δεν είναι το μοναδικό στον ουρανό. Θα είχαμε να κάνουμε μετά αεροσκάφη της συνοδείας. Ποτέ δεν έχασα τη θέληση να δραπετεύσω, αλλά η απόπειρα θα έπρεπε να στεφθεί με επιτυχία. Περάσαμε πάνω από μερικά νησιά και τώρα βρισκόμαστε πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος. Κάτω μας βλέπουμε εμπορικά πλοία που πλέουν προς την Ελλάδα. Λίγα λεπτά αργότερα το αεροπλάνο μας πετάει πάνω από τα στενά του Ότραντο και συνεχίζει κατά μήκος της ιταλικής ακτογραμμής. Σε λίγο φτάνουμε. Ο σχηματισμός των μεταγωγικών αεροσκαφών κάνει ένα κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο του Μπρίντεζι και ετοιμάζεται να προσγειωθεί. Το αεροπλάνο μας κάνει μια τελευταία στροφή γύρω από το φτερό, προσεγγίζει τον άξονα του διαδρόμου προσγείωσης και αγγίζει απαλά το έδαφος. Η ρόδα της ουράς ακουμπά το έδαφος και το αεροπλάνο διατέχει το διάδρομο, ενώ ο βόμβος των κινητήρων σβήνει. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσγείωση. Έτσι σπάει το προσωπικό μου ρεκόρ, ίσως το μοναδικό στον κόσμο, αφού ποτέ δεν είχα γνωρίσει τη δυσάρεστη αίσθηση της προσγείωσης αεροσκάφους. Προσωπικά προτιμώ το αλεξίπτωτο, καθώς δεν απολαμβάνω καθόλου τη συμπίεση των τυμπάνων μου, πόνος που δεν λέει να φύγει ακόμα και όταν καταπίνω. Πηδώ σβέλτα στο έδαφος και μου έρχεται να κάνω εμετό. Χίλιες φορές καλύτερα να πέφτω από ένα αεροπλάνο που πετάει, είναι λιγότερος μπελάς. Μας περικυκλώνουν μερικοί στρατιώτες της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Πώς είναι έτσι αυτοί οι κακομύριδες? Πλαισιωμένοι από τη συνοδεία μας και τους στρατιώτες της αεροπορίας του Ντούτσε, επιβιβαζόμαστε σε ένα λεωφορείο που μας πηγαίνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μπρίντεζι. Επιβιβαζόμαστε γρήγορα στα κουπέ μας και το τρένο αναχωρεί για τον Μπάρι. Κινείται γρήγορα προς τον επόμενο σταθμό, όπου φτάνουμε καθώς πέφτει νύχτα. Αλλάζουμε τρένο μέσα στην οχλαγωγία του Μπάρι, ενός σημαντικού σιδηροδρομικού σταθμού στο σταυροδρόμι της Νότιας Ιταλίας. Οι φρουροί μας έχουν από κοντά για να μην μας χάσουν. Παίρνουμε τις θέσεις μας σε μια άλλη αμαξοστοιχεία και το τρένο προχωράει αργά μες τη νύχτα προς τη Ρώμη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του Μουσολίνη. Ο Μπερζέ μας λέει ότι θα είχε την ευκαιρία να δραπετεύσει στο σταθμό του Μπάρι. Μίλησε με έναν Ιταλό που του πρότεινε να τον ακολουθήσει για να τον φυγαδεύσει από την παρακολούθηση των Γερμανών. Ο αρχηγός μας όμως σκέφτηκε πως ίσως η φυγή του είχε σοβαρές επιπτώσεις στον Ζακ και σε μένα. Φοβήθηκε μη μας εκτελέσουν για αντίπεινα και προτίμησε να θυσιάσει την ελευθερία του.
πράγματι

Ο ταγματάρχης έδειξε ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Ο θάνατος του Πιέρ Λεοστίκ, του νεότερου μέλους της γαλλικής SAS, τον σημάδεψε βαθιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχα πυρετό και ρίγη. Ο γερμανός γιατρός που μας συνοδεύει μου έδωσε κινίνη. Πρέπει να ήταν μια μικρή κρίση ελονοσίας, πράγμα διόλου απίθανο στα όσα περάσαμε. Κοιμάμαι με όλη τη δύναμη της νιώτης μου και συνέρχομαι σχετικά γρήγορα. Τα χαράματα, το τρένο μας φτάνει στο σταθμό Τέρμινη της Ρώμης. Μας κλείνουν σε μια αίθουσα και μια άλλη ομάδα Γερμανών στρατιωτών αναλαμβάνει τη φρούρησή μας. Εποφελούμαστε αυτή τη στάση για να τσιμπήσουμε κάτι μαζί με τους φρουρούς μας. Ο Μπερζέ έχει κέφια και λέει διάφορες ατάκες για να γελάσουμε. Είναι σε φόρμα, σε αντίθεση με την ψυχική του κατάσταση την προηγούμενη της αναχώρησής μας από την Κρήτη, όταν είχε πιστέψει ότι εκείνο το πρωινό ξύπνημα ήταν το προήμιο του εκτελεστικού αποσπάσματος. Καθώς κουβεντιάζουμε εύθυμα, μας κάνει παρατήρηση ένας Ιταλός αξιωματικός, με χρυσοπλουμισμένη στολή και γαλόνια. Πρέπει να είναι τουλάχιστον στρατηγός. Ο αξιωματικός κάνει παρατήρηση του Μπερζέ. Γιατί γελάτε? Ο άνθρωπος πρέπει να είναι κομπλεξικός. Μα, απαντά ευγενικά ο Μπερζέ, μιλώ στους άντρες μου. Εγώ θα έπρεπε να γελώ με εσάς. Είσαστε χμαλωτοί μου, είσαστε Γάλλοι. Καλά να πάθετε. Ο ταγματάρχης σηκώνει κεφάλι στον αξιωματικό. Με παραξενεύει η στάση των φρουρών μας που συνεχίζουν να κάθονται και να παίζουν σκάκι χαλαρά. Δεν δίνουν καμιά σημασία στον Ιταλό. Όταν φεύγει αυτή η σημαίνουσα προσωπικότητα, οι Γερμανοί γελάνε χοντρά και μας εξηγούν ότι ο υποτιθέμενος αξιωματικός δεν είναι παρά ο σταθμάρχης. Η αμαξοστοιχεία μας φτάνει στην Πολώνια, διασχίζει τον έφορο κάμπο του Πάδου και συνεχίζει γρήγορα προς την Πάδοβα. Θα διασύσουμε το ορεινό πέρασμα του Μπρένερ τη νύχτα και θα φτάσουμε στο σταθμό του Μονάχου στις 1 η ώρα το πρωί. Ξεκούραστοι, με γεμάτο στομάχι, περιμένουμε με κρυφή ελπίδα. Η νύχτα καλύπτει την αμαξοστοιχεία, η Ελβετία είναι κάπου 100 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά. Εκεί θα ξαναβρούμε την ελευθερία μας και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη βάση μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Η αμαξοστοιχεία τρέχει με 110 χιλιόμετρα την ώρα προς την Αυστρία και τη Γερμανία. Πηγαίνω στην τουαλέτα και παρά την παρουσία ενός ένοπλου φρουρού που με περιμένει στην πόρτα, καταφέρω να ανοίξω το μανταλωμένο παράθυρο της τουαλέτας. Μετά είναι η σειρά του Ζακ να ζητήσει άδεια να πάει να κάνει την ανάγκη του. Επιστρέφει σύντομα. Οι φρουροί μας είναι στην τζίτα, μας παρακολουθούν στενά και δεν μας αφήνουν τη στιγμή από τα μάτια τους. Κανένας τους δεν ξεκουράζεται. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στη χώρα μας και την Ελβετία δοκιμάζει τα νεύρα μας. Εμείς καθόμαστε σαν καλά παιδιά για να χαλαρώσει η ηλεκτρισμένη μας συνοδεία και περιμένουμε την παραμικρή επιβράδυνση της αμαξοστοιχίας. Όμως χωρίς επιβράδυνση, χωρίς σταματημό, το τρένο συνεχίζει την νυχτερινή του πορεία προς την κοντινή πια Γερμανία. Μες στη δροσιά ενός πρωινού με ομίχλη, η αμαξοστοιχία φτάνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Πρέπει να αλλάξουμε τρένα και πάλι. Ενώ περιμένουμε μια άλλη αμαξοστοιχία, ο αξιωματικός της συνοδείας μας λέει να περάσουμε στο μπουφέ. Νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού μας σερβίρουν ένα υποκατάστατο καφέ, ένα βρωμόνερο τρομερά πικρό και αειδιαστικό. Ένας από τους νερούς φρουρούς μας, το πολύ 19 χρονών, το βρίσκει γευστικότατο. Το τρένο για Φραγκφούρτη είναι στο σταθμό. Επιβιβαζόμαστε πειθαρχημένα με τη συνοδεία μας. Το τρένο ξεκινά, παίρνοντας μαζί του και τις τελευταίες μας αυταπάτες, τη μοναδική μας ελπίδα διαφυγής. Η εξοχή είναι όμορφη, τα λιβάδια και τα δάση που περνάμε είναι οάσεις δροσιάς. Τα ελάφια βόσκουν αμέριμνα, αγνοούν το δράμα που ζει ο κόσμος. Έτσι μας φαίνεται αυτό το ειρηνικό τοπίο στην καρδιά της αυτοκρατορίας του πολέμου. Το τρένο συνεχίζει βόρεια μέχρι τη Φραγκφούρτη. Επιβιβαζόμαστε και πάλι σε άλλο, αυτή τη φορά είναι τοπικό τρενάκι που μας πηγαίνει στο Ομπερούρσελ, δυτικό προάστιο της πόλης.

Διατρέχουμε τα τελευταία 5 χιλιόμετρα με το Τρέμελ, ένα προαστιακό τραμ που θα μας οδηγήσει στο τέρμα του μακρινού μας ταξιδιού. Είναι αργά το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 1942. Μετά από αρκετές στάσεις, το τραμ σταματά στα δεξιά ενός στρατοπέδου αιχμαλώτων. Είναι το Ντούλα Κλούφτ, το διαμετακομιστικό στρατόπεδο της αεροπορίας, η νέα μας φυλακή, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Καθώς ένας από τους φορούς μας πάει να βρει τις αρχές του στρατοπέδου, κουβεντιάζουμε φιλικά με τους φύλακές μας, οι οποίοι δεν ήταν και τόσο σκύλοι μαζί μας. Πιο πέρα, οι αιχμάλωτοι παίζουν, αθλούνται, καπνίζουν και περπατούν. Σύντομα θα βρεθούμε μαζί με αυτούς τους συντρόφους της δυστυχίας και θα μπορέσουμε να ξεμουδιάσουμε. Είναι γύρω στις 5 το απόγευμα και οι φρουροί μας πρόκειται να μας αφήσουν. Μας παραδίδουν σε ένα κοντό υπαξιωματικό που μου φτάνει μέχρι το γόνατο και φοράει ματογιάλια. Δεν ξέρει γαλλικά, αλλά μιλάει πολύ καλά αγγλικά με ελαφριά αμερικανική προφορά. Ο Μπεργέ ζητά από τους φρουρούς μας να ενημερώσουν τον κοντοστούπι επιλοχία ότι συμπεριφερθήκαμε σωστά σαν εχμάλωτοι. Ο Γερμανός υπαξιωματικός μας ζητάει να του δώσουμε το λόγο μας ότι δεν θα προσπαθήσουμε να δραπετεύσουμε για να τον ακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστεί ενισχύσεις. Πιστεύει τον λόγο της τιμής μας σαν στρατιώτες και μας οδηγεί στα 300 μέτρα περίπου μέχρι το στρατόπεδο. Επιτέλους έχουμε φτάσει στο τέρμα του επίπονου ταξιδιού μας. Δεν πηγαίνουμε όμως να συναντήσουμε τους συμμάχους μας. Ο υπαξιωματικός μας οδηγεί στο κτίριο της απομόνωσης. Στον προθάλαμο, ένας γραφιάς σημειώνει τα στοιχεία μας. Μας ζητάει συγγνώμη επειδή μιλάει μόνο αγγλικά. Εποφελούμε από το ότι δεν γνωρίζει τη γλώσσα μας για να ζητήσω από τον Μπεργέ να με καταγράψει σαν λοχεία. Ο Μπεργέ αρνείται κατηγορηματικά να μου δώσει αυτή την προαγωγή, ειδικά για την περίσταση. Τελικά, αφού έτσι κρίνει, παραμένω αρχιδεκανέας, δηλαδή απλός στρατιώτης και όχι αξιωματικός. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο αρχηγός μου είναι τόσο διάλακτος. Μήπως είναι μια ξεπερασμένη προκατάληψη του παλιού στρατού, ή μήπως φοβάται μήπως με θύσω από τη χαρά της προαγωγής ακόμα και όταν αυτή είναι ψεύτικη. Έτσι, από έλλειψη ψυχολογίας, θα αποχωριστώ τους συντρόφους μου και θα υποχρεωθώ σε καταναγκαστικά έργα σε κάποιο Arbeitskommando. Ο Ζακ και εγώ βλέπουμε ένα δίσκο με φλιτζάνια, ψωμί και βούτυρο πάνω στο τραπέζι. Είναι 5:30, ασφαλώς οι Γερμανοί περιποιούνται τους αιχμαλώτους τους όπως στην Αγγλία και ήρθαμε την κατάλληλη ώρα για το απογευματινό τσάι. Δίνω μια αγκονιά του Ζακ, ο οποίος δεν αφήνει το δίσκο από τα μάτια του και οι δυο μας ξερογλυφόμαστε εκ των προτέρων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φάμε καλά. Ο μικρός όμως επιλοχίας Λαμπέρ μας ενημερώνει ότι θα πάμε στα δωμάτια μας. Μπαίνουμε ένας-ένας στα κελιά μας. Ο Μπεργέ, σαν πιο υψηλόβαθμος, περνάει πρώτος στο κελί 25, ο Ζακ μπαίνει στο 23, ενώ εγώ στο τελευταίο σκαλοπάτι της ιεραρχίας μπαίνω στο 21. Ξαφνιαζόμαστε. Αυτά που ο επιλοχίας αποκαλεί δωμάτια δεν είναι παρά μόνο κελιά. Ωστόσο, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, είναι κάπως πιο αναπαυτικά από εκείνα στην Κρήτη. Είναι καθαρά με κάποια επίπλωση. Ένα κρεβάτι, ένα στρώμα, ένα μακρύ μαξιλάρι, ένα τραπέζι, ένα σκαμνί. Ένα καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης είναι μια επιπλέον άνεση που θα εκτιμάται ιδιαιτέρως το χειμώνα. Λίγο μετά την πρώτη αυτή επαφή, ο υπαξιωματικός έρχεται να μου πάρει τα ρούχα. Αναγκάζομαι να φορέσω μια παλιά πολωνέζικη στολή και κάτι τεράστια ξύλινα τσόκαρα. Ο φρουρός βάρδιας κοιτάζει κάτω από τις μασχάλες μου και εξετάζει κάθε σημείο του κορμιού μου για να δει αν έχω κρύψει τίποτα που θα με βοηθούσε να δραπετεύσω. Ο κακομοίρης ασφαλώς δεν ξέρει ότι είμαστε ήδη εχμάλωτοι 14 μέρες και μας έχουν κάνει προσεκτικό σωματικό έλεγχο. Μετά είναι η σειρά ενός νοσοκόμου που έρχεται να με δει και με ρωτάει αν είμαι τραυματισμένος. Εποφελούμε τις επίσκεψεις του για να του ζητήσω κινήνη επειδή έχω ακόμα λιγάκι πυρετό. Μετά τις τυπικότητες της υποδοχής, ο φρουρός βάρδιας μας σερβίρει τσάι, με άλλα λόγια ένα νερουλό τήλιο. Καταπίνω αυτό το βραστάρι εν ρηπείο οφθαλμού, σκεπτόμενος ότι τουλάχιστον κάτι εξασφάλισαν πριν το βραδινό που δεν θα αργήσει να έρθει. Η νύχτα σκεπάζει το κελί μου. Μάτια περιμένω το βραδινό.
Μήπως ξέχασαν πως είμαστε εδώ? Καλό είναι φρουρό γυρνώντας το πόμολο της πόρτας, κίνηση που κατεβάζει σε οριζόντια θέση ένα κόκκινο μηχανικό βραχείο να συνέξω πλευρά της πόρτας. Ακούω κάτι να κινείται στην άλλη άκρη του διαδρόμου, ακούω μπότες που έρχονται, την πόρτα που ξεκλειδώνει και ανοίγει. Θυμίζω του φρουρού πως δεν έφαγα βραδινό. Προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει πως ήπια το τσάι μου, το μόνο πράγμα που τρώμε το βράδυ. Έτσι ξαπλώνω με άδειο στομάχι, προσπαθώντας να βρω ησυχία και ξεκούραση στον ύπνο. Το κρεβάτι δεν είναι άσχημο, παρόλο που είναι λίγο σκληρό. Την επομένη εξετάζω το μικρό κελί μου λεπτομερώς, ιδιαίτερα το παράθυρο που δεν έχει μάνταλο και τα παντζούρια ασφαλίζουν απ' έξω. Το κελί αερίζεται από ένα μικρό φεγγίτι, αλλά δεν μπορώ να δω έξω επειδή έχει ενισχυμένο τζάμι. Στέκομαι πάνω στο τραπέζι και κοιτάζω από μια χαραμάδα. Βλέπω ένα κομματάκι πράσινης εξοχής που εκτείνεται μέχρι τον ορίζοντα. Σκέφτομαι να εξετάσω παραπέρα το φεγγίτι που πρέπει να είναι ευάλωτο σημείο. Κατεβαίνω από το τραπέζι μου και κάνω μια βόλτα πάνω κάτω για να ξεμουδιάσω. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα τη μικρή μου φυλακή για να μάθω τα ελαττώματά της και να σχεδιάσω την απόδραση. Μόλις γυρίσω το πόμολο της πόρτας, πέφτει ο βραχίωνας έξω στο διάδρομο. Σε λίγο έρχεται ένας στρατιώτης και με συνοδεύει στις τουαλέτες. Περπατώ αργά επίτηδες και κοιτάζω γύρω μου, αποτυπώνοντας τη μνήμη μου κάθε λεπτομέρεια του χώρου. Ανακαλύπτω άλλη μια πλευρά του κοντινού στρατοπέδου από το παραθυράκι με συμπαρτόπλεγμα της τουαλέτας. Οι συγκρατούμενοί μου, πιο τυμχεροί από μένα, παίζουν και ζουν μια άλλη ζωή από τη δική μου. Επιστρέφοντας το κελί μου, συγκεντρώνω όσα γερμανικά γνωρίζω και ρωτώ το φρουρό μου πόσο καιρό θα παραμείνω στο κελί. Εκείνος μου λέει: «Αν είσαι φρόνιμος με τον αξιωματικό που θα σε ανακρίνει, θα μείνεις στο κελί 3-4 μέρες. Οι Άγγλοι συνάδελφοί σου μένουν μια μέρα, ορισμένες φορές 3, και μετά μεταφέρονται στο στρατόπεδο, όπου μπορούν να παίξουν και να φάνε με τους άλλους». Για να αποσπάσω την προσοχή μου από την πεινασμένη πραγματικότητα, σκαρφαλώνω πάλι στο τραπέζι. Προσπαθώ να δω τους τυχερούς συναδέλφους μου που παίζουν, κουβεντιάζουν παρέα και περπατούν στην πράσινη χλώη του στρατοπέδου. Έπειτα κόβω βόλτες στο κελί μου. Είναι τόσο στενό που δεν μπορώ να κάνω 2 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Ο φύλακας αλλάζει κάθε μέρα και έτσι δεν θα μπορέσω να πιάσω φιλίες για να αποσπάσω κάποιο προνόμιο από άποψη διατροφής, καθώς η δίαιτα προβλέπεται πολύ σκληρή. Το μεσημεριανό φαγητό αποτελείται από πατάτες βραστές και τίποτε άλλο. Τώρα ξέρω τι σημαίνει απομόνωση. Τα καθάρματα μας βάζουν να νηστέψουμε για να μας τσακίσουν το ηθικό. Θα μπω σε χειμερή ανάρκη ξαπλωμένος φρόνημα στο κρεβάτι μου, θα πίνω νερό και θα αντέξω. Μετά από αυτή την πρώτη μέρα απομόνωση σε γερμανικό έδαφος, ένας χοντρός, σχεδόν τετράγωνος αξιωματικός της αεροπορίας, με επισκέφτεται στο κελί μου. Ονομάζεται Σμήναρχος Μπόνερ, είναι ευγενικός και μιλάει άπτεστα γαλλικά. Μου λέει ότι δεν του φεκιστήκαμε επειδή ο Φιούρερ μας έδωσε ειδική χάρη. Δηλαδή χρωστάω τη ζωή μου στον καλό Αδόλφο. Προσωπικά πιστεύω ότι ευθύνεται η άμυνά μας. Υποκριτικά εκτιμώ τα λόγια του αξιωματικού, αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου να του θυμίσω ότι αυτό ήταν καλό για όλους, το ότι δεν μας εκτέλεσαν, καθώς θα υπήρχαν 18 θύματα. Πώς και έτσι 18 θύματα? Ναι κύριε, εμείς οι 3 και 15 ανώτεροι Γερμανοί αξιωματικοί που θα εκτελούνταν ως όμηροι στο στρατόπεδό μας. Ο Μπόνερ μένει εμβρόντιτος. Εγώ είμαι πολύ χαλαρός. Ο Γερμανός αξιωματικός προσπαθεί να μου τσακίσει το ηθικό. Τονίζει ότι η Γαλλία συνεργάζεται στενά με το Τρίτο Ράιχ. Η περίπτωσή σας είναι κάπως περίπλοκη, δεδομένου ότι είστε μέλη του στρατού Αέρος. Η Βέρμαχ, το γερμανικό στρατός, σας στέλνει ως εχμαλώτους, αλλά καθώς είστε αλεξιπτωτιστές, η αεροπορία, δηλαδή εμείς, θέλουμε να σας κρατήσουμε. Επειδή όμως είσαστε σαμποτέρ και μέλη μιας μυστικής υπηρεσίας δολιοφθοράς, η μυστική υπηρεσία Abwehr σας θέλει και εκείνη. Έτσι πρέπει να περιμένουμε ώσπου να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με την περίπτωσή σας. Με αυτά τα λόγια ο Μπόνερ αποσύρεται. Και πάλι μόνος με τρώει απραξία.
Η Γαλλία είναι κάπου 180 χιλιόμετρα ίσια νοτιοανατολικά. Γιατί όχι? Πηδώ στο τραπέζι, εξετάζω το φεγγίτι που πρέπει να ανοίγει. Τον συγκρατούν δύο μεταλλικές γωνίες που μπορούν να βγουν από τους μεντεσέδες τους. Με μια τελευταία σπροξιά ο φεγγίτης ανοίγει. Ο πάταγος που κάνει με τρομάζει και ξανακλίνω γρήγορα το φεγγίτι πριν σημάνει συναγερμός. Πηδώ στο έδαφος και περιμένω με ύφος αθώο και αφηρημένο, στείνοντας αυτή στον παραμικρό θόρυβο. Κανείς δεν πρόσεξε τη φασαρία που έκανα. Η επιτυχία μου με ενθαρρύνει και επαναλαμβάνω την πράξη μου. Ξαναβγάζω τις μεταλλικές γωνίες δύο φορές για να χαλαρώσουν. Τώρα μπορώ να ανοιγοκλίνω τον φεγγίτη αθόρυβα. Ζήτω. Είμαι ευτυχισμένος. Προσανατολίζομαι επακριβώς με τη βοήθεια του ρουλουγιού μου και τις θέσεις του ήλιου. Η φυλακή μας έχει προσανατολισμό βορρά-νότο. Τα κελιά μας βλέπουν νότια. Η Μαγιάνς πρέπει να βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, λίγο πιο κάτω από το Βίσμπαντεν. Αν ακολουθήσω την πορεία αυτή, θα φτάσω κοντά στο Λουξεμβούργο και επιταγυρίζοντας λίγο νότια στη Γαλλία. Αν πάω ίσια δυτικά, θα προσεγγίσω το Βέλγιο. Ελπίζω να πετύχω. Τα μαθήματα προσανατολισμού που κάναμε στην SAS θα μου χρησιμεύσουν.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα συζητήσουμε σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής και γιατρό, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν αρκετά θέματα που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον ιατρό και καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατρικαλάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Η ειδικότητά σας είναι τέτοια που παραπέμπει συγκήθως στις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια. Τι είναι η άνοια, τι αιτίες έχει, τι κάνουμε, από πού προέρχεται.
1: Για εισαγωγή θα σας πω μόνο πώς χαρακτηρίζεται τώρα τελευταία μεταξύ ημών των νευρολόγων. Χαρακτηρίζεται η επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο τις άνοιες. Η άνοια είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, από το στερητικό α και το νους, έτσι. Α, νους. Δηλαδή, στερείται του νου. για να κάνουμε και λίγο ετοιμολογία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι... Από εκεί βγαίνει η λέξη, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πιο συχνή μορφή της είναι η Αλτσχάιμερ, έτσι. Αλλά έχουμε και άλλες άνοιες. Δεν είναι μόνο η Αλτσχάιμερ. Έχουμε την άνοια του ΠΙΚ. Έχουμε πολλές άλλες άνοιες, οι οποίες βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι της το έχει η Αλτσχάιμερ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες έχει φέρει παγκοσμίως μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Αλτσχάιμερ. Φανταστείτε ότι με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας υποφέρουν πάνω από 250.000 άτομα από άνοια και περίπου 3,5 εκατομμύρια από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι ένα προστάδιο, λέει, της άνοιας, έτσι. Δηλαδή είμαστε προεπιδημίας, όπως το είπαμε και στην εισαγωγή, έτσι.
0: Θα μεγαλώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί μεγαλώνουμε ουσιαστικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοια είναι άγνωστη, ρε παιδί μου, πριν τα 50. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τα 65, δηλαδή στην ηλικία 65 με 74, το 2% του πληθυσμού στατιστικά έχει άνοια. Έτσι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 19 με 20% από τα 75 έως 84 και πάει σχεδόν στο 42 με 50% σε άτομα μεγαλύτερα των 85 ετών. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Εμείς ολοένα και μεγαλώνουμε. Ολοένα και μεγαλώνει ο πληθυσμός μας σε ηλικία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Πατρικαλάκη, είναι το εξής. Πού έχουμε βρει το αίτιο, έχουμε βρει το λόγο, ο οποίος ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή λέει όπα, ως εδώ είμαι.
1: Ναι. Η αιτία είναι, εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά βέβαια, αλλά δεν θα την καταλάβουν και πολύ καλά οι ακροατές μας. Είναι η εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης ΤΑΦ, που προκαλούν τα συμπτώματα αυτά στην εκφύλιση των νευρώνων. Τώρα, η ηλικία έχει κάποιο ρόλο, έχει σημαντικό ρόλο, και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με την κληρονομικότητα, έτσι, σχετικά. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν ζήσουμε πολλά χρόνια, όλοι μάλλον θα πάθουμε Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φανταστείτε τώρα τι κόστος έχει η κατάσταση αυτή, έτσι. Έχει τεράστιο κόστος, ας πούμε, στα σημερινά δυτικά κράτη η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από μια συνεχή φροντίδα. Όταν λέμε άνοια, εννοούμε ότι έχουμε απώλεια της μνήμης, έχουμε απώλεια του προσανατολισμού, έχουμε απώλεια της κριτικής ικανότητας, έχουμε δηλαδή, ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί καλά. Φτάνουμε δηλαδή, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, ένας ενήλικας φτάνει να έχει τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού και προχωράει πιο κάτω ακόμα, έτσι. Το τελικό στάδιο δηλαδή της νόσου φτάνει να έχει ένα εγκέφαλο ενός βρέφους, ενός εμβρίου στην ουσία, έτσι. Γι' αυτό και τα τελικά στάδια της νόσου οι ασθενείς βρίσκονται σε μια εμβρυϊκή θέση. Έτσι.
0: Οπότε γυρίζουμε προς τα πίσω.
1: Παράγοντες κινδύνου να πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορώ, ας πούμε, να μειώσω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να πάθω άνοια. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος πρόληψης της άνοιας. Έτσι. Κάποιοι όμως παράγοντες κινδύνου μπορεί να μειωθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική σωματική άσκηση και ενδεχομένως ελαττώνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης άνοιας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της καλής υγείας στη μέση ηλικία. Υγιεινός τρόπος ζωής δηλαδή. Όχι κάπνισμα. Τακτική άσκηση. Καλό σωματικό βάρος. Υγιεινή διατροφή. Μεσογειακή δίαιτα. Είναι όλα αυτά τα οποία συστήνει η Αμερικάνικη αλλά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας. Έτσι. Δηλαδή καλή διατροφή ας πούμε και υγιεινό τρόπο ζωής.
0: Έτσι.
1: Τώρα έτσι. Αν ας πούμε να ρωτήσουμε, θα ρωτήσει κάποιος του ελευθεατής μας, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθάνε. Λέμε εμείς τρώτε ψάρι. Δηλαδή
0: ναι.
1: Τρώτε
0: ωμέγα 3.
1: Ωμέγα 3, έτσι, που βρίσκονται στα ψάρια. Τρώτε ψάρι, λοιπόν. Αυτό θεωρείται μια πολύ καλή τροφή για την υγεία, ας πούμε, του εγκεφάλου μας, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, μελέτες οι οποίες λένε θετικά πράγματα για την... ότι δρά θετικά για την προφύλαξη, ας πούμε, της συγκεκριμένης πάθησης. Τώρα, λένε, ας πούμε, μερικοί... Πίνω ένα ποτηράκι κρασί και κάνει καλό, ελαττώνει τον κίνδυνο της άνοιας. Κάποιες μελέτες λένε ότι ναι, ισχύει. Όμως η μικρή κατανάλωση, προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερκατανάλωση
0: βοηθάει,
1: διότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην άνοια την αλκοολική, έτσι,
0: ναι.
1: Όχι την αλκοολική άνοια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να μην το ξεχνάμε. Έτσι.
0: Οπότε δεν πρέπει το ένα ποτηράκι της κάθε μία μέρας να το πίνουμε μαζεμένο,
1: ναι,
0: το Σαββάτο.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι μερικές μελέτες που το λένε. Δεν είναι 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, υπάρχει επίσης και η βιταμίνη Β12, η βιταμίνη, το σύμπλεγμα των βιταμινών,
0: ναι.
1: Β. Η αλήθεια είναι ότι η νόσος του Αλτχάιμερ έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα ομοκυσταίνης, που μπορεί να ελαττωθούν με τη λήψη βιταμινών Β,
0: ναι,
1: και του φιλικού οξέως. Αυτό καλό δηλαδή. Καλό είναι να παίρνουμε. Εγώ στους ασθενείς μου πάντα δίνω βιταμίνη Β12, έτσι, και φιλικό οξύ, αν υπάρχει έτσι μια μικρή ένδυα. Τώρα, κάποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, πρέπει να κάνω κάποια χόμπι, ας πούμε, κάτι για να έχω καλά το νου μου, ας πούμε, να τον προπονώ, δηλαδή στην ουσία. Υπάρχει ότι είναι διαπιστωμένο ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, δηλαδή τα σταυρόλεξα, τα σουντόκου, το παζλ, κάποια χόμπι ας πούμε, διεγείρουν και συντηρούν καλά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε είναι σαν, εγώ λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να τα κάνουν αυτά γιατί είναι σαν φάρμακο. Έτσι. Δηλαδή έχουν κυρίως προστατευτική δράση για τη μνήμη. Κάποιος θα μου έλεγε, υπάρχουν νοσήματα που μπορεί αυτό να μας προδιαθέσουν σε άνοια. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως είναι το Πάρκινσον, ίσως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ίσως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Πολλοί λένε για την αρτηριακή πίεση, έτσι, για την αρτηριακή υπέρταση. Η κατάθλιψη λένε άλλοι.
0: Ναι.
1: Επίσης και το σύνδρομο Down, δηλαδή τα παιδάκια τα οποία έχουν ας πούμε, ένα handicap τέτοιου είδους έχουν μια προδιάθεση να κάνουν λίγο πιο γρήγορα άνοια από ό,τι φαίνεται. Στατιστικά δηλαδή.
0: Γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι όμως αυτών των ανθρώπων που είναι οι αθέατοι. Είναι οι ανθρώποι οι οποίοι είναι πίσω από τον ασθενή και τον οποίο... οι οποίοι δεν,
1: ναι,
0: τους αναγνωρίζουμε. Πώς θα πρέπει, τι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να γίνεται, πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σαν συνοδοί, σαν βοηθή, σαν όλο αυτό το κομμάτι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τώρα κύριε Τσικριτζάκη μου θέτετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Όντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς ο φροντιστής μπορεί να δουλέψει, να αλληλεπιδράσει και να ζήσει με αυτά τα άτομα. Είναι, καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τώρα, πώς θα πρέπει να φερόμαστε σε ασθενείς με άνοια, ας πούμε. Έτσι, καταρχάς, οι ασθενείς με άνοια θέλουν μια θετική διάθεση. Θετική διάθεση, δηλαδή η στάση, η γλώσσα του σώματός μας μεταφέρουν διάφορα συναισθήματα. Αυτά περνάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να είναι θετικά. Όταν υψώνουμε τη φωνή, όταν δηλώνουμε, ας πούμε, την αγανάκτησή μας, όταν δηλώνουμε την οργή μας, αυτό περνάει και χάνουμε το παιχνίδι του χειρισμού των ατόμων αυτών. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να δείξουμε συναισθήματα στοργής, μια φυσική αφή, μια φυσική επαφή με το άτομο αυτό, ένα χάδι, έτσι. Να τον προσδιορίσουμε με το όνομά του, με την ιδιότητά του. Ξέρω εγώ, αν είναι γιατρός και έχει άνοια, να το πούμε γιατρέ μου, ή αν το λένε Θανάση, να πούμε γεια σου Θανάση. Δηλαδή, να προσεγγίσουμε φιλικά το άτομο αυτό, με ηρεμία και με θετική διάθεση. Επίσης, εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, ας πούμε, να δηλώσουμε, ας πούμε, σαφήνεια το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλές λέξεις, απλές προτάσεις, να μιλήσουμε αργά, ξεκάθαρα, με ένα καθησυχαστικό τόνο, έτσι. Να αποφύγουμε να ανεβάσουμε πάλι τη φωνή μας, γιατί το άτομο μπορεί να νομίζει ότι τον απειλούμε, τον μαλώνουμε, έτσι. Εάν δεν, δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, δεν τα πιάνει αμέσως, να το πούμε, στην καθομιλουμένη ο ανοϊκός, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την ερώτησή μας, να την ξαναπούμε, ή αν θέλουμε να θυμάται κάτι, να το ξαναπούμε πολλές φορές. Έτσι. Εάν θέλουμε να το ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να του κάνουμε μια απλή ερώτηση κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ή να δώσουμε για πολλές απαντήσεις, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί θα τον μπερδέψουμε και θα τον στενοχωρήσουμε. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, το ρωτάμε, θα θέλατε να φορέσετε το λευκό πουκάμισο ή το μπλε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι μια ξεκάθαρη, σταθερή απάντηση. Και τον αφήνουμε να διαλέξει. Εδώ επίσης κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε την απάντηση του αγαπημένου προσώπου μας. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας απαντήσει αμέσως όπως ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αυτό εννοείται, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε το νόημα και τα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από ορισμένες λέξεις που θα πει. Έτσι. Εάν θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να τον βάζουμε να κάνει κάποιες δραστηριότητες, γιατί έτσι διατηρούμε τον εγκέφαλο σε μια λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, να του πούμε με απλά βήματα τι πρέπει να κάνει, αν ξεχάσει κάτι να τον βοηθήσουμε, έτσι, να είμαστε εκεί για αυτόν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο αγαπημένος μας, ας πούμε, ανοϊκός, αναστατώνεται ή ταράζεται όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν κουράζεται επίσης, όταν πεινάει, που μπορεί να μην είναι και τόσο, δηλαδή μπορεί να μην το εκφράσει, έτσι. Εκεί απαντάμε με στοργή, με σιγουριά, να μην τον μπερδεύουμε, όχι αγχωμένα, όχι νευριασμένα, έτσι. Αυτά. Και πολύ καλό θα του κάνει να του θυμίσουμε, αν είναι, ας πούμε, ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας, τις παλιές εποχές του παρελθόντος, τις οποίες τις ξεχνάει τελευταίες, έτσι. Θα τις θυμηθεί, να τους ξαναθυμίσουμε. Και βασικό είναι, όπως είπαμε, το χιούμορ. Χιούμορ. Δηλαδή, μια σχέση ανάλαφρη με χιούμορ. Έτσι.
0: Το θέμα με τους ανιακούς ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι κουράζονται και οι ίδιοι αποσυντονίζονται και οι ίδιοι μεταφέρουν αυτό το φόβο τους στο φροντιστή και αυτό λειτουργεί αμφίδρομα και από μια μεριά και από την άλλη με αποτέλεσμα όχι και τόσο καλό. Θεωρώ ότι κάνοντας αυτά όπως τα είπατε και ακολουθούντας αυτές τις απλές συμβουλές, 1, 2, 3, θετική σκέψη, όχι ανοιχτές ερωτήσεις, να προσπαθούμε να αισθάνεται οικία ο ασθενής, δίνουμε και τον αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια ποιοτικότερη ζωή για περισσότερο καιρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα φαρμακάκια τα οποία έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και τακτική νευρολογική παρακολούθηση ο ασθενής αυτός. Έτσι.
0: Κάθε πότε θα πρέπει ένας ανιακός να επισκέπτεται τον γιατρό του?
1: Κάθε 3 με 4 μήνες. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
0: Κάθε 3 με 4 μήνες θα χρειάζεται μία επανεξέταση, επανακαθορίσουμε...
1: Και με τη συνταγογραφία δηλαδή των φαρμάκων.
0: Να γίνεται και μία εξέταση. Και μία εξέταση για επανακαθαρισμό του στο τι στάδιο είμαστε και πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε και ξανασυζητήσει ότι συμμετέχετε και είστε ενεργό μέλος στις επιτροπές οι οποίες είναι στα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τους ανιακούς, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί το σύστημα των ΚΕΠΑ?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πραγματάκι που πολλές φορές έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε λίγο οι συγγενείς των ασθενών. Υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Είναι το επίδομα συμπαράστασης που λέμε, δηλαδή το επίδομα του νοσοκόμου, ας το πούμε έτσι.
0: Εταίρου προσώπου ουσιαστικά.
1: Εταίρου προσώπου, πολύ σωστά, ναι, είναι το ίδιο επίδομα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως το επίδομα δίνεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες δυστυχώς από τα ταμεία. Δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς. Και αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι όσοι έχουν άνοια ενός προχωρημένου βαθμού, όχι όμως τα αρχικά στάδια
0: της νόσου,
1: έτσι. Τώρα, το περίφημο παραπληγικό επίδομα ή αλλιώς το επίδομα...
0: Απογείτου αναπηρίας.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παραπληγικό επίδομα είναι ένα επίδομα το οποίο... θεσπίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διατομές του νοτιού μυελού, που ήταν στα καροτσάκια, παραπληγικοί. Θεσπίστηκε σαν επίδομα να τους βοηθάει λίγο για τη ζωή τους.
0: Για τη διαβίωση τους.
1: Για τη βενζίνη τους, γιατί οι άνθρωποι οδηγάνε, ξέρω εγώ. Μετά το 2018 δόθηκε και αυτό το προσομοιάζει της παραπληγίας στους ανοϊκούς ασθενείς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή, το τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται. Στο τελικό στάδιο του ζώσου δικαιολογείται αυτό το επίδομα,
0: μάλιστα,
1: το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όμως είναι για τους ανοϊκούς οι οποίοι δεν περπατούν πια, βρίσκονται στο κρεβάτι.
0: Έχουν συμπτώματα παραπληγίας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Χωριζείται δηλαδή σε ασθενείς που έχουν τα ίδια συμπτώματα με την παραπληγία.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως, ότι δεν χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια.
0: Ο ένας παραπληγικός έχει θέμα με τη βάδιση, με τη σταθερότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά διαγνώσαμε εμείς την άνοια, άρα το δικαιάσαι.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, γιατί πολλές φορές... αυτό που λέτε γίνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση και τους γιατρούς, αλλά και το κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι οποίοι θεωρούν, γιατί το έδωσε στον άλλο και εμένα δεν μου το έδωσε, ίδια ασθένεια έχουμε. Όχι, δεν είστε στην ίδια κατάσταση.
1: Έτσι. Το παραπληγικό λοιπόν επίδομα δίνεται στους ασθενείς της άνοιας, οι οποίοι βρίσκονται κατακεκλημένοι, βρίσκονται στο κρεβάτι, ανήμποροι να σηκωθούν, ανήμποροι να φάνε, ανήμποροι να πιούνε, είναι σχεδόν σε θητική κατάσταση στάνει αυτή η άνοια. Για να λέμε ότι ο εγκέφαλος δεν φτύρεται μόνο όσον αφορά τη μνημονική του ικανότητα. Έτσι. Φτύρεται όσον αφορά και το κομμάτι της κινητικότητας. Φτύρεται πλήρως ο εγκέφαλος.
0: Έτσι. Υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα που ίσως μπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς αυτοί?
1: όχι. Αυτά τα δύο επιδόματα είναι για αυτούς τους ασθενείς. Όμως επειδή είναι και υπερήλικες συνήθως, υπάρχει το επίδομα κόφωσης, υπάρχει το επίδομα τυφλότητας, υπάρχουν πολλά επιδόματα. Τα οποία αν είναι πρακτικά τυφλοί, αν δεν ακούνε, είναι... ναι, υπάρχουν και άλλα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται ταυτόχρονα με...
0: με αυτό.
1: Με αυτό, ναι, ναι.
0: Με αυτό.
1: Και φτάνουν κατά πολύ το εισόδημα αυτών των ασθενών, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα. Λέμε εμείς κάτι το αντίθετο.
1: Φανταστείτε τα Pampers, φανταστείτε τα... τα αλεσμένα, μόνο
0: έναν άνθρωπο συνεχώς. Έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα. Διότι κακά τα ψέματα, δεν είμαστε στις εποχές που είχε 10 παιδιά η κάθε οικογένεια που βλέπαν τον παππού και τη γιαγιά. Πλέον, όταν έχεις έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο ασθενής που φτάνει σε προχωρημένη άνοια θα πρέπει να ταϊστεί σιγά σιγά, ή αν κάποια στιγμή θα φτάσει να μην μπορεί να καταπίνει.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να του βάλουμε ένα λεμβάνι στην αρχή και μετά μια γαστροστομία. Ναι. Έχει απαιτήσεις αυτή η νόσος, δυστυχώς.
0: Έχει απαιτήσεις, ναι. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, για μία ακόμα φορά μας εξηγήσατε τα πάντα σχετικά με την άνοια και μας δώσατε τα φώτα σας. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρούνε οι ακροατές μας για οποιαδήποτε απορία ή οτιδήποτε θελήσουνε.
1: Στο ιατρείο μου, διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο, στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου είναι, και το τηλέφωνο μου είναι 2810-22-34-32. Και μπορούν αν θέλουν να κλείσουν και ένα ραντεβού στο ΙΚΑ.
0: Ωραία.
1: Μέσω government όμως. Ναι.
0: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για μία ακόμα φορά. Σας εύχομαι καλό σας απόγευμα και επιφυλάσσουμε να μας κάνετε τη χάρη να είμαστε και σε μία επόμενη εκπομπή.
1: Ευχαρίστως όποτε θέλετε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.

Με αυτά τα σημαντικά πράγματα γίνει και σήμερα η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Κάνουμε μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη διότι μαζί με την Καινή αποτελούν τη βίβλο, το ιερό βιβλίο της χριστιανοσύνης. Και δίνεται η δυνατότητα τον τελευταίο καιρό και με το συνέδριο που είχε γίνει με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας σχετικά με τον επαναευαγγελισμό της ενορίας, αλλά και με αυτό που οργανώθηκε στη Μητρόπολη Πειραιός από την Ιερά Σύνοδο, επικεφαλής ο Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, στη Μητρόπολη του, σε αυτή την Επιτροπή επί των Αιρέσεων, με εξαιρετικές εισηγήσεις από τους εισηγητές, σε όλους τους τόνους τονίστηκε ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να βρει τη θέση που της αρμόζει και στη συνείδηση των κληρικών και των πιστών, δηλαδή και αυτών που πιστεύουν αλλά δεν την μελετούν, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων, των χριστιανών που μπορεί να μην έχουν μια τόσο συνειδητή παρουσία στο ναό, αλλά το κείμενο αυτό μας αφορά όλους. Αφορά σε όλους. Έχει να δώσει μηνύματα. Θα μας βοηθήσει στην κάθαρση της ψυχής μας και στη σωτηρία μας. Είναι αποκάλυψη Θεού. Ο Θεός αποκαλύφθηκε και οι αποκαλύψεις αυτές, οι θεοφάνειες, βρίσκονται, αναφέρονται μέσα σε αυτά τα δύο μεγάλα τμήματα της βίβλου, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Για άλλους ερευνητές ονομάζεται Πρώτη και Δεύτερη Διαθήκη. Και η Πρώτη και η Δεύτερη Διαθήκη, πολλές φορές το έχετε ακούσει και πολλές φορές θα το ακούσουμε, και οι δύο διαθήκες μιλούν για το Χριστό. Γι' αυτό και έχει αξία να τη μελετούμε. Δεν διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη ούτε για να μάθω ιστορία, ούτε ανθρωπολογία, ούτε φυσική, ούτε χημεία. Όλες αυτές οι επιστήμες υπάρχουν αναφορές για αυτές μέσα στη Γραφή, αλλά δεν διαβάζω την Αγία Γραφή για αυτό το λόγο. Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο σωτηριολογικό. Είναι ένα βιβλίο που καθρεπτίζομαι μέσα σε αυτό, βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, βλέπω πού χρειάζεται να βελτιωθώ και μας δίνει και τον τρόπο για το πώς γίνεται αυτή η βελτίωση του καθενός. Βέβαια, όχι μόνοι μας, με την καθοδήγηση. Έχουμε στην Ορθόδοξη παράδοση τον Πνευματικό Πατέρα. Δεν έχουμε μια προτεσταντικού τύπου προσέγγιση που εμείς ερμηνεύουμε όπως νομίζουμε τους πατέρες και κρίνουμε μάλιστα και τους πατέρες. Πρέπει να είσαι στο κλίμα εκείνο των πατέρων, το αγιοπνευματικό κλίμα, για να κατανοήσεις και την Αγία Γραφή και τους πατέρες που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, στο συνέδριο αυτό που έγινε με μεγάλη επιτυχία και με παρουσία εκπροσώπων από όλες τις εκκλησίες σχεδόν και από τα Πατριαρχία, καταθέσαμε μία σκέψη σχετικά με το πώς η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να βρεθεί και σήμερα στο επίκεντρο της Εκκλησίας και της λατρείας ειδικότερα. Να σκεφτούμε ότι οι πρώτες πρωτοχριστιανικές θείες λειτουργίες
όπως του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στο συνέδριο αυτό ήταν και ο Μητροπολίτης Χίου, ο οποίος εκείνη την ώρα πρόσθεσε και στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου, η Παλαιά Διαθήκη είχε παρουσία, με ποια έννοια, ότι υπήρχε περικοπή που διαβάζεται από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα είχαμε περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, περικοπή από τον Απόστολο, από τους Αποστόλους και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τα Ευαγγέλια. Αυτά τα τρία ήταν. Στην πορεία, θα έλεγα δυστυχώς, η Εκκλησία όμως ξέρει, γιατί πάντοτε το κάνει, έμεινε πίσω το Ευαγγελικό, το Ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη και ίσως χρειάζεται να το ξαναδούμε προκειμένου να τονίσουμε και πάλι τα νοήματα και όσα έχει να μας δώσει η Παλαιά Διαθήκη. Μπορούν οι ειδικοί λειτουργιολόγοι που αγαπούν την Εκκλησία και την τάξη μέσα στην Εκκλησία, όπως αγαπούν και την κατήχηση του λαού, των ανθρώπων, των πιστών, να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα. Και κάτι άλλο που προτείναμε είναι ως προς τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζονται στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Είναι ίδια κάθε φορά. Μπορεί, μία πρόταση είναι, όπως αλλάζουν τα Ευαγγέλια σε κάθε Κυριακή και σε γιορτές, συνήθως, κάποια είναι και αυτά σταθερά, να έχουμε και μία αναλλαγή ή έναν εμπλουτισμό άλλων κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στους πανηγυρικούς αυτούς εσπερινούς. Είδατε, μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στις προγιασμένες στις λειτουργίες και ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσα αναγνώσματα έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Και οι άνθρωποι τα ακούνε μόνο εκείνη τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσο ωραίο θα ήταν να παίρναμε και από τα τρία μέρη της Παλαιάς Διαθήκης, τα ιστορικά

ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει μεγάλη εκπαίδευση και μόρφωση μπορούν να κατανοούν και αυτοί τα κείμενα. Έτσι λοιπόν φάνηκε και φαίνεται στην καθημερινή μας πράξη, φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η κατήχηση των ανθρώπων. Πόσο δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε εμείς, οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι κατηχητές, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν μια συνειδητή γνώση, παρουσία μέσα στο ναό. Να μην δηλαδή μένουν στο ότι άναψα ένα κερί, προσκύνησα την εικόνα, πηγαίνω κάποιες φορές σε μεγάλες γιορτές στο ναό, άρα έχω επιτελέσει, ας το πω συσσαγωγικά, τα καθήκοντά μου. Δεν υπάρχει καθήκον εδώ. Εδώ υπάρχει αγάπη για το Θεό και ενδιαφέρον για ό,τι ο Θεός μας άφησε. Και ο Θεός μας άφησε αυτά, τα κείμενα, και μάλιστα μας είπε ερευνάτε τα σγραφάς. Καθίστε και ψάξτε, μελετήστε. Κάντε πρώτα την προσευχή σας, επικαλεστείτε το Άγιο Πνεύμα. Έχετε ως οδηγό, απλανή οδηγό, τους πατέρες της Εκκλησίας και άλλα βιβλία ερευνητών, βιβλικών θεολόγων και καθίστε και ασχοληθείτε με τα ιερά αυτά κείμενα. Όχι μόνο για να εμπλουτίσω τη γνώση, γιατί και τη γνώση τη χρειάζομαι γύρω από τα θέματα της πίστης, αλλά κυρίως για να βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτά και να βρω το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Αυτές τις αποκαλύψεις, τις θείες αποκαλύψεις, τις θεοφάνειες όπως είπα πριν, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί ο άνθρωπος να τις βρει και να τις μελετά και να τις βάλει μέσα του. Αυτό ας το λάβετε σήμερα ως ένα προλογικό σε αυτά που θέλω να πω και σήμερα θα κάνουμε μία αναφορά στους ψαλμούς. Θα μιλήσουμε για ένα ψαλμό, τον 62ο ψαλμό. Είναι ένας ωραίος ψαλμός, ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τους υπολείπους 5 ψαλμούς στον εξάψαλμο. Σε αυτούς τους ψαλμούς που διαβάζουμε στον όρθρο των εορτών αλλά και καθημερινά. Είναι ένας αγαπητός ψαλμός αυτός, ο οποίος είναι μεστός από θεολογικά μηνύματα και η διαφορά σήμερα είναι ότι δεν θα ερμηνεύσουμε από κάποιον γνωστό σε σχέση με άλλες εκπομπές πατέρα το κείμενο, αλλά από ένα βιβλίο που λέγεται «Αγαλιασόμεθα το Κυρίο» από τις εκδόσεις Σύνδικτος, θα δούμε εδώ προσέγγιση ερμηνευτική που κάνει ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, ο Σίμωνο Πετρίτης. Θα δούμε λοιπόν πως αυτός ο ευλογημένος γέροντας προσέγγισε ερμηνευτικά τον ψαλμό αυτόν και μάλιστα κάνει εντύπωση ότι στο κείμενό του έχει πολλές αναφορές πατέρων. Μελέτησε πρώτα το κείμενο, μελέτησε ποιοι έχουν γράψει από τους πατέρες ερμηνείες πάνω στο κείμενο, τη συνέθεσε, έβαλε μέσα και το βίωμά του και πλέον υπάρχουν σε βιβλίο αυτές οι προσεγγίσεις. Από αυτό λοιπόν το βιβλίο θα κάνουμε σήμερα τις αναφορές μας. Θα δούμε ότι ο ηγούμενος έχει, ο γέροντας Εμιλιανός, έχει αυτήν στα κείμενά του, αυτή τη μέρημνα για να γίνουν κατανοητά τα κείμενα και έχει μία αγάπη, φαίνεται, προς τους ψαλμούς του Δαβίδ, ιδιαίτερη αγάπη. Διαβάζει τα κείμενα, βιώνει τα κείμενα και μέσα από την προσωπική

0: του διαδρομή, πνευματική διαδρομή, καταγράφει μετά όλο αυτό που έχει να μοιραστεί και θα μοιραστούμε μαζί. Ο ψαλμός φαντάζομαι ότι σε πολλούς θα είναι γνωστός, σε κάποιους άγνωστος κάπως ή μπορεί να το ξέρουν από τη μετάφραση. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώ τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερυγών σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησα την ψυχή μου. Εισερεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παροδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα να λούντων άδικα. Και κλείνει, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Αυτό είναι το κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο, και πάμε να δούμε εκφράσεις που εκφράσεις και πώς ερμηνεύονται αυτά τα αναφερόμενα. Ο Θεός μου. Γιατί επαναλαμβάνει δύο φορές? Ο Θεός λέει πρώτα, ο Θεός μου. Αυτή είναι η γενική κριτική. Είναι τόσο γεμάτη, ο γέροντας λέει, πυρωμένη η καρδιά του, φλογισμένη από αγάπη για τον Θεό, ώστε τον λέει Θεέ μου, είναι ο Θεός μου και είναι τόση αγάπη μου που δεν μπορώ να αναπαυθώ, δεν μπορεί να με πιάσει ύπνος. Προσέ ορθρίζω όλη τη νύχτα, έχει μείνει ξάγρυπνος. Προσπαθεί μόνο να λέει συνεχώς το όνομα του Θεού και να μην χορταίνει. Τι λέμε, τι βλέπουμε εδώ τώρα? Εδώ είναι, τα λένε τα κείμενα, έρωτας Θεού. Ποιος το κάνει? Ο άνθρωπος που έχει αγαπήσει πολύ δεν βλέπει τίποτα άλλο από αυτό που αγαπά. Και αν αυτό είναι ο Θεός, τι πιο ανώτερο. Προσπαθεί λοιπόν να χορτάσει λέγοντας πολλές φορές το όνομα του Θεού. Δεν είπε ο Θεός μου, λέει, επαναλαμβάνει, τονίζει και χαρακτηρίζει πώς το νιώθει το Θεό, ότι είναι δικός του, κοντά του ο Θεός. Εκφράζει λοιπόν τι? Όχι ο Θεός μας, που ισχύει αυτό, αλλά ο Θεός μου, γιατί έτσι μιλάει κάποιος που αγαπάει κάποιον ιδιαιτέρως και έχει προσωπική σχέση μαζί του. Έτσι λέει. Είναι λοιπόν, όπως λέει ο γέροντας, ένα ερωτικό άσμα εδώ. Έτσι ξεκινάει. Ο Θεός του είναι η πραγματικότητα. Αυτόν καλεί, αυτόν φωνάζει, αυτόν αγαπάει η καρδιά του. Είναι ένας παλμός που τον συνέχει. Είναι γνώριμος για εκείνον ο Θεός. Και συνεχίζει ο ίδιος στίχος ο δεύτερος, «Προσέ ορθρίζω, πρωί πρωί προσεύχομαι, απευθύνομαι σε σένα». Και κάθε στιγμή, αλλά και το πρωί, ευχαριστώντας το Θεό για την ημέρα που μας δίνει, και το βράδυ, ζητώντας συγχώρεση για τα λάθη της ημέρας, τέλος πάντων αυτό το ορθρίζω σημαίνει ότι ο όρθρος είναι το τελευταίο μέρος από πώς χωρίζανε οι Ιουδαίοι τη νύχτα σε φυλακές, έτσι τις λέγανε, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Χώριζαν σε βάρδιες, θα τις λέγαμε, τις ανά δύο ώρες, τι είναι όλη τη νύχτα. Νύχτα ακόμα, πρωτού χαράξει, ο νους καρφωμένος στο Θεό. Και μιλάει ο βασιλιάς. Έχουμε πει ότι ο Δαβίδ είναι ο συνθέτης, ποιητής των περισσότερων ψαλμών. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς έχει αυτή τη διάθεση, ο πρώτος πολίτης της χώρας, να σηκωθεί και να κάνει προσευχή για το ποίμνιό του. Για θαυμάστε έναν πολιτικό. Για θαυμάστε αυτό τον πολιτικό άνδρα. Γιατί ήταν και σπουδαίος πολιτικός ο Δαβίδ και πολιτική προσωπικότητα. Σηκώνεται και η έγνοια του είναι να προσευχηθεί και για εκείνον και για την οικογένειά του και για το λαό τον οποίο διακονεί. Γλυκός ο ύπνος και ειδικά τις πρωινές ώρες. Αλλά πιο γλυκιά η προσευχή και πιο γλυκιά η επικοινωνία από το Θεό. Όποιοι επισκεφθόμαστε το Άγιον Όρος και τα άλλα μοναστήρια της Ορθοδοξίας μας, βλέπουμε ότι οι μοναχοί όρθρου βαθέως, πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς, χωρίς να έχει ξημερώσει ακόμα, σηκώνονται και αναπέμπουν προσευχές, δεήσεις προς τον Θεό και μάλιστα σε μία αγρυπνία που είχα βρεθεί, η οποία αγρυπνία κράτησε 8 ώρες, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, συγγνώμη 12 ώρες, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, είχαν λέει σκοπό οι πατέρες, οι ιεροψάλτες και οι τυπικάριδες να πούν ότι θα πούμε «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» με το που θα βγει η πρώτη ακτίνα του ηλίου. Όταν βγει ο ήλιος, ανατύλει ο ήλιος, τότε πρέπει να πέσει αυτό το ωραίο ύμνος «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν». Πριν λοιπόν την αυγή, «Προσέ ορθρίζω» σημαίνει ότι και τη νύχτα την πέρασα με τη σκέψη σου. Και το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνω όταν σηκωθώ είναι να υμνήσω το όνομα του Θεού. Κάποιες φορές η αγάπη σε κάνει να μην έχεις καθόλου όρεξη ούτε για ύπνο. Είναι τόση η σκέψη που στρέφεται γύρω από το πρόσωπο εκείνο που πραγματικά σου αφήνει πίσω και τα πλέον αναγκαία για τη ζωή του ανθρώπου. Πού είναι ο Δαβίδ, αυτός ο βασιλιάς που σηκώνεται και κάνει αυτή την προσευχή? Είναι στο παλάτι του? Μάλλον όχι. Πού είναι? Είναι στην έρημο. Διώκεται. Δεν απολαμβάνει την πορφύρα και την εξουσία, αλλά βρίσκεται στην έρημο, διωκόμενος από το παιδί του, τον Αβεσσαλόμ. Τον κυνηγούν οι συνωμότες, θέλουν να το σκοτώσουν, και εκεί δεν περνάει βίο βασιλέως. Διψά, πεινά, είναι γυμνός, δοκιμάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κι όμως δεν λέει τίποτα για όλα αυτά που περνάει. Αυτός έχει στραμμένο το νου του στο Θεό και μόνο από αυτόν περιμένει τη βοήθεια. Τον Θεό ψάχνει, τον Θεό αναζητά, τον Θεό επικαλείται. Και ενώ είναι σε αυτό τον απαράκλητο τόπο, στην έρημο, και μπορούμε και εμείς να το φέρουμε στα δικά μας τώρα, και εμείς ζούμε σε μια ερημιά των πόλεων, και ενώ έχουμε ανθρώπους γύρω μας, πάλι μόνοι μας νιώθουμε, η ελπίδα θα έρθει από το Θεό. Η ελπίδα μας το Θεό θα μας φέρει και το μήνυμα από το Θεό. Συνεχίζει η ερμηνεία. Δεν ασχολείται με τίποτα το προσωρινό. Γνωρίζει ότι οι προσευχές της ημέρας έχουν δύναμη, αλλά αυτές οι προσευχές της νύχτας που έχουν αγρυπνία, που έχουν κόπο, που έχουν θυσία, αυτές οι προσευχές είναι πιο δυνατές. Και οι προσευχές της νύχτας δυναμώνουν τις προσευχές της ημέρας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος κοπιάσει για να κάνει την προσευχή του, για να κάνει ένα προσκύνημα με την νηστεία του, την εγκράτεια, την προσοχή σε όλα, όλα αυτά ευλογούνται και αλλιώς τα ζει κάποιος. Και εσείς και εμείς δεν το ζούμε διαφορετικά όταν έχουμε αγρυπνία, όταν βρεθούμε τη νύχτα μέσα στο ναό, με το χαμηλό φωτισμό. Και ο καθένας πιο προσιλωμένος μέσα στο ναό, χωρίς να κοιτάει δεξιά και αριστερά, χωρίς να σχολιάζει, δεν είναι πιο, αισθανόμαστε ότι είναι πιο δυνατές αυτές οι προσευχές. Και εδώ ο γέροντας Εμιλιανός λέει ότι αυτές οι προσευχές μοιάζουν όχι με ένα απλό δεντράκι που μπήκε πριν μερικές μέρες και είναι εύκολο να ξεριζωθεί, αλλά είναι, λέει, ένα δέντρο που έχει πιάσει δυνατές ρίζες μέσα στο έδαφος που δεν μπορεί εύκολα να το ξεριζώσει ούτε ο δυνατός άνεμος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

0: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ό,τι κι αν πάθουμε από τις αμαρτίας μας το παθαίνουμε, Αββάς Δωρόθεος. Στην καθημερινότητά μας έχουμε αφήσει κατά μέρος αυτό που λέγεται αμαρτία. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι η αμαρτία είναι η παραβίαση των εντολών του Θεού και επειδή στον βορβαδισμό με αγαθά, πληροφορίες, δραστηριότητες, προκλήσεις, ζούμε σαν να μην υπάρχει Θεός, γι' αυτό και δεν διανοούμαστε ότι έχουμε αμαρτία. Η αμαρτία είναι η αποτυχία να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπο. Κάθε πράξη και κατάσταση της ύπαρξής μας που αφήνει κατά μέρος την αγάπη στην ουσία μας καθιστά αμαρτωλούς. Αμαρτία είναι η θεοποίηση του εαυτού μας, το αίσθημα της παντογνωσίας και της παντοδυναμίας. Αμαρτία είναι όταν βλέπουμε πως οι άλλοι δεν μας αφήνουν να χαρούμε τις επιλογές μας, με αποτέλεσμα να παθαίνουμε και να πονάμε. Αναζητούμε ένα Θεό συγχώρησης και αγάπης και αυτό είναι δεδομένο στην πίστη μας. Δεν προβληματιζόμαστε όμως για το ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε. Φτιάχνουμε στο μυαλό μας ένα Θεό κατά τα συμφέροντά μας. Όπως το παιδί νομίζει ότι μπορεί να ζητά και να εκμεταλλεύεται για πάντα τους γονείς του, χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη ακόμη και για τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι σχολικές επιδόσεις. Τα παιδιά που δεν θέλουν να καταφέρουν φροντίζουν έγκαιρα να έχουν επιρρύψει τις ευθύνες για την ηθελημένη ουσιαστικά αποτυχία τους στους δασκάλους που δεν τα καταλαβαίνουν, που είναι απαιτητικοί, που δεν είναι σε θέση να τα κάνουν να αγαπήσουν τη διαδικασία της μάθησης. Αμαρτία είναι η απουσία φιλότιμου και γενναιότητας να βγούμε μπροστά, να παραδεχτούμε τα λάθη μας, να ξεκινήσουμε από την αρχή με συνέπεια και αρχοντιά. Τα λάθη πληρώνονται. Δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να μας εκδικηθεί, να λάβει ικανοποίηση για τη συμπεριφορά μας έναντί του και έναντι των ανθρώπων. Η δράση ακόμα και η αδράνεια φέρνουν αντίδραση. Η ζωή δεν μας χρωστά, το ίδιο και οι άλλοι. Όταν προχωράμε με κριτήριο ένα εγώ, στο οποίο ανήκουν δήθεν τα πάντα, τότε οι άλλοι θα θελήσουν να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα, διότι κανείς δεν ζητεί τα του εταίρου. Έτσι μπλέκουμε σε μία συνεχή φανερή ή αφανή ρήξη που φέρνει απώλειες και γκρεμίσματα. Ο Θεός παραχωρεί την ήττα για να συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη χάνεται εξαιτίας του εγωκεντρικού προσανατολισμού μας. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι με τη δική του βοήθεια, άρα και με τη δική μας ταπεινοφροσύνη, μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη και τις αμαρτίες μας και να κάνουμε καινούριες αρχές. Η αμαρτία γεννά πρόσκαιρες ικανοποιήσεις και μακροχρόνιες βλάβες. Οι σκέψεις μας που μας κάνουν να νομίζουμε ότι είμαστε μικροί θεοί, επειδή έχουμε δίκιο και δικαίωμα, αλλά και οι πράξεις μας που συχνά πληγώνουν, όπως και οι παραλήψεις του καλού και του κόπου, αποτελούν εμπόδια στο να ζήσουμε με προσανατολισμό χαράς και ελπίδας, ακόμη και αν υπάρχουν δυσκολίες. Σκοπός είναι να έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε πειρασμούς, πάθη και καταστάσεις και ο Θεός βοηθά. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός, αλλά εμείς τιμωρούμε τον εαυτό μας. Ο Θεός κάποτε δεν παρεμβαίνει, μας αφήνει στον καημό και για τη δική μας παιδαγωγία και για τον άλλον και τον οικείον. Ας αποφεύγουμε τα λάθη και τα υπόλοιπα ας είναι πάνω Του.
Ο ήλιος μπορεί να παλιώσει, το Ευαγγέλιο δεν παλιώνει. Υπάρχουν άπιστοι και άθεοι που ανοίγουν τα στόματά τους και χλεβάζουν τα ιερά και τα όσια και προσπαθούν να ξεριζώσουν από τις καρδιές των ανθρώπων την πίστη στο Θεό. Μερικοί λένε με τρόπο δόλιο, «Καλά είναι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και κηρύττει η Εκκλησία, αλλά ποιος τα κάνει?» Ο λόγος αυτός παίρνει απιστία. Ποιος τα κάνει? Θέλουν δηλαδή να πούν ότι το Ευαγγέλιο πάλιωσε πλέον. Αλλά ο ήλιος μπορεί να παλιώσει, το Ευαγγέλιο δεν παλιώνει. Αυτοί δεν πιστεύουν, γι' αυτό θέλουν ένα καινούριο Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο του Αντιχρίστου. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς? Ότι και ένας ακόμη μέσα στα δισεκατομμύρια αν παρουσιαστεί να εφαρμόζει το Ευαγγέλιο, αρκεί αυτός να αποδείξει ότι η εφαρμογή του Ευαγγελίου είναι δυνατή. Εφόσον ένας το εφήρμοσε, μπορούν να το εφαρμόσουν και οι άλλοι, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι του αυτού φυράματος. Αλλά ρωτώ, ένας μόνο εφήρμοσε το Ευαγγέλιο? Όχι ένας, αλλά πολλοί. Πόσοι? Εάν μπορείτε να μετρήσετε τα άστρα του ουρανού, τότε θα μπορέσετε να μετρήσετε και τους Αγίους, γνωστούς και αγνώστους. Οι Άγιοι είναι από όλο τον κόσμο. Είναι άντρες, αλλά και γυναίκες και παιδιά. Είναι γέροι, αλλά και νήπια. Είναι από όλα τα επαγγέλματα, βοσκοί, γεωργοί, εργάτε, διδάσκαλοι, καθηγητέ, φιλόσοφοι, ποιητέ, ρήτορες, βασιλείς, στρατηγοί, από όλα τα μέρη της γης. Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι, παντού όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Άγιοι εκατομμύρια. Και όλοι αυτοί τι μας φωνάζουν? Διαψεύδουν τους απίστους και λένε, «Εμείς δεν ζήσαμε στο φεγγάρι ούτε στα άστρα, εδώ κάτω στη γη ζήσαμε. Εφόσον λοιπόν εμείς εφαρμόσαμε το Ευαγγέλιο, μπορείτε και εσείς να το εφαρμόσετε». Μας φωνάζουν με σάλπιγγες ουράνιες, να τους μιμηθούμε, να ζήσουμε και εμείς όπως εκείνοι. Η μέθοδος των γονάτων. Στις πολύ δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας, όπου η ανάγκη για προσευχή μοιάζει με φωτιά που μας καίει μέσα μας, καλό είναι να προσπίπτουμε νοερά ενώπιον του Κυρίου μας γονατιστή, να εφαρμόζουμε τη λεγόμενη μέθοδο των γονάτων, κατά τους αγιορείτες πατέρες. Τότε οποιαδήποτε μορφή προσευχή κάνουμε γίνεται φλογερή, ζέουσα και ο Κύριος συγκινείται και ικανοποιεί το αίτημά μας. Αλλά στο χρόνο που Εκείνος γνωρίζει και με τρόπο που ίσως εμείς να μην κατανοούμε. Για τους ασθενείς και υπερήλικες μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος των πνευματικών γονάτων. Έχει και η ψυχή μας γόνατα. Είναι η ταπείνωση, η αυτομεμψία, η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία. Είναι αρετές και ενέργειες τις οποίες και ένας κατάκητος μπορεί να προβεί.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδύσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβεν διοδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη, και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον χτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι άμπρος δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδόσωση. Τίσουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιομοίως.

το πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη. Στο δρόμο, αγαπητοί μου, από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, κατεβαίνουμε 1150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου και η Ιεριχώ είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Η περιοχή μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιεριχούς είναι έρημη, γεμάτη λόφους και άγωνη. Ο δρόμος μεταξύ των λόφων έχει ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια. Γι' αυτό τα παλιά χρόνια οι οδηπόροι διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα ληστών. Στα χρόνια του Χριστού, στο δρόμο προς την Ιεριχώ υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο μπορούσε κανείς να καταλύσει ασφαλώς επιπληρωμή. Το πανδοχείο ήταν ταυτόχρονα και θεραπευτήριο. Παίρνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη γεωλογική διαμόρφωση, τους ληστές που καιροφυλαχτούσαν και το πανδοχείο, ο Χριστός δίδαξε τη γνωστή και πολύ ωφέλιμη πνευματικά παραβολή του καλού Σαμαρίτη, στην οποία διδάσκει με έμπραχτο τρόπο την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας την παραβολή, λένε ότι συμβολίζει την έξοδο του εκπεσόντος ανθρώπου από τον Παράδεισο. Η λέξη ημιθανής που χρησιμοποιεί ο Κύριος σημαίνει ότι ο άνθρωπος νεκρώθηκε πνευματικά από τον παμπώνυρο και μισόκαλο διάβολο. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του τον ημιθανή άνθρωπο και τον περιποιήθηκε με την εσπλαχνία του, δηλαδή την θυσία του. Το πανδοχείο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Ο καλός Σαμαρίτης συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό και το κρασί και το λάδι συμβολίζουν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία γιατρεύουν και σώζουν τον πληγωμένο και έτοιμο θάνατο από την αμαρτία άνθρωπο. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι όταν τελούμε το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, πρέπει να βάζουμε στην αναμένη καντήλα κρασί και λάδι που χρησιμοποίησε ο καλός Σαμαρίτης και που συμβολίζουν την ιαματική χάρη του Θεού. Σήμερα, στον τόπο που βρισκόταν το πανδοχείο της εποχής του Χριστού, οι Λατίνοι έχουν προσκύνημα.

Ιερά Μονή Χοζεβά. Μετά το πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη και σε μικρή απόσταση στρίβουμε από τον κεντρικό δρόμο προς Ιεριχώ αριστερά για να πάμε στην Μονή Χοζεβά. Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αγριότητα και την έρημο. Το κλίμα είναι ξηρό και γλυκό τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι, επειδή η περιοχή, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της Μεσογείου θαλάσσης. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μια από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Βρίσκεται σε μια βραχώδη και κατάξερη πλαγιά μέσα σε βαθιά, μεγαλόπρεπη και άγρια χαράδρα με λίγα δέντρα. Η ονομασία Χοζεβά οφείλεται σε παράφραση της αναφερόμενης στο βιβλίο της Γενέσεως πόλεως Χασβή. Η περιοχή Χοζεβά απαντάται κι άλλες φορές στην Αγία Γραφή. Οι Άραβες ονομάζουν την περιοχή Ουάτ Ελ Κέλτ, δηλαδή χαράδρα σε βουνό με νερό. Η Μονή είναι χτισμένη στο βόρειο μέρος της κοιλάδας που δημιουργεί ο χήμαρος Χοράθ. Από τον χήμαρο αυτό έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας όταν με εντολή του Θεού κρύφτηκε εκεί για να αποφύγει το θυμό των ασεβών βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας της Μονής βρίσκεται το σπήλαιο που έμενε ο προφήτης. Η περιοχή αυτή γύρω από το χήμαρο ανήκε στον πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Στο ίδιο σπήλαιο που έμεινε ο προφήτης Ηλίας λέγεται ότι προσευχόταν και ο Θεοπάτορ Ιωακείμ για 40 μέρες και 40 νύχτες παρακαλώντας τον Θεό να του δώσει παιδί. Είχε υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα κατέβει από τον τόπο αυτό ούτε ακόμη για νερό, προτού ο Θεός τον ευλογήσει και τον επισκιάσει με τη χάρη του, η οποία θα ήταν για αυτόν και ψωμί και νερό. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ του έφερε το ευχάριστο μήνυμα της τεκνοποιήσεως με τη σύζυγό του Άννα, που καρπός της πίστεως και της ευσεβίας τους ήταν η Θεόπες Μαριάμ. Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ναού του μοναστηριού στην γέννηση της Θεοτόκου.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Κωνσταντίνο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χοζεβά και παρά τη ζέστη και τους πολλούς προσκυνητές που είχε να δεχθεί ο πατήρ Κωνσταντίνος και να αγκαλιάσει, ο Άγιος Ηγούμενος μας δέχτηκε πατρικά και με αγάπη και χαρά μας μίλησε για την Ιερά Μονή Χοζεβά που υπηρετεί. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας, το μοναστήρι της Παναγίας του Χωσεφά, το μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας και στο ξεκίνημα της ερήμου του Ιορδάνου. Την αγιασμένη έρημο, της οποίας η πνευματική ζωή και η πνευματική πατρότητα αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 900 χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου, με τον πρώτο ασκητή, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήρθε και έζησε στο μοναστήρι μας εδώ πέρα, στο σπήλαιό του, όπου ο Θεός ήθελε να τον προστατεύσει από την βασιλική οργή του Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την ελληνική πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έγιναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον ξεφορτώσουν, θα λέγαμε, τον προφήτη Ηλία, να τον σκοτώσουν. Και ο Θεός, για να τον προστατεύσει, του δίνει δύναμη και παραμυθία και τον στέλνει στο χήμαρο του Χωρά, που κοιτάει στον Ιορδάνη, όπως μας αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ήρθε εδώ στο χώρο αυτό και ο Θεός συνέχισε να τον παρηγορεί και να τον στηρίζει, στέλνοντας πόρακες να του μεταφέρουν το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας, και ο προφήτης Ηλίας έπινε από το νερό από το χήμαρο του Χωρά. Δεύτερη παρουσία, θα λέγαμε ευλογημένη παρουσία σε αυτό το χώρο, βλέπουμε τη μορφή του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννη, οι οποίοι έρχονταν κατά καιρούς εδώ πέρα, περισσότερες φορές βέβαια ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ο κήπος που βρίσκεται στο μοναστήρι μας ήταν κτηματική του περιουσία και εδώ ερχόταν και έβος και τα αρνάκια του, όπως μας αναφέρεται στην ημνογραφία. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν καθημερινά το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Καρπός της προσευχής ήταν να γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, χαριτωμένο με κεφαλαίο θα λέγαμε, η Παναγία μας. Αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός ήταν δώρο επιμονής, δώρο αφιερώσεως, δώρο προσευχής, που ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου και η Αγία Άννα στο σπίτι της Γεστημανή. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φτιάχτηκε το μοναστήρι, αφιερώθηκε ο κεντρικός ναός στο γενέθλιο της Παναγίας. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές πέρασε από το χήμαρο του Χωρά, που βρίσκεται κάτω εδώ στο μοναστήρι μας, γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης και όλοι όσοι έρχονταν, περνούσαν από το χώρο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε εδώ πέρα, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς, 52 βαθμούς, και έτσι λοιπόν όσοι οδηπόροι ακολουθούσαν τον Κύριο είχαν την ανάγκη να βρέξουν το πρόσωπό τους και να ρίξουν λίγο νερό στα πόδια τους για να μπορούν να αντέξουν το καύσωνα της ημέρας. Το χώρο αυτό ο Κύριος έκανε λόγο για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. 3ο-4ο αιώνα έχουμε την μεγάλη έτσι αύξηση του ασκητισμού. Από το ερημετισμό περνάμε στο κοινοβιακό σύστημα και η πρώτη, θα λέγαμε, ομαδική κοινοβιακή κοινότητα ξεκίνησε αρχές του 5ου αιώνα, δηλαδή το 480, όταν ιδρύθηκε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο από τον πρώτο κτήθωρα της μονής μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χωζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Να φανταστείτε, ήταν η χρυσή εποχή του μοναχισμού τότε. Το μοναστήρι μέσα αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς και άλλους 3.000 κατά μήκος του χυμάρου του Χωρά, με πορεία προς την Ιερικό, όπως βλέπετε. Η οργή των Περσών το 614 ανέκοψε την πορεία της μονής
με πνευματικό απολογισμό τη σφαγή των 3.000 οσιομαρτύρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται στο κημητήριο της Μονής, στο παρακλήσι που έχει φτιαχτεί και είναι αφιερωμένο προς τιμή τους, και εορτάζουμε 9 Ιανουαρίου. Δεύτερος ιδρυτής της Μονής μας είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου, ο οποίος έζησε την σφαγή των Περσών και εκείνος στήριξε και μάζεσε τους πατέρες, τους εναπομείναντες πατέρες, και έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται εν ζωή και στεγάζει τις ψυχές μας. 10ο αιώνα έχουμε την πρώτη Αραβική Επιδρομή, παθαίνει μεγάλη ζημιά στο μοναστήρι, φεύγουν πολλοί πατέρες από τη Μονή και παίρνουν κοντά τους ως παραμυθία και παρηγοριά την θαυματουργή εικόνα της Μονής μας και τη μετέφεραν στην Ελλάδα και είδαν ένα χώρο που κάπως τους θύμιζε λίγο την περιοχή και έφτιαξαν ένα μοναστήρι και το αφιέρωσαν προς τιμή της Παναγίας μας και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι το οποίο βρίσκεται εν ζωή, για το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιώτισσας στην Αμοργό. Το 1900 έχουμε τη μεγαλύτερη και τελευταία ανακαίνιση της Μονής και την περίοδο αυτή για μία 20ετία εκάρι και έζησε στο χώρο αυτό, έχοντας ως διακόνημα την αγιογραφία ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Νικαλίμνος, ο οποίος λόγω της τελευταίας Αραβικής Επιδρομής το 1916 αναγκάστηκε να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ιδρύσει το μοναστήρι προς τιμή των Αγίων Πάντων στη Κάλυμνο και να αναπαυθεί το κουρασμένο και σχετικό του σώμα το 1948. Το κεντρικό ναό της Μονής μας βρίσκεται το άσπρο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου, καταγωμένο εκ της Ρουμανίας, ο οποίος Άγιος έζησε στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε το 1960 και το 1980 έκαναν εκταφή του σκηνώματος αυτού και από τότε βρίσκεται στο χώρο αυτό και το 2016 έγινε αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο μας και κατατάγει στο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας και μνήμη το εορτάζει στις 28 Ιουλίου, δηλαδή με το νέο ημερολόγιο στις 10 Αυγούστου. Η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας και πάντα να μας μνημονεύετε εμάς, τον Πατριάρχη μας, ο οποίος έχει μεγάλο αγώνα, και τους αγιοταφίτες αδελφούς, ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Εμείς ελπίζουμε στις δικές σας προσευχές και τις προσευχές όλων των πιστών για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα. Βέβαια τα προσκυνήματα τα κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι, απλώς εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το καντήλι τους αναμένο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άγιο Ηγούμενο για την όμορφη αυτή παρουσίαση της Ιεράς Μονής Χοζεβά που με πολύ αγάπη και ταπείνωση υπηρετεί και ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να τον έχουν γερό και δυνατό και πολύχρονο να υπηρετεί στους Αγίους Τόπους και στην Ιερά Μονή Χοζεβά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Άγια Προσκυνήματα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ποιες είναι οι αγιορείτικες μορφές, τι σημαίνει η καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος και η αγιότητα. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουτών Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε
1: και για
0: πολύ.
1: Για μένα είναι χαρά και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι νομικός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε, αγαπητέ κύριε Λίλη, πάτερ Κωνσταντίνε, την ευχή σας.
1: Του Χριστού και της Παναγίας.
2: Έχουμε συμπορευτεί με τον πατέρα Κωνσταντίνο πριν από χρόνια στο Άγιο Όρος και ήταν μεγάλη χαρά μου όταν πληροφορήθηκα ότι θα συνοδοιπορήσουμε και σήμερα νοερό στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Θα μου επιτρέψετε όπως πάντα να ζητήσω την ευχή και να απευθύνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου και στον πεφιλημένο γέροντά μας, τον αγαπημένο πρώην Κρήτης, τον πατέρα Ειρηναίο, που ξέρω ότι κάθε φορά μας βλέπει και χαίρεται σαν μικρό παιδί με την καθαρή παιδική του καρδιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μας βλέπει. Θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού έχετε βρεθεί και στο Άγιο Όρος, είναι και επίκαιρο το θέμα, θα συζητήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Να δούμε πρώτα κάποιες αγιορείτικες μορφές που ή είναι εν ζωή ή έχουν φύγει από κοντά μας, ή είναι επίσημα Άγιοι ή δεν είναι, είναι το ίδιο για την Εκκλησία μας, και να δούμε μέσα από αυτό τα βιώματα και τι έχουν να πούν σήμερα σε εμάς.
1: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι το Άγιο Όρος είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου είναι ένας τόπος αγιασμένος, και είναι αγιασμένος διότι εκεί έχουν καταφύγει πολλοί πατέρες, μοναχοί, έχουν αφήσει τον κόσμο και έχουν πάει σε αυτόν τον χώρο όπου έχουν αγιάσει. Και πραγματικά είχα ακούσει μια φορά κάποιον αγιορείτη και λέει ότι το Άγιο Όρος δεν γεννά αγίους. Δεν γεννήθηκε κανείς στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά πραγματικά εκεί αναγεννούνται οι άνθρωποι και γίνονται Άγιοι. Και είναι μεγάλη ευλογία και πραγματικά κάθε φορά που επισκέφτεται κανείς αυτόν τον ευλογημένο τόπο αισθάνεται αυτή την αγιότητα, αυτή την ευλογία, αυτή την χάρη. Και είναι από την προσευχή και από τον άσκηση και από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που πραγματικά θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού και έδωσαν πραγματικά, έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτόν τον τόπο. Σε εμάς οι περισσότεροι, οι γνωστοί Άγιοι που είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης που έζησε στα Καυσοκαλύβια τα πρώτα του χρόνια και μετά γνωρίζουμε ότι ήρθε στην Ομόνια. Έχουμε βέβαια και άλλους Αγίους που επίσημα η Εκκλησία, γιατί όπως είπατε δεν είναι μόνο εκείνοι όπου η Εκκλησία μας επίσημα τους έχει αγιοκατατάξει. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, όπως έλεγε και ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάης, το έλεγε αυτό, ότι αυτοί είναι καλύτεροι με την έννοια ότι κρύβονται και δεν τους ξέρει μόνο ο Θεός. Και έχουμε πολλούς έτσι πατέρες οι οποίοι πραγματικά είχαν μεγάλη έτσι, χάρη και δεν τους γνωρίζει κανείς, μόνο ο Θεός ο ίδιος και ελάχιστοι τέλος πάντων. Εκτός λοιπόν από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, έχουμε τον Άγιο Σουλανό τον Αθωνίτη, έχουμε τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, έχουμε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο με την νοερά προσευχή που εισήγαγε στο περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα είχε και πολλά πνευματικοπαίδια ο Άγιος Ιωσήφος Ηγαστής, όπως ο Εφραίμ Κατουνακιώτης, και αυτός σύγχρονος Άγιος που έζησε εκεί στα Κατουνάκια. Και εκτός από αυτούς έχουμε και άλλους, όπως είναι ο Όσιος Δανίλου Κατουνακιώτης που έζησε και αυτός εκεί στους Δανιλαίους, ο Άγιος Γεράσονος Μικραγιαννανίτης, που είναι και αυτός
0: επίσημα γνωστός
1: μνημονογράφος, και επίσημα η εκκλησία μας τον έχει αγιοκατατάξει. Και εκτός από αυτούς, όπως είπαμε, υπάρχουν και τόσοι άλλοι, τόσοι πάρα πολλοί, οι οποίοι πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία όταν κανείς τους έχει συναντήσει, αν τους έχει αναστραφεί. Θυμάμαι πάντως πολλές φορές όταν πηγαίναμε εκεί στους Δανιηλαίους, ζούσε τότε ο Δανιήλ, ο εγγονός θα λέγαμε του Οσίου Δανιήλ, ένας πολύ χαριτωμένος γέροντας, ο οποίος πάντοτε μας συμβούλευε, πάντοτε μας έλεγε πολύ ωραία πράγματα. Και μάλιστα κάποια φορά μας είπε να πάμε εκεί στα Κατουνάκια να πάρουμε την ευχή από ένα ασκητή μοναχό, ο οποίος ήταν ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι.
1: Ο πατήρ Γεδεών, λοιπόν, Κύπριος στην καταγωγή, και είχε περίπου 60 με 70 χρόνια. Ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του, και ενώ έβλεπες τα ράσα του ήταν τρυπημένα, ήταν μπαλωμένα και ήταν και άπλητος κτλ. Είχε μεγάλη, δηλαδή έβγαζε μια ευωδία, είχε μια ευλογία αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή και τα μάτια του έτσι έλαμπαν, το πρόσωπό του, αλλά ούτε μύριζε ούτε τίποτα από τη...
0: Όχι μόνο από τα γιώρους δεν είχε βγει 72 ναι, χρόνια, από το κελί
1: από
0: του.
1: Από το κελί του, ήταν έγκλειστος. Ναι. Ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι, ναι. Κατάσταση...
1: Ο οποίος βέβαια κοιμήθηκε την επόμενη χρονιά που πήγαμε, ξαναπήγαμε να πάρουμε την ευχή του. Έξω από το κελάκι του είχε φτιάξει τον τάφο του, και εκεί ακριβώς ο υποτακτικός του είχε ένα υποτακτικό, και ακριβώς έγινε και ετάφη.
0: Μάλιστα.
1: Και προχωρήσαμε την επόμενη χρονιά τον τάφο του πατρός Γεδεών. Κύπριος στην καταγωγή. Επίσης είχα μια φορά άλλη μια εμπειρία που πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Πριν πολλά χρόνια είχα γνωρίσει τον γέροντα Χαράλαμπο τον Διονυσιάτη, ο οποίος βέβαια ήταν μεγάλο σε ηλικία τότε, και πραγματικά δεν τον γνώριζα, και έβλεπα λοιπόν μετά που τελείωσε η ακολουθία όλοι οι πατέρες να πηγαίνουν σαν τα μελίσια να παίρνουν την ευχή του πατρός Χαραλάμπου. Και απόρρισα ποιος ήταν αυτός ο παππούλης, ας πούμε. Και μου είπαν ότι ήταν ο γέροντας ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Πήγα και εγώ πέρα να πάρω την ευχή του, και μου είπαν ότι από την πολλή προσευχή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είχε αγιάσει, και όντως πραγματικά έβλεπες το πρόσωπό του έτσι πολύ αλλοιωμένο και φωτεινό.
0: Έχετε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Άγιο Όρος, από ό,τι κατάλαβα, το είπε και ο κύριος Σκοπιτέας. Κάθε φορά φαντάζομαι θέλατε να πάτε. Μεγάλο ρόλο έπαιζαν αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Μόρφε, γιατί σας, αλλιώς δεν έχει μόνο το τοπίο να δει κάποιος.
1: Ναι, ναι.

0: που θα κάνετε την προσευχή σας, που θα πηγαίνετε στην εκκλησία σας, που θα έχετε το πνευματικό σας κτλ. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και να μην το χαλάτε λέει, το πρόγραμμα αυτό. Με τίποτα. Ναι, ναι. Μας το τόνιζε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και επίσης και στην Παντοκράτορος εκεί ήταν ο γέροντας Βυσσαρίωνας, ο οποίος εκοιμήθηκε σε μικρή ηλικία 48 ετών. Και παρότι δηλαδή ήταν σχετικά μικρό στην ηλικία, πραγματικά ήταν έτσι πολύ χαριτωμένος, απλός και έτσι πολύ έτσι ένας άγιος ο γέροντας, που πραγματικά κάθε φορά που πηγαίναμε μας άνοιγε την καρδιά του, μας έκανε να νιώθουμε πραγματικά έτσι ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε πολύ απλότητα και ταπείνωση. Και όλοι οι πατέρες δηλαδή εκεί έχουν αυτό την απλότητα, την ταπείνωση που πραγματικά βλέπει κανείς έτσι το αγωνιστικό τους φρόνημα, την αγάπη τους για το Θεό αλλά και για τους ανθρώπους.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να έρθω στον κύριο Σκοπετέα. Κύριε Σκοπετέα, από ό,τι κατάλαβα και εσείς έχετε επισκεφτεί πολλές φορές το Άγιο Όρος, γνωρίζετε αρκετές μορφές, έχετε γράψει κιόλας, έχετε κάνει εκπομπές. Αν σας ρωτούσα την πρώτη φορά που πήγατε, η πρώτη σας εμπειρία, τι σας έκανε κυρίως εντύπωση από την πρώτη αγιασμένη μορφή που είδατε στο Όρος?
2: Είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα στη μνήμη που γέννησε ο πατήρ Κωνσταντίνος με την τοποθέτησή του, που δεν ξέρω ειλικρινά, χάνομαι. Είναι μια θάλασσα απέραντη η μνήμη, η αθωνική. Αυτό που, ξέρετε, πολλές φορές με το πρώτο κοίταγμα, με την πρώτη αίσθηση, δεν μπορείς να αποτυπώσεις αυτό που έμεινε μέσα στην ψυχή σου. Έτσι συμβαίνει και όταν παρατηρούμε έναν πίνακα ζωγραφικής. Όταν τον κοιτάμε από κοντά, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε την ωραιότητά του. Όταν απομακρυνόμαστε λίγο,
1: ναι,
2: τότε ναι, συλλαμβάνουμε το κάλος. Έτσι συνέβαινε κάθε φορά που και εγώ πήγαινα στο Άγιο Όρος. Μόλις επέστρεφα, συνήθιζα να γράφω ένα αθωνικό ημερολόγιο. Έχουν γραφτεί περίπου 15 τέτοια αθωνικά ημερολόγια όλα αυτά τα χρόνια. Και εκ των υστέρων, δηλαδή πολλά χρόνια αργότερα, συνέλαβα αυτή την πρώτη αίσθηση, αυτό το πρώτο ξάφνιασμα της ψυχής, μόλις συνάντησα αυτές τις μορφές. Και δανειζόμενος μια έκφραση από τον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, ο οποίος μίλαγε για τους από μέσα χριστιανούς, για τους από μέσα μοναχούς, για τους από μέσα ιερείς, για τους από μέσα ανθρώπους, δηλαδή τι εννοούσε? Οι άνθρωποι χωρίς σχήματα ευσεβίας,
1: ναι,
2: που ξέρετε καμιά φορά παρασύρουν και παραπλανούν τους γύρω μας. Να ξεκινήσουν εκείνη τις φιλοφρονήσεις και τις θοπίες στο φιλέπαινο εγώ μας. Όχι λοιπόν έργα και λόγια ανθρωπαρέσκειας, έχουν αυτοί οι από μέσα αγιορείτες, έτσι εγώ τους λέω, από μέσα αγιορείτες, που δεν χρειάζεται να σου μιλούν για να διεισδύσουν μέσα στην ψυχή σου. Και μόνο που τους βλέπεις, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και θυμάμαι ένα περιστατικό από το γεροντικό, που κάποτε ένας προσκυνητής πήγαινε πολύ συχνά, έκανε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε μια συνοδηπορία μας, κύριε καθηγητά, αυτό, έκανε χιλιόμετρα για να πάει να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο, τον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου. Και ενώ πήγαινε, έκανε τόσα χιλιόμετρα, δεν τον ρωτούσε ποτέ τίποτε. Και μετά από αμέτρητες επισκέψεις και πολλά χρόνια, θαυμάζοντας αυτό το γεγονός, ο Άγιος Αντώνιος, σκεφτείτε τώρα, τον ρωτάει, αδελφέ, τόσους αιώνες, τόσους καιρούς μάλλον, τόσα χρόνια,
1: ναι,
2: έρχεσαι εδώ και δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ σου τίποτα. Και του απαντάει τότε ο προσκυνητής, μου αρκεί να σε βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι αισθάνομαι, αισθάνθηκα και εγώ την πρώτη φορά, λοιπόν, και όλες τις φορές που συναντούσα αυτές τις μορφές

0: των από μέσα αγιοριτών εκεί στο Άγιο Όρος, λέει μια φράση «και σιωπούντες», λέει «λαλούμεν».
1: Ναι.
0: Και στον τρίτο ήχο εκεί, τα ξέρει πολύ καλύτερα ο πατήρ Κωνσταντίνος αυτά, στην υπακοή του τρίτου ήχου κάθε Κυριακή λέμε «εκπλήτων τη οράση, δροσίζων τη ρήμαση, δροσίζων τη μορφή». Αυτό συμβαίνει με αυτούς τους, με αυτούς τους γνησίους φίλους του Χριστού μας. Αρκεί η όψη τους, η χαρμολυπημένη όψη τους, η τόσο εύλαλη, που μιλάει δηλαδή, να σου περάσει τα μηνύματα του Ευαγγελίου, να σου δείξει το δρόμο, το δρόμο, την τεθλιμμένη οδό, τη σταυρική ανάβαση προς τα άνω υπέροχα. Ακόμα και μια φωτογραφία τους, και αυτό το έχουμε ξαναπεί κύριε καθηγητά, αλλά αξίζει να το πούμε ξανά, να το ακούσουν οι αδελφοί μας. Θυμάστε, κάποιος αντίκρισε κάποτε μια φωτογραφία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του μεγάλου αυτού αγιορείτη Αγίου της υπακοής και της υπομονής, σε μια κολόνα εκεί στην πόλη που έμενε, είδε την αναγγελία μιας ομιλίας, ενός αφιερώματος για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, και τον συγκλώνησε αυτό το διαπεραστικό του ταπεινό βλέμμα. Δεν τον γνώριζε και άρχισε να του μιλάει. Άρχισε να μιλάει στην εικόνα της αφίσας με αναφιλητά συντριβής. Και έπειτα ρώτησε και έμαθε τα πάντα, και από εκείνη την εικόνα, από εκείνη τη φωτογραφία πορεύεται πλέον, κάνει πνευματική ζωή και πορεύεται την οδό της μετανοίας και έχει τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη μεσίτη του και βοηθό του. Σκεφτείτε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η αίσθηση, αυτή είναι η αίσθηση που έχω κρατήσει, αυτή η γλυκιά ανάμνηση και από την πρώτη φορά που πάτησα, αξιώθηκα να πατήσω στα αθωνικά χώματα, αλλά και από κάθε φορά που συναντάω αυτούς τους από μέσα αγιορείτες.
1: Από μέσα αγιορείτες, βέβαια. Και φαντάζομαι, επειδή πολλές φορές έχετε επισκεφθεί, έχετε ξαναδεί ένα πρόσωπο που το είχατε δει την περασμένη φορά ή την προπερασμένη. Κάθε φορά που το συναντάτε, το βρίσκετε διαφορετικό, πιο πλούσιο, σας κάνει εντύπωση κάτι που δεν είχατε προσέξει την προηγούμενη φορά? Να ρωτήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο πρώτα. Ναι. Από κάποιο πρόσωπο το έχετε δει αρκετές φορές.
2: Ναι.
1: Όσο περνάει ο καιρός, τι παρατηρούσατε?
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα με την πρώτη ματιά μπορεί να μην μπορέσεις να καταλάβεις ή να αντιληφθείς την χάρη και την ευλογία που έχει ένας μοναχός, ένας αγιορείτης, αλλά κάθε φορά που το επισκέφτεσαι βλέπεις όλο και κάτι περισσότερο. Και μάλιστα αυτό που μένα πάντοτε έτσι μου κάνει εντύπωση, κάθε φορά που πηγαίνω νομίζω ότι πηγαίνω πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι. Και πραγματικά είναι, κάθε φορά είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι ίδια.
1: Πράγματα που δεν τα είχατε προσέξει την άλλη φορά. Αυτό
2: ναι, και όταν βρίσκεσαι στο πελιβόλι της Παναγίας, πραγματικά εκείνη κατευθύνει τα πάντα και κανονίζει το πώς θα πορευθείς, τι θα ζήσεις, τι ευλογία θα σου δώσει κτλ. Και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Και δόξα τω Θεώ δηλαδή που μας δίνεται η δυνατότητα αυτή να το επισκεφτόμαστε όποτε μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι μέσα από αυτή την συναστροφή με τους αγιορείτες και μέσα από την όλη έτσι εμπειρία που ζει κανείς με τις ακολουθίες, με τα διακονήματα, με τον τρόπο ζωής τέλος πάντων, πραγματικά βγαίνεις πολύ ωφελημένος και κερδισμένος.
1: Ναι. Και μια συνομιλία, τι θα πει, πώς θα κεράσει τον Αρθαπάης μου, ο Άγιος Παΐσιος κάτι κερνούσε πάντοτε.
2: Ναι, ναι, πάντοτε.
1: Όχι με παροιμιώδες. Αλλά και κυρίως φράσεις από την Αγία Γραφή χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους ή ήταν πολύ, πολύ απλός?
2: Εντάξει, όχι πάντοτε. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η ταπείνωση και η απλότητα που έχουν.
1: Η ταπείνωση και η απλότητα.
2: Ναι. Και έβλεπες, δηλαδή, ειδικά στα μέρη, όχι στα μεγάλα μοναστήρια, αλλά αν πάει κανείς από την Αγία Άννα και μετά, που εκεί είναι πιο δύσκολη πρόσβαση και είναι πιο ασκητικά θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί βλέπει, πραγματικά βλέπει κανείς ότι ενώ δεν έχουν τα απαραίτητα, είναι μες στη χαρά. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, οι μη έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν είχαν τίποτα και τα είχαν όλα. Γιατί είχαν τον Χριστό.
1: Ναι, είχαν ελάχιστα τίποτα ναι, και τα είχαν όλα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πραγματικά βλέπει κανείς ότι τελικά τι είναι αυτό το νόημα της ζωής. Εμείς τα έχουμε όλα και δεν έχουμε την αληθινή χαρά. Και εκεί δεν είχαν τίποτα και πραγματικά ήταν στη χάρη. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και αυτό δηλαδή.
1: Εμείς τη χαρά την έχουμε χάσει πολλές φορές.
2: Ναι.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτό, να πετύχουμε.
2: Και συνέχεια διαμαρτυρόμαστε που δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο κτλ. Αυτοί δεν είχαν τίποτα, αλλά είχαν τον Χριστό και πραγματικά ζούσαν την αληθινή χαρά. Αυτό
1: ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, αν έχω καταλάβει καλά, πολλοί μοναχοί πήγανε νωρίς, είναι ολιγογράμματοι, αν έχω καταλάβει καλά. Συναντήσετε κάποιους που ήταν πολύ μορφωμένοι, στη μόρφωση που τα άφησαν όλα και πήγανε στο όρος, που ήταν με ιδιαίτερη μόρφωση. Σε αυτούς τους πολύ μορφωμένους, τι διαφορά βρήκατε από τους μορφωμένους αυτού του κόσμου, τους κοσμικούς ανθρώπους? Είπατε τη φράση «καθηγητής της ερήμου» κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι έναν μοναχό, ο οποίος μονάζει τώρα σε μια μονή στο Άγιο Όρος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδασμένος, με εκπληκτικές περγαμηνές πανεπιστημιακές.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή αναφέρατε αυτό περί μορφώσεως, και κάποια στιγμή του γεννήθηκε η επιθυμία να επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Mm. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι και το σήκωσε κάποιος πατέρας και τον ρώτησε «Πότε θέλεις, παιδί μου, να έρθεις?» Και του λέει «Αύριο». Κατάλαβε εκείνος τον πόθο του και κανόνισε λοιπόν από το εξωτερικό που βρισκόταν σε μια πόλη της Ευρώπης και είχε λαμπρή πορεία και μέλλον πανεπιστημιακό και ακαδημαϊκό, την επόμενη μέρα βρισκόταν στο καθολικό του μοναστηριού εκείνου. Επέτρεψε ο Κύριος, οικονόμησε η Παναγία μας, να είναι εντελώς μόνος του όταν μπήκε μέσα στο μοναστήρι. Και μόλις μπήκε μέσα στο καθολικό λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας, η οποία έλεγε, κράταγε ο Κύριος το ηλιτάριο, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο. Μόνο στη θέα του Χριστού μας και του μηνύματος που εισχώρησε στα κατάβαθά του εκείνη τη στιγμή, από την επομένη μέρα και από τότε μάλλον δεν έχει αποχωριστεί από αυτό το μοναστήρι. Έγινε μοναχός, κατέληψε την πανεπιστημιακή του λαμπρή πορεία για να αφιερωθεί στο Χριστό. Και είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, το τι είναι αυτό που οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους πάνω στον άθωνα. Γιατί προσεύχονται, γιατί αγρυπνούν, γιατί νηστεύουν, γιατί θυσιάζουν το εγώ τους, γιατί θυσιάζουν τη μόρφωσή τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιας και με ρωτήσατε κάτι τέτοιο, κύριε καθηγητά. Τα θυσιάζουν όλα για την αγάπη του Χριστού. Επομένως, οτιδήποτε κουβαλάνε από τον κόσμο, είτε αυτό αφορά στη μόρφωσή τους, είτε αυτό σε κάποιο τάλαντό τους, κάποιο χάρισμα δοσμένο άνωθεν, όλα τα φιλτράρουν μέσα από το φίλτρο της αγάπης του Χριστού και της θεαρέσκειας.
1: Ναι.
0: Αν είναι λοιπόν κάτι ευλογημένο και αρέσει στο Χριστό μας και εκείνοι το συνεχίζουν. Αν λοιπόν τη μόρφωσή τους μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον λόγο, το κάνουν.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά ξέρουν και ασκούνται σε αυτό να σιωπούν και να σου αρκεί πολλές φορές αυτό που λέγαμε πριν, η όψη τους, η μορφή τους, η εύλαλη σιωπή τους, για να σου πει πάρα πολλά από αυτά που θα χρειάζονταν αμέτρητα βιβλία και αμέτρητες λέξεις για να σε διδάξουν και να σε ωφελήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να πω κάτι, ναι. Επειδή ναι. Η ερώτηση που κάνατε πριν ήταν πραγματικά με συγκίνησε. Αυτό που είπατε ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε, αν συναντάμε ίδια πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα ήθελα έτσι να σας πω ότι αυτά τα πρόσωπα που συγκλονίζομαι, συνταράσσομαι όταν ξανασυναντώ, είναι οι πατέρες που πλέον λείπουν από αυτόν τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και συνεχίζουν να υμνούν τον λατρεμένο τους και λατρεμένο μας νυμφίο Χριστό στις μονές της Άνω Ιερουσαλήμ. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω λοιπόν για μια τέτοια μορφή,
1: ναι,
0: ενός απλού μοναχού εκεί στο Κουτλουμούσι, κάτω από τις Καριές, Ρώσος στην καταγωγή, ο μοναχός Λουκάς, να έχουμε την ευχή του, ένα παλικάρι νεότατο, ευγενέστατο, αϊκίνητο, ένας πολύ ψηλός στο δέμας μοναχός, ο οποίος νεότατος, πριν τα 30 του χρόνια, προσβλήθηκε από τον καρκίνο, πριν τα 30 του χρόνια. Και πάλεψε ένα χρόνο θαραλέα, τότε ζούσε και ο γέροντάς τους, μια μεγάλη μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, ο πατήρ Χριστόδουλος, ο Κουτλουμουσιανός,
1: ναι,
0: να έχουμε
1: ναι.
0: και τη δική του
1: πολύ
0: ευχή.
1: Γνωστός.
0: Έτσι. Και του συμπαραστεκόταν ο πατήρ Χριστόδουλος στο νοσοκομείο, προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, να τον εμψυχώσει, ως το τέλος να υπομείνει για να στεφανωθεί. Και τον ρώταγε, πονάς Λουκά, παιδί μου, λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, αυτό τον ρώτησε. Και τι το απάντησε, πάτερ Κωνσταντίνε, κύριε καθηγητά, μόνο όταν φεύγουν οι άγγελοι, έτσι το απάντησε. Μόνο τότε πονώ, γέροντα.
1: Τότε μόνο πονάει, όταν φεύγουν οι άγγελοι. Ναι,
0: ναι. Έτσι ναι. Λοιπόν, όταν ξαναπήγαμε την επόμενη χρονιά, μετά μάλλον από 2-3 χρόνια, όταν είχαμε ξαναεπισκεφθεί τα μέρη της Κουτλουμουσίου, είχαμε πληροφορηθεί για την κοίμησή του και αναζητήσαμε το μνήμα του. Να πάμε να προσευχηθούμε. Λοιπόν, στο μνήμα του μοναχού Λουκά, εκείνου που τον πόνο του απάλυναν οι άγγελοι. Και δεν το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Και σκεφτήκαμε ότι είχε γίνει ανακομιδή του. Και μπήκαμε στο οστεοφυλάκιο της Μονής, στις φιλοσοφικές σχολές, έτσι όπως τις λένε οι αγιορείτες πατέρες,
1: ο
0: Αγίου Όρους. Τα φιλάκια έτσι τα λένε. Τα έλεγε ένας πατήρ Ιωακήμ ο Προφητηλιάτης εκεί, έλεγε πηγαίνετε να φοιτήσετε στην φιλοσοφική σχολή, έτσι μας προέτρεπε όποτε πηγαίναμε. Βλέπουμε λοιπόν εκατοντάδες κάρες, έτσι, τα κρανία να το πούμε έτσι των πατέρων, βαλμένες πλάι-πλάι και στο κέντρο ήταν μία που κυριολεκτικά έλαμπε. Και βλέπουμε πάνω της λοιπόν το όνομα Λουκάς και τη χρονολογία της κοιμήσεώς του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και λένε οι πατέρες πως αυτό το και χρυμπαρένιο, το χρυσαφένιο χρώμα των οστών μαρτυρά πολλά για το που βρίσκεται,
1: ναι,
0: για την
1: ναι.
0: πορεία αυτής ναι, της, της ψυχής. Την κατασπαστήκαμε τότε, θυμάμαι όλοι μας, την κάρα του μοναχού Λουκά, δεν μας το επέβαλε κανείς. Να ξέρετε ότι η αγιότητα πάντοτε προσελκύει, μαγνητίζει, θέλγει την ψυχή του ανθρώπου και ξεριζώνει εκείνο το βήτα από το μακάβριο και το κάνει μακάριο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο πατήρ Λουκάς και μαθαίνουμε λοιπόν και τελειώνω με αυτό ότι μετά την κοίμηση του μοναχού Λουκά ήρθε στο μοναστήρι και εκάρι μοναχός ο κατασάρκα πατέρας του.
1: Α, μάλιστα. Α.
0: Λοιπόν, και τον γνωρίσαμε, κύριε Λίλη, και πραγματικά ήταν μια εκπληκτική μορφή και αυτός. Πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς, πιο χαρούμενος και από τους χαρούμενους.
1: Ναι.
0: Και είναι δίπλα εκεί στο σπλάχνο του, έτσι, και προσπαθεί και αυτός και παλεύει να αγιάσει και αυτός όπως αγίασε και το παιδί του, ο μοναχός Λουκάς.
1: Το πιο τραγικό γεγονός, θα έλεγε κάποιος, ο πατέρας να χάσει το παιδί του, στο Άγιο Όρος παίρνει μια άλλη διάσταση και είπατε 30 ετών, γενναιότατο.
0: Ούτε 30 ετών.
1: Όταν αρρώστησε.
0: Ούτε 30 ετών, ναι.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό, αυτό θέλουμε να δούμε τα βιώματα από τα πρόσωπα αυτά. Και να πάμε, πατέρα Κωνσταντίνε, για να γνωρίσουμε και λίγο ακόμη πιο κοντά. Η καθημερινή ζωή των προσώπων αυτών στο Άγιο Όρος, ποια είναι? Φαντάζομαι άλλοι είναι πολύ αποτραβηγμένοι, λέγεται σκήτη, άλλοι είναι μέσα στο μοναστήρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε λίγο πώς περνάει τη μέρα του ένας μοναχός.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το Άγιο Όρος έχει 20 οργανωμένα μοναστήρια, κοινόβια. Είναι τα μοναστήρια που είναι στο Άγιο Όρος, 20. Και εκτός από τα 20 τα κοινόβια μοναστήρια υπάρχουν και σκήτες, υπάρχουν και κελιά, που είναι κάποιοι οι μοναχοί οι οποίοι ζουν πιο μοναχικά, πιο ασκητικά.
1: Γι' αυτό λέγονται έτσι, σκήτες και κελιά. Αυτή είναι η διαφορά. Με λίγα άτομα ή μόνο και μόνοι τους.
2: Μπορεί και μόνος τους ή με κάποιο υποτακτικό ή με μια μικρή αδελφότητα.
1: Α, μάλιστα. Αλλά ανήκουν σε ένα μεγάλο μοναστήρι, φαντάζομαι.
2: Ναι, κάπου ανήκουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
1: Είπα τη μικρή Αγία Άννα, αναφέρεται πριν.
2: Ναι, έχουμε τη μικρή Αγία Άννα, έχουμε την Νέα Σκήτη. Έχουμε τα καψοκαλύβια, έχουμε τα κατουνάκια. Όλα αυτά ανήκουν στην Μεγίστη Λάβρα, στο μοναστήρι της Μεγίστης Λάβρας.
1: Που είναι πολύ απομακρυσμένη, το πιο ακριβό.
2: Ναι, ακριβώς. Και εκεί είναι πιο ασκητικά, δηλαδή είναι η έρημος του Αγίου Όρους, όπως λέμε. Που είναι και τα Καρούλια, έχει η περιοχή. Και τώρα, ανάλογα τώρα, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο. Βέβαια, οι περισσότεροι ξεκινάνε από ένα οργανωμένο μοναστήρι. Και στην πορεία, δηλαδή.
1: Α, και στην πορεία από
2: πρέπει να έχουν ένα πνευματικό, κάπου δηλαδή, να έχουν μια αναφορά, για να μπορέσουν να προχωρήσουν δηλαδή, μετά στην συνέχεια.
1: Μάλιστα. Και είτε είναι σκήτη, είτε κελί, είτε. Συνήθως υπάρχει το πρωινό ξύπνημα, το προσευχή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ή δεν κοιμούνται.
2: Εκεί αγρυπνούν οι πατέρες. Δηλαδή,
1: το βράδυ συνήθως έχουν αγρυπνία.
2: Το πρόγραμμά τους συνήθως σηκώνεται γύρω στις 1 η ώρα. 1 με 2 κάνουν τον κανόνα τους. 2 η ώρα ξεκινάει η ακολουθία. Μέχρι το πρωί δηλαδή, που τελειώνουν τη θεία λειτουργία. Και μετά το πρωί συνηθίζεται. Μπορεί να υπάρχει ανάλογα τώρα στο κάθε μοναστήρι, μπορεί να διαφοροποιείται ελάχιστα. Αλλά συνήθως μπορεί να ξεκουράζονται λίγο και μετά το πρωί κάποιοι κάνουν την παράκληση και μετά την παράκληση γίνεται τράπεζα. 9 η ώρα γίνεται τράπεζα. Δηλαδή 9 η ώρα το πρωί συνήθως. Δηλαδή το μεσημεριανό φαγητό γίνεται
1: 9 η ώρα το πρωί.
2: 9 η ώρα το πρωί.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και μετά την τράπεζα ξεκινάνε τα διακόνηματά τους. Δηλαδή ο κάθε μοναχός έχει το διακόνημά του, άλλο θα πάει στους κήπους, άλλο θα είναι αρχοντάρης να υποδεχτεί τους επισκέπτες. Άλλος θα είναι στα μαγειρία, ο καθένας ανάλογα το διακόνημά του που έχει. Και μετά το μεσημέρι θα χτυπήσει πάλι κάποιο καμπανάκι που σταματάνε τα διακονήματα γύρω στις 2-3 η ώρα, ανάλογα πάλι το πρόγραμμα που είναι, είτε χειμερινό είτε θερινό. Και αφού σταματήσει το διακόνημα, μετά ετοιμάζονται για να πάνε ξανά στην εκκλησία για να τον εσπερινό. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο εσπερινός και μετά τον εσπερινό γίνεται πάλι τράπεζα που γίνεται το βραδινό φαγητό γύρω στις 5 η ώρα περίπου.
1: Και μετά άρα ο εσπερινός πριν τις 5, κάπου το μεσημέρι,
2: 3 με 4 ανάλογα πάλι την περίοδο. Και μετά μετά την τράπεζα γίνεται το απόδειπνο. Εκεί στο απόδειπνο έχουμε την ευλογία στα μοναστήρια τα μεγάλα δηλαδή να μας βγάζουν τα λείψανα, τα πιο έτσι σημαντικά λείψανα της Μονής και να μας κάνουν μια ξενάγηση και να προχυνάμε δηλαδή τα λείψανα αυτά των Αγίων της Εκκλησίας μας που είναι και αυτό μεγάλη έτσι ευλογία. Έτσι λοιπόν από ό,τι λένε οι πατέρες ότι χωρίζεται σε 3-24 ώρα η ζωή τους.
1: 3-24 ώρα.
2: Ναι. Το ένα 24 ώρα είναι μέσα στο ναό. Το άλλο το αφιερώνουν στην προσευχή και στα διακονήματα που έχουν και το άλλο πάλι δηλαδή στην ξεκούραση λίγο και τα λοιπά. Αλλά ελάχιστα ξεκουράζονται δηλαδή, πολύ ελάχιστα.
1: Και κοιμούνται λίγο φαντάζομαι, όπως είπα το. Ο κύκλος που περιγράψα το λειτουργικός μοιάζει ο δικός μας λίγο με τον εσπερινό στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Αλλά εμείς μοιάζουμε κυρίως την Κυριακή που θα πάμε στη Θεία Λειτουργία.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, κάθε μέρα
2: κάθε
1: Θεία
2: μέρα,
1: Λειτουργία.
2: Ναι. Και παρότι δηλαδή γίνεται καθημερινώς, είναι το ίδιο πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι δεν τους είναι βαρετό, ναι, ή να τους κουράζει και να... Είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους δίνει ζωή, τους δίνει η χαρά.
1: Γιατί θα λέει κάποιο μονότονο συνέχεια,
2: ναι, το ίδιο. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι η χάρη του Θεού, δηλαδή, που τους ενισχύει και που τους δυναμώνει.
1: Και νομίζω και ένα σημείο ότι δεν έχουν και βιωτικές μέρημνες άμεσα όπως έχουμε εμείς.
2: Ναι,
1: αυτό,
2: ναι, ναι, αυτό σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν τους πειρασμούς τους, δεν έχουν τις δυσκολίες τους. Έχουν και εκεί άλλους είδους πειρασμούς από ό,τι έχουμε εμείς μέσα στον κόσμο. Αλλά και εκεί έχουν πολλά, έτσι. Και αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι παλεύουν με τον εαυτό τους, με τα πάθη τους, γιατί και εκείνοι δεν ήρθαν εκεί αγιασμένοι, όπως είπαμε. Εκεί πραγματικά πάλεψαν και παλεύουν με τα πάθη τους, με τον εαυτό τους. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, κατάφεραν να φτάσουν εκεί που.
1: Πάντως, όπως το περιγράψετε, και μέσα σε ένα κοινόβι, σε μεγάλο μοναστήρι,
2: ναι,
1: η ζωή λίγο μοιάζει με τη σκήτη, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα.
2: Ναι, βέβαια,
1: ζωή,
2: να πούμε στις σκήτες και στα κελιά, είναι διαφορετικό το πρόγραμμά τους. Δεν είναι όπως στα μεγάλα μοναστήρια. Δηλαδή, στα κελιά, συνήθως τις ακολουθίες τις κάνουν με κομποχίνι. Δεν κάνουν δηλαδή τις ακολουθίες διαβάζοντας τα βιβλία της Εκκλησίας μας,
1: ναι, ναι,
2: αλλά το κάνουν με κομποχίνι. Οι αρχιτές δηλαδή έτσι το κάνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, τις ακολουθίες, τον όρθρο, τις ώρες κτλ. Τις κάνουν με συγκεκριμένα κομποχίνια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, είπατε προηγουμένως ότι έχουν μία απλότητα στη συμπεριφορά και όχι αυτή που γνωρίζουμε με μια βαθιά μετάνοια συνήθως, καθώς πρέπει, με ένα καλό λόγο, αλλά μιλούν όπως νιώθουν απροκάλυπτα. Να μας πείτε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί αυτό εντυπωσιάζει τους αγιορείτες. Αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον εκκλησιαστικό τρόπο πολλές φορές, δεν το βρίσκουμε εκεί. Γιατί υπάρχει εκεί και τι θέλει να δείξει.
0: Ναι, είναι ο τρόπος τους πάντοτε είναι ανεπιτίδευτος και αυτό που τους συνεχώς απασχολεί, προσπαθούν, μοχθούν, παλεύουν γι' αυτό, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να αρέσουν στο Θεό. Ακολουθούν την Παύλια προτροπή, εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν λέει θέλω να αρέσω στους ανθρώπους, δεν είμαι του Χριστού, δεν είμαι δούλος του Χριστού. Mm. Έτσι λέει. Yeah. Επομένως, αυτό το βιώνουν οι αγιορείτες. Αυτή η απλότητα, λοιπόν, που τους χαρακτηρίζει ως επιτοπλίστων, είναι και αυτή που μας μαγνητίζει. Mm. Αυτή που μας φέλγει, μας αγινεύει, έτσι, σας αγίνει. Μας συνεχώς, μας τραβάει να προσπαθούμε συνεχώς να ανακαλύπτουμε τέτοιες μορφές. Και βέβαια παντού μπορείς να συναντήσεις τέτοιες μορφές, και στα κοινόβια και στις σκήτες, αλλά εκεί στα κελάκια, από το πουθενά, την ώρα που περπατάς και δεν έχεις έναν προορισμό σαφή, ξεκινάς και λες θα οικονομήσει η Παναγία μας να ωφεληθώ από κάποια συνάντηση που θα,
1: ναι,
0: έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι τώρα, έτσι, μιας και το αναφέρουμε, το κάνουμε αυτό πολύ συχνά, μας αρέσει δηλαδή να βαδίζουμε και κάποια στιγμή να χτυπάμε μια πόρτα ενός κελιού, χωρίς να ξέρουμε αν είναι κάποιος μέσα, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είναι μέσα. Και θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, σε ένα κελάκι του Τιμίου Προδρόμου, εκεί κοντά στα μέρη της Νέας Κήτης, συναντήσαμε έναν μοναχό ο οποίος μας είχε πει μια θαυμάσια ιστορία, η οποία έμεινε μέσα μας. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, έτσι, να την αναφέρουμε, γιατί, ναι, δείχνει αυτή τη σοφία τους, την απλή βίωση που έχουν στα ευαγγελικά προστάγματα του Κυρίου μας. Ναι. Το βίωμά τους δηλαδή. Και μας πρόσφερε λοιπόν το κέρασμά του, άρχισε να μας κερνάει και πνευματικά. Αυτά είναι τα πνευματικά λουκούμια, λοιπόν, που συνεχώς ζητάμε όταν χτυπάμε μια τέτοια πόρτα. Μας λέει, παιδιά, ήταν κάποτε ένας γέροντας που έζησε όλη του τη ζωή με θεάρεστο τρόπο. Πολλούς αγώνες, δάκρυα, μετάνοια, μετάνοιες, την ευχή του Χριστού μας συνέχεια, μνήμη θανάτου, συνεχή μνήμη θανάτου, νύψη, Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή η ώρα να αναχωρήσει για την Άνω πατρίδα μας. Τον παρέλαβε λοιπόν ο άγγελός του και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Και κάποια στιγμή μας το έλεγε ανθρωπομορφικά, έτσι, με τέτοιο τρόπο παραστατικό, έφτασε λίγο μπροστά στην πόρτα του Χριστού μας. Και ακούστηκε από μέσα η γλυκύτατη φωνή του Κυρίου. «Ποιος είναι?» Και ο γέροντας απάντησε, «Εγώ, Κύριε». Και ο Χριστός μας δεν αποκρίθηκε. Ξαναρωτάει ο Χριστός μας, «Ποιος είναι?» Ξαναπαντάει ο γέροντας. Στενοχωρήθηκε. Να μην με αναγνωρίσει, λέει, εμένα ο Κύριος. «Εγώ είμαι, Κύριε. Εμένα, λέει, που τόσα χρόνια ήμουν δούλος του πιστός και αγαθός. Τι να συνέβη? Μήπως έχω αμαρτήσει σε κάτι και δεν το εξομολογήθηκα?» Άρχισε να ελέγχεται. «Κάποιο αμάρτημα, είναι αγνία μου που δεν μπορούσα να θυμηθώ, που δεν το έχω εξαγορεύσει στο πνευματικό μου?» Η πόρτα ήταν ακόμα κλειστή όμως. Θεόκλειστη, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ξαναχτυπάει ο γέροντας. Ακούγεται από μέσα πάλι η γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας. «Ποιος είναι?» Ξαναπαντάει ο γέροντας, «Εγώ είμαι, Κύριε». Αυτή τη φορά όμως με πιο χαμηλωμένη τη φωνή. Ταπεινωμένο τρόπο, με πιο ψαλιδισμένα τα φτερά. Και πάλι δεν πήρε απόκριση. Ούτε η πόρτα άνοιξε. Και άρχισε να κλαίει και δεν σταματούσε. Έβαζε όμως όχι το μυαλό του τώρα να σκεφτεί, αλλά την καρδιά του, την αφιερωμένη επί τόσα χρόνια στο Χριστό, να αφουγκραστεί, να καταλάβει το τι έφτεξε και πώς έγινε αυτός ο δίκαιος, ο πάντοτε δίκαιος Κύριος, να τον εντός εισαγωγικών αποδοκιμάζει με έναν τέτοιο απρόσμενο τρόπο. Και όταν άρχισε να σκέφτεται με την καρδιά του, ξαναχτύπησε την πόρτα και άκουσε πάλι τη γλυκύτατη φωνή του Χριστού να ρωτάει ποιος είναι. Και με όλο το κουράγιο και όλη τη φωνή, αυτή την ισχνή φωνή που του είχε απομείνει, του απάντησε, «Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, ποιος είμαι». Και η πόρτα άνοιξε, λέει, αμέσως μπροστά του. Και με αυτόν τον τρόπο, ο γέροντας, όταν είχαμε πάει σε εκείνο το κελί, μας έκανε ένα τόσο ανεξίτηλο στις ψυχές μας μάθημα για την ταπείνωση, και ήθελε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει ποτέ να νιώσουμε, έστω και ελάχιστα, ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Και μόνο ο Κύριος γνωρίζει ποιος είναι ο καθένας. Με την ταπείνωση, λοιπόν, μας δίδαξε αυτός εκεί ο απλός γέροντας εκείνο το κελάκι, μόνο η ταπείνωση θα νικήσει όλες τις μεθοδίες του μισόψυχου, του πανούργου διαβόλου, και θα ανοίξει αυτή την πολυπόθητη ουράνια πύλη. Αν δεν χτυπάγαμε εκείνη την πόρτα του κελιού, δεν θα ακούγαμε ποτέ αυτή τη συνταρακτική ιστορία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Που πάντοτε θα τη θυμόμαστε σαν ένα από τα πιο όμορφα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί.
1: Λέει πολλά
0: εκεί
1: για την ταπείνωση και το ποιοι είμαστε, βέβαια, και πώς μας βλέπει ο Χριστός. Καθώς μιλούμε, βλέπουμε πολλές μορφές σύγχρονες, αγιορείτικες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον πατέρα Εφραίμ που πήγε στην Αριζόνα και έφτασε, θα λέγαμε, νομίζω 18-19 μοναστήρια ίδρυσε εκεί πέρα. Βέβαια, είναι και πολλά πρόσωπα που δεν είναι επίσημα Άγιοι. Και ο πατήρ Βασίλειος, ο προηγούμενος της Ιβύρων, ο Γοντικάκης, που κατάγεται και από το Ηράκλειο, είναι μια μεγάλη μορφή και των θεολογικών ακαδημαϊκών γραμμάτων, αλλά και σημερινή. Ο πατήρ Βασίλειος έλεγε πάντα, όταν τα χάνουμε όλα, τα βρίσκουμε.
3: Ακριβώς.
1: Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο, γιατί πολλές φορές ερχόταν και εδώ, τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και έλεγε εμπειρίες. Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο.
3: Μεγάλη, έτσι, ευλογία και για μας τους κριτικούς που ήταν από εδώ η καταγωγή του, αλλά και για το Άγιο Όρος, ήταν μια μεγάλη μορφή ο πατέρα Βασίλειος. Και αυτό το έδειξε με την ζωή του, με το παράδειγμά του, με τη σιωπή του, αλλά και με το λόγο του ακόμα που δεν δίσταζε ακόμα και στα πανεπιστήμια να βρίσκεται μέσα στους φοιτητές και σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Να μπορεί... Κείμενά του τα παραπέμπουν σε διδακτορικές διατριβές, σε μονογραφίες, καθηγητές πανεπιστημίων των διδάσκων. Γι' αυτό
3: βέβαια, μεγάλη μορφή. Και παρόλα αυτά που ήταν στην αρχή στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μετά στην Ιερά Μονή Βύρων ως ηγούμενος, όταν έφτασε στο 70ο έτος της ηλικίας, άφησε την ηγουμενία και αποσύρθηκε για να μπορέσει περισσότερο να αφιερωθεί, περισσότερο να προετοιμαστεί για την άλλη ζωή.
1: Μάλιστα, και πραγματικά... πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ ωραία υπογράμμιση.
3: Ναι, και πραγματικά ήταν μεγάλος έτσι, ένας σύγχρονος γέροντας του Αγίου Όρους ο πατέρ Βασίλειος, και δόξα τω Θεώ δηλαδή που είχαμε την ευλογία και να τον ακούσουμε και να τον δούμε από κοντά. Πραγματικά θεωρώ ότι ήταν έτσι μεγάλη ευλογία και για μας αλλά και για όλο το Άγιο Όρος.
1: Και έχουμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή για τον Άγιο Γεράσιμο το Μικραγιαννανίτη.
3: Ναι.
1: Είχαμε φιλοξενήσει τον Μητροπολίτη Κίτρους και Κατερίνης που ασχολήθηκε στη διδακτορική του διατριβή και έλεγε την καθημερινότητα εκεί, στη Μικρή Αγία Άννα.
3: Ναι.
1: Πώς έγραφε.
3: Βέβαια.
1: Και σήμερα το έργο το αποτελεί αντικείμενο πολλών διδακτορικών διατριβών. Δηλαδή, πόσο ήταν πάντοτε κρυμμένοι, αλλά τους ανακάλυψε, θα λέγαμε, και η επιστήμη.
3: Ακριβώς.
1: Και αναφέρατε την ουερά προσευχή και ένα πρόσωπο, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που έφερε την ουερά προσευχή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Γιατί το είπατε αυτό? Να πούμε λίγο, τι είναι η ουερά προσευχή?
3: Ναι, η ουερά προσευχή είναι η ευχή αυτή που έχει το όνομα του Ιησού, που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό». Αυτή η ευχή δηλαδή που γίνεται είτε με τον κομποχή ή χωρίς κομποχή, ο γέροντας Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, εκείνος πραγματικά ήταν, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος έφερε την ουερά προσευχή, τόσο πολύ έδωσε σημασία σε αυτό το έργο.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Και πραγματικά έτσι πολύ όλα τα πνευματικοπαίδια του, δηλαδή, γιατί ήταν και ο Όσιος Εφραίμ Κατουνοκιώτης ήταν πνευματικοπαίδι του, και ο Άγιος Χαράλαμος και ο Γέροντας ο Χαράλαμος Διονυσιάτης, και ο Γέροντας Εφραίμ από την Αριζόνα. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν.
1: Γι' αυτό και το και Σύφο, δικά του πνευματικά παιδιά.
3: Και ο Ισίφο Βατοπαιδινός. Όλοι αυτοί ήταν δικά του παιδιά και όλοι αυτοί πραγματικά έδωσαν πολύ μεγάλη βάση σε αυτή την ουερά προσευχή, πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το κύριο έργο των μοναχών είναι αυτό, προσευχή. Και να πούμε ότι μπορούμε και εμείς μέσα στον κόσμο αυτή την απλή προσευχή
1: να τη λέμε.
3: Να τη λέμε. Είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε είμαστε στον δρόμο, είτε είμαστε στο σπίτι μας. Μπορούμε αυτή να γίνει μια καλή συνήθεια που πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ και μας βγάζει πολλές φορές από αδιέξοδο που ο σημερινός κόσμος δυστυχώς βρίσκεται σε μια σύγχυση και σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Λέγοντας αυτή την ευχούλα, πραγματικά μας αλλοιώνει και μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Σκοπετέα, να μας πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας, είτε ένα πρόσωπο που πρέπει να... μια ευχή, κάτι, μια κουβέντα του.
0: Ένα πρόσωπο το οποίο είναι συγκλονιστική η πορεία του μέσα στον αγιορείτικο μοναχισμό και είναι δικό σας, επιτρέψτε μου να πω, εκεί κάτω στην Κρήτη τον έχετε και έχετε την ευλογία του. Ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός. Μάλιστα. Ο Πνευματικός του Αγίου Παϊσίου.
1: Στον Κουρσόνα.
0: Μετά τον Παπατήχωνα, στο Πετραχύλι του κατέφυγε. Είναι στην Αγία Ειρήνη Κρουσόνος, εκείνο ο τάφος του.
1: Ήταν πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, μάλιστα.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Κοιμήθηκε το 1986 σε ηλικία 60 ετών. Μια μεγάλη μορφή από αυτές που λέγαμε στην αρχή οι αφανείς μορφές.
1: Και είναι τόσο κοντά μας και τόσο σημαντικός.
0: Των αγγέλων ενσώματι. Έτσι, να έχουμε την ευχή του.
1: Πολύ ωραία.
0: Και άξιζε να κάνουμε μια αναφορά στον πατέρα Νικόδημο.
1: Θα έχουμε ευκαιρία και άλλη φορά. Το λέτε πάρα πολύ ωραία κλείνοντας. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ο σεβασμιότατος πρώην Κρήτης μας βλέπει και ο ποιμενάρχης μας, ο κύριος Ευγένιος. Χαρούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, να κλείσουμε και να πούμε ότι ο επίσκοπος του Αγίου Όρους είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
3: Φέβαια.
1: Και αυτό σημαίνει για την ιστορία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας για όσα μας είπατε πολύ πρακτικά και πνευματικά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Δεύτερο μέρος. Υπερηφάνεια, η ρίζα του κακού. Ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονοτικό που δεν αφήνει την χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό.

Γέροντα, έχω ζήλια, μνησικακία, κατακρίνω, θυμώνω. Η ζήλια, η κατάκριση, ο θυμός, η μνησικακία κλπ. Όλα από την υπερηφάνεια ξεκινούν. Η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο όλων των παθών. Αν λοιπόν χτυπήσεις την υπερηφάνεια, χτυπάς όλα τα πάθη και έρχεται μέσα σου η ταπείνωση και η αγάπη. Γι' αυτό νομίζω αρκετό είναι να ασχοληθείς ή μάλλον να ανοίξεις μέτωπο μάχης με την υπερηφάνεια. Να στρέψεις όλα τα πυρά προς το κάστρο της υπερηφανίας, το οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Βλέπεις, όταν ο εχθρός πολεμάει ένα κράτος, τις περισσότερες δυνάμεις θα τις στείλει να χτυπήσουν την πρωτεύουσα. Μία βόμβα, αν ρίξει στην πρωτεύουσα και την καταστρέψει, πάει μετά. Κατέστρεψε όλο το κράτος. Γέροντα, με ποιον συγγενεύει ο υπερήφανος? Με τον έξω από εδώ. Με τον διάβολο. Αν και ευκολότερα κάμπτεται ο διάβολος παρά ο υπερήφανος. Γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις αν ταπεινωθείς, ενώ τον υπερήφανο ακόμη και να ταπεινωθείς και να του ζητήσεις συγγνώμη, δεν τον κάμπτεις. Θα σου πει υποκρίνεσαι. Όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση έχει περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο. Ο υπερήφανος δεν έχει εσωτερικό περιεχόμενο. Είναι σαν το αψώμωτο στάχι που στέκεται όρθιο, ενώ το ψωμωμένο στάχι γέρνει το κεφαλάκι του. Και εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και εσωτερικά ανήσυχος και εξωτερικά ταραγμένος και θορυβώδης. Γιατί όταν υπάρχει υπερηφάνεια, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι μια φούσκα που τη φουσκώνει ο διάβολος και μετά την τρυπάει με μια καρφίτσα, κάνει κρότο και σπάει. Είναι άτιμη η υπερηφάνεια. Είναι φοβερό πράγμα, αφού τους αγγέλους τους έκανε δαίμονες. Αυτή μας έφερε από τον παράδεισο στη γη και τώρα από την γη προσπαθεί να μας στείλει στην κόλαση.

όταν δεν καταλαβαίνουμε την υπερηφάνεια. Εγώ, γέροντα, δεν καταλαβαίνω να υπερηφανεύομαι για κάτι συγκεκριμένο. Τότε θα υπάρχει μέσα σου μια γενική υπερηφάνεια. Πολλές φορές ο διάβολος τα παρουσιάζει όλα καμουφλαρισμένα και δεν παίρνει ο άνθρωπος είδηση όταν ενεργεί υπερήφανα. Αν όμως παρακολουθεί και εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει που ενήργησε με υπερηφάνεια. Μπορεί να μην καταλαβαίνει όλη την υπερηφάνεια που έχει, αλλά λίγο θα την καταλαβαίνει. Θα δει ότι νιώθει μέσα του μία εγωιστική ικανοποίηση, μία υπεροχή απέναντι στους άλλους. Και όταν, γέροντα, κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου ότι έχει υπερηφάνεια, τι γίνεται? Τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Υπερηφανεύεται, πέφτει και ταπεινώνεται. Ξανά υπερηφανεύεται, πάλι πέφτει, πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη του τη ζωή. Υπερηφάνεια, ταπείνωση, υπερηφάνεια, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν. Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει και χωρίς να βγαίνει τίποτε. Υπάρχει μια στασιμότητα. Του δίνεται μόνον η ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή: αυτήν την εικόνα την έκανες καλή. Αν υπερηφανευθεί όταν πρόκειται να κάνει άλλη εικόνα, θα πει: αυτή την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη, για να μου πει ο γέροντας πάλι μπράβο. Και βλέπεις, μετά κάνει μια καρικατούρα. Την διορθώνω και, επειδή πάλι λέει μέσα της: τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο γέροντας, για να μου πει μπράβο, κάνει πάλι καρικατούρα. Μπορεί όμως, γέροντα, η ίδια να την θεωρεί καλή? Πώς δεν μπορεί? Την καρικατούρα μπορεί να τη θεωρήσει αριστούργημα και να έρθει με χαρά να μου πει: πώς σας φαίνεται, γέροντα, τώρα, είναι καλή? Θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα και τότε θα καταλάβει. Και αν δεν το καταλάβει, τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρή και θα συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πεις, δεν θα βγαίνει από το δικό της.

Γέροντα, πιο πολύ με βοηθάει να έχω λίγη δυσκολία όταν κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεί όμως να έχει και αυτό υπερηφάνεια. Εάν δεν προσέξει κανείς και ξαπλωμένος να είναι και να μην κάνει τίποτε, πάλι μπορεί να υπερηφανεύεται. Το τρένο εκτροχιάζεται και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο διάβολος και από εδώ και από εκεί μας πιάνει. Με ρωτούν μερικοί τι να προσέξω για να μην πέφτω στην υπερηφάνεια. Είναι σαν να λένε από πού κινδυνεύω να πέσω, από εδώ ή από εκεί. Και από εδώ και από εκεί μπορεί να πέσεις, και από αριστερά και από δεξιά, και από τη σκάλα και από την καρέκλα και από το σκαμνί. Κάθε στιγμή και κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή, γιατί η υπερηφάνεια ισχωρεί παντού. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να μην έχει τίποτε και να υπερηφανεύεται. Καμιά φορά αυτός μπορεί να έχει περισσότερη υπερηφάνεια. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Ήπειρο, είχα μάθει για ένα γέρο τσομπάνο ότι ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κάνει οικογένεια και γύριζε εδώ και εκεί. Τελικά τον σημάζεψε ένας άλλος τσομπάνος και τον έβαλε σε μία καλύβα όπου είχε τα κλαδιά για τις κατσίκες. Δεν τον άφηνε να ανάβει ούτε φωτιά για να ζεσταθεί, γιατί φοβόταν μην πιάσουν φωτιά τα κλαδιά. Εκεί μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά, είχε δύο σανίδες για κρεβάτι και ένα στρώμα. Όταν το έμαθα, πήγα να τον δω. Ήταν χάλια. Είπα μετά σε μια φτωχή γυναίκα, «Πόσα θέλεις για να τον πλένεις λίγο?» «Τίποτε», μου λέει, «μόνο το σαπούνι να μου δίνεις». Μια μέρα που είχα πάει, ήταν μεσημέρι και έτρωγε. Μόλις τελείωσε το φαγητό, με κοιτάζει, γυρίζει το πιάτο ανάποδα και λέει με μια ικανοποίηση, «Αυτό θα πει μελό, καλόγερε, αυτό θα πει μελό. Έχει σκυλιά, γατιά εδώ». Δηλαδή, το ότι γύρισε ανάποδα το πιάτο για να μην το γλύφουν τα γατιά και τα σκυλιά, το θεώρησε κατόρθωμα. Λες και ανέβηκε στο διάστημα. Να η υπερηφάνεια. Τα χάλια του είχε. Και όμως, τι υπερηφάνεια είχε.

Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται λογισμοί υπερηφανίας? Όπως οι άλλοι γελούν όταν μας βλέπουν να υπερηφανευόμαστε, έτσι και εμείς να γελούμε με τους λογισμούς υπερηφανίας. Στον ταπεινό έρχονται υπερήφανοι λογισμοί? Έρχονται, αλλά γελάει γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τον λογισμό της υπερηφανίας πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως, όπως τον αισχρό λογισμό. Το θέμα είναι ότι τον αισχρό λογισμό τον καταλαβαίνεις εύκολα, ενώ τον λογισμό της υπερηφανίας, για να τον καταλάβεις, χρειάζεται πολύ εγρήγορση. Αν λόγου χάρη την ώρα της προσευχής περάσει ένας άσχημος λογισμός από το νου σου, θα τον καταλάβεις και θα τον διώξεις αμέσως. Άντε φύγε από εδώ, θα πεις. Αλλά αν πας στην εκκλησία, σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες ωραία το ψαλτήρι και υπερηφανευθείς, χρειάζεται εγρήγορση για να τον καταλάβεις και να τον πετάξεις. Γέροντα, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Πώς θα προλαβαίνω να φέρνω ταπεινό λογισμό? Πρέπει να γίνει δουλειά από νωρίτερα. «Ιτιμάσθην και ουκ εταράχθην», λέει ο Δαβίδ, γιατί οι λογισμοί της υπερηφανίας έρχονται αστραπιαία. Αυτό είναι παλιά μηχανή του διαβόλου. Τώρα να πάρεις μια καινούρια μηχανή, να καλλιεργείς συνέχεια ταπεινούς λογισμούς για να τρέχεις. Μόνον οι ταπεινοί λογισμοί φέρνουν ταπείνωση, και μόνον με την ταπείνωση φεύγει η υπερηφάνεια. Μια φορά ένας ιεροκήρυκας μου είπε ότι ετοίμασε ένα ωραίο κήρυγμα. Ανέβηκε στον άμβονα και μιλούσε πολύ ωραία. Κάποια στιγμή όμως του πέρασε ένας υπερήφανος λογισμός και μπερδεύτηκε. Ξέσπασε τότε σε ένα νευρικό κλάμα και κατέβηκε από τον άμβονα ντροπιασμένος. Ύστερα για πολύ καιρό δεν μπορούσε να κάνει κήρυγμα. Είχε αχρηστευτεί. «Κοίταξε», του λέω, «εκείνο το έπαθες από υπερηφάνεια. Επειδή υπερηφανεύτηκες, απομακρύνθηκε η χάρις του Θεού. Τώρα να ξεκινήσεις ταπεινά. Όταν έρθει η ώρα να ανεβείς στον άβονα να πεις: αν μπερδευτώ, σημαίνει ότι μου χρειάζεται ρεζιλίκι, γιατί αυτό θα με βοηθήσει πνευματικά. Και αν τυχόν σε πιάσει πάλι το κλάμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι συγκινήθηκες, οπότε θα βοηθηθούν και δεν θα σκανδαλιστούν. Μη φοβάσαι. Πράγματι, ξεκίνησε έτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι, και άρχισε πάλι να κηρύττει.

Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει τον εσωτερικό άνθρωπο και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις τη μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία Ζωή Του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές Του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησού και οφείλει. Οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης, οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι. Δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος
εκ των κόπων του, από τον ίδρωτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στην πέμπτη εκατοντάδα με τίτλο «Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας». Εκείνος που τη γνώση του συνοδεύει η πράξη και την πράξη του η γνώση είναι θρόνος και υποπόδιο του Θεού. Θρόνος είναι για τη γνώση που έχει και υποπόδιο για την πρακτική του αρετή. Αν τώρα κανείς υποστηρίξει ότι και ο ανθρώπινος νους είναι ουρανός, καθαρός από κάθε υλική φαντασία και ασχολούμενος ή μάλλον καταστολισμένος με τους θείους λόγους των νοητών, νομίζω ότι δεν βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Κάθε φιλόσοφος και ευσεβής που φρουρείται από την αρετή και τη γνώση ή την πράξη και τη θεωρία, όταν δει να έχει εξεγερθεί εναντίον του μεταπάθη η πονηρή δύναμη, όπως εναντίον του Εζεκία, ο βασιλιάς των Ασσυρίων, μία μόνο βοήθεια έχει για τη διάλυση των δεινών το Θεό, που τον εξηλαιώνει με αλάλητη κραυγή, με την επίταση δηλαδή της αρετής και της γνώσεως, και τότε δέχεται σε συμμαχία ή μάλλον προσωτηρία άγγελο, δηλαδή λόγω ανώτερης σοφίας και γνώσεως, που συντρίβει κάθε δυνατό πολεμιστή και άρχοντα και στρατηγό στο εχθρικό στρατόπεδο. Αρχή κάθε πάθους είναι το αντίστοιχο αισθητό. Χωρίς να υπάρχει κάτι που να κινεί προς τον εαυτό του τις δυνάμεις της ψυχής διαμέσου κάποιας αισθήσεως, πάθος δεν δημιουργείται ποτέ. Γιατί χωρίς αισθητό πράγμα δεν σχηματίζεται πάθος. Αν δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη γυναίκα, δεν υπάρχει πορνεία. Χωρίς φαγητά δεν υπάρχει γαστριμαργία. Και αν δεν υπάρχει χρυσάφι, δεν υπάρχει φιλαργυρία. Λοιπόν, σε κάθε εμπαθή κίνηση των φυσικών μας δυνάμεων δεσπόζει κάποιο αισθητό, δηλαδή διαμέσου αυτού ερεθίζει ο δαίμονας στην ψυχή να αμαρτήσει. Η τριβή εξαφανίζει μόνο την ενέργεια, ενώ η εκτριβή και αυτή τη θύμηση της κακίας. Γιατί η τριβή καταργεί μόνο την ενεργητική εμπαθή πράξη, ενώ η εκτριβή εξαφανίζει εντελώς και τις πονηρές κινήσεις της διάνοιας. Ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους είναι τα αισθητά και τα νοητά, τα οποία υπερβαίνει ο ανθρώπινος νους που κινείται προς τον Θεό. Αυτό συμβαίνει όταν ο νους κατά την πράξη δεν υποδουλώνεται στα αισθητά και κατά τη θεωρία δεν αποκόπτεται καθόλου από τα νοητά. Η χτίση γίνεται κατήγορος των ασεβών ανθρώπων, γιατί με τους λόγους που βρίσκονται μέσα σε αυτήν κηρύττει τον ποιητή της, ενώ με τους φυσικούς νόμους που αφορούν καθένα είδος παιδαγωγή τον άνθρωπο προς την αρετή. Οι λόγοι λοιπόν αναγνωρίζονται στη συνοχή της μονιμότητας καθενός είδους, ενώ οι νόμοι φαίνονται στην ταυτότητα της φυσικής ενέργειας του κάθε είδους. Όταν όμως δεν μελετάμε αυτά με την οαιρή δύναμη που έχουμε μέσα μας, τότε και την αιτία των όντων αγνοούμε και είμαστε προσκολλημένοι σε όλα τα παραφύση πάθη. Ο Θείος Λόγος μας συμβουλεύει να προσφέρουμε δώρα στο Θεό για να μας δείξει πόσο άπειρη είναι η Θεία Αγαθότητα. Και σαν να μην μας έχει δώσει τίποτα εκ των προτέρων, δέχεται τις εισφορές από εμάς σαν δώρα και αποδίδει την εισφορά ολόκληρη σε εμάς. Με αυτό δείχνει ότι είναι μεγάλη και ανέκφραστη η αγαθότητα του Θεού προς εμάς, αφού δέχεται ως δικά μας τα δικά Του, που εμείς Του προσφέρουμε και ομολογεί ό,τι μας τα οφείλει, σαν να μην είναι δικά Του. Ο άνθρωπος, κατανοώντας τους πνευματικούς λόγους των ορατών, μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός όσων βλέπουμε. Δεν εξετάζει όμως πώς είναι αυτός, γιατί τούτο είναι ανέφικτο. Γιατί η χτίση όπως τη βλέπουμε μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει δημιουργός, όχι όμως και πώς είναι. Οργή Θεού είναι η οδυνηρή αίσθηση εκείνων που παιδαγωγούνται από το Θεό. Και γίνεται οδυνηρή αίσθηση όταν έρχονται αθέλητοι πόνοι, με τους οποίους ο Θεός οδηγεί πολλές φορές το νου, που φουσκώνει για την αρετή και τη γνώση του σε συστολή και ταπείνωση. Έτσι παραχωρεί να αποκτήσει επίγνωση του ίδιου του εαυτού του και συνέστηση της ασθένειάς του. Και όταν τη συναισθανθεί, αποβάλλει τη μάταιη έπαρση της καρδιάς του. Οργή Κυρίου είναι το σταμάτημα της χορηγίας των θείων χαρισμάτων, η οποία γίνεται σε κάθε νου που μετεωρίζεται στα ύψη
και καυχιέται για τα καλά που του έδωσε ο Θεός σαν να είναι δικά του. Ο κάθε γνωστικός και φιλόσοφος νους κατέχει και την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Την Ιουδαία ως πρακτική φιλοσοφία, ενώ την Ιερουσαλήμ ως θεωρητική μυσταγωγία. Όταν λοιπόν με τη Θεία Χάρη ο φιλόθεος νους αποκρούει στην πράξη και τη θεωρία κάθε δύναμη που είναι ενάντια στην αρετή και τη γνώση και αναδειχθεί τέλειος νικητής των πονηρών πνευμάτων, δεν αποδώσει όμως την πρέπουσα ευχαριστία στο Θεό που είναι αίτιος της νίκης, αλλά υπερηφανευτεί και νομίσει τον εαυτό του αίτιο του όλου κατορθώματος, τότε επειδή δεν ανταπέδωσε στο Θεό τις ευεργεσίες που του έκανε, δέχεται όχι μόνον αυτό στην οργή της εγκαταλείψεως από το Θεό να ξεσπά επάνω του, αλλά και η Ιουδαία και η Ιερουσαλήμ, δηλαδή οι έξι της πράξεως και της θεωρίας. Και αμέσως, κατά παραχώρηση Θεού, από τη μια επαναστατούν εναντίον της πρακτικής αρετής τα πάθη της ατιμίας και μολύνουν την μέχρι τότε καθαρή συνείδηση και από την άλλη συμπλέκονται με τη θεωρία των όντων οι ψεύτικες έννοιες και διαστρέφουν τη μέχρι τότε σωστή γνώση. Γιατί εκείνον που υπερηφανεύεται για την πρακτική αρετή τον περιμένει η ατιμία των παθών και εκείνον που επέρεται για τη γνώση τον αφήνει η δίκαιη κρίση του Θεού να σφάλει γύρω από την αληθινή θεωρία. Υπάρχει μέσα στα όντα κατά θεία πρόνοια θεϊκός αληθινά κανόνας και νόμος που επιτρέπει εκείνοι που φάνηκαν αγνώμονες για τα καλά που έλαβαν να τιμωρούνται με τα αντίθετά τους, για να γίνουν ευγνώμονες και την πείρα από αυτά να την κάνουν επίγνωση της θείας δυνάμεως που κατορθώνει τα καλά. Τούτο για να μην παραχωρηθεί από την πρόνοια να έχουμε ανίκητη την ίεση για τα κατορθώματα και γλιστρήσουμε στην αντίθετη υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι η αρετή και η γνώση είναι χτήμα δικό μας από τη φύση μας και όχι μεταγενέστερο απόκτημα με τη δύναμη της χάρης. Οπότε θα φανεί ότι μεταχειριζόμαστε το καλό για τη δημιουργία του κακού και ακόμα ότι αυτά με τα οποία έπρεπε να συσφιχτεί περισσότερο και να μείνει ασάλευτη μέσα μας η Θεία επίγνωση να γίνονται όπως δεν έπρεπε αιτία να περιπέσουμε στην άγνοιά της. Γνωρίζομαι ότι η πρόνοια που συγκρατεί τα όντα ενυπάρχει σε αυτά ως θείος κανόνας και νόμος. Αυτή κατά δίκαιη κρίση εκείνους που φάνηκαν αχάριστοι απέναντι στο Θεό για τα άφθονα αγαθά που τους έδωσε, τους παιδαγωγεί με τη στέρηση των αγαθών, ώστε να γίνουν ευγνώμονες και με τα αντίθετά τους οδηγεί σε συνέστηση και αναγνώριση αυτού που χαρίζει τα καλά. Γιατί η ίεση για την αρετή, όταν μένει ατιμόρητη, γεννά το νόσημα της υπερηφάνειας που κάνει την προαίρεση του ανθρώπου να είναι αντίθετη με τον Θεό. Εκείνος που νομίζει ότι έφτασε στο άκρο της αρετής, δεν θα ζητήσει διόλου πλέον την πηγαία αιτία που παρέχει τα καλά, γιατί περιόρισε τη δύναμη της επιθυμίας στον εαυτό του μόνο και τον όρο της σωτηρίας του, ενώ το Θεό, τον χάνει από τον εαυτό του. Εκείνος όμως που συναισθάνεται τη φυσική φτώχεια του στα καλά, δεν σταματά να τρέχει βιαστικά προς εκείνον που μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις του. Εκείνος που κατάλαβε ότι η αρετή είναι απεριόριστη, δεν πάβει ποτέ να τρέχει προς αυτή. Πρώτα για να μην χάσει την αρχή και το τέλος της αρετής, δηλαδή το Θεό, περιορίζοντας την κίνηση της επιθυμίας του γύρω από τον εαυτό του και δεύτερον, μην τυχόν χωρίς να το αντιληφθεί, νομίζει ότι έφτασε στην τελειότητα και ξεπέσει από το αληθόσον προς το οποίο βιάζεται να φτάσει κάθε αγωνιστής.

Στο νου που η ψιλοφρονή δίκαια επέρχεται οργή, δηλαδή εγκατάλειψη όπως υπόθηκε. Παραχώρηση δηλαδή να ενοχλείται από τους δαίμονες κατά τη θεωρία για να συναισθανθεί τη φυσική ασθένειά του και να γνωρίσει καλά τη θεία δύναμη και χάρη που τον σκεπάζει και κατορθώνει κάθε αγαθό. Και τέλος να ταπεινωθεί και να απομακρύνει εντελώς το αλόκοτο και παραφύσει υπερήφανο φρόνημα, ώστε να μην επέλθει σε αυτόν η άλλη οργή, η αφαίρεση δηλαδή των χαρισμάτων που του δόθηκαν, αφού θα έχει ταπεινωθεί και θα έχει έρθει σε συνέστηση εκείνου που χορηγεί τα καλά. Εκείνος που με το πρώτο είδος της οργής, δηλαδή της εγκαταλείψεως, δε σοφρονίστηκε, ώστε να έρθει σε ταπείνωση, θεωρώντας την δάσκαλο της θεογνωσίας, αυτός δέχεται το δεύτερο είδος της οργής, η οποία του αφαιρεί την ενέργεια των χαρισμάτων και τον αφήνει έρημο από τη δύναμη που τον φρουρούσε πρωτήτερα. Γιατί λέει ο Θεός για τον αχάριστο Ισραήλ, «Θα αφαιρέσω το περίφραγμά του και θα παραδοθεί στη διαρπαγή. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί. Θα εγκαταλείψω το αμπέλι μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί. Θα μείνει χέρσο και θα γεμίσει αγκάθια και θα δώσω διαταγή στα σύννεφα να μην βρέξουν πάνω του». Η αναισθησία για τη στέρηση των αρετών είναι κατήφορος προς την ασέβεια. Γιατί εκείνος που συνήθισε για τις ειδονές της σάρκας να παρακούει το Θεό, θα φτάσει και να τον αρνηθεί όταν δοθεί αφορμή και θα προτιμήσει τη ζωή της σάρκας αντί το Θεό, τις ειδονές της οποίας θεωρεί καλύτερες από τα θελήματα του Θεού. Όταν νομίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ότι κάτι έπαθε ο νους, τότε να πιστέψουμε ότι με το νου αυτό, σύμφωνα με το φυσικό τους λόγο, συμπάσχουν οπωσδήποτε τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική του δύναμη. Γιατί δεν μπορεί να πάθει κάτι το υποκείμενο και να μην πάσχουν εκείνα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Υποκείμενο εννοώ το νου, γιατί αυτός δέχεται την αρετή και τη γνώση. Μέσα σε αυτό εννοώ ότι βρίσκεται η πράξη και η θεωρία, οι οποίες ακολουθούν το νου. Γι' αυτό και όταν πάσχει ο νου, συμπάσχουν οπωσδήποτε και αυτές, έχοντας την όποια κίνησή του ως αρχή της δικής του μεταβολής. Κάθε θεοφιλής και ενάρετος άνθρωπος όπως ο Εζεκίας, που με τη γνώση έχει ζωστή δύναμη κατά των δαιμόνων, πρέπει να αντιμετωπίσει η επίθεση των πονηρών πνευμάτων που διεξάγουν αοράτως εναντίον του νοερό πόλεμο και να δεχτεί με την προσευχή του άγγελο σταλμένο από το Θεό, εννοώ λόγω ανώτερης σοφίας, και να συντρίψει και να διασκορπίσει όλο το στράτευμα του διαβόλου. Αν αυτός δεν αναγνωρίσει το Θεό ως αίτιο αυτής της νίκης και σωτηρίας, αλλά αποδώσει όλη την νίκη στον εαυτό του, τότε δεν ανταπέδωσε στο Θεό σύμφωνα με τη δωρεά του και δεν εξίσωσε τις ευχαριστίες με το μέγεθος της σωτηρίας, ούτε έδειξε ευγνωμοσύνη ανάλογη με την ευεργεσία εκείνου που τον έσωσε. Ας φωτίσω με το νου με τα θεία νοήματα και ας λαμπρύνω με το σώμα με τους τρόπους των πιο θείων λόγων που εννοήσαμε, κάνοντας το λογικό εργαστήριο αρετής με την αποβολή των παθών. Γιατί τα έμφυτα πάθη του σώματος, όταν τα κυβερνά το λογικό, είναι αδιάβλητα. Όταν όμως κινούνται χωρίς το λογικό, γίνονται διαβλητά. Πρέπει λοιπόν να αποβάλουμε τα πάθη που έχουν έμφυτη κίνηση, αλλά που δεν γίνεται πολλές φορές σύμφωνα με τη φύση η χρήση τους, γιατί δεν την κυβερνά το λογικό. Καθένας που υπερηφανεύτηκε για τα χαρίσματα που έλαβε και υψηλοφρόνησε, σαν να μην τα έλαβε από το Θεό, δέχεται δίκαια επάνω του την οργή με το να παραχωρεί ο Θεός τον διάβολο να τον πολεμήσει νοερά και να ταράξει κατά την πράξη τους τρόπους της αρετής και να θολώσει κατά τη θεωρία τους διαυγείς λόγους της γνώσεως. Έτσι θα μάθει την ασθένειά του και θα αναγνωρίσει τη μόνη δύναμη που καταπολεμεί μέσα μας τα πάθη. Και αφού μετανοήσει και ταπεινωθεί απορρίπτοντας τον κομπασμό της ιήσεως, και το Θεό θα εξηλαιώσει και την οργή που έρχεται στους αμετανόητους θα αποφύγει, η οποία αφαιρεί τη χάρη που φρουρεί την ψυχή και αφήνει έρημο τον αχάριστο νου. Οργή σωτήρια είναι η παραχώρηση από το Θεό να πολεμείται ο υπερήφανος νους με τα πάθη από τους δαίμονες. Έτσι μαθαίνει, καθώς πάσχει με ατιμία επειδή κόμπαζε για τις αρετές του, ποιος είναι εκείνος που τις δίνει, ή απογυμνώνεται από αυτές που δεν είναι δικές του, αλλά που νόμιζε ότι τις έχει ο ίδιος χωρίς να τις λάβει από το Θεό. Μακάριος πράγματι είναι εκείνος ο νους που πέθανε με τρόπο αξιέπαινο για όλα τα όντα. Για τα αισθητά με την απόθεση της ενέργειας των αισθήσεων, ενώ για τα νοητά με την πάυση της νοερής κινήσεως. Σημείωσε ότι επενετό θάνατο του νου εννοεί την προαιρετική αποδέσμευση από όλα τα όντα,
ύστερα από την οποία ο νους δέχεται τη ζωή της Θείας Χάρης, όπου παίρνει ως ανταπόδοση αντί των όντων, τον αίτιο των όντων με τρόπο που δεν μπορεί να εννοηθεί. Μακάριος είναι εκείνος που ένωσε την πράξη με το καταφύσι αγαθό και τη θεωρία με την καταφύσι αλήθεια. Γιατί κάθε πράξη γίνεται για το αγαθό και κάθε θεωρία επιζητεί τη γνώση για χάρη της αλήθειας μόνο. Όταν αυτά ολοκληρωθούν, τίποτε απολύτως δεν θα υπάρχει πια που να επηρεάζει την πρακτική ικανότητα της ψυχής, ούτε να τραυματίζει οδυνηρά τη θεωρητική της ικανότητα με άσχετα θεωρήματα. Η ψυχή θα έχει πάει πια πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει και από ό,τι νοείται και θα έχει εισδύσει στον ίδιο το Θεό, τον μόνο που είναι αγαθός και αληθινός και βρίσκεται πάνω από κάθε ουσία και κάθε νόηση. Τέλος της πρακτικής αρετής είναι, λένε, το αγαθό. Η ολοκλήρωσή του οφείλεται στη Θεία Ενέργεια που οδηγεί προς αυτή το λογικό της ψυχής με τη σύμφωνη με τη φύση χρήση του θυμού και της επιθυμίας. Σε αυτήν συνηθίζει να φανερώνεται το καθομοίω συγκάλλος. Η δε αλήθεια είναι, λένε, το τέλος της θεωρητικής φιλοσοφίας. Αυτή είναι η αδιαίρετη και ενιαία γνώση όλων όσα αφορούν το Θεό, προς την οποία κατευθύνεται ο καθαρός νους, αφού σβήσει από τον εαυτό του εντελώς την κρίση που βασίζεται στην αίσθηση. Στη γνώση αυτή φανερώνεται απαραποίητα το αξίωμα της Θείας εικόνας. Κανείς δεν μπορεί να δοξάζει αληθινά το Θεό, αν δεν αγιάσει το σώμα του με τις αρετές και δεν καταφωτίσει την ψυχή του με τις γνώσεις. Γιατί η ενάρετη διάθεση είναι το πρόσωπο του θεωρητικού νου, το οποίο στρέφεται σαν σε ουρανό προς το ύψος της αληθινής γνώσεως. Μακάριος είναι εκείνος που γνωρίζει ότι με όλους εμάς ως όργανα ο Θεός πραγματοποιεί την πράξη και τη θεωρία, την αρετή και τη γνώση, την νίκη και τη σοφία, την αγαθότητα και την αλήθεια, χωρίς εμείς να προσφέρουμε τίποτε εκτός από την καλή μας προαίρεση. Αυτήν είχε ο Μέγας Ζωροβάβελ σχετικά με τα πιο πάνω και έλεγε προς το Θεό: «Ευλογημένος είσαι που μου έδωσε σοφία και ομολογώ, Θεέ των πατέρων μας, ότι από σένα προέρχεται η νίκη και από σένα η σοφία. Σε σένα ανήκει η δόξα και εγώ είμαι δικός σου δούλος». Πράγματι, ως ευγνώμων δούλος ανέθεσε τα πάντα στο Θεό που του χάρισε τα πάντα, από τον οποίο είχε λάβει τη σοφία, και σε αυτόν που ήταν Θεός των πατέρων ομολογούσε τη δύναμη των αγαθών που του χάρισε τα όποια, όπως είπαμε, είναι η ένωση της νίκης και της σοφίας, της αρετής και της γνώσεως, της πράξεως και της θεωρίας, της αγαθότητας και της αλήθειας. Γιατί αυτές οι αρετές, ενωμένες μαζί, αστραποβολούν μια δόξα και λάμψη Θεού. Όλα τα κατορθώματα των Αγίων είναι ολοφάνερα χαρίσματα του Θεού και κανένας δεν είχε απολύτως τίποτε παρά μόνο αυτό το αγαθό που του έχει δοθεί από τον Κύριο το Θεό και που ήταν ανάλογο με το μέτρο της ευγνωμοσύνης και αγάπης εκείνου που το δεχόταν. Και είχε εκείνα μόνο όσα θέλησε να του δωρήσει ο Κύριος.

Ο νους που κατευθύνει την αρετή και τη γνώση και είναι αποφασισμένος να απαλλάξει την ψυχή από την κακή δουλεία των παθών λέει «Υπερισχύουν οι γυναίκες, υπερνικά όμως η αλήθεια». Γυναίκες εννοεί τις θεοποιητικές αρετές από τις οποίες αποτελείται η αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους. Αυτή αρπάζει την ψυχή μακριά από όλα όσα εξουσιάζονται από τη γένεση και τη φθορά, ακόμη και από τις νοητές πάνω από αυτά ουσίες και τις συνδέει με μια ερωτική ένωση με το Θεό, όσο είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση και δημιουργεί μυστικά την αμόλυντη και θεία συμβίωση. Αλήθεια πάλι εννοεί τη μόνη και μία αιτία των όντων, την αρχή και τη βασιλεία και τη δύναμη και τη δόξα, από την οποία και για την οποία όλα έγιναν και γίνονται, και από την οποία και μέσω της οποίας όλα συγκρατούνται στο είναι και για χάρη της οποίας εκδηλώνεται από τους φιλόθεους κάθε επιμέλεια και κίνηση. Λέγοντας παραπάνω, οι γυναίκες υποδήλωσε το τέλος των αρετών, την αγάπη, η οποία είναι η αμύωτη ειδονή όσων μετέχουν στο φύση αγαθό που επιθυμούν και η αδιάσπαστη ένωση με αυτό. Λέγοντας αλήθεια, υποδήλωσε το πέρας κάθε γνώσεως και κάθε αντικειμένου γνώσεως, προς το οποίο, σαν αρχή και τέλος όλων των όντων, έλκονται γενικώς όλες οι φυσικές κινήσεις, γιατί η αρχή και η αιτία των όλων ως αλήθεια τα νικά όλα από τη φύση της και έλκει προς τον εαυτό της την κίνηση των όντων. Η αλήθεια από τη φύση της εμφανίζεται ως ένα και μόνο, κατά την απόλυτη απουσία των πολλών, καλύπτοντας τις γνωστικές δυνάμεις όλων όσα μπορούν να εννοήσουν και να νοηθούν, επειδή η υπερούσια ύπαρξή της είναι πάνω από όσα νοούν και όσα νοούνται. Και επειδή περικλεί με άπειρη δύναμη τα άκρα της αρχής και του τέλους των όντων, έλκει προς τον εαυτό της κάθε κίνηση όλων και σε άλλους παρέχει ολοφάνερη γνώση της χάρης που στερήθηκαν, ενώ σε άλλους δορίζει με ανέκφραστη αίσθηση την επίγνωση της αγαθότητας που επιθυμούσαν ολοκάθαροι με τη μετοχή σε αυτήν. Ο νους είναι όργανο της σοφίας ενώ το λογικό της γνώσεως. Η φυσική εσωτερική βεβαιότητα του νου και του λογικού είναι όργανο της πίστεως που συγκροτείται με τη σοφία και τη γνώση. Η φυσική φιλανθρωπία είναι όργανο του χαρίσματος των ιαμάτων, γιατί κάθε χάρισμα θεϊκό έχει μέσα μας το επιτίδιο και κατάλληλο δεκτικό του όργανο σαν δύναμη ή έξι ή διάθεση. Παράδειγμα, εκείνος που καθάρισε το νου του από κάθε φαντασία αισθητών δέχεται σοφία. Εκείνος που έκανε το λογικό κύριο των έμφυτων παθών, εννοώ του θυμού και της επιθυμίας, δέχεται γνώση. Εκείνος που έχει την ακλόνητη βεβαιότητα με το νου και το λογικό σχετικά με τα θεία, δέχεται την πίστη που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εκείνος που κατόρθωσε τη φυσική φιλανθρωπία, αφού ξερίζωσε τελείως τη φιλαυτία του, δέχεται χαρίσματα γεμάτων. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την πίστη του, έχει και τις εκδηλώσεις της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο καθένας είναι ταμεία της χάρης για τον εαυτό του. Και ποτέ, αν σκέφτεται σωστά, δεν θα φθονήσει άλλον που προεδεύει στα χαρίσματα, αφού από αυτόν εξαρτάται η διάθεση που δέχεται τα θεϊκά αγαθά. Αιτία της διανομής των θεϊκών αγαθών είναι το μέτρο της πίστης του καθενός, γιατί ανάλογος με την πίστη μας είναι ο βαθμός της προθυμίας μας να πράττουμε. Εκείνος λοιπόν που πράττει ανάλογα με την πράξη δείχνει και το μέτρο της πίστεώς του και δέχεται όσο πίστεψε το μέτρο της χάρης. Εκείνος που δεν πράττει, ανάλογα με την απραξία του φανερώνει και το μέτρο της απιστίας του και δέχεται όσο απίστησε τη στέρηση της χάρης. Επομένως, δεν κάνει καλά ο φθονερός να φθονεί εκείνους που κατορθώνουν την αρετή, αφού σαφώς από αυτόν εξαρτάται και όχι από άλλον η επιλογή μέσω της πίστεως και των έργων του να δεχτεί τη χάρη που έρχεται κατά το μέτρο της πίστεως. Εκείνος που έχει έρωτα προς τα καλά, κατά θεία πρόνοια σπέβδει θεληματικά προς τη χάρη της θεώσεως μέσω των λόγων της σοφίας. Εκείνος που δεν έχει τέτοιον έρωτα, κατά δίκαιη κρίση του Θεού απομακρύνεται χωρίς να θέλει από την κακία μέσω τρόπων παιδαγωγίας. Ο πρώτος ως φιλόθεος θεώνεται από την πρόνοια. Ο δεύτερος δεν αφήνεται με την παιδαγωγική τιμωρία να έρθει ως φιλόηλο σε καταδίκη. Γιατί ο Θεός ως αγαθός, με λόγους σοφίας περιποιείται τους πρόθυμους, ενώ με παιδαγωγικούς τρόπους θεραπεύει εκείνους που είναι δυσκίνητοι στην αρετή. Η πραγματική πίστη είναι αλήθεια που συνέχει και συγκρατεί όλα και δεν περιέχει ψεύδος. Η αγαθή συνείδηση φέρνει τη δύναμη της αγάπης, γιατί δεν τη βαρύνει καμιά παράβαση εντολής.
Και θα αναπαυτούν, λέει, σε αυτόν 7 πνεύματα. Το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της συνέσεως, το πνεύμα της γνώσεως, το πνεύμα της επιστήμης, το πνεύμα της βουλής, το πνεύμα της ισχύως, το πνεύμα του φόβου του Θεού. Ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών των πνευματικών χαρισμάτων είναι του φόβου, η αποβολή των κακών της ισχύως, η πραγμάτωση των αγαθών της βουλής, η διάκριση των αντιθέτων της επιστήμης, η ανώθευτη πληροφορία για ό,τι οφείλουμε, της γνώσεως η ενεργητική κατανόηση των θείων λόγων των αρετών, της συνέσεως η καθολική συγκατάθεση της ψυχής προς όσα κατανοήθηκαν, της σοφίας η ακατανόητη ένωση με το Θεό. Κατά αυτή η επιθυμία του Θεού γίνεται για τους άξιους απόλαυση του Θεού, η οποία με τη μετοχή στο Θεό θεώνει αυτόν που μετέχει και τον κάνει εξηγητή της Θείας Μακαριότητας κατά την αέναη και μυστική προβολή και κοινοποίηση των θείων μυστηρίων σε όσους έχουν ανάγκη. Το πνεύμα του φόβου του Θεού είναι αποχή από τη διάπραξη των κακών. Το πνεύμα της ισχύως είναι η πρόθυμη ορμή και κίνηση προς εργασία των εντολών. Το πνεύμα της βουλής είναι η έξι της διακρίσεως, σύμφωνα με την οποία πράττομαι με λόγο τις θείες εντολές και αποχωρίζομαι τα καλύτερα από τα χειρότερα. Το πνεύμα της επιστήμης είναι η σωστή πληροφορία των τρόπων που πράττουμε τις αρετές, που όταν ενεργούμε σύμφωνα με αυτή, δεν πέφτουμε έξω στην ορθή κρίση του λογικού. Το πνεύμα της γνώσεως είναι η κατανόηση των εντολών και των λόγων τους, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχουν οι τρόποι των αρετών. Το πνεύμα της συνέσεως είναι η συγκατάθεση στους τρόπους και στους λόγους των αρετών. Ή, κυριολεκτικότερα, η μεταβολή με την οποία γίνεται ανάμειξη των φυσικών δυνάμεων με τους τρόπους και τους λόγους των εντολών. Το πνεύμα της σοφίας είναι η ανάβαση προς την αιτία των πιο πνευματικών λόγων των εντολών και η ένωση με αυτήν. Κατά την ένωση αυτή με τρόπο άγνωστο, εισαγόμαστε γενικά στους λόγους των όντων που υπάρχουν στο Θεό, όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Και από την καρδιά μας, σαν από πηγή που αναβλύζει, προσφέρουμε με διάφορους τρόπους στους ανθρώπους την αλήθεια που υπάρχει στα πάντα.

Από εκείνα που είναι στο Θεό μακριά και σε μας κοντά, ανεβαίνουμε διαδοχικά και μετάξει στα πρώτα, αφού είναι μακριά από μας και κοντά στο Θεό. Από την αποχή των κακών λόγω φόβου, προχωρούμε με την ισχύ στην εργασία των αρετών από αυτήν, στη διάκριση της βουλής. Από τη διάκριση στην έξι των αρετών, δηλαδή την επιστήμη. Από την έξι των αρετών, στη γνώση των λόγων αυτών των αρετών. Από αυτή στην έξι που μας μεταβάλλει σύμφωνα με τους λόγους των αρετών που γνωρίσαμε, δηλαδή τη σύνεση. Από αυτήν τέλος, στην απλή και ακριβή θεωρία της αλήθειας που βρίσκεται σε όλα. Από αυτήν ξεκινώντας, θα προσφέρουμε πολλούς και ποικίλους ευσεβείς λόγους για την αλήθεια από τη σοφή θεωρία των αισθητών όντων και των νοητών ουσιών.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: είχαν σκηνώσει εκ μέσω των πετρών δόση σχολήν. Ποτούσαν άρευκαν υπερών αυτού, από καρπό των έργων σου, κορφωθήσετε η γη. Που εξανατέναν κόρτο τις κλίνες κυκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρθρων υπηγής, και ένωσε πρένει καρδίων ανθρώπων, που λαρίν να πρόσωπο να νέο, και άρθρος καρδίων ανθρώπων στηρίζει. Κορταστείο εσύ μου τα τρίτη πεδίου, εκεί έδει τη λιγόν όσο επίτευσάς. Εκεί στρέφανε σε έρθει την τρίτη κατοικία γη ταυκών, όρητε ψηλά τα σελάφης, πέτρα και τη φυγή της λαγωής, επίσης ελληνές γερούς, ολίγες έγωνα του δύσης με αυτού. Έθιος κόντος και γίνα τον ίξ, εν αυτή διελέγχεται πάντα με αυτή την τριβή. Ισχύ μου ωραίο με τώρα πάση και ζητήσε, παραδοθώ μπρος με αυτής. Αν έτσι είναι ο ίδιος συνήθισαν και οι θεσμάντρες αυτών θεστήσονται, εξελέψονται ανθρώπους που πέρουν αυτού και από την ερευνησία με αυτού πέρας. Όσο μεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντρες αυτή η επίγη σας, εμπληρώθη γη της χρυσός σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρεπετά ο μικρός είναι αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πια διαπορεύεται, τώρα κονού, τόσο νεύρα συμπέσει με αυτή. Πάντα προς έπρος διοκώσιου, γόνα την τρέχουν αυτών σε εύκαιρον, νόντως αυτή η λέξη σου. Ανοίξει τόσο τη χείρα, τη σύμπαντα πληστήσου του Χριστότητος. Αψρέψε το ζωή σου, το πρόσωπο μου παρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψει, και εις τροπών αυτών εξτρέψει. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και θυσκύβεται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήρθε η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εγκριβείς του Θεού και της έλκης αυτού. Όπου βλέπανε την γη και πλέον αυτή τρέμει να κόμενος, τον ωραίο και χαπνίζονται. Ας το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ τη Θεό με όσοι πάρκω. Η δουλειά αυτή διαλογή μου, εγώ δεν έγραψα σου από το Κυρίο. Εκλείμενα να δελέπω τη γη, κι αν όμως μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλος έγινε του δύσουν αυτού. Έθος κότους που γίνω τον Ίξ. Όσο μεγαλύσει τα έργα σου, Κύριε, πάλι μου στη θεία σας. Δόξα από κύριε Κιώτη, Υγείο Πνεύμα, του Χινή και Αΐ, η Μισόνα στον Ιώνα, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
1: Εμυρίς του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: την ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, στατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευκρασία αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: περπλεόν των αδιπαρούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

αιτήσαστε, ουχή δε κομίσαστε, παιδά ως η προσφώνης, απέναντίας ευρίσκωσε των αιτημάτων και υποπτεύω μη αληθεύησε.

Νομίζημεν Θεού Αρχάγγελος πέφυκα ως προσετάχθην ταύτα συλλέγον συσύσταμενος επίδα η πίστησα και ουκ επίστευσας.

δόξα του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάτας, Ιησού Χριστέ, ελθόντως επί την ύνη δύση μου δόξα φως υπερινών, ημώμες Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιός μου πάση καιρής, ημνείς τη φωνές εσύ, η έθου ζωή να δώσει διοκόσμος το δοξάζει.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων, τιτόρων, του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού τούτο κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτων λαού.

0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξιώσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήσει λαχθούν ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένο το όνομά Σου. Εις τους αιώνας. Αμήν. Γίνεται το Κύριε τέλος ημάς καθά απερπίσμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δόξαν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέβησαν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισαν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το λέω Σου στον έναν τέρα και χρόνο σου μη παρήτης. Σου πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια έχει εις ημάς τον αιώνα. Αμήν.
0: Κυρώσομεν την Εσπερινίδα εις ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, η συνδούλη πέκνα και φαλάζει αυτόν υπέταξε αυχήνα, ότι είναι εξανθρώπων αμέντε βοήθεια τόσο περιμένοντε έλεγχο στην επεκδεχόμενη σωτηρία, του διαφύλαξαν επαντή καιρό και την παρούσα νησπέρα και την προσιούσα νύχτα, από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμού ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νίκαια ή

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων το λαόν. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Στου δόξα Πατρίου Θεό και Αγίου Πνεύμα την ίν και αή και ίσον ως τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε δάστατε της αμαρτίας ημών. Δέσποτας χώρος της ανομίας ημών. Άγιε ποιείς και ρητίας της ασθενείας ημών. Έλεγχε τον αμαντό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίου Θεό και Αγίου Πνεύμα την ίν και αή και ίσον ως τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερα. Και άφεσε μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις πλέπες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτην σύλληψην εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθόντος των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρους και Θαυματουργού Μινά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νίκονος του Μετανοήτε και Αθανασίου του Ενάθω, των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακή χορή, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
3: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.iac.gr μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο.
1: Το 586 μετά Χριστόν, οι Άβαροι συνεπικουρούμενοι από σλαβικά φύλλα πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη χωρίς να μπορέσουν να την καταλάβουν.
0: Το 1853 η κήρυξη του Κρημαϊκού πολέμου ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας, και στη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων.
1: Σαν σήμερα, το 1959, εγκαινιάζεται η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1971, η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες αντιδικτατορικές πορείες. Ακόμα μια φορά σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, θα πει ο Γιάννης Ρίτσος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
1: Το 1980 ξεκινά ο δεκαετής πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ.
0: Σαν σήμερα το 2003, ο David Hapleman Adams είναι ο πρώτος άνθρωπος που καταφέρνει να διασχίσει τον Ατλαντικό με αερόστατο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Νίκονα Γιορίτη.
2: Είναι μια γυναίκα σε ένα νησί, ολιγογράμματη γυναίκα, δεν ήξερε πολλά πολλά, παντρεμένη με παιδιά. Αρρωσταίνει, δεν ήξερε τίποτα από εκκλησία, είχε μια έμφυτη ευλάβεια, πήγαινε στην εκκλησία, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Αρρωσταίνει, την επάνε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πεθαίνει. Υπάρχουν δύο πιστοποιητικά θανάτου. Ένα του γιατρού του νοσοκομείου και ένα του γιατρού του χωριού στο νησί που πήγανε να την εθάψουνε. Την εβάζουνε στο φέρετρο, την σκεπάζουνε με τα λουλούδια, θρήνος και κλάμα και λέει στο πνευματικό της, πεθαίνοντας, βρέθηκε ξαφνικά στη βασιλεία των ουρανών, μέσα σε ένα απέραντο λευκότατο φως. Παραλείπω πολλά από αυτά που περιγράφει και μέσα σε αυτό το φως της έγινε μια παράξενη υποδοχή, όπως τα περιγράφει η ίδια. Την υποδέχτηκαν μια ευσεβής και πολύ θεοσεβής μοναχή, ξακουστή για την αρετή της όσο ζούσε στο νησί, και ένας αγαθούλης άντρας, που εδώ κάτω στον κόσμο, λόγω της αγαθότητάς του, ήταν περίγελος δυστυχώς των χωρικών. Τον πείραζαν, τον κορόιδευαν, τον περιέλυσαν με ευωμολογίες και τα δείχναν καλά παιδιά, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων, όχι μόνο έκαναν τα ίδια, αλλά και του πετούσαν ντομάτες, σκουπίδια και άλλες βρωμιές. Πεθαίνοντας όμως ο Μπαρμπαθανάσης, βρέθηκε στον παράδεισο. Υποδέχτηκαν λοιπόν την νεαρή εκείνη η μητέρα, ένας επίγειος άγγελος, η μοναχή, και ένας μάρτυρας, ο Μπαρμπαθανάσης. Και λέω μάρτυρας γιατί μαρτύριο υπήρξε η ζωή του πάνω στη γη. Και αφού η νεαρή μητέρα απείλαυσε εν αισθήσει ψυχής και χωρίς χορτασμό τα κάλλη του παραδείσου, ζήτησε να παραμείνει για πάντα εκεί. Παραλείπω. Η απάντηση της μοναχής ήταν: δεν εξαρτάται από εμάς τίποτα. Θα σε πάμε στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Εκείνος θα αποφασίσει. Όμως για κοίταξε προς τα εκεί, βλέπεις εκείνα τα χιλιάδες σκαντήλια. Και πράγματι σε ένα ουράνιο θόλο είδε να κρέμονται εκατοντάδες εκατοντάδων, χιλιάδες χιλιάδων αναμένα καντήλια, με διάφορες ποσότητες ελαίου το καθένα. Βλέπεις εκείνο το καντήλι και της έδειξε κάποια ανάμεσα στα μέτρητα που υπήρχαν. Είναι το δικό σου. Και όπως βλέπεις είναι γεμάτο λάδι. Δεν ήρθε λοιπόν ο καιρός σου. Όλα τα μετέπειτα μας αποκαλύπτονται με εικόνες που μπορούμε να καταλάβουμε. Αφού όμως επιμένεις, είπε η μοναχή, ας πάμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το δίκαιο κριτή. Και κάτω από τις άπειρες και γλυκύτατες και πανεφρόσινες εκείνες αγγελικές δοξολογίες, προχωρούσαν μέσα στον παράδεισο. Πάλι παραλείπω πολλά, φτάσανε μπροστά σε ένα παλάτι μεγάλης ομορφιάς και λαμπρότητος, και μέσα σε αυτόν, σε ένα πύρινο θρόνο, καθόταν ο Ιησούς Χριστός. Κλαίγοντας εκείνη έπεσε στα γόνατα και τον θερμοπαρακαλούσε να μείνει εκεί, και της απαντάει ο Χριστός: όχι, θα γυρίσεις πίσω. Και ξαφνικά βρέθηκαν έξω από το παλάτι η μοναχή και η νεαρή γυναίκα, και καθώς πορεύονταν μέσα σε αυτή την φωτοχυσία του φωτός, το αιρεσμή φωτός, άκουγε τις μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων να ψάλλουν συνεχώς και αδιαλείπτως την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών. Έψηλαν οι άγγελοι το Πάτερ ημών. Τέλειωναν και ξανάρχιζαν, και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή, αμέτρητες φορές, μέχρι που έφτασαν εκεί όπου την είχαν υποδεχτεί η μοναχή και ο Μπαρμπαθανάσης. Αλλά εν τω μεταξύ είχε ήδη μάθει το Πάτερ ημών. Τώρα που φεύγεις και επιστρέφεις πίσω, της λέει η μοναχή, πρέπει να μάθεις και το πιστεύω. Γιατί μέσα σε αυτό κρύβεται η ουσία και η αλήθεια της πίστεώς μας. Η αλήθεια της Εκκλησίας, του Σταυροθέντος και Αναστάντος εκ νεκρών Ιησού Χριστού. Και σε αυτό το σημείο η νεαρή γυναίκα ανοίγει τα μάτια, ενώ με τα χείλη της έλεγε δυνατά: πιστεύω εις ένα Θεό, πιστεύω εις ένα Θεό, και βλέπει ότι βρίσκεται μέσα στη νεκρόκασα, σκεπασμένη με λουλούδια, με σταυρωμένα τα χέρια της, πάνω στα οποία βρισκόταν μια εικόνα της Παναγίας. Φαντάζεστε τι έγινε. Από αλλού έφυγε ο άντρας, από αλλού τα παιδιά, από αλλού ξεφωνίζοντας οι φιλενάδες και οι γείτονες, και αυτή σηκώνεται, πετάει τα λουλούδια από πάνω της και τους φωνάζει: αφού έψαλε το Χριστός Ανέστη, άρχισε να φωνάζει. Ελάτε να σας διηγηθώ. Φιλοξενούσα κάποιον από την Αθήνα, ο οποίος δούλευε σε ταξί. Προσέξτε, το μυαλό μας να δουλεύει. Να μην δεχόμαστε εύκολα ό,τι μας λένε. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που είχαν πίστη και από αυτά που τους έλεγαν, τα δεχόντουσαν. Είναι από τη ζωή ίσως κάποιοι άνθρωποι κατασκευασμένοι έτσι. Άλλοι δεν δέχονται. Προτιμώ να μην δέχεσαι κάτι παρά να δεχτείς κάτι λάθος. Απλώς να δουλεύει το μυαλό μας. Να σκεφτόμαστε αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιλιώνας. Μη δέχου και μη απόρριπτε. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Πού το ξέρω. Φιλοξενούσα αυτόν τον ταξιτζή από την Αθήνα. Μια μέρα μου λέει, παίρνω μια κοπέλα από το αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχε έρθει από το εξωτερικό να την πάω σπίτι της στην Καλλιθέα. Καλλιεργημένη κοπέλα, μορφωμένη κοπέλα, χαριτωμένη. Χαιρόσενες να συζητάς μαζί της. Την πάω σπίτι της. Κοιτάζουμε το ταξίμετρο, ανοίγει το πορτοφόλι, δεν φτάνε τα λεφτά. Μια σιγμούλα λέει: έρχομαι. Κατεβαίνει κάτω, την βλέπω που μπαίνει στο σπίτι και περίμενα. Περίμενα. Δεν έβγαινε η κοπέλα. Ξεχάστηκε, με ξέχασε ότι περιμένω. Κατεβαίνει, ανοίγει την πόρτα από το ταξί, βγαίνει έξω, χτυπάει την πόρτα. Βγαίνει μια γυναίκα. Συγγνώμη, λέει, τα λεφτά για να φύγω. Το κοιτάζει η γυναίκα, ποια λεφτά. Τα λεφτά για την κόρη σας που έφερα από το αεροδρόμιο. Ποιον έφερες από το αεροδρόμιο? Την κόρη σας που μπήκε τώρα μέσα. Βάζει μια στριγκλιά η γυναίκα, κάνει μεταβολή και μπαίνει μέσα. Τρόμαξε ο άνθρωπος. Φοβήθηκε μήπως είπε κάτι που της έκανε κακό. Τι έπαθε? Μπαίνει μέσα, την ακολουθεί από ανησυχία για τη γυναίκα. Και πέφτει πάνω σε έναν που του βάλε τις φωνές. Τι της είπες, Χριστιανέ μου? Τι της είπες, δεν μας αφήνεις τον πόνο μας μέρα που είναι? Συγγνώμη, λέει, κύριε, τα λεφτά θέλω για να φύγω. Ποια λεφτά, λέει ο άντρας. Τα λεφτά για την κόρη σας που έφερα. Ποια κόρη μας έφερες? Τώρα, λέει, δεν ήρθε η κόρη σας μέσα, δεν μπήκε η κόρη σας μέσα. Ποια κόρη μας, λέει, είσαι στα καλά σου? Και γυρνάει το κεφάλι του ο κύριος αυτός. Γυρνάω κι εγώ, μου λέει ο Αντώνης. Βλέπει δίπλα ένα τραπέζι, ένα μεγάλο πιάτο σαν μικρό ταψιδίσκο με κόλυβα και απάνω η φωτογραφία της κοπέλας. Ήτανε τα 2 χρόνια, το μνημόσυνο για τα 2 χρόνια από το θάνατό της. Σταθείτε. Γιατί να το δεχτώ? Είναι πράγματα που η λογική τα ξερνάει. Δεν μπορείς να τα δεχτείς. Το μυαλό να δουλεύει, να μην δέχεστε εύκολα. Ό,τι και να σας λένε. Πάντα θαύμαζα αυτούς που δεχόντουσαν αυτά που τους λέγανε. Γιατί να το πιστεύω, όλα τα φοβερά και τα τρομερά στην Ελλάδα στους ταξιτζίδες γίνονται. Ένας, λέει, κουβάλαγε κάποιον που είχε μακριά γενιάδα και μακριά μαλλιά και όταν τον πήγε εκεί που ήταν να τον πάει, εξαφανίστηκε αυτός και ήταν ο προφήτης Ηλίας. Ένας άλλος κουβάλαγε μία με μαύρα και πάνε πίσω στο πόρτο μαγκάζι όταν φτάσαν εκεί που την έφτασε και ανοίγει το πόρτο μαγκάζι, πιάνει τη βαλίτσα να τη συνδώσει, ήταν ασήκωτη, ανοίγει το καπάκι της βαλίτσας και ήταν γεμάτη χώμα και αίμα. Και του λέει εκείνη, έτσι θα γίνει η Ελλάδα αν δεν μετανοήσετε, και εξαφανίστηκε. Και ήταν η Παναγία. Σιγά. Δεν υπάρχει ταξιτζής που να μην το έχουν συμβεί όλα τα θρίλερ. Γιατί να το δεχτώ? Και ο ταξιτζής όμως έχει μυαλό. Τι θέλετε να πείτε, λέει? Ότι κουβάλισε από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι σας μια πεθαμένη? Καλά, τι νομίζετε, ότι με κλειστό το στόμα ήρθαμε τόση ώρα μέχρι εδώ? Δεν μιλάγαμε στο δρόμο? Με συγχωρείτε, λέει ο κύριο, ούτε σας ξέρω ούτε με ξέρετε, ούτε σας έχω ξαναδεί ούτε με έχετε ξαναδεί. Εάν αυτή που έφερα δεν είναι η κόρη σας, πώς μπορώ να ξέρω, γυρνάει και λέει στη μάνα, ότι εσύ τώρα τακτοποιείς περιουσιακά σου στοιχεία στην Πάρο με τους συγγενείς σου? Από πού θα μπορούσε να το ξέρω? Γυρνάει στον άντρα. Εάν αυτή που έφερα εδώ δεν είναι η κόρη σας, από πού θα μπορούσα να ξέρω ότι εσύ τώρα ανοίγεις με τον ξάδερφό σου στην Κεφαλονιά επιχείρηση με νοικιαζόμενα δωμάτια? Από πού θα μπορούσα να το ξέρω? Με συγχωρείτε, λέει, μου επιτρέπετε? Και προχωράει πάρα μέσα, φωνάζοντας. Σοφία, κορίτσι μου, πού είσαι? Σοφία, πού είσαι? Ανοίγει την μια πόρτα. Σοφία, πού είσαι? Ανοίγει την άλλη πόρτα, ανοίγει την άλλη πόρτα. Άδειο το σπίτι. Γυρνώντας στο σαλόνι, η μάνα να έχει πάθει σοκ στον καναπέ, ο πατέρας να σπαρταράει στην πολυθρόνα. Και όλοι μετά, στην εκκλησία, παραξενευόντουσαν ποιος ήταν αυτός που έκλαιγε μαζί με τους γονείς. Είδαμε λοιπόν ότι η ζωή συνεχίζεται. Αλλά πώς είναι η ψυχή εκεί που είναι, μετά το χωρισμό από το σώμα? Έχω έναν φίλο στον Πειραιά, φαρμακοποιό. Μια μέρα του λέει κάποιος, θα σου το πω γιατί δεν το έχω πει σε κανένα και θέλω να το πω σε κάποιον. Δεν το λέω γιατί θα με κοροϊδέψουν. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πάρω στην εγχείρηση, πέθανα. Και έβλεπα τον εαυτό μου από το ύψος του ταβανιού. Είναι μια εμπειρία που την έχω πια πάρα πολύ. Σε άλλες περιπτώσεις όλοι εκείνοι μπορεί να πεθαίνανε, να μην ξαναγυρνάγανε ποτέ πίσω. Τώρα όπως έχει προχωρήσει η τεχνολογία, το σε επαναφέρουνε. Και έβλεπα τι γινόταν. Και το λέω, φίλος, δηλαδή πώς αισθανόσουν? Είχα συνέστηση του σώματός μου. Έβλεπα τα χέρια μου, όπως τα βλέπουμε τώρα που μιλάμε. Έχει τη μνήμη του ο άνθρωπος. Έχει αυτοσυνειδησία. Τη συνέστηση ότι έχει κάποιο σχήμα. Προσέξτε, διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας. Εκεί που θα πάμε, κατά ένα τρόπο ανεξήγητο, διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας. Όταν εμφανίστηκε ο Άγιος Ραφαήλης στη Μυτιλίνη, και όχι μια φορά, εμφανίστηκε αμέτρητες φορές μέχρι σήμερα. Αλλά τότε που γινόντουσαν τα επεισόδια και ανακαλύπτανε τον έναν Άγιο μετά τον άλλον, λέει μια γυναίκα, ήταν ψηλός, ομορφάντρας, με όμορφα γκρίζα μάτια. Μια σήμαντη λεπτομέρεια. Μετά από καιρό, ένας άντρας που τον είδε, επαναλαμβάνει πάλι την ίδια λεπτομέρεια. Είχε όμορφα γκρίζα μάτια. 6 αιώνες μετά το θάνατό του διατηρεί τα χαρακτηριστικά του. Αυτό μας το λέει ο Χριστός. Αυτά εδώ. Διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας. Εκεί που θα πάμε θα γνωριζόμαστε. Και εκείνοι εκεί που έχουν πάει τώρα γνωρίζονται. Και όχι μόνο θα γνωρίζουμε αυτούς που έχουμε συναντήσει, θα γνωρίσουμε και εκείνους που δεν συναντήσαμε ποτέ. Όταν δούμε τον Σοκράτη, όταν δούμε τον Μεγαλέξανδρο, όταν δούμε, θα ξέρουμε αμέσως ποιος είναι. Μου είχαν δώσει να μνημονεύω το όνομα μιας μητέρας που είχε 3 παιδιά, είχε καρκίνο. Κοιμήθηκε η γυναίκα. Έρχεται μετά από καιρό ο άντρας της, τον εφιλοξενώ και μου λέει για το πιο μικρό παιδί που είχαν, 9χρονο ήταν τότε, τώρα θα έχει μεγαλώσει. Μια μέρα μετά το θάνατο της μητέρας του, του λέει το παιδί, μπαμπά, είδα τη μαμά και είναι πολύ καλά. Πήγαμε εκεί που μένει. Πού, ρωτάει ο πατέρας. Σε ένα μέρος, λέει, με δέντρα, λουλούδια, σπίτια. Ένα ήταν δικό της, με κήπο, και τον πότισε, είχε και πουλάκια. Και του λέω εγώ, μου λέει ο πατέρας, είδες, μια χαρά είναι η μανούλα εκεί που είναι. Γι' αυτό και εσύ να μην στεναχωριέσαι. Δεν πίστεψε φυσικά τίποτα. Δεν τη μάνα του έχασε, τη μάνα του θα ονειρευότανε. Ορφανό έμεινε, παρηγορεί τον πόνο του με όνειρα. Δεν λέμε όποιος πεινάει καρβέλια ονειρεύεται. Γιατί να το πιστέψει ο πατέρας? Είδες, του λέει, γι' αυτό και εσύ να μην στεναχωριέσαι, είναι μια χαρά η μανούλα εκεί που είναι. Την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά πάλι το ίδιο, μετά πάλι το ίδιο. Οπότε λέει και εγώ, άρχισα να παραξενεύομαι. Και από περιέργεια άρχισα να ρωτάω, έχει βουνά εκεί που είναι? Όχι, είναι όλα ίσια. Έχει ήλιο? Όχι, αλλά όλα είναι φωτεινά. Μετά από μερικές μέρες, δεν μπορούσε να καταλάβει ο πατέρας, βέβαια είχε παραξενευτεί από την επιμονή του ονείρου που δεν ήταν πια ένα όνειρο, αλλά κάθε φορά έχει διαφορετικά επεισόδια, δεν ήξερε τι να υποθέσει. Μετά από μερικές μέρες, μπαμπά, η μαμά με πήρε και με πήγε εκεί που είναι η γιαγιά και ο παππούς. Και η γιαγιά και ο παππούς λάμπουν πιο πολύ από τη μαμά και έχουν πιο μεγάλο σπίτι από το σπίτι της μαμάς. Ξαναρωτάω, λέει, εγώ. Ήταν μακριά? Όχι. Τι ρούχα φοράνε? Άσπρα. Δεν ήξερε τι να ρωτήσει ο άνθρωπος. Έτσι πια από περιέργεια. Τι παπούτσια φοράνε? Δεν φαίνονται, γιατί τα ρούχα σκεπάζουν τα παπούτσια. Τι χτένισμα έχει η μαλλιά, η μαμά? Τι μαλλιά έχει η μαμά?

εδώ στη γη κάποιο σωματικό χαρακτηριστικό για να ξεχωρίζεις τον Άγιο, ένα καμπούριασμα ναι, αλλά αν ζωγραφίζεις τον Άγιο με γυαλιά, αλίμονό μας. Αν και εκεί που θα πάμε μας χρειάζονται γυαλιά, να μας λείπει τέτοιος παράδεισος. Θα καταλήξουμε να κάνουμε μετά τους Αγίους με ακουστικά. Όχι. Τους Αγίους θα τους αγιογραφούμε χωρίς τέτοια εξαρτήματα. Δεν είχε σημάδια στην κοιλιά. Μια μέρα, μπαμπά, η γιαγιά η Σταυρούλα είναι πιο ψηλή από τον παππού. Ήταν πιο ψηλή από τον παππού. Εκεί λέει τα χρειάστηκα. Δεν την είχε γνωρίσει τη γιαγιά. Αλλά πάλι από μέσα του κλώτσαγε. Πώς να το δεχτεί. Μπορεί να το άκουσε. Μπορεί να έδειξε μια φωτογραφία κάπου που εγώ δεν την ξέρω. Ναι, είναι πιο ψηλή. Την άλλη μέρα. Μπαμπά, έχουν και άλλο ένα παιδάκι μαζί τους. Εκεί λέει, άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει. Πώς ήταν. Πιο κοντά από μένα, με λαχρινό, με μαύρα ίσια μαλλιά, του περιέγραφε, κόντεψε να λιποθυμήσει, του περιέγραφε τον αδερφό του, όχι του μικρού, τον αδερφό του πατέρα, τον Λουκά, που είχε πεθάνει 7 χρονών στην κατοχή. Ούτε ο ίδιος ο πατέρας δεν το θυμότανε καλά καλά το αδερφάκι. Του περιγράφει το αδερφάκι. Πάγωσε, λέει, και δεν ήξερα τι να πω. Παραλείπω πολλά που μου είπε. Τον πήγα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Βάζει ο μικρός το αυτί στον τάφο να ακούσει όπως ακούνε θορύβους μέσα από τον τάφο του Αγίου. Κοιμήθηκε. Ο Θεός το επέτρεψε. Βρέθηκε με τον Άγιο Νεκτάριο, να τον κρατάει ο Άγιος Νεκτάριος από το χέρι και τον επήγε στη μαμά. Και με είδε, λέει, η μαμά και ξαφνιάστηκε. Προσέξτε, αυτή την μικρή λεπτομέρεια δεν θα τη σκεφτόταν ποτέ το παιδί να την πει. Ξαφνιάστηκε η μάνα. Γιατί? Γιατί αυτή τη φορά δεν τον πήρε η ίδια, της τον πήγε ο Άγιος Νεκτάριος και δεν το περίμενε. Και τάχασε. Τον πήρε αγκαλιά, δεν τον είχε ξαναπάρει αγκαλιά άλλη φορά. Τον επήρε αγκαλιά γιατί ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπε. Και του έδωσε συμβουλές τι να πει στους ζωντανούς και του είπε τώρα πήγαινε. Και βρέθηκε πάλι στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Προσέξτε να μην μας σκανδαλίζουν αυτές οι περιγραφές. Όταν ακούμε ότι στον παράδεισο είχε ένα σπίτι που έφυγε, είχε κήπο με λουλούδια, είχε πουλάκια, δεν θα έχουμε πουλάκια και κήπους και σπίτια. Αλλά πώς να μας περιγράψουν κάτι που δεν το έχουμε ζήσει για να το καταλάβουμε. Χρησιμοποιούν εικόνες που γνωρίζουμε για να μας μεταφέρουν το μήνυμα που θέλουν όλοι αυτοί. Όταν μιλάμε τώρα για την κόλαση και λέμε ότι θα έχει καζάνια, φωτιές και ο διάολος θα μας ανακατεύει με κουτάλα και θα βράζουμε και θα κοχλάζουμε και θα τσιρίζουμε, δεν θα είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Πολύ ωραία θα ήταν αν ήταν έτσι. Δεν θα είναι έτσι, αλλά πώς να μας πούνε ότι θα υποφέρουμε. Μας το λένε με εικόνες που αναγνωρίζουμε. Μακάρι να ήταν έτσι. Ναι, θα κεγόμαστε, αλλά με τι φωτιά. Τι φωτιά θα είναι αυτή που θα καίει και τους ασώματους δαίμονες. Τι φωτιά θα είναι αυτή που θα καίει και τον νου. Όχι το σώμα. Τι φωτιά είναι αυτή που δεν θα σβήνει ποτέ. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Γι' αυτό μας τα μεταφέρουν, μας τα περιγράφουν με εικόνες που μπορούμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό μη μας σκανδαλίζουν και μας φαίνονται παιδιάστικα αυτά. Απλώς έτσι τα καταλαβαίνουμε και μας τα λένε με τέτοιες εικόνες. Είχα βγει να κάνω μια ομιλία στη Βόρεια Ελλάδα. Στο σπίτι που με φιλοξενούσαν μου λένε, γέροντα, ένα αντρόγινο θέλουν να σας δούνε. Να είναι ευλογημένο, ας έρθουν οι άνθρωποι. Έρχονται και μου λένε για τα δυο παιδιά που έχουν, ένα 19χρονο, ένα 23χρονο. Ο 23χρονος πήρε το πτυχίο στο Πολυτεχνείο με υποτροφία, όχι απλώς αριστούχος, έτοιμος για το εξωτερικό. Με έξοδα πληρωμένα από άλλους. Φανταστείτε τώρα τη χαρά των γονιών. Και με το πτυχίο και την υποτροφία στο χέρι σκοτώνεται με φρικτό θάνατο, πεθαίνει με φοβερό θάνατο. Και οι γονείς πάθανε σοκ. Ευτυχώς που από συνήθεια δώσανε το όνομα για 40 λίτουργο. Η θεία στη Θεσσαλονίκη, η αδερφή του πατέρα που μου τα λέει αυτά, βλέπει μια νύχτα ένα όνειρο. Είδα, λέει, τον ανιψιό μου.

τον Στέργιο, ας πούμε. Είχε σπάνιο όνομα. Και ήταν χαρούμενος και τον είδα πολύ καλά. Εγώ άμα ακούω κάτι τέτοια όνειρα αρχίζω να παίρνω ένα από δύο στροφές, από ευγένεια δεν μιλάω. Τι θα βλέπε, τον ενεψιώτης έχασε, πόνο είχε, από το υποσυνείδητο τι θα βγει. Δεν είπαμε ότι παρηγοριόμαστε μόνοι μας. Και ήτανε καλά και της λέει η θεία να πει στον μπαμπά και στη μαμά να μην στεναχωριώνται, είμαι πολύ καλά εδώ και εγώ είχα αρχίσει ήδη να νευριάζω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς άνθρωποι δέχονται τα όνειρα. Ίσως επειδή είναι κάτι που μας συγκλονίζει, φαίνεται τόσο αληθινό που ξυπνάμε και όλη την ημέρα έχουμε την αίσθηση της πραγματικότητας. Δεν θα μπορούσε να έχει βγει από το υποσυνείδητο. Και τι σου λέει, να τους πεις ότι δεν είμαι μόνος με εδώ, έχω κι άλλον που έχει την ίδια ηλικία με μένα, είναι κι αυτός 23 χρονών. Ήρθε το προηγούμενο Σάββατο, σκοτώθηκε σε τροχαίο, έχουμε το ίδιο όνομα, Στέργιος, στάσου λέω πια, αυτό δεν είναι όνειρο, αυτό είναι αστυνομικό δελτίο. Και το επώνυμό του είναι Ορφανίδης. Τι όνειρο είναι αυτό. Να άκουγε ο Γεώργιος ότι τον λένε Γιάννη, Δημήτρη, ονόματα που μπορούν να βγουν από το υποσυνείδητό μας, ναι. Στέργιος πόσους ξέρουμε. Πού θα μπορούσε να βγει από το υποσυνείδητό της τέτοιο όνομα. Το προηγούμενο Σάββατο, ημερομηνία συγκεκριμένη, 23 χρονών, όνομα και επώνυμο. Και είναι από το τάδε χωριό. Σηκώνεται η γυναίκα. Τα είχε χαμένα. Ένας γιατρός θα πήγαινε σε μια μεγάλη πόλη κοντά σε αυτό το χωριό. Του λέει, ρώτησε την τροχέα, έγινε το προηγούμενο Σάββατο τροχαίο και σκοτώθηκε ένας νεαρός. Θα ρωτήσω, λέει ο γιατρός. Κάνει τις δουλειές του, θυμάται την παραγγελία, πηγαίνει στην τροχέα, γιατί το χωριουδάκι ήταν πολύ μικρό και το κέντρο της τροχέας ήταν στη διπλανή μεγάλη πόλη. Κοιτάνε στην τροχέα, όχι λέει. Δεν έγινε κανένα ατύχημα το προηγούμενο Σάββατο. Μα μου είπαν ότι έγινε και σκοτώθηκε ένας νεαρός. Μήπως ήταν το προπροηγούμενο. Κοιτάνε το προπροηγούμενο, ούτε το προπροηγούμενο. Ούτε το πιο πριν, ούτε το πιο πριν. Κανένα τροχαίο στο συγκεκριμένο χωριό, κανένας νεαρός δεν σκοτώθηκε. Την παίρνει τηλέφωνο, της το λέει, όχι λέει, δεν έγινε κανένα τροχαίο. Παραξενεύτηκε τώρα αυτή. Αλλά ήταν τόσο σίγουρο ότι δεν ήταν όνειρο που έρχεται στην πόλη που είμαι, τώρα και τα λέω, και, και τα ακούω από τον αδερφό της, τον πατέρα του μικρού, και του τα λέει. Παρηγορήθηκαν οι άνθρωποι. Διαρκούσε ακόμα το 40-λίτουργο. Χωρίς να πει τίποτα στους γονείς, παίρνουν λέει τον μικρό ανιψιό, τον 19χρονο, στο αυτοκίνητο, τρεχάλια για το χωριό. Κατευθείαν στο κημητήρι. Μικρό χωριουδάκι είναι. Πόσοι θα είχαν πεθάνει το προηγούμενο Σάββατο. Ένας φρέσκος τάφος θα υπήρχε. Και όταν ερχόμουν εγώ από Αθήνα, μου λέει ο άνθρωπος που με έφερνε, γέροντα να βγούμε από την Εθνική, να περάσουμε από μερικά ωραία χωριουδάκια, θα γλιτώσουμε και τα διόδια, θα δούμε και ωραία μέρη, και δεν βγαίνουμε, λέω. Και καθώς περνάγαμε, βλέπω πινακίδα με το όνομα του χωριού. Αμέσως μου ήρθε στο νου αυτό το περιστατικό. Λέω, στάσου, μπορούμε να πάμε στο κημητήρι εδώ του χωριού. Ναι, λέει, γέροντα, το ξέρω, γιατί και εκεί νοσέμενε λίγο παραπάνω. Βγαίνουμε, να δω, είναι όπως μου τα πάνε. Μ' αρέσει και η φωτογραφία, οπότε είχα και τη μηχανή μαζί μου, μπαίνουμε στο κημητήρι, όπως έκανε και η θεία, η μικρή του Σέργιου, του μικρού, το Στέργιο, με το μικρό αδερφάκι του, το 19χρονο. Μπαίνουνε μέσα, κοιτάνε γύρω-γύρω, δεν χρειάστηκε καν να ψάξουνε. Μπαίνοντας αριστερά, ο τάφος καινούριος, τα λουλούδια φρέσκα ακόμα, η ημερομηνία, ο νεαρός και η ηλικία. Βλέπουν κάποιον που φρόντισε το κημητήρι, που είναι οι γονείς του παιδιού, τις λένε. Πηγαίνει η γυναίκα και τους λέει, άγνωστοι είμαστε. Ούτε με ξέρετε, ούτε σας ξέρω. Δεν θα ήμουνα τώρα εδώ να σας μιλάω, εάν δεν ήξερα το όνομα και το επώνυμο του γιού σας και το δικό σας. Από τον ανιψιό μου. Και τους λέει το περιστατικό. Αρχίσαν οι γονείς να κλαίνε.
Γιατί καταλάβανε κάτι που δεν καταλαβαίνετε διαφορετικά. Αλλά λέει τώρα η θεία, μου είπε όμως ο ανιψιός μου ότι ο γιος σας σκοτώθηκε σε τροχαίο. Και μου είπανε δίπλα στην τροχαία ότι δεν έγινε κανένα τροχαίο το προηγούμενο Σάββατο. Και λέει η μάνα, σε τροχαίο σκοτώθηκε στη Λάρισα. Δεν ήταν εκεί το τροχαίο. Όνομα, επώνυμο, χωριό, ηλικία, τα πάντα. Μπαίνω κι εγώ στο κημητήρι, είχαν φτιάξει εντωμεταξύ τον τάφο, εγώ πήγα μισό χρόνο μετά, φωτογραφία ο νεαρούλης με σκουλαρικάκι, ποίηματα για τον Πάοκο, γιατί ήταν παοξής ποδοσφαιρόφιλος. Να, πώς, εγώ και εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε την ωφέλεια που προσφέρουν τα 40 λίτουργα, αλλά άντε πηγαίνετε τώρα σε αυτή τη γυναίκα και πέστε της ότι είναι παραμύθια. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Η λογική δεν τα δέχεται. Πρώτο λοιπόν, είπαμε, 40 λίτρουγο. Δεύτερο, κομποσκίνη. Το βράδυ, πριν κοιμηθείτε. Όλοι ξέρουμε αυτά τα κομποσκινάκια, τα 33ράκια, τα βραχιολάκια. Πριν κοιμηθείτε, έχετε κάποιον και κοιμημένο. Κύριε σου Χριστέ, μνήσιτε τις ψυχές του δούλου σου τάδε. Του δούλου σου τάδε. Και μετά, σε κάθε κόμπο θα λέτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε. Ούτε ένα λεφτό δεν θα χρειαστεί. Τι έχετε να χάσετε? Κάντε το. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Έχετε πολλούς. Κύριε σου Χριστέ, μνήσιτε τις ψυχές των δούλων σου. Λέτε μια φορά, διαβάζετε μια φορά τα ονόματα και μετά. Μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε. Ούτε ένα λεπτό, δευτερόλεπτα είναι. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Αν δεν τα κάνουμε, δεν θα τα καταλάβουμε. Δεν θα τα γνωρίσουμε. Δεν είναι λογικά να τα δεχτεί η λογική. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Τι μπορεί να μου εξηγήσει η λογική? Μπορεί να μου εξηγήσει η λογική πώς μπορεί ένας φούρνος μικροκυμάτων χωρίς ζέστη να ζεσταίνει το φαΐ? Όχι, η λογική μου δεν μπορεί να μου το εξηγήσει. Τι θα πω, δεν υπάρχει, επειδή δεν το καταλαβαίνω? Θα είμαι βλάκας. Ξέρω ότι υπάρχει. Γιατί το ζω. Βάζω το φαΐ και ζεσταίνεται. Και αυτό είναι γνώση. Δεν είναι πίστη. Έκανα αυτή την ομιλία σε μια πόλη. Λέω μετά, θέλει να πει κανείς κάτι. Σηκώθηκε μια νεαρή γυναίκα. Εν τω μεταξύ είχα αναφέρει για την περίπτωση ενός παπά που πέθανε στις Σέρες πριν από χρόνια. Πέθανε στις Σέρες. Στις 3 μέρες πάνε να το κάνουν μνημόσυνο στο κημητήριο. Είχαν μείνει πίσω μερικές γυναίκες που ετοιμάζανε τα κεράσματα για αυτούς που θα έρθουνε. Ανοίγει η πόρτα κάτω και κλείνει. Και λέει μια στον εγγονό του παπά, πήγαινε πουλάκι μου να δεις ποιος μπήκε. Κατεβαίνει ο μικρός κάτω, θα ήταν 5-6 χρονό. Και βλέπει τον πεθαμένο παπά, να μουσκεμένο ολόκληρο, να τρέχουν νερά και να έχει γίνει λιμνούλα κάτω στο πάτωμα. Και του λέει με την αφέλεια που έχουν τα μικρά, παππού, δεν πέθανες? Τι νερά είναι αυτά, παππού? Καλοκαίρι ήταν, δεν έβρεχε έξω. Λέει ο παπάς, τώρα που θα γυρίσουν να τους πεις ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα από τα βάσανα που πέρασα αυτές τις 3 μέρες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι νερά. Είναι υδρότας αγωνίας από τα μαρτύρια που πέρασα αυτές τις 3 μέρες. Να τους πεις τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει μεταβολή, βγαίνει έξω. Τρέχει ο μικρός, είχε εξαφανιστεί ο παπάς. Γυρνάγανε εκείνη την ώρα από το κημητήρι. Δεν έμεινε, λέει, ζει ο άνθρωπος. Ούτε ένας που να μην έβαλε το δάχτυλο κάτω στα νερά και να το έβαλε στο στόμα του. Ήταν αρμυρό, ήταν υδρότας. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι? Πάντα το λέω αυτό μετά τις ομιλίες μου. Και σηκώνεται μια νεαρή γυναίκα για να μας πει στο μικρόφωνο, βιντεοσκοπημένη. Πέθανε η μάνα της. Με τη φόρα που έχουμε, έκανε μνημόσυνο στα 3 ημέρα, χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί, από καλό, για παράδοση, έκανε και τα 9 μέρα. Και μετά από καιρό, ήμουν λέει ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον άντρα μου. Εκείνη φιλολογή είναι, ναι, δεν θυμάμαι, επιστήμονας και άντρας είσαι επιστήμονας. Ήμασταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον άντρα μου, ο άντρας μου δίπλα κάτι διάβαζε, ετοιμαζόμασταν να κοιμηθούμε, εγώ μισοχωμένη στα ρούχα. Και ακούω ξαφνικά τη φωνή της μάνας μου να με φωνάει. Αναστασία, με ξέχασες. Πάγωσα, λέει. Έμεινα κόκαλο. Δεν κουνήθηκα,
Μην καταλάβει τίποτα ο άντρας μου από δίπλα, γιατί αυτός ήταν διπάθεος και με αρχίσει στο δούλεμα και σφαχτούμε. Γιατί να το δεχτώ? Γιατί να το πιστέψω, επειδή μου το λέει εκείνη? Δεν λέω ότι η γυναίκα είναι απατεώνας. Αυτή μπορεί να νομίζει ότι το άκουσε και να το πιστεύει ότι άκουσε τη μάνα της. Εγώ γιατί να το πιστέψω, γιατί να το δεχτώ? Λίγες φορές νομίζουμε δηλαδή ότι κάποιος μας φώναξε και γυρνάμε και δεν υπάρχει κανένας πίσω. Λίγες φορές νομίζουμε ότι κάποιον ακούσαμε. Εκείνη μπορεί να νομίζει ότι άκουσε τη μάνα της. Δεν μπορεί να βγει και από το υποσυνείδητό της. Αν δε, που δεν βγήκε, πού το ξέρω. Πετάγεται ο άντρας της από δίπλα τρομαγμένος και της λέει: «Δεν άκουσες τη μάνα σου που σε φώναξε?» Να πως ξέρω ότι δεν ήταν το υποσυνείδητό της. Ναι, το είχε ξεχάσει. Η άλλη μέρα ήταν τα 40 και δεν είχε ετοιμάσει κόλυβα. Να πως ξέρω ότι ο πεθαμένος περιμένει τα κόλυβα. Με τι τρόπο οι προσευχές που θα διαβάσει ο παπάς πάνω στο βρασμένο στάρι πάνε και βοηθάνε τον πεθαμένο, δεν το ξέρω. Αλλά ότι τον βοηθάνε, να πως το ξέρω. Να πως ξέρω ότι αυτή η μάνα που είχε πεθάνει πριν 40 μέρες κρατάει τη μνήμη της. Διατηρεί τη μνήμη της. Θυμάται. Είδε την πόλη. Βλέπει. Περπάτησε. Είδε το σπίτι της κόρης της. Μπήκε στο σπίτι της κόρης της. Πέρασε το διάδρομο. Μπήκε σε κρεβατοκάμαρα. Είδε την κόρη της. Μίλησε στην κόρη της. Να πως ξέρω ότι και κοιμημένοι και θυμώνται και μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Μου λέει ο νεαρός πατέρας που έθαψε την μητέρα του, δεν έπαιρνε το μικρό στο κημητήρι, δεν ήθελε το παιδί να ασχολείται με αυτά, να ανακατευτεί με αυτά. Μετά όταν το μικρό μεγάλωσε λιγάκι, περπάταγε, έτρεχε, φώναζε, είχε αρχίσει να μιλάει, λέω ας το πάρω. Και αυτό μέσα στη ζωή είναι να μάθει και αυτό από μικρό καλύτερα παρά να πάθει κανένα σοκ μεγάλος. Και τον πήρα για πρώτη φορά στο κημητήρι να πάω να κάνω μνημόσυνο στον τάφο της νεαρής μητέρας. Τον αφήνω εδώ, του λέει: «Μην αγόρι μου εδώ, να φωνάξω τον παπά». Πάω να φωνάξω τον παπά, δεν τον βρήκα αμέσως. Τελικά τον βρήκα. Γυρνάμε, πουθενά ο μικρός. Πήρα μια τρομάρα με αυτά που γίνονται και ακούμε, και αρχίζει να φωνάζει και να. Και ο παπάς και ο πατέρας. Μου φωνάζανε το όνομα του μικρού. Να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί, πουθενά ο μικρός. Περάσανε όλους τους τάφους. Πώς ασυναίσθητα πήγανε προς το τάφο της μάνας. Και τι να δούνε? Μέσα στους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες τάφους, γιατί είναι πολύ μεγάλη πόλη, είναι πολύ μεγάλη πόλη, το μικρό που για πρώτη φορά πήγαινε στο κημητήρι, είχε δει τον τάφο της μάνας του, είχε σκαρφαλώσει απάνω στον τάφο της μάνας του και χόρευε και γέλαγε και με τα χεράκια ανοιχτά κάτι αγκάλιασε και κάτι έβλεπε και φώναζε «Μαμάκα, μαμάκα, μαμάκα». Να αρχίσει να κλαίει ο παπάς, να αρχίσει να κλαίει ο πατέρας και να φωνάζει: «Εμένα κορίτσι μου με βλέπεις, εμένα με βλέπεις, μανούλα, μαμάκα, μαμάκα». Ούτε όνομα είχε, που και να έχει δεν θα μπορούσε να διαβάσει 2,5 χρόνο παιδί, μόλις είχε αρχίσει να μιλάει. Ούτε φωτογραφία είχε. Να πως ξέρουμε. Δεν πιστεύουμε. Μετά από 2.000 χρόνια απαγορεύεται να πιστεύουμε. Οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και ο τελευταίος τρόπος για να τελειώνουμε, κάνουμε ελεημοσύνες για τους και κοιμημένους. Τι σχέση έχει? Δεν υπάρχει λογική. Κάντο. Κάντο και θα μάθεις. Αν δεν τα κάνεις, δεν θα μάθεις. Έγινε ένα τροχαίο στον Πειραιά. Σκοτώνεται μια 19χρονη. Ένας θείος της τρελάθηκε. Φωνές, κακό, τι θεός είναι αυτός? Γιατί να πεθάνει 19 χρονών? Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Γιατί να επιτρέψει ο Θεός να γεννηθεί αν ήταν να πεθάνει 19 χρόνια? Μπορεί να ήταν ανύπαντρος άνθρωπος, να μην είχε παιδιά, πιο πολύ φώναζε αυτός παρά οι γονείς. Και γι' αυτό να αγαπούσε την ανεψιά του. Ένα απόγευμα πήγαινε στο σπίτι του, στο Κερατσίνι, είχε βγάλει ένα ψαρά σε ψάρια. «Πάρε πατριώτη, φρέσκα μας, κοβολάνε, τώρα τα βγάλα. Άσε με εκείνος, δεν θέλω. Πάρε, πού θα βρεις τέτοια ψάρια πάλι? Άσε με, δεν θέλω. Πάρε, είναι ολοζώντανα». Οπότε τσαντισμένος εκείνος για να ξεφορτωθεί το ψαρά, σκέφτηκε: «Θα πάρω ένα για την ψυχή της Κατερίνας». Πήρε ένα, το τύλιξε, πάει παραπέρα, το δίνει σε μια οικογένεια, έφυγε. Πάει σπίτι του. Μετά από καμιά δεκαριά μέρες, συναντάει έναν φίλο του. «Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, καλά, τα πάνε, χωρίζουν». Εκεί που χωρίζουν γυρνάει ο φίλος του: «Αμάν, πού είσαι, θα το ξέχναγα». Γυρνάει ο θείος: «Τι είναι? Χθες βράδυ είδα στον ύπνο μου
την ανιψιά σου την Κατερίνα. Και μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Μέχρι σήμερα δεν έχει συνέλθει. Μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Μα δεν το φώναξε να πεις ότι το άκουσε ο ψαράς και το διέδωσε. Το σκέφτηκε. Να πως ξέρουμε ότι η ελεημοσύνη που θα κάνεις για έναν κεκοιμημένο φτάνει και βοηθάει τον κεκοιμημένο. Αυτούς τους τέσσερις τρόπους σταματάμε με 40 λίτρο προσευχές, μνημόσυνα και ελεημοσύνες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, το διευθυντή του σταθμού, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, υποδιευθυντή του σταθμού, που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να είμαστε κοντά σας, να παρουσιάζουμε τη δουλειά του σχολείου, τη δουλειά των παιδιών μας, να έχουν τα παιδιά μας ένα βήμα έκφρασης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την προηγούμενη φορά ακούσαμε αποσπάσματα από έργα της κλασικής μουσικής. Ακούσαμε Μπαχ, ακούσαμε Μότσαρτ, ακούσαμε Μπετόβεν. Ηχογραφημένα βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε όλη την ορχήστρα στο στούντιο, μακάρι να μπορούσαμε. Και είναι κοντά μας και σήμερα ο μαέστρος της ορχήστρας μας, ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς. Τον καλωσορίζουμε. Αγαπητέ συνάδελφε.
1: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ακούμε κάποια αποσπάσματα, κάποια μουσικά κομμάτια και θα συζητάμε έτσι μερικά πράγματα για την ορχήστρα, για τα παιδιά, για το σχολείο. Ας αρχίσουμε με μουσική. Κύριε Διαλυνά, τι θα ακούσουμε σήμερα?
1: Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε προέρχεται από το ορχιστρικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Πρόκειται για το μέρος που ονομάζεται «Το κονσέρτο». Το έργο αυτό ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1965. Ο συνθέτης το εμπνεύστηκε από μια εμπειρία του στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ενώ παρατηρούσε μια μικρή γυναίκα στο πλήθος, έπεσε τυχαία πάνω στην εικόνα της Μόνα Λίζα του Νταβίντσι στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Όπως περιγράφει ο ίδιος ο συνθέτης, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα μου. Μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβάλντι που είχα ακούσει πριν από λίγες ημέρες και που εξακολουθούσε να επανέρχεται τυραννικά στη μνήμη μου. Τα 10 αυτά τραγούδια γράφτηκαν με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων. Το θέμα είναι η γυναίκα έρημη μέσα στη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι και ένας μονόλογός της και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το χαμόγελο της Τζοκόντας από την ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, που ηχογραφήθηκε όχι στη Νέα Υόρκη, όπως το έργο του Χατζηδάκη, πρώτη ηχογράφηση, αλλά στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που έδωσε το σχολείο μας την άνοιξη του 2023.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μουσική. Ακούσαμε τώρα ένα έργο του Χατζηδάκη, που είναι διασκευασμένο βέβαια για τη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου μας. Τη διασκευή την έχει κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ακούσει κλασικούς συνθέτες. Τώρα ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη, μετά θα ακούσουμε και Μίκη Θεοδωράκη. Άρα παίζουμε έτσι και Έλληνες συνθέτες, παίζουμε και πιο σύγχρονα πράγματα με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Ναι.
1: Προσπαθούμε να επιλέγουμε κομμάτια από όλες τις εποχές και από όλα τα είδη. Ξεκινάμε από έργα ακόμη και από αναγέννηση, μπαρόκ, κλασικισμό, 19ο αιώνα, και φτάνουμε και μέχρι πιο σύγχρονα έργα και Ελλήνων συνθετών.
0: Αυτά είναι και πιο κοντά έτσι στα παιδιά, ως άκουσμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι πιο κοντά στα παιδιά, είναι πολύ συχνά είναι μελωδίες που τις ξέρουν, που τις τραγουδάνε και τους είναι πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, ναι, από μια άποψη.
0: Άρα η μουσική είναι μία, αυτό λέμε πάντα στο μουσικό σχολείο, ότι η μουσική είναι μία και την υπηρετούμε με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια αγάπη, με την ίδια έμπνευση, είτε παίζουμε Μπαχ, είτε παίζουμε Θεοδωράκη, είτε παίζουμε Τσιτσάνι. Για μας είναι το ίδιο πολύ ωραίο και ιερό πράγμα.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, το κάθε έργο, και ακόμη και αν είναι πιο σύγχρονο, ακόμη και αν είναι ένα τραγούδι, προσαρμόζεται έτσι ώστε να βγαίνει πάλι ένα συμφωνικός ήχος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχει μια ενορχήστρωση, όπως λέμε, να μην παίζουν όλα τα όργανα μαζί, το καθένα να παίζει.
0: Να μην παίζουν όλα τα όργανα το ίδιο, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, να μην παίζουν, να μην παίζουν όλα το ίδιο.
1: Αλλά και όχι όλα ταυτόχρονα. Δηλαδή να υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί
0: σαν
1: οργάνων.
0: Σαν διάλογος να υπάρχει.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε ακούσαμε το Χατζηδάκη και τώρα να ακούσουμε και Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ακούσουμε προέρχεται από μία ηχογράφηση του 2022, πάλι ζωντανή, από συναυλία του σχολείου μας. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Ναι, θα ακούσουμε το Χρυσοπράσινο Φύλλο σε στίχους Λεωνίδα Μαλένη, καθώς και την Άρνηση σε στίχους Γιώργου Σεφέρη για χοροδία και ορχήστρα.
0: Είναι και η χοροδία λοιπόν, και η,
1: ναι, η πολυφωνική,
0: και η πολυφωνική
1: του
0: χοροδία του σχολείου και η συμφωνική ορχήστρα του σχολείου. Ωραία.

0: Πολύ ωραίος και ο ορχιστρικός Θεοδωράκης. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στη διδασκαλία σας, έτσι. Μαέστρος στην ορχήστρα μας είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς, που είναι κοντά μας σήμερα. Τις μεταγραφές αυτές όλες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα τις έχει κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι συλλογικό. Και θέλετε να μας αναφέρετε τα ονόματα των άλλων καθηγητών και καθηγητριών που συνδράμουν σε αυτό το δύσκολο και πάρα πολύ ωραίο έργο της ορχήστρας?
1: Ναι, ήθελα να πω εδώ ότι είναι απαραίτητο οι καθηγητές διαφόρων οργάνων να διδάξουν τα κομμάτια, ναι, στα παιδιά. Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ όλα τα ονόματα αυτών των συναδέλφων. Στα έγχορδα, ο Νίκος Καργάκης, Ηρακλής Θανάσης, Ελένη Δελιούση, Ελευθερία Βερικάκη και Κωστής Πυριδάκης. Στα χάλκινα πνευστά, Παναγιώτης Μπακόλας και Μπάμπης Παλιός. Στο φλάουτο, η Εύη Καλτσουνάκη. Στο σαξόφωνο, ο Γιώργος Δαραβέλης και ο Γιάννης Γιαναράκης. Στα κρουστά, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Τώρα, όσον αφορά τη χοροδία, να αναφέρουμε την κυρία Λίντα Αθανασοπούλου, Ελένα Χατζηγεωργίου και στο πιάνο και την προετοιμασία, την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε κι άλλο λίγο συμφωνικό, Θεοδωράκη. Να ακούσουμε την Άρνηση. Είναι ένα πολύ διάσημο τραγούδι.
1: Ίσως ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια.
0: Ναι, πολύ γνωστό. Ναι.
1: Του Θεοδωράκη, πάνω σε ένα πολύ διάσημο ποίημα
0: του Σεφέρη.
1: Που είναι αγαπητό σε όλους τους
0: Έλληνες. Σε όλους. Τώρα θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του εκδοχή, λοιπόν, με την πολυφωνική μας χοροδία.
1: Ακριβώς.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο έργο έτσι που επιλέξαμε να ακούσουμε σήμερα είναι και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε το σχολείο μας τον Απρίλιο του 2023 στο Πολιτιστικό και Συναυριακό Κέντρο Ηρακλείου, και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και το μαέστρο του πολιτιστικού, τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, ο οποίος πάντα είναι κοντά στο σχολείο μας και μας παραχωρεί αυτή την πάρα πολύ ωραία αίθουσα, και να πούμε ότι έτσι για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία τα παιδιά να παίξουν σε μια αίθουσα που είναι κατάλληλη για μουσική, που είναι φτιαγμένη για συναυλίες. Και στη συναυλία του 2022 έγινε αυτό, και στη συναυλία του 2023. Και αυτό έκανε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο καλό. Θεωρώ ότι μια μαγική στιγμή ήταν το έργο το οποίο θα ακούσουμε για το τέλος αυτής της εκπομπής. Ο Μάγος του Οζ μάγεψε και το κοινό, νομίζω, και τα παιδιά και όλους. Ήταν μια σύμπραξη της χοροδίας, της ορχήστρας, και έτσι επιστέγασε μια προσπάθεια με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ναι, όπως ίσως έχω ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό για μας να παίζουμε έργα από διάφορες εποχές και διαφορετικού ύφους. Και έτσι προσπαθούμε πάντοτε να βάζουμε και κάποια έργα από musical ή από jazz μουσική. Στην συναυλία του 2023 λοιπόν επιλέξαμε το Μάγο του Οζ. Ένα έργο, μια διασκευή για χοροδία και ορχήστρα, που ουσιαστικά αποτελείται από μελωδίες του γνωστού musical Φαντασίας του 1939. Είναι σημαντικό έργο ως musical, γιατί αποτέλεσε μία από τις πρώτες έγχρωμες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, και μάλιστα απέσπασε και βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το γνωστό Over the Rainbow, που είναι και το κύριο θέμα αυτής εδώ της διασκευής που θα ακούσουμε.
0: Η διασκευή είναι του κυρίου Καργάκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και με αυτούς τους μαγικούς ήχους, με αυτή την πραγματικά μαγική μουσική από το Μάγο του Οζ, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία αυτή. Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ πάντως, και νομίζω κανένας. Και μετά θυμάμαι την άλλη μέρα στο σχολείο, μετά από αυτή τη συναυλία, που όλοι χαμογελούσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, η μουσική να μας δίνει τόση χαρά, και σε εμάς και στις μαθήτρες και τους μαθητές μας. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο σε όλα μας τα παιδιά. Να στείλουμε έτσι και μια ευχή και πολύ αγάπη στα παιδιά μας που έπαιζαν σε εκείνη τη συναυλία και τώρα αποφύτησαν και έχουν ανοίξει τα φτερά τους για τις σπουδές τους, για τη ζωή τους μετά το σχολείο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που μας δίνει αυτό το βήμα και αυτή την ευκαιρία έτσι να παρουσιάζουμε κάποια από τη δουλειά του σχολείου μας. Ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής αφιερωμένης στη Συμφωνική Ορχήστρα και στην Πολυφωνική Χοροδία. Κοντά μας ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς, ο μαέστρος της ορχήστρας μας, τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: 3 χρόνια.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια του σχολείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Κύριε Μιχάλη Γιαλινά, να μας αποχαιρετήσετε εσείς.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Είμαστε όλοι καλά και σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή, χαρά και πάνω απ' όλα για μένα να έχω ένα πατριώτη μου διακεκριμένο σε όλο τον κόσμο, ένα πατριώτη μου ο οποίος είναι ο Μιχάλης Ομπλέτσας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διεθνούς φήμης, είναι το λιγότερο αυτό που μπορώ να πω και πάνω απ' όλα είναι ένας ερευνητής, είναι ο διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT, είναι ένα εργαστήριο το οποίο στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο ή στα πρώτα ή το πρώτο και παράλληλα θέλω να ξέρετε ότι σήμερα η μέρα μας θα είναι έτσι πολύ καλά φτιαγμένη γιατί στο τέλος της μέρας των απολογισμών μας θα έχουμε να πούμε και το τι συμβαίνει με τα δίκτυα 5G. Τα δίκτυα 5G τα οποία σας τα είχα προαναγγείλει μέρες τώρα και έχουμε τον καλύτερο επιστήμονα παγκοσμίως φήμης Έλληνα πάνω απ' όλα να μας δώσει απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα που υπάρχουν και παράλληλα να σπάσουμε τους μύθους, να σπάσουμε αυτά όλα τα κατεστημένα που μας οθούν και μας λένε μην μπουν τα δίκτυα ή να μπουν τα δίκτυα. Με λίγα λόγια, εμείς θα ακούσουμε έναν επιστήμονα διακεκριμένο, ο οποίος είναι στο MIT, στο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, ένα από τα 5 καλύτερα του κόσμου, θα πω, πανεπιστήμια, και μέσα από τη σπουδή του θα μας δώσει αρχικά μια παρουσίαση και στη συνέχεια θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που υπάρχουν από τους φίλους που τώρα live μας παρακολουθούν. Έτσι λοιπόν, τιμή μεγάλη σήμερα να έχουμε τον Μιχάλη τον Μπλέτσα, τον Έλληνα, τον άνθρωπο ο οποίος και πάλι το τονίζω διακρίθηκε και διακρίνεται καθημερινά στα διεθνή φόρα και στο στίβο του που είναι στο MIT, στο πανεπιστήμιο, το καλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο στον κόσμο και θέλω να δώσω το λόγο με μεγάλη χαρά να ξεκινήσει την παρουσίασή του και μετά όταν ολοκληρώσει θα έχουμε και τα ερωτήματά μας να μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη στο τέλος της ομιλίας. Να μας φύγουν οι φοβίες ή θα μας μείνουν οι φοβίες. Μιχάλη, έχεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο, για τα πολύ καλά και μάλλον υπερβολικά λόγια. Όπως εσύ, είμαι ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής. Είμαι μηχανικός στο Media Lab του MIT. Το Media Lab είναι ένα από τα μεγάλα εργαστήρια του MIT. Σκοπός του είναι να μελετήσει την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο, πώς επηρεάζει η τεχνολογία τον άνθρωπο. Είμαι εκεί εδώ και 25 χρόνια πια. Πήγα εκεί το 1995 έχοντας διαβάσει, μόλις διαβάσει αυτό το βιβλίο. Από τον Νίκολας Νεγκροπόντε, Έλληνας, Ελληνοαμερικανός καθηγητής του MIT και συνιδρυτής του Media Lab. Ένα βιβλίο προφητικό εκείνη την εποχή, το οποίο βασιζόταν στις παρατηρήσεις που έκανε ο Νίκολας πάνω στη δουλειά του εργαστηρίου, πάνω στα project του εργαστηρίου. Διάβασα αυτό το βιβλίο, είδα μια συνέντευξή του σε ένα περιοδικό, είδα μια ανακοίνωση για τη δουλειά μου τότε, έψαχναν κάποιον για να κάνει τη δουλειά που κάνω έκτοτε, έκανα κάποια αίτηση, λέω δεν έχω να χάσω τίποτα, μετά πολλά βρέθηκα εκεί. Σίγουρα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου συνέβησαν ποτέ. Τα υπόλοιπα λίγο ή πολύ γνωστά. Όταν πήγα εκεί έμεινα λίγο με ανοιχτό το στόμα. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα διότι έβλεπα ανθρώπους να προσπαθούν να φέρουν το μέλλον γρήγορα κοντά τους, πιο γρήγορα από ό,τι ερχόταν. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα και μου έκαναν εντύπωση ήταν αυτός, ήταν ο Steve Mann, ο οποίος κυκλοφορούσε με υπολογιστές πάνω του, με κάμερες, με κεραίες, υπολογιστές αυτοί ήταν συνδεδεμένοι ασύρματα με άλλους υπολογιστές στο εργαστήριο. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα διαδεδομένα, δεν ήταν διαδεδομένη κινητή τηλεφωνία, έστεινε ο ίδιος πομποδέκτες, ευτυχώς είχε και την αίσθηση να χρησιμοποιεί μεταλλικά καπέλα για να θωρακίζει το κεφάλι του από τις κεραίες, οι οποίες εξέπεμπαν πολύ μεγαλύτερες ισχύσεις από αυτές που έχουμε συνηθίσει σήμερα στα κινητά. Και έκανε είχε διάφορες ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Για παράδειγμα, έψαχνε βάσεις δεδομένων βλέποντας κάτι, ή αποθήκευε εικόνες από ενδιαφέροντα πράγματα που συναντούσε στους υπολογιστές του στο γραφείο. Πράγματα που σήμερα μας φαίνονται πολύ συνηθισμένα, γιατί έχουμε συνηθίσει πια να ζούμε με τα κινητά τηλέφωνα. Το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο είναι το πρώτο εμπορικό τηλέφωνο που έβγαλε η Motorola το 1983, αν δεν κάνω λάθος. Dynatac ήταν το όνομά του, κόστιζε κάπου $4,000, μπορούσες να μιλήσεις κάπου 30 λεπτά σε αυτό, και φυσικά η χρήση του ήταν περιορισμένη σε ανώτερα στελέχη εταιριών που είχαν να πληρώσουν το πολύ ακριβό κόστος χρήσης εκείνη την εποχή. Ήταν τα δίκτυα πρώτης γενιάς, τα οποία εμείς στην Ευρώπη δεν τα είδαμε τόσο. Ήταν κυρίως περιορισμένα στη Βόρεια Αμερική και στην Ιαπωνία. Το βιβλίο αυτό του Νίκολας Νεκροπόντε ήταν ένα από τα πιο, αποδείχθηκε με τα χρόνια, ένα από τα πιο έτσι ακριβή προφητικά βιβλία, κυρίως γιατί οι προφητείες του βασιζόταν σε παρατηρήσεις που έκανε στο εργαστήριο για το πώς αλλάζει η τεχνολογία τη ζωή μας. Και ένα από ίσως η πιο σημαντική του πρόβλεψη για μένα, πάντα είχα έτσι μία ροπή προς τα σύρματες τηλεπικοινωνίας, οπότε για μένα η πιο σημαντική του πρόβλεψη ήταν το λεγόμενο Νεκροπόντε switch, η αναλλαγή του Νεκροπόντε, η οποία έλεγε ότι εκείνη την περίοδο, για τεχνικούς και ίσως ιστορικούς λόγους, πράγματα τα οποία είναι στατικά χρησιμοποιούσαν ασύρματες συνδέσεις, και πράγματα τα οποία ήταν κινητά εκ των πραγμάτων χρησιμοποιούσαν ενσύρματες. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά το 1990, για παράδειγμα, η τηλεφωνία στις μακρινές αποστάσεις ήταν ασύρματη. Για να έρθει λοιπόν η σύνδεση, για παράδειγμα, από την Ελλάδα στην Αμερική, περνούσε από ένα δορυφόρο. Και όταν έφτανε στο σπίτι μας, ερχόταν ενσύρματα με ένα καλώδιο. Δεν ήταν αυτό το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό ήταν το τηλέφωνο στο σπίτι, το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε μία κινητικότητα από τότε. Είχαμε από τότε ασύρματα τηλέφωνα μικρής εμβέλειας. Θα μπορούσε να είναι ασύρματο. Οι κινητές συσκευές θα μπορούσαν να είναι ασύρματες και να μην χρειάζονται κάποιο καλώδιο. Και οι μακρινές αποστάσεις θα έπρεπε να είναι ενσύρματες, χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες ή παρόμοιες τεχνολογίες. Αυτή η αναλλαγή έγινε. Και ένα από τα πρώτα πράγματα, θυμάμαι, που έκανα στο εργαστήριο, ήταν να εγκαταστήσω το 1996 είχαμε πλήρη κάλυψη από ένα ασύρματο δίκτυο για τους φορητούς υπολογιστές που είχαν αρχίσει τότε να γίνονται προσιτοί σε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Είχαμε ένα δίκτυο το οποίο βασιζόταν στην τεχνολογία η οποία μετά όλοι γνωρίσαμε σαν Wi-Fi. Ήταν μάλιστα και ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα που είχα κάνει, γιατί όλοι το ήθελαν. Ξαφνικά όλοι μπορούσαν να πάρουν τον υπολογιστή τους μέσα σε μια συνάντηση με τους συναδέλφους.

μεγάλες ταχύτητες δεδομένων και να πηγαίνουμε από τη μεταγωγή κυκλώματος, δηλαδή το να έχουμε ένα κύκλωμα που για να μιλήσει κάποιος θα έπρεπε να αρχικοποιηθεί όπως κάναμε με τη φωνή, όπως κάνουμε όταν τηλεφωνάμε. Πήγαμε στα δίκτυα μεταγωγής δεδομένων που μοιάζουν περισσότερο με την αρχιτεκτονική του διαδικτύου. Αυτό συνεχίστηκε στα δίκτυα τέταρτης γενιάς που είναι αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα και τα οποία χρησιμοποιούν μεταγωγή πακέτων δεδομένων πια και όχι μεταγωγή κυκλώματος όπως τα παλιότερα τηλεφωνικά δίκτυα. Και σήμερα μιλάμε για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς βελτιώνουν πάρα πολλές από τις ιδιότητες των υπάρχοντων δικτύων. Αυτό που ακούει περισσότερο ο κόσμος είναι οι ταχύτητες. Έχουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Το πιο σημαντικό που αλλάζει τις εφαρμογές, πραγματικά επιτρέπει πολύ περισσότερες εφαρμογές να αναπτυχθούν πάνω όμως, είναι αφενός η καθυστέρηση της μετάδοσης των δεδομένων μέσα από το δίκτυο, πόσο παίρνουν τα δεδομένα για να πάνε από το ένα σημείο στο άλλο, είναι ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστη η μετάδοση αυτή, είναι ότι η μετάδοση μπορεί να γίνεται με πολύ μεγαλύτερους όγκους δεδομένων, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα συνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο. Δεν θα είναι μόνο τηλέφωνα, θα είναι ένα σωρό από άλλες συσκευές. Επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα, δηλαδή μπορούμε να έχουμε συνδέσεις πάνω σε ταχαίως μετακινούμενα οχήματα, πλατφόρμες, drones, που δεν γίνεται εύκολα αυτή τη στιγμή. Το δίκτυο μπορεί να έχει διαφορετικούς χαρακτήρες, να δείχνει διαφορετικό χαρακτήρα σε διαφορετικές εφαρμογές. Μπορεί δηλαδή να μας δώσει, να μπορούμε το δίκτυο εικονικά να το μοιράσουμε σε πολλά υποδίκτυα και να αφιερώσουμε κάθε τέτοιο υποδίκτυο σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Και επίσης επιτρέπει με την πρόοδο της μικροηλεκτρονικής πολύ καλύτερη εκμετάλλευση ενέργειας. Δηλαδή ο εξοπλισμός δεν χρειάζεται όσο η ενέργεια χρειάζονταν παλιότερος εξοπλισμός. Κάτι που είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις εφαρμογές της μικροηλεκτρονικής. Τι εφαρμογές μπορεί να περιμένει κανείς? Αντιγράφοντας από το site της Verizon εδώ πέρα και διάφορες εφαρμογές, για παράδειγμα, παρακολουθούμε έναν αγώνα στο γήπεδο και μπορούμε στο κινητό μας τηλέφωνο να φέρουμε την εικόνα από όλες τις κάμερες, να διαλέξουμε κάποια άλλη γωνία από αυτή που βλέπουμε εμείς και να τη δούμε στο κινητό μας τηλέφωνο, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δεν ακούγεται πολύ εξωτικό, αλλά αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες κόσμου μέσα και όλοι αυτοί θα πρέπει να φέρνουν βίντεο σε υψηλή ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται και πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων και υποστήριξη, το δίκτυο να υποστηρίζει πάρα πολλές συσκευές, αλλά και να μην υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μετάδοσης, διότι αυτή τη στιγμή όταν έχουμε μετάδοση σε βίντεο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και καθυστερήσεις της τάξης των πολλών δευτερολέπτων. Όταν βλέπεις ένα αθλητικό γεγονός, αυτό σε πραγματικό χρόνο αυτό δεν είναι, δεν το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο, να βλέπεις κάτι με μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ από την επίδειξη της Vodafone στα Τρίκαλα δανείστηκα αυτή την εικόνα, αυτοκινούμενα οχήματα. Από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα να αντιδράσεις μέσα σε μερικά μιλισεκόντ, μπορείς να επιβλέπεις τη λειτουργία αυτοκινούμενων οχημάτων πολύ καλύτερα. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τα σημερινά δίκτυα. Ανάλογες εφαρμογές τηλεχειρισμού, βλέπουμε στην τηλεϊατρική για παράδειγμα, ξανά χρειάζεται αυτή η δυνατότητα και πολύ αξιόπιστης επικοινωνίας προφανώς. Δεν είναι δυνατόν στη μέση μιας εγχείρησης ξαφνικά να χάσεις τη σύνδεση, αλλά αφετέρου χρειάζεται να έχεις και άμεση ανάδραση. Δηλαδή από τη στιγμή που θα κουνήσεις τα χέρια σου να μην περάσει πολύ ώρα μέχρι τη στιγμή που η εντολή αυτή θα φτάσει στο ρομπότ, για παράδειγμα, όπως βλέπουμε εδώ.
σε πραγματικότητα.

0: υπόλοιπο χρόνο μπορείς να επαυξάνεις αυτό που βλέπει κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μία κατάσταση ψηλού άγχους. Για παράδειγμα, ένας πυροσβέστης ο οποίος μπαίνει μέσα σε μία φωτιά, σκοτάδι, καπνός, στέλνει την εικόνα έξω, η εικόνα επεξεργάζεται, ξαναγυρνάει και του δείχνει με βάση πληροφορίες που υπάρχουν στο κέντρο επιχειρήσεων, σχέδια, συνεπεξεργασία που μπορεί να γίνει από υπερυπολογιστές οι οποίοι είναι μακριά, λίγο πιο μακριά από σένα, μία επαυξημένη εικόνα όπου του επιτρέπει να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολλές νέες εφαρμογές για τον περισσότερο κόσμο, βέβαια, τι σημαίνει αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι η ασύρματη επικοινωνία θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο γρήγορη, θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο αξιόπιστη ακόμα και σήμερα, θα μπορούσε να είναι πολύ φθηνότερη, θα μπορούσαν τα τηλέφωνά μας να κρατάνε πολύ περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζονται φόρτιση. Σε όλες αυτές τις διαστάσεις η τεχνολογία 5G βοηθάει, έστω και αν οι εφαρμογές αυτές οι πιο προχωρημένες θα κάνουν λίγο καιρό για να εμφανιστούν. Πώς θα κάνει όλα αυτά τα κόλπα, πώς καταφέρνει να βελτιώσει όλες αυτές τις διαστάσεις το 5G, αυτό είναι το πιο τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης σήμερα, κάντε λίγο υπομονή. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι οι οποίοι η τεχνολογία 5G καταφέρνει τη βελτίωση αυτή. Το ένα έχει να κάνει με τη χρήση μεγαλύτερων περιοχών φάσματος. Και επειδή φάσμα στις συγκεκριμένες περιοχές που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν υπάρχει πάρα πολύ, στις συγκεκριμένες συχνότητες που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν υπάρχει πολύ, το 5G χρησιμοποιεί και υψηλότερες συχνότητες, χιλιοστομετρικά μήκη κύματος, όσο μεγαλύτερη συχνότητα τόσο μικρότερο το μήκος κύματος, και είναι, το αναφέρω αυτό πρώτο, διότι είναι και η ιδιότητά του η οποία έχει δημιουργήσει και τις μεγαλύτερες συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια και τις επιπτώσεις του στην υγεία μας. Χρησιμοποιεί πολύ μικρότερες κυψέλες, δηλαδή η ακτίνα δράσης μιας κεραίας είναι πολύ πολύ μικρότερη. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μπορούμε να μιλάμε με καλύτερη σχέση σήματος προθόρυβο με την κεραία, μπορούμε να ξαναχρησιμοποιούμε φάσμα σε γειτονικές κυψελίδες και αυξάνουμε συνολικότερα την χωρητικότητα του δικτύου, τη συνολική χωρητικότητα του δικτύου. Και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις, γιατί 5G σημαίνει περισσότερες κεραίες, περισσότερους σταθμούς βάσης. Πάμε λίγο περισσότερο στην τεχνολογία. Χρησιμοποιεί κάτι που λέγεται μαζικό MIMO, Massive MIMO. MIMO σημαίνει Multiple Input, Multiple Output. Χρησιμοποιούμε δηλαδή στις διατάξεις της ασύρματης τηλεπικοινωνίας, χρησιμοποιούμε πολλές κεραίες εκπομπής και πολλές κεραίες λήψεις ταυτόχρονα. Στο ίδιο κανάλι. Στέλνουμε πολλά σήματα πάνω στο ίδιο κανάλι. Αυτό λέγεται και χωρική πολυπλεξία, spatial multiplexing. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε πολύ καλύτερα τη χωρητικότητα του καναλιού. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία υπάρχει ήδη. Ήδη χρησιμοποιείται από το LTE. Ήδη χρησιμοποιείται από το Wi-Fi που έχετε σπίτι σας. Απλώς το 5G την πάει πολύ παραπέρα. Για παράδειγμα, οι καλύτερες συσκευές που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν 4 κεραίες εκπομπής και 4 λήψεις. Ο πρώτος πομποδέκτης της Ericsson για το 5G χρησιμοποιεί 64 κεραίες εκπομπής και λήψεις Και οι Κινέζοι το έχουν πάει ακόμα πιο πέρα, η Huawei και η ZTE, με 96 και 128 κεραίες. Αυτό το πλήθος των κεραίων, εκτός του ότι βελτιώνει έτσι κι αλλιώς την ποιότητα του καναλιού και τη χωρητικότητα του καναλιού, εκείνο που καταφέρνει επίσης είναι με ηλεκτρονικό τρόπο να στρέφει τη δέσμη, την ακτινοβολία, προς τα εκεί που πρέπει και να μην σπαταλά ενέργεια προς κατευθύνσεις οι οποίες δεν υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να το κάνει πολύ γρήγορα, μπορεί να το κάνει πια για κάθε συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ανεξάρτητα και είναι σχεδόν μαγικό, αλλά εκείνο που είναι ακόμα πιο μαγικό είναι ότι έχουν καταφέρει με κάποιες καινούριες διατάξεις να έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή στην ίδια συχνότητα, το λεγόμενο full duplex, το οποίο είναι και το τελευταίο και το πιο εξωτικό τεχνολογικό άλμα που θα δούμε με αυτή την τεχνολογία. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν ακόμα διατάξεις στο πεδίο πια που να έχουν εγκατασταθεί. Σίγουρα δουλεύει στο εργαστήριο. Πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος λοιπόν, πολλά περίπλοκα μαθηματικά από πίσω, προφανώς βασίζεται στην πρόοδο της μικροηλεκτρονικής, ακριβές τεχνολογίες, πολλά χρήματα. Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι για να εκπληρωθούν όλες αυτές οι υποσχέσεις χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο φάσμα αυτή τη στιγμή για το 5G στις κλασικές περιοχές, στις κλασικές συχνότητες που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν υπάρχει πάρα πολύ φάσμα, επομένως θα πρέπει να πάμε για κάποιες εφαρμογές στα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος σε υψηλές συχνότητες πάνω από τα 24 GHz, ενώ κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη στη Βόρεια Αμερική δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ακολουθούν μια διαφορετική τακτική, περιορίζονται ως επιτοπλίστων στις ήδη υπάρχουσες, ήδη χρησιμοποιούμενες συχνότητες, προσπαθώντας να ανοίξουν και να κάνουν χώρο εκεί. Αυτό που βλέπουμε εμείς και θα δούμε στην Ελλάδα σύντομα, για παράδειγμα, είναι ότι όλοι θα χρειαστεί να ξανασυντονίσουμε τους δέκτες της τηλεόρασης, για τον απλούστατο λόγο ότι η τηλεόραση περιορίζεται σε ένα μικρότερο κομμάτι φάσματος και το υψηλότερο κομμάτι, οι υψηλότερες συχνότητες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την τηλεόραση, τα 700 MHz, γύρω στα 700 MHz, θα αποδοθούν για χρήση στους παρόχους κινητών επικοινωνιών. Για την Ελλάδα προς το παρόν χιλιοστομετρικές υψηλές συχνότητες δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ευρέως και θα πάμε κατευθείαν να εξηγήσουμε γιατί. Χρειάζονται απόλυτα οπτική επαφή. Κόβονται από οτιδήποτε εμπόδιο υπάρχει μπροστά τους, είτε αυτό είναι βλάστηση, είτε είναι κάποιο στίχος, είτε είναι καιρός, βροχή. Γιατί να τις χρησιμοποιήσουμε τότε? Διότι σε αυτό το κομμάτι του φάσματος υπάρχει πολύς χώρος και μπορούμε να μεταδώσουμε πάρα πολλά δεδομένα. Τα slides αυτά παρεμπιπτόντως τα έχω δανειστεί από έναν Αμερικανό blogger, τον Marcus Brownlee, ο οποίος βγήκε εδώ και δοκίμασε ένα δίκτυο που ήδη λειτουργεί σε μια γειτονική πόλη, στην Providence. Η Verizon, η οποία έχει ήδη ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο τέταρτης γενιάς, αποφάσισε ότι θα ξεκινήσει την εγκατάσταση ενός δικτύου σε χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Γιατί? Διότι μπορεί να μας δώσει πολύ υψηλές ταχύτητες σύνδεσης, οι οποίες δημιουργούν πολύ καλή δημοσιότητα. Και η δημοσιότητα χρειάζεται κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι το οποίο προϋποθέτει τεράστιες επενδύσεις. Για την Αμερική υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις θα φτάσουν στα 275 δις δολάρια. Αυτό είναι μια πραγματική δοκιμή. Στο δεξί βελάκι βλέπουμε την κεραία πάνω στο στήλο, χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Μάρκος, κοιτώντας το τηλέφωνό του, κάτω από το στήλο λοιπόν. Και εδώ είναι η γωνία του σπιτιού. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταφέρνει στο download να πάρει το τηλέφωνό του, υπάρχουν ήδη κάποια τηλέφωνα, κάποιες συσκευές 5G, 1,5 gigabit. Εξωπραγματική ταχύτητα, πολύ καλή βέβαια για τη δημιουργία αντιπώσεων. Δεν έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν πολλές πρακτικές εφαρμογές που να χρησιμοποιούν αυτό το εύρος, που να χρειάζονται τόσο πολύ, τόσο μεγάλες ταχύτητες. Δώστε μας λίγο καιρό και θα τις βρούμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά να δούμε και πόσο πρακτικό είναι αυτή η ιστορία. Αν πάει στη γωνία λοιπόν του κτηρίου και ξανακάνει το ίδιο τεστ, μερικά μέτρα μακριά, ταχύτητες του πάλι μεγάλες μεν, αλλά πέφτουν πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, τα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος προϋποθέτουν πάρα πολλές κεραίες, οι οποίες εκπέμπουν σε σχετικά χαμηλή ισχύ ακτινοβολία, η οποία δεν διαπερνάει τίποτα, χρειάζεται οπτική επαφή. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί αυτό τρομάζει πολύ τον κόσμο. Οι πολλές κεραίες τρομάζουν τον κόσμο. Δεν θα έπρεπε, όσο περισσότερες κεραίες έχουμε, τόσο μικρότερη είναι η ακτινοβολία που δεχόμαστε, όντας χρήστες κινητών συσκευών. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Διότι η ακτινοβολία η οποία δεχόμαστε, στο μεγαλύτερο της μέρος, στο 99% έρχεται από τη δικιά μας συσκευή και μόνο 1% οφείλεται στην ακτινοβολία της κεραίας. Η κεραία είναι μακριά, η ένταση του πεδίου πέφτει εκθετικά με την απόσταση από την κεραία, επομένως πρέπει να ανησυχούμε για την ακτινοβολία του ίδιου του κινητού και όχι την ακτινοβολία της κεραίας. Το κινητό μας ακτινοβολεί όλο και πιο δυνατά, όσο πιο μακριά είναι η κεραία την οποία πρέπει να φτάσει. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Επομένως, όταν ξυλώνουμε κεραίες, όπου ξυλώνουμε σταθμούς βάσης κινητής ακτινοβολίας, η συνολική ακτινοβολία που δεχόμαστε σαν κοινωνία αυξάνεται. Διότι όλοι χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα. Κάτι που να θυμόμαστε. Ανταγωνίστρια της Verizon και συγγενής του δικού μας ΟΤΕ στον όμιλο της Deutsche Telekom, η T-Mobile στην Αμερική, ακολούθησε την εντελώς ανάποδη στρατηγική, πιο κοντά σε αυτή που ακολουθούν και οι ευρωπαϊκές εταιρείες για την εξάπλωση του δικτύου της 5G αυτή τη στιγμή, και αντί να χρησιμοποιήσει χιλιοστομετρικά μήκη κύματος, πήγε και χρησιμοποίησε τις ακριβώς την άλλη πλευρά του φάσματος. Χρησιμοποίησε τις πολύ χαμηλές συχνότητες, όσο χαμηλότερη είναι μια συχνότητα, τόσο πιο μακριά ταξιδεύει γενικά. Επομένως, με λιγότερους σταθμούς βάσης, μπορείς να εξυπηρετήσεις μεγαλύτερες περιοχές. Λιγότερες κεραίες, λιγότερες επενδύσεις. Τι χάνεις? Προφανώς χάνεις και ταχύτητα, χάνεις και πυκνότητα, πόσες συσκευές μπορείς να εξυπηρετήσεις από ένα σταθμό βάσης, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις ένα δίκτυο. Στην Αμερική το να ξεκινήσει ένα καινούριο δίκτυο κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, είναι μεγάλη χώρα, με πολύ μικρότερες κεφαλαιοχικές επενδύσεις. Και σιγά σιγά να κλείσεις κάποια κενά που έχεις ή να καλύψεις κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, για παράδειγμα σε ένα γήπεδο με χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Μία κεραία πραγματική της T-Mobile από το Los Angeles, η οποία καλύπτει πολύ μεγάλες μίλια. Η ακτίνα της είναι κάποια μίλια. Και μία σύγκριση μεταξύ του δικτύου 5G και 4G. Βλέπετε μια σαφή βελτίωση, αλλά όχι προφανώς αυτά τα εξωτικά νούμερα, τα οποία είναι καλά ξανά μόνο για διαφημίσεις προς το παρόν, από το δίκτυο της Verizon, το χιλιοστομετρικό δίκτυο της Verizon. Πολλά τα χρήματα, πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, όπου τα μεγέθη είναι τόσο μεγάλα, υπησέρχονται πάρα πολλές ανησυχίες. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μας απασχολεί τόσο πολύ οι επιπτώσεις υγείας, οι όποιες πιθανές επιπτώσεις υγείας στα δίκτυα. Παρεμπιπτόντως, τα όρια ακτινοβολιών εδώ είναι υψηλότερα από τα ευρωπαϊκά. Και η μέχρι τώρα εμπειρία, έχοντας εμπειρία 40 ετών σχεδόν στις κινητές επικοινωνίες, δεν έχει δείξει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία. Δεν έχουμε. Επομένως, ο κόσμος δεν φοβάται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και να είμαστε όλοι καλά και δυνατά. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη τον Πλέτσα, το Διευθυντή Πληροφορικής του Media Lab του MIT, και θα μιλήσουμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους μας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αριθμοί, κεφάλαιο τρίτο. Η γη του Ααρών. Τα μέλη των οικογενειών του Ααρών και του Μωυσή, την εποχή που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, έχουν ως εξής. Ο Ααρών είχε 4 γιους. Τον Αδάβ, που ήταν και ο πρωτότοκος, τον Αβιού, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. Αυτοί έλαβαν το χρίσμα του ιερέως και καθιερώθηκαν στην άσκηση της ιεροσύνης. Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιού πέθαναν επί τόπου όταν πρόσφεραν στον Κύριο αντικανονική θυσία στην έρημο Σινά. Γιους δεν είχαν. Έτσι έγιναν ιερείς ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, ενώ ακόμα ζούσε ο Ααρών ο πατέρας τους. Οι Λεβίτες στην υπηρεσία των ιερέων. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες να πλησιάσει η φίλη Λεβί και διόρισέ τους στην υπηρεσία του Ααρών του ιερέα. Αυτοί θα αναλάβουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Ααρών και ολόκληρης της κοινότητας, οι οποίες αφορούν τη σκηνή του μαρτυρίου και τη λατρεία σε αυτήν. Θα φροντίζουν για όλα τα σκεύη της σκηνής και για ό,τι έχει σχέση με τις λατρευτικές υποχρεώσεις των Ισραηλιτών. Θα θέσεις τους Λεβίτες στην υπηρεσία του Ααρών και των γιών του. Αυτοί θα είναι απόλυτα αφιερωμένοι, δοσμένοι σε αυτόν από μέρους των Ισραηλιτών. Θα ορίσεις τον Ααρών και τους γιους του για να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα. Κάθε άλλος που θα πλησιάζει για να συμμετάσχει σε αυτά θα θανατώνεται». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Εγώ διάλεξα τους Λεβίτες μέσα από όλο το λαό αντί για τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Οι Λεβίτες θα ανήκουν σε μένα. Σε μένα ανήκει κάθε πρωτότοκο. Την ημέρα που εξολόθρευσα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο, ξεχώρισα για μένα όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Σε μένα ανήκουν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Η απογραφή των Λεβιτών. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή στην έρημο Σινά, «Απόγραψε τους Λεβίτες κατά συγγένειες και οικογένειες. Θα καταγράψεις όλα τα αρσενικά ηλικίας από ενός μηνός και πάνω». Ο Μωυσής έκανε την απογραφή σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος. Η γη του Λεβί ονομάζονταν Γυρσόν, Καάθ και Μεραρί. Η γη του Γυρσόν ήταν η Λιβνή και Σιμεή, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Η γη του Καάθ ήταν η Αμράμ, η Σάρ, Χεβρόν και Ουζιήλ, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Η γη του Μεραρί ήταν η Μαχλή και Μουσί, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Οι συγγένειες των Λεβιτών με τις οικογένειές τους είναι οι εξής. Από τον Γυρσόν προέρχονται οι οικογένειες των Λιβνητών και των Σιμεϊτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 7.500. Η συγγένεια των Γερσονιτών στρατοπέδευε πίσω από τη σκηνή δυτικά. Αρχηγός της ήταν ο Ελιασάφ, γιος του Λαΐλ. Σχετικά με τη σκηνή του μαρτυρίου, οι Γερσονίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη σκηνή και τον περίβολο, τα καλύματά της και το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, το παραπέτασμα της εισόδου της, καθώς και όλα τα σχοινιά που χρειάζονται για το στήσιμο της σκηνής. Από τον Καάθ προέρχονται οι οικογένειες των Αμραμιτών, των Ισαριτών, των Χεβρονιτών και των Ουζιηλιτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 8.600. Αυτοί ανέλαβαν τη φροντίδα του αγιαστηρίου. Η συγγένεια των Καάθητών στρατοπέδευε στη νότια πλευρά της σκηνής. Αρχηγός της ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Ουζιήλ. Σε αυτούς ανέθεσαν να φροντίζουν την Κιβωτό, την τράπεζα, τη λιχνία, τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του αγιαστηρίου με τα οποία εκτελούν το λατρευτικό έργο, το καταπέτασμα και ό,τι σχετίζεται με αυτό. Επικεφαλής των αρχηγών του Λεβί ήταν ο Ελεάζαρ, γιος του Ααρών του ιερέα, ο οποίος επόπτευε αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του αγιαστηρίου. Από το Μεραρί προέρχονται οι οικογένειες των Μαχλητών και των Μουσιτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 6.200. Αρχηγός της συγγένειας των Μεραριτών ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαήλ. Αυτοί στρατοπέδευαν στη βόρεια πλευρά της σκηνής. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τις σανίδες της σκηνής, τις δοκούς της, τους στήλους της και τις βάσεις τους, όλα τα σκεύη της και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στήλους της αυλής ολόγυρα, τις βάσεις τους, τους πασάλους τους και τα σκηνιά τους. Μπροστά στη σκηνή, ανατολικά στρατοπέδευαν ο Μωυσής, ο Ααρών και η γη του. Αυτοί είχαν αναλάβει τις τελετουργίες του αγιαστηρίου για λογαριασμό των Ισραηλιτών. Κάθε άλλος που θα πλησίαζε θα θανατωνόταν. Το σύνολο των Λεβιτών που απογράφτηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, με διαταγή του Κυρίου κατά συγγένειες όλοι οι αρσενικοί από ενός μηνός και πάνω, ήταν 22.000 άτομα.
οι Λεβίτες και η εξαγορά των πρωτοτόκων. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, απόγραψε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των Ισραηλιτών από ενός μηνός και πάνω και κάνε κατάλογο με τα ονόματά τους. Τους Λεβίτες όμως θα τους απογράψεις χωριστά και θα ανήκουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών. Το ίδιο θα υπολογίσει τα ζώα των Λεβιτών στη θέση των πρωτογέννητων ζώων των Ισραηλιτών. Ο Μωυσής έκανε την απογραφή όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών όπως τον διέταξε ο Κύριος. Το σύλλογο των πρωτότοκων αρσενικών από ενός μηνός και πάνω, καταγεγραμμένα σε ονομαστικό κατάλογο, ήταν 22.273 άτομα. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, αφιέρωσέ μου τους Λεβίτες στη θέση των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών, το ίδιο και τα ζώα των Λεβιτών στη θέση των πρωτογέννητων ζώων του λαού. Σε μένα θα ανήκουν οι Λεβίτες, εγώ είμαι ο Κύριος. Τα 273 πρωτότοκα των Ισραηλιτών που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λεβιτών θα τα εξαγοράσεις. Θα υπολογίσεις για τον καθένα 5 σύκλους, με βάση τον ιερό σύκλο, που ισοδυναμεί με 20 γερά, και θα δώσεις τα χρήματα της εξαγοράς στον Αρών και στους γιους του. Έτσι και έκανε ο Μωυσής. Πήρε το χρηματικό ποσό των 1.365 ιερών σύκλων και το έδωσε στον Αρών και στους γιους του, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Αριθμοί, κεφάλαιο 4. Οι υποχρεώσεις των Λεβιτών. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών, κάνε έναν κατάλογο κατά υποσυγγένειες και οικογένειες όλων των καθητών Λεβιτών από 30 έως 50 χρονών, όσοι είναι κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι υπηρεσίες των κάθητων αφορούν τα Άγια των Αγίων. Όταν θα πρόκειται να ξεκινήσει το στρατόπεδο, ο Αρών και η γη του θα έρχονται και θα ξεκρεμούν το καταπέτασμα και θα σκεπάζουν με αυτό την κυβωτό της Διαθήκης. Θα βάζουν πάνω της ένα κάλυμα από το μάρι και από πάνω θα απλώνουν άλλο σκέπασμα από γαλάζιο ύφασμα. Έπειτα θα περνούν τις δοκούς της κυβωτού. Πάνω στην τράπεζα της προθέσεως των άρτων θα απλώνουν ένα γαλάζιο ύφασμα και θα βάζουν από πάνω τις γαβάθες, τις λεκάνες, τους δίσκους της θυσίας και τις κανάτες για τις σπονδές. Πάνω στην τράπεζα θα υπάρχουν πάντα άρτη. Πάνω σε όλα αυτά θα απλώνουν ένα κατακόκκινο ύφασμα, θα το περιτυλίξουν με ένα κάλυμα από το μάρι και θα περνούν τις δοκούς της τράπεζας. Θα παίρνουν ένα γαλάζιο ύφασμα και θα σκεπάζουν την επτάφωτη λιχνία, τα λιχνάρια της, τις λαβίδες, τις ταχτοθήκες και τα δοχεία με το λάδι, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Θα τη σκεπάζουν αυτήν και τα εξαρτήματά της με κάλυμα από το μάρι και θα τη βάζουν πάνω στο φορείο της. Πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώνουν ένα γαλάζιο ύφασμα και από πάνω ένα κάλυμα από το μάρι. Έπειτα θα περνούν τις δοκούς του. Θα παίρνουν όλα τα σκεύη που χρησιμεύουν για τη λατρεία μέσα στο αγιαστήριο, θα τα βάζουν μέσα σε γαλάζιο ύφασμα και θα τα σκεπάζουν με κάλυμα από το μάρι. Έπειτα θα τα βάζουν πάνω σε φορείο. Θα καθαρίζουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη και θα απλώνουν πάνω του ένα ύφασμα ολοκόκκινο. Θα βάζουν πάνω του όλα τα σκεύη που προορίζονται για τη λειτουργία του, δηλαδή τις χάρες, τα πυρούνια, τα φτιάρια και τις λεκάνες, και θα απλώνουν πάνω τους ένα κάλυμα από το μάρι. Έπειτα θα περνούν τις δοκούς του θυσιαστηρίου. Όταν ο Αρών και η γη του θα έχουν τελειώσει με το σκέπασμα του αγιαστηρίου και των σκευών του, την ώρα που το στρατόπεδο ξεκινάει, θα έρχονται οι καθήτες να σηκώσουν τα άγια σκεύη. Δεν θα τα αγγίζουν όμως καθόλου, γιατί θα πεθάνουν. Η υπηρεσία που ανατέθηκε στους απόγονους του Καάθ σχετικά με τη σκηνή του μαρτυρίου ήταν να μεταφέρουν τα άγια σκεύη. Ο Ελεάζαρ, γιος του ιερέα Αρών, θα επιβλέπει τη σκηνή και τα σκεύη του αγιαστηρίου. Θα φροντίζει για το λάδι της λιχνίας, για το εύωσμο θυμίαμα, για τις ανέμακτες θυσίες και για το λάδι του χρήσματος. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών, μην αφήσετε να χαθεί μέσα από τους Λεβίτες η συγγένεια των καθητών, καθώς θα πλησιάζουν τα Άγια των Αγίων. Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, ο Ααρών και η γη του θα έρχονται και θα ορίζουν στον καθένα τους την υπηρεσία του και ποιο αντικείμενο θα μεταφέρει. Αλλά οι καθήτες δεν θα μπουν ούτε για μια στιγμή να δουν τα Άγια όταν σκεπάζονται, γιατί αλλιώς θα πεθάνουν. Τα καθήκοντα των Γερσονιτών και των Μεραριτών. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, απογράψτε επίσης τους Γερσονίτες κατά υποσυγγένειες και οικογένειες από 30 έως 50 χρόνων, όλους όσοι είναι κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτές είναι οι υπηρεσίες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνοι. Θα μεταφέρουν τη σκηνή του μαρτυρίου και τα παραπετάσματά της, το εσωτερικό κάλυμά της και το κάλυμα από το μάρι που τοποθετείται από πάνω, καθώς και το παραπέτασμα της εισόδου της.
τα παραπετάσματα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, τα σχοινιά τους και όλα τα σχετικά εργαλεία. Θα κάνουν όλη την εργασία που απαιτείται για αυτά. Στις υπηρεσίες τους οι Γερσονίτες θα ακολουθούν τις εντολές του Αρών και των γιών του για όλα όσα θα μεταφέρουν και για τις εργασίες που θα πρέπει να κάνουν. Θα τους καθορίζεται όλα όσα πρέπει να μεταφέρουν. Αυτά είναι τα λειτουργήματα της συγγένειας των Γερσονιτών στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η εργασία τους που θα γίνεται με την καθοδήγηση του Ιθάμαρ, γιου του ιερέα Αρών. Να απογράψει και τους απογόνους του Μεραρή κατά υποσυγγένειες και οικογένειες από 30 έως 50 ετών, όσοι είναι κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Θα τους ανατεθεί η φροντίδα να μεταφέρουν τις ανίδες σκηνής του μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στήλους της και τις βάσεις της, τους στήλους, τις βάσεις τους, τους πασάλους και τα σκηνιά της αυλής γύρω από τη σκηνή, μαζί με τα εξαρτήματά τους και όλα τα σχετικά εργαλεία. Θα καταγράψετε με το όνομά τους όλα τα σκεύη για τα οποία καθένας τους θα είναι υπεύθυνος να μεταφέρει. Αυτές είναι οι υπηρεσίες της συγγένειας των μεραριτών στη σκηνή του μαρτυρίου και θα τις εκτελούν με την καθοδήγηση του Ιθάμαρ, γιου του ιερέα Αρών. Η απαρίθμηση των ικανών Λεβιτών. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαταγή του Κυρίου, ο Μωυσής, ο Αρών και οι αρχηγοί της κοινότητας απέγραψαν τις τρεις λεβιτικές συγγένειες, δηλαδή τους απογόνους του Καάθ, του Γυρσών και του Μεραρή. Η απογραφή έγινε κατά υποσυγγένειες και οικογένειες. Καταγράφηκαν όλοι οι άντρες από 30 έως 50 ετών, όσοι ήταν κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι απόγονοι του Καάθ ήταν 2.750, του Γερσόν 2.630 και του Μεραρή 3.200, σύνολο 8.580 άντρες. Η απογραφή αυτή έγινε ύστερα από διαταγή του Κυρίου που δόθηκε με τον Μωυσή και με διαταγή του Κυρίου υποδεικνύονταν στον καθέναν η υπηρεσία που έπρεπε να προσφέρει ή το φορτίο που έπρεπε να σηκώνει. Αριθμοί, κεφάλαιο 5. Η απομάκρυνση των ακαθάρτων από το στρατόπεδο.

Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: πρόσταξε τους Ισραηλίτες να διώξουν από το στρατόπεδο όλους τους λεπρούς και όποιον έχει γονόρια ή κατέστη ακάθαρτος από το άγγιγμα νεκρού, είτε άντρες είναι είτε γυναίκες. Να τους απομακρύνετε από ανάμεσά σας για να μην μολύνουν το στρατόπεδο στο μέσο του οποίου εγώ κατοικώ. Έτσι έκαναν οι Ισραηλίτες και τους έδιωξαν όλους αυτούς έξω από το στρατόπεδο, όπως διέταξε ο Κύριος το Μωυσή. Ο νόμος της επανόρθωσης. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν ένας άντρας ή γυναίκα προξενήσει σε άλλον κάποια από τις συνηθισμένες ζημιές, θεωρείται ότι δείχνει απιστία στον Κύριο, οπότε είναι ένοχος. Θα πρέπει να ομολογήσει την αμαρτία του και να επανορθώσει, καταβάλλοντας τον αδικηθέντα όλη την αξία της ζημιάς που προξένησε, αυξημένη κατά το 1/5. Αν δεν υπάρχει κανείς που να έχει δικαίωμα στην επανόρθωση της ζημιάς, τότε αυτό ανήκει στον Κύριο. Θα δίνεται στον ιερέα μαζί με το κριάρι που προσφέρει το θυσία επανόρθωσης, με το οποίο θα γίνει τελετουργία εξηλαίωσης του ενόχου. Επίσης, οτιδήποτε προσφέρεται με την ειδική τελετουργική ύψωση από τις ιερές προσφορές των Ισραηλιτών, θα ανήκει στον ιερέα στον οποίο το φέρνουν. Σε αυτόν θα ανήκουν όλες οι ιερές προσφορές που του φέρνουν. Ο νόμος για τη ζηλοτυπία. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να απιστήσει τον σύζυγό της και να τον απατήσει με άλλον άντρα? Μπορεί αυτό να μην μαθευτεί από τον άντρα της. Ίσως μολύνθηκε στα κρυφά, χωρίς να υπάρχει μάρτυρας ή χωρίς να συλληφθεί επ' αυτοφόρου. Αν ο άντρας της την υποπτευθεί και καταληφθεί από ζηλοτυπία, ή αν καταληφθεί από ζηλοτυπία και την υποπτευθεί χωρίς αυτή να έχει μολυνθεί, τότε θα οδηγήσει τη γυναίκα του στον ιερέα και θα φέρει προσφορά για αυτήν 1/10 του εφά κρυθαρένιο αλεύρι. Δεν θα χύσει όμως αυτό λάδι, ούτε θα βάλει λιβάνι. Πρόκειται για προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ανάμνησης που υπενθυμίζει μια παρανομία. Ο ιερέας θα οδηγήσει τη γυναίκα να έρθει και να σταθεί όρθια ενώπιον του Κυρίου. Θα πάρει αγιασμένο νερό μέσα σε πύλινο δοχείο και μέσα θα ρίξει σκόνη από το δάπεδο της σκηνής. Ο ιερέας θα φέρει τη γυναίκα να σταθεί όρθια ενώπιον του Κυρίου, θα λύσει τα μαλλιά της και θα τη δώσει στα χέρια την προσφορά της ανάμνησης, την προσφορά της ζηλοτυπίας. Ο ιερέας, κρατώντας στα χέρια του το πικρό νερό που φέρνει την κατάρα, θα εξορκίσει τη γυναίκα και θα της πει: «Αν κανένας άντρας δεν πλάγιασε μαζί σου και αν, όσο είσαι στην εξουσία του άντρα σου, δεν τον απάτησες και δεν μολύνθηκες, τότε αυτό το πικρό νερό που φέρνει την κατάρα δεν θα σε βλάψει. Αν όμως, όσο είσαι στην εξουσία του άντρα σου, τον απάτησες και μολύνθηκες, γιατί κάποιος άλλος πλάγιασε μαζί σου, τότε ο Κύριος να σε τιμωρήσει, να φέρει πάνω σου κατάρα για παραδειγματισμό ανάμεσα στο λαό σου, να επιτρέψει να πέσει η μήτρα σου και να πρεστεί η κοιλιά σου, αυτό το νερό που φέρνει την κατάρα να μπει στα σπλάχνα σου για να πρεστεί η κοιλιά σου και να πέσει η μήτρα σου». Η γυναίκα θα απαντήσει: «Αμήν, αμήν». Μετά ο ιερέας θα γράψει αυτές τις κατάρες σε βιβλίο και θα σβήσει τη γραφή στο πικρό νερό. Πριν δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό που μπορεί να της φέρει πίκρα, θα πάρει από τα χέρια της την προσφορά της ζηλοτυπίας, θα την κινήσει ενώπιον του Κυρίου και θα τη φέρει στο θυσιαστήριο. Έπειτα θα πάρει μια χούφτα από αυτήν την προσφορά για να υπενθυμίσει τη θυσία στον Κύριο και θα την κάψει πάνω στο θυσιαστήριο. Τέλος, θα δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό. Αν είχε μολυνθεί και είχε απατήσει τον άντρα της, το νερό που φέρνει τις κατάρες θα μπει μέσα της και θα της φέρει πίκρα. Θα πρεστεί η κοιλιά της και θα πέσει η μήτρα της και θα είναι καταραμένη ανάμεσα στο λαό της. Αν όμως η γυναίκα δεν είχε μολυνθεί και είναι καθαρή, δεν θα πάθει τίποτα και θα μπορεί να κάνει παιδιά. Αυτός είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας. Αφορά την περίπτωση που μια γυναίκα, ενώ βρίσκεται κάτω από την εξουσία του άντρα της, θα τον απατήσει και θα μολυνθεί. Υπό ένας άντρας θα καταληφθεί από ζηλοτυπία και θα υποπτευθεί τη γυναίκα του. Τότε ο ιερέας θα οδηγήσει τη γυναίκα να σταθεί όρθια ενώπιον του Κυρίου και θα της εφαρμόσει αυτόν τον νόμο στο σύνολό του. Ο άντρας θα απαλλαγεί από την αμαρτία, αλλά η γυναίκα θα υποστεί την ποινή της παρανομίας της. Αριθμοί, κεφάλαιο 6.

Ο νόμος για τους Ναζιραίους. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει τάμα να γίνει Ναζιραίος, δηλαδή να αφιερωθεί στον Κύριο, πρέπει να απέχει από το κρασί και από τα άλλα ενοπνευματώδη. Να μην πίνει ξύδι από κρασί, ούτε ξύδι από άλλα ενοπνευματώδη ποτά, να μην πίνει κανένα ποτό φτιαγμένο από σταφύλια και να μην τρώει νοπά σταφυλιά ή σταφίδες. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής του δεν θα τρώει τίποτε από τα παράγωγα του αμπελιού, ούτε ακόμα τους σπόρους του σταφυλιού ή τη φλούδα του. Όλο το διάστημα για το οποίο έχει αφιερωθεί στον Κύριο δεν θα κόψει τα μαλλιά του ή τα γένια του. Πρέπει να είναι άγιος. Πρέπει να αφήσει να μεγαλώσουν τα μαλλιά του και τα γένια του. Ούτε πρέπει να αγγίξει νεκρό σώμα σε αυτό το διάστημα. Αν ο πατέρας του ή η μάνα του, ο αδελφός του ή η αδερφή του πεθάνουν, ο Ναζιραίος δεν πρέπει να καταστεί ακάθαρτος αγγίζοντας το πτώμα τους. Στο κεφάλι του έχει την ευχή της αφιέρωσης στο Θεό του. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής του πρέπει να είναι άγιος για τον Κύριο. Αν πεθάνει ξαφνικά κανείς μπροστά στον Ναζιραίο και μολυνθεί έτσι το κεφάλι του που έχει την ευχή, θα περιμένει 7 μέρες για να κόψει τα μαλλιά του ή τα γένια του και τότε θα είναι καθαρός. Την 8η μέρα θα φέρει στον ιερέα 2 τριγώνια ή 2 πιτσούνια στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ιερέας θα προσφέρει το ένα ως θυσία εξηλαίωσης και το άλλο θυσία ολοκαυτώματος και θα κάνει γι' αυτόν την τελετουργία της συγχώρησης από την αμαρτία του εξαιτίας αυτού του νεκρού. Την ίδια μέρα ο Ναζιραίος θα εξεγειάσει εκ νέου το κεφάλι του και θα αφιερωθεί και πάλι στον Κύριο για το διάστημα που είχε τάξει στον εαυτό του. Οι προηγούμενες μέρες δεν θα υπολογιστούν, γιατί η ευχή του είχε διακοπεί. Ως θυσία επανόρθωσης θα προσφέρει αρνή ενός χρόνου. Η αφιέρωση του Ναζιραίου. Αυτός είναι ο νόμος για τον Ναζιραίο. Όταν τελειώσουν οι μέρες της αφιέρωσής του, θα έρθει στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου και θα προσφέρει το δώρο του στον Κύριο. Ένα αρνί ενός χρόνου χωρίς ελάττωμα ως θυσία ολοκαυτώματος, μια αρνάδα ενός χρόνου χωρίς ελάττωμα ως θυσία εξηλαίωσης και ένα κρυάρι χωρίς ελάττωμα ως θυσία κοινωνίας. Ένα καλάθι με άζυμα ψωμιά από ψηλό αλεύρι, πίτες ζυμωμένες με λάδι και άζυμα παξιμάδια λιμένα με λάδι, μαζί με την ανέμακτη προσφορά και τη σπονδή. Ο ιερέας θα τα φέρει όλα αυτά ενώπιον του Κυρίου και θα προσφέρει τη θυσία εξηλαίωσης και τη θυσία του ολοκαυτώματος. Θα προσφέρει το κρυάρι ως θυσία κοινωνίας στον Κύριο και μαζί το καλάθι με τα ψωμιά, την ανέμακτη προσφορά του και τη σπονδή. Ο Ναζιραίος θα κόψει στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου τα μαλλιά του κεφαλιού του, που το είχε αφιερωμένο, και θα τα ρίξει στη φωτιά στην οποία καίγεται η θυσία κοινωνίας. Ο ιερέας θα πάρει την ομοπλάτη του κρυαριού όταν θα έχει ψηθεί και από το καλάθι μία πίτα άζυμη και ένα άζυμο παξιμάδι, και θα τα βάλει στα χέρια του Ναζιραίου αφού θα έχει κόψει τα μαλλιά του. Μετά ο ιερέας θα τα προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο. Πρόκειται για ιερή προσφορά προς τον ιερέα, μαζί με το στήθος και τον μυρό, που σύμφωνα με τον νόμο ανήκουν στον ιερέα. Μετά από αυτά, ο Ναζιραίος μπορεί να πιει κρασί. Αυτοί είναι οι κανονισμοί για όποιον κάνει τάμα να γίνει Ναζιραίος. Αν όμως ένας Ναζιραίος, εκτός από το δώρο που πρέπει να προσφέρει στον Κύριο για την αφιέρωσή του, υποσχεθεί μια προαιρετική προσφορά, τότε πρέπει να εκπληρώσει με ακρίβεια την υπόσχεσή του. Η ιερατική ευλογία. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Όταν ο Ααρών και η γη του θα ευλογούν το λαό του Ισραήλ, θα τους ορίσεις να λένε αυτά τα λόγια: Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σε φυλάει. Ο Κύριος να σου δείξει την ευνοιά του και να σε λεήσει. Ο Κύριος να σου συμπαραστέκεται και να σου δίνει ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο θα διακηρύττουν το όνομά μου στους Ισραηλίτες και θα τους θυμίζουν ότι είναι λαός μου και εγώ θα τους ευλογώ».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνης και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνων και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελές εμπάς της έργης, σον ποιήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός, ταχύς άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέει σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ή ας την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη εις κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στή τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου τον Χριστό.

0: σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούγουσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχων ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός,

0: Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα στου ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά ασπόρου νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυκτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύτητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε πείσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά τη σύνεπη οίκια, μη αποστήσει το έλεό σου αφημών, αλλά τε αυτόν και εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ω πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τε ψυχέ ημών το μέγα έλεο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέισον ημά ω μόνο συκτήρμων. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήσιν του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμτα να ρίπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήχ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Για 36 ώρες η Σμύρνη ήταν ζωσμένη στις φλόγες. Τεράστια σύννεφα ολοένα και μεγάλωναν και ανέβαιναν στον ουρανό. Ένα τεράστιο ανθρώπινο πλήθος με τη φωτιά στην πλάτη και τη θάλασσα μπροστά του παρακολουθούσε τα αμέτωχα πολεμικά πλοία. Η αγριότητα και όλα τα στοιχεία τρόμου ήταν μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπινα μάτια κάθε ηλικίας. Οι ληστείες, οι σφαγές και οι βιασμοί δεν σταματούσαν ούτε στιγμή. Φοβερά ουρλιαχτά ακούγονταν σε όλη την ακτή. Συσσώθηκαν, συσσωρεύτηκαν σε λιμάνια της Ελλάδας. Ο τυφοειδής πυρετός και η ευλογιά σάρωναν και δεν υπήρχε κανείς που να μην έχει ψήρες. Πολλές γυναίκες γέννησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κάποιοι έπεσαν στη θάλασσα για να βάλουν τέλος στα μαρτυριά τους. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι είχαν στριμωχτεί στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, αλλά και σε Κρήτη, Μυτιλίνη, Χίο, Εύβοια. Αποβιβάστηκαν με τον πυρετό να τους τυρανάει, χωρίς κουβέρτες, ζεστά ρούχα, τροφή και χρήματα. Γυναίκες που έχασαν τους άνδρες τους και άνδρες τις γυναίκες τους. Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν, βρέθηκαν κουβαλώντας μόνο τον πόνο τους στις ακτές της Ελλάδας.
1: Η σταθμή επιβίβασης ήταν η Χίος, η Μυτιλίνη, ο Πειραιάς και η Παραμυθιά. Η μεταφορά γινόταν με πιβατικά και εμπορικά πλοία, όπως το Αδριατικό, σε Κατερίνη Σίγμα, Αντιγόνη, Γένουα, Ερμούπολης, Μικάλη, Πολικός, Σμύρνη, Σπάρτη, Χίος και το υπεροκειάνιο Θεμιστοκλής.

0: Από τη στιγμή που ήρθαμε, δεν πόνεσαν το βιός που άφησαν. Πόνεσαν τα νιάτα που άφησαν πίσω. Κυρίως άνδρες, αλλά και πολλές γυναίκες. Όσο για τους άνδρες, ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος, γιατί ήταν από τα 18 μέχρι τα 45 και τα 50 πολλές φορές. Όλοι ήτανε καταδικασμένοι να κάνουν την πορεία του θανάτου προς τα λεγόμενα κατά τους Τούρκους αμελέ ταμπουρού, τάγματα εργασίας. Εκεί πήγαιναν, δεν πρόλαβαν να δουλέψουν, νηστικοί, διψασμένοι, με το βούρδουλο από πάνω, ελάχιστοι σώθηκαν.
1: Στο Δήμο Ηρακλείου έφτασαν 14.069 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 384 πριν τη μικρασιατική καταστροφή και οι 13.865 μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Από την Καπαδοκία κάποιοι προνόησαν και έφυγαν μέσω Κωνσταντινούπολης. Μποδοσάκης. Ο Μποδοσάκης, ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας, ήταν από την Καπαδοκία. Μποδοσάκης δεν ήταν το επίθετό του. Ήταν Αθανασιάδης, πρόδρομος Αθανασιάδης. Οι Τούρκοι το πρόδρομος στη γλώσσα του το λένε Μποδοσάκ. Και τον καθιερώσαμε και εμείς οι Έλληνες και τον λέγαμε Μποδοσάκης. Τέτοιοι έφυγαν όχι πολύ. Άμαχος πληθυσμός έφυγε βιαστικά και δεν πέρασε τις δοκιμασίες που πέρασαν όλοι. Από παλαιά φώκια, νέα φώκια, από Αρτάκι. Κάποιοι είχαν δικά τους μέσα, από Πέραμο, είχαν δικά τους μέσα, φόρτωσαν οικογένειες και γνωστούς και πέρασαν στη Μυτιλήνη ή στη Χίο, στο πιο κοντινό σημείο. Αυτοί πέρασαν και κάποια περιουσιακά στοιχεία κινητά.

Η μητέρα μου ήταν από το Ρεΐζερε της Μικράς Ασίας. Έφυγε 10 χρονών. Οι χαρές και οι λύπες της έβρισκαν εμένα για να εκτονωθεί η λύπη της ή η χαρά της. Αλλά δυστυχώς οι λύπες ήταν περισσότερες, διότι είχε φύγει από την πατρίδα της ξεριζωμένη, κυνηγημένη, με πάρα πολύ βαριές στην ψυχή της καταστάσεις. Όταν έγινε ο ξεριζωμός και η καταστροφή, επήγε στην πέμπτη τάξη το χωριό τους. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ανεβασμένο το επίπεδο το μορφωτικό. Υπήρχε παρθεναγωγείο και αρεναγωγείο, χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Στο παρθεναγωγείο λοιπόν που πήγαινε η μητέρα μου, μάθαινα γαλλικά. Όσους ήταν κατάλληλος για καλλιέργεια του αμπελιού. Είχαν καλλιεργήσει μεγάλες εκτάσεις, πολύ μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και μάλιστα αμπέλια με σουλτανίνα.

έλεγε συχνά για την εκκλησία τους, τον Άγιο Δημήτριο, που το τέμπλο ήταν σκαλιστό και το είχε σκαλίσει ο Χαλεπάς, μάλιστα ήταν γραμμένο και στο ότι ήταν έργο του Χαλεπά, το τέμπλο, το μαρμάρινο. Όταν βέβαια πήγαμε, εγώ που πήγα μετά, τώρα μετά την καταστροφή, δεν υπήρχε, δεν το βρήκαμε. Την εκκλησία δεν την βρήκαμε, ήταν χωράφι. Εδώ υπάρχει στην Ιερά Πέτρα μια εκκλησία η οποία έχει στεγάσει την εικόνα που είχαν φέρει οι Ρεϊδεριανοί από το χωριό τους, από τον τόπο τους. Ήταν θαυματουργή εικόνα, με θαυματουργό τρόπο την βρήκαν και την μετέφεραν, την πήραν από όταν γίνει η καταστροφή της Σίου. Είχαν πάει πολλοί Ρεϊδεριανοί εκεί, πιάτσικο, δυστυχώς. Κάποιοι Τούρκοι είχαν πάρει μια εικόνα να την σκίσουν, να την βάλουν στη φωτιά. Λέγεται, η παράδοση λέει ότι έριξαν δύο-τρεις με το τσεκούρι, αλλά η εικόνα δεν καταστράφηκε, απλώς λέει τους γέλασε, τους γελούσε. Ήταν λοιπόν αυτοί οι Τούρκοι, τους χριστιανούς εκεί κοντά, τους είπαν «Για ελάτε». Αυτοί κοπήθηκαν, νόμισαν ότι κάτι κακό θα τους ερχόταν, αλλά τους είπαν ότι πάρετε αυτή τη Μεργέμ, την παραγία την έλεγαν Μεργέμ, διότι έγινε αυτό το περιστατικό. Την πήραν λοιπόν αυτοί, γύρισαν στο χωριό τους, στο Ρέιντερε, είπαν την ιστορία αυτή και τότε όλοι έτρεξαν και την πήραν την εικόνα, την πήγανε στο μοναστήρι.

Όταν λοιπόν έγινε η καταστροφή, θα ήθελα και την έσωσα την εικόνα, ενώ έφυγαν από τα σπίτια τους, είχαν έρθει οι τσέτες και είχαν βάλει φωτιά στο χωριό τους και έφυγαν, έτρεξαν όλοι και φύγανε. Ο κάθε μάλιστα μια μου έλεγε ότι με το μισοφόρι, με τον κομπινεζόν έφυγε, διότι φοβόταν, είχαν βάλει φωτιά στο σπίτι τους. Έφυγαν και έτρεξαν στις βουνά και στις θάλασσες να σώθουν. Κατάφεραν όμως να σώσουν αυτή την εικόνα και παρά την ταλαιπωρία, την τεράστια ταλαιπωρία, την έφεραν εδώ στην Ιερά Πέτρα. Και την έχουμε εδώ ιερό τσιμήλιο από τις Αγισμόνιτες Πατρικές. Την Παναγία την Ηλιούσα. Είχε πει η μητέρα μου τόσο πολύ παραστατικά. Μου είχε μιλήσει για το χωριό της, που δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να βρω που ήταν το σχολείο, που ήταν η βρύση, που έπαιρνα νερό, που ήταν τα πηγάδια τους, που ήταν ο Ντερές, διότι Ρεϊ Ντερέ το λέγανε το χωριό, επειδή Ντερές θα πει ποτάμι, ένας ξεροπόταμος περνούσε από μέσα από το χωριό και Ρεϊς θα πει καπετάλιος. Ήταν απήχε 2 χιλιόμετρα από το χωριό τους, που πήγαιναν και στα πόδια τους ψέψαναν τα πόδια. Είχαν πάρα πολύ καλή θάλασσα, πολλά ψάρια. Μάλιστα μου έλεγε ότι η μητέρα της είχε ένα αδερφό ο οποίος περνούσε το πρωί της, έλεγε «Μαρζίτσα, πάω στη θάλασσα, στο μεσημέρι θα φάτε ψάρια». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι Δετζανοί τουλάχιστον που ξέρω εγώ και ήταν και οι περισσότεροι, ήταν άνθρωποι της γης. Ήταν γεωργοί, άριστοι γεωργοί. Ήταν ειλικρινείς, ήταν τίμοι άνθρωποι. Οι συναλλαγές μεταξύ τους, δηλαδή να πουλήσουν ένα χωράφι μόνο με τα λόγια. Επίσης και οι Ρέιοι Δετζανοί ήταν άνθρωποι έξω καρδιά. Άρχισαν λοιπόν, σας λέω, οι Ιδρυνοί που ήταν και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με τη γη, διότι έτσι, αυτό ήξεραν όταν ήταν στον τόπο τους να κάνουν. Οι υπόλοιποι, οι μακρινοί παραδείγματος χάρη, είχαν ασχοληθεί στον τόπο τους με το εμπόριο, ήταν τεχνίτες, κυρίως ήταν γανοτζίδες.

συμβίωση και η αφομοίωση έγινε πολύ γρήγορα με τους ντόπιους. Ίσως ήταν, σας λέω, εδώ οι ντόπιοι ήταν ήρεοι, χαμηλών τόνων.

είδα πολλές φορές να κλαίει. Και όταν δεν ήθελε, όταν της έλεγα να την πάω στην Κρασία, δεν ήθελε, όχι παιδί μου, δεν θέλω να πάω. Αλλά μετά πήρα τη μητέρα, πήρα και τον αδερφό της τη μητέρα μου και πήγαμε και κάθαμε μία εβδομάδα στο Ρίδερε. Και μου έλεγε, κάθε πρωί έβγαινε από πάνω στον πάνω όροφο και κοίταζε γύρω-γύρω και έλεγε: εκεί είναι οι σικές του Γιομελάκη, εκεί είναι οι ελιές του Τάδε. Μετά όταν γυρίσαμε, μου λέει, παιδί, το καλύτερο δώρο που θα μου έκανες ήταν αυτό, διότι ηρέμησε η ψυχή της. Αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν ότι έφυγε με πολύ βάρος την ψυχή της, με πολύ τρόμο.

τότε με τον ξεσηκωμό χαθήκανε. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Έφυγε η γιαγιά μου, ήρθε η νέα εδώ πέρα. Ο παππούς του λέει τη σφάξανε οι Τούρκοι. Εκεί τη Χατζάρα, το άζανε όποιο βρίσκανε μπροστά του. Και ξαναπαντρεύτηκε ο παππούς και έκανε άλλα 4 παιδιά αγόρια.

αργήσαν να τους δώκουν σπίτια. Όπως είναι ο κρατικός συνοικισμός που εκεί στην Ιωνίας και πέτατε από Πεύκα εκεί. Εκεί κάτσαν τώρα όλοι οι μικρασιάτες. Εμένα η μαμά μου δεν ήθελε να πάνε κάτι και πήγανε, αλλά φύγανε γιατί ήταν του Κωνσταντινού το εργοστάσιο, ήταν μακριά, ναι, και δεν μπορούσαν να κάτσουν στα σπίτια, τα πρώτα σπίτια προς εδώ. Και σιγά σιγά τους δώκαν τις περιουσίες και δώσανε και ένα σπιτάκι του παππού μου με το θείο μου μαζί, αλλά οι Γερμανοί ρίξαν μπόμπα και είπε έτσι του παππού μου το σπίτι. Και πήγαν ύστερα και κάτσανε στο νίκη. Πότε εδώ, πότε εκεί, είσαι με σαμπελιές, στα ταλένιο, πιο πάνω, άκρια.

τους βρήκε όλος ο πόλεμος, το 40. Εκεί ήταν το δράμα και για μας και για εκείνους που είχαν, ό,τι είχαν ξεσηκωθεί από την πατρίδα τους, βρήκαν άλλο πόλεμο. Εντάξει, δεν πεινάσαμε εμείς, αλλά μόνο που έβλεπες το βομβαρδισμό και τα πτώματα στον δρόμο, δεν ήθελες τίποτα άλλο που ήμασταν μικρά παιδιά. Ήτανε δράμα ιστορία. Πολύ δράμα.

παιδική μου ήταν εδώ στην Ξηρή Τάβια, στην Αγία Τριάδα κοντά. Πέρασαν μερικά χρόνια, γνωριστήκανε, κλεφτήκανε. Από τότε ήρθαν εδώ, που ονομάζεται Καράβολα στο σημερινό μέρος, και κάνανε μια καλύβα. Χτίσανε δύο δωμάτια, κάνανε ένα καφενεδάκι. Πέρασαν τα χρόνια, μεγαλώσανε τα παιδιά. Ήρθε η εποχή να παντρέψουν τη μία κόρη. Χτίσανε δίπλα, παρακάτω τώρα ήταν εδώ. Δίνανε δύο κάμερες, κάνανε άλλο καφενείο παρακάτω. Και ούτω καθεξής μέχρι έξι κόρες. Και καταλήξαμε να είναι τώρα ένα περίπου 2-3 στρέμματα, ας πούμε, να μένει όλη η οικογένεια εκεί. Μετά εγώ το μαγαζί το ανέλαβα από τον πατέρα μου το 65-66.

παράβολα βέβαια είναι παράσοφη, έτσι, πατέρα μου. Το κανονικό μας όνομα ήταν Παύλου. Αλλά επίσης ο πατέρας μου ήταν τότε που είχε έρθει εδώ πέρα, ήταν 12 χρονών ήταν. Στα Βουρλά. Τον χάνανε, τον γυρεύανε, πού τον βρίσκανε, πήγε στο βουνά πάνω και μάζευε χοχλί. Ήταν εκεί ένα είδος χοχλίους, τους λέγανε καραβόλους. Αυτούς μάζευε. Και του κάτσανε το παραξούκι καράβολες. Δηλαδή, εδώ που ήρθε στο Ηράκλειο, καράβολα τον φωνάζανε.

άρχισε να τραφήκαμε εκεί πέρα. Τα ρούχα μας τα σκούρα, τα μαύρα τώρα καλή ώρα αυτά, επειδή ήταν τα νερά λίγα, τα πηγαίναμε στη θάλασσα, τα ξεπλέναμε, γιατί η θάλασσα τους έκανε το χρώμα πιο ζωντανό. Και μετά τα ξεβγάζαμε στο σπίτι. Ύστερα τα μουρά μας, δεν είχαμε τώρα μπεμπιζίνα και τέτοια, είχαμε πανάκια και όσοι πήγαμε εκεί και τα ξεπλέναμε. Και τα ξεγλυκέναμε και τα πλέναμε. Εμείς πρωτοκάτσαμε και μια άλλη οικογένεια, αλλά πιο μπροστά. Εμείς το φέραμε το ρεύμα υπογείως. Από εδώ πήραμε από την πάνω γειτονιά, ας πούμε. Πάνω υπογένεια μας δεν μπορούσε να το περάσει. Περνούσε το ρεύμα, δεν μπορούσε να περάσει απ' έξω το καλώδιο. Και το βάλαμε υπογείως και πήρε ο μπαμπάς μου. Δεν μας το βάλε ιδέα.

πατέρας μου το είχε το μαγαζί από το 49. Ήτανε καφενεδάκι. Καφενεδάκι εννοούμε, ήταν η εργατιά τότε, έρχονταν το 11.30-12 η ώρα και τρώγανε σε μισή ώρα έπαιρνα να φάνε. Βέβαια η μητέρα μου το είχε το μαγαζί, όχι ο πατέρας, γιατί ο πατέρας μου δουλεύει στα θηρικά της. Ήτανε. Και σχολούσε εκείνο μεσημέρι. Εγώ γεννήθηκα το 45. Πήγα φαντάρος όταν απολύθηκα το 71. Έχασα στο μαγαζί. Και το γύρισα το μαγαζί σε διαφορετικό στυλ. Δηλαδή, είχα κάνει τότε ένα καΐδι και έβγαζα τα ψαράκια. Είχα το μαγαζάκι και έρχονταν διάφοροι. Σιγά σιγά μαθαίθηκε το μαγαζί ότι δεν είναι μόνο φασόλια και κουκιά και μακαρόνια με κυμά. Είναι ένα είδος ταβέρνας. Λέω, θα βάλω μοναχός μου. Σκεφτικά και λέω, με τον πατέρα μου μαζί, βέβαια, κατόπιν συνοήσεως και τη μητέρα μου. Λέω, ρε παπά, γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί αρανιόμαστε. Να βάλουμε 5 πραγματάκια μέσα και να βάλουμε ένα είδος μόνο. Λέω, τι είδος, να βάλουμε μόνο μπαρμπούνια. Λέει, μα εδώ είναι φτωχοί άνθρωποι. Θα τρώνε και φτωχοί, λέω, θα τους βοηθάμε κιόλας, τους χωριανούς σου. Αλλά θα έρχονται, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι θα μάθουν τι γίνεται και θα κάνουν το μαγαζί όπως πρέπει. Σε λογικά πλαίσια, οι τιμές και να είναι και σωστό. Φρέσκα πράγματα. Μου λέει, το ξεκίνατο. Και έτσι ξεκινήσαμε και έβαλα μέσα 5 πραγματάκια, 7. Δηλαδή, χόρτα, φασόλια, φάβα, γαρίδες, ντολμαδάκια και τα χταπόδια που βγάζαμε εμείς, τα ψήνανε κρασάτα. Τίποτε άλλο. Ούτε πατάτες, ούτε φέτες, ούτε ιστορίες. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, κάναμε και γλυκά τότε. Μετά από το, όπως και τώρα που πας στα μαγαζιά, τόσο βάζουν ρακές και με γλυκό. Εμείς τα είχαμε τότε. Πρωτοπόροι είμαστε, εγώ, ο Καλαθάκης και ο Ζεργός. Είμαστε τότε.

σιγά σιγά αρχίματίματα το μαγαζί. Το μαγαζί δηλαδή από τον κεντρικό δρόμο που ήταν. Εμείς είμαστε χαμηλά στη θάλασσα. Εάν έπαιρνε θάλασσα 10 αποφόρητα, ανεβαίνανε η θάλασσα μες στη θάλασσα. Μες στα σπίτια μας. Και βγάζανε τη θάλασσα έξω. Από πάνω το μαγαζί δεν φαίνονταν. Έπρεπε δίπλα μας ακριβώς, που είναι τώρα το Έμβι, μια καφετέρια, ήταν μια αλάνα. Η αλάνα αυτή είχε κύτρα, τα οποία κάνανε εξαγωγή. Εκεί μπαίνανε στα μάτια τα μάξια και κατεβαίνανε με τα πόδια. Ένα μαγαζί απλό. Να φανταστείς ότι η αυγή ήταν με χώμα κάτω και ελεγνείται πάνω. Μια στιγμή άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει μαθηματικότητα, να φανταστεί όλος ο κόσμος. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Το Ηράκλειο, ποιοι ήταν οι επώνυμοι, ας πούμε, ήταν 10 άνθρωποι. Παπαγαλιάτης, Καράτζης από τον Άγιο Μεταξάς και ούτω καθεξής. Δεν ήταν μόνο αυτοί. Την εποχή εκείνη, Παπαδρέου, Καραμαλίδες, όλοι το μαγαζί μας περάσαν. Όλοι. Μέχρι σε ήχη σε περάσει το μαγαζί. Η βασιλιά της Ολλανδίας. Η βασίλισσα της Ολλανδίας.

σας πω και κάτι άλλο που δεν το έχω συζητήσει ποτέ, θα σας το πω τώρα εσάς. Όταν φύγαμε το 4, από εδώ δεν ξαναπέρασα μέχρι το 14. Διότι όποτε περνούσα έκλαιγα. Και ο Σωτήρη, δεν πιστήκαν όλα, δεν πεθάνανε. Θα ζούμε γιατί το όνομά μας ζει. Και όλοι το συζητάνε. Μικρασιάτες ποτέ δεν πεθαίνουν. Πάντα ζούμε.

εκεί γεννηθήκαμε. Από τα 8 παιδιά, τα 6 γεννηθήκαμε στη θάλασσα. Και που μας βγάλανε, αυτό νιώσαμε κι εμείς. Νιώσαμε όπως εκείνοι νιώσαν που φύγαν την πατρίδα τους, το ίδιο έγινε και μετά μας.

Ο πατέρας μου ήταν από Νέα Φώκια. Θα πρέπει να ξέρουν πολλοί ότι στα παράλια υπήρχαν η Παλαιά Φώκια και η Νέα Φώκια. Ο πατέρας μου από Νέα Φώκια και η μάνα μου από το πανέμορφο Αϊβαλία, από τις Κηδονίες. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά η οποία ήταν γύρω στα 40 τετραγωνικά η αυλή, η αυλή της. Ήταν 40 τετραγωνικά και από εκεί είχαν είσοδο 5 οικογένειες, όλες Μικράς Ασίας, όλες προσφυγικές. Ειδικά τη δεκαετία του 50 έζησα έντονες καταστάσεις, δηλαδή και αφηγήσεις αλλά και ιστορίες που άκουγα. Αν άκουσα 10 ιστορίες μέσα σε αυτή την αυλή, οι 9 ήταν για Μικρά Ασία.

Αθήνα, η Τσαγκανίκα μου τη γνώρισαν. Είχα κάνει ένα από τα ταξίδια μου στο Αϊβαλί. Μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή. Αυτό που γνώρισε δεν ήταν μουσουλμάνος. Ήτανε στην αίρεση των Αλεβίδων. Οι Αλεβίδες στέκονται μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Στάθηκε λοιπόν τυχερή. Η πεθερά της ήταν μουσουλμάνα. Αλλά εκεί κουμάντο κάνουν οι άντρες. Κάποιοι γυναίκες. Εν τω μεταξύ η Φωτεινή ήταν μορφωμένη. Ήταν έτοιμη να πάει για δασκάλα. Ήξερε τα γαλλικά της. Ήξερε πιάνο. Αφού έγραψα το βιβλίο, ανακάλυψα ότι στα γαλλικά είχε δάσκαλο το Φώτη τον Κόντογλου.

Σε μια φωτογραφία λοιπόν που μου έδειξε και την έχει παρουσιάσει και μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πια, έχει το Παρθενογωγείο του Αϊβαλιού, έχει τα κορίτσια, έχει και τρεις δασκάλους και μέσα σε αυτούς έχει το Φώτικο Ντογκουν να κάθεται στην άκρη. Και το παράξενο είναι που αυτός δεν ήταν, αλλά ήταν και νερό, που έχει το πόδι πάνω στο άλλο. Που συνήθως ξέρει, κρατούσαν τους τύπους. Ο Φώτης Κόντογλου έχει το πόδι πάνω στο άλλο. Και αυτή είναι κατά μεσή τη φωτογραφία μου. Ήταν πολύ καλλιεργημένο άτομο. Από γονείς όχι μορφωμένους, αλλά είχαν αυτό σκοπό να τη μορφώσουν, να την κάνουν δασκάλα.

0: Κρατούσε ένα ημερολόγιο. Το κρατούν τα παιδιά της, το φυλάνε σαν Ιερό Ευαγγέλιο. Σαν εκείνα, είχε σχήμα σαν εκείνα τα παλιά ωραία λευκόματα που είχαν οι κοπέλες που κάνανε και αυτά, δερματόδετο, με τις ετικέτες, με τις ζωγραφιές, και μέσα έγραφε κείμενα. Μου λέει, ό,τι θέλεις γράψε, ό,τι θέλεις πάρε, όπου έχω κόκκινο μην το πάρεις. Σεβάστηκα, δεν αντέγραψα τίποτα. Μπορεί προφορικά να θυμάμαι κάτι, αλλά δεν το χρησιμοποίησα μέσα στο βιβλίο. Μα τη ρώτησα, γιατί να με. Φοβούμαι για τα παιδιά μου και τα γκόνια μου.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: αναλαμβάνω να μεταφέρω τις ευχές του, τους χαιρετισμούς του, να σας ευχαριστήσω που είσαστε όλοι παρόντες και τιμάτε με την παρουσία σας τον εκλεκτό καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Εκκλησιαστικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βιωτίας. Είναι έγγραμμος με δύο παιδιά και γνωστός της πάσης σε όλους, στις σχολές γονέων ανά τη Ελλάδα, έτσι. Θα παρακαλέσω λοιπόν, χωρίς περισσότερα σχόλια, τον πατέρα Σπυρίδωνα.
1: Την ευχή σας. Ευλογείτε. Να σας πω την αλήθεια. Έχω περάσει δύο φορές από την Κάλυμνο να εξομολογηθώ. Και τις δύο φορές ήταν με τον μακαριστό γέροντα Παύλο τον Νικηταρά από την Πάτμο και είχα μεγάλη επιθυμία να έρθω στον Άγιο Σάββα. Αλλά δεν κατεβήκαμε. Δεν αξιώθηκα να κατέβω. Είμαι μερικές ώρες στο νησί. Ο τρόπος, το νησί, οι άνθρωποι που κατοικούν εδώ, ο Σεβασμιότατος, οι πατέρες, με κάναν να νιώσω ότι ζω χρόνια στην Κάλυμνο και ότι τη γνωρίζω. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ξέρετε. Και οι πατέρες, ο πατήρ Ιγνάτιος που είμαστε από τα νιάτα μας μαζί, έτσι, από τα νεανικά μας χρόνια. Λοιπόν, αλλά είναι και κάτι άλλο. Ξέρετε, στην Εκκλησία, επειδή η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, έχουμε συγγένεια. Είμαστε όλοι γνωστοί. Όλους μας δένει κάτι. Το αίμα του Χριστού. Οπότε, όντως, γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε και αγαπιόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτή την αίσθηση που δίνεται στον άνθρωπο που έρχεται μέχρι να πατήσει στο νησί ενώ νιώθει ξένος, ξαφνικά εδώ με την αγάπη σας, μία αγάπη η οποία καλλιεργείται μέσα στην Εκκλησία, με αυτήν την αγάπη να νιώθει ντόπιος. Να επικαλεστούμε τις οικεσίες του Μεγάλου Αγίου, του αιώνα που μας πέρασε, του Αγίου Σάββα και όλων εκείνων των γνωστών και αγνώστων πατέρων και Αγίων που πέρασαν από τον τόπο αυτόν και να ξεκινήσουμε με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και των πατέρων. Σήμερα λοιπόν, ξέρετε, ήρθα. Όταν πηγαίνεις σε ένα τόπο πρέπει να κάνεις υπακοή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάνω λοιπόν υπακοή και ήρθα να σας πω μερικά παραμύθια. Ίσως σας κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά τα παραμύθια τα οποία μας λέγαν οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες και οι πατέρες μας έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία. Έχουν μια πολύ βαθιά πνευματικότητα. Και γι' αυτό αξίζει να δούμε μερικά από αυτά και να διαπιστώσουμε και να κατανοήσουμε μέσα από αυτά τι είχαν να μας διδάξουν. Ξέρετε ποιο είναι το ωραιότερο θρανείο? Το καλύτερο θρανείο που περάσαμε δεν ήταν το θρανείο εκείνο, το σκληρό κάθισμα του σχολείου ή του πανεπιστημίου για κάποιους. Όχι. Το ωραιότερο θρανείο ήταν η αγκαλιά της μάνας, η αγκαλιά της γιαγιάς, η αγκαλιά του παππού. Ήταν ένα θρανείο το οποίο ζέστενε τις καρδιές. Και οι καρδιές, ξέρετε, όταν ζεσταίνονται ανοίγουν. Και όταν ανοίγουν οι καρδιές, τότε είναι έτοιμες να τραφούν με οτιδήποτε τους δίνεται. Έτσι λοιπόν τα παραμύθια έχουν τις ρίζες τους σε πηγές αληθείας. Κάποτε όταν πήγα στο Άγιον Όρος, συνειδητοποίησα ότι το παραμύθι προσκυνώντας την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Μου έκανε εντύπωση. Παναγία ή Παραμυθία, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει παραμυθία? Σημαίνει παρηγοριά. Η αλήθεια λοιπόν που μας δίνανε μέσα από τα παραμύθια είναι η παρηγοριά εκείνη που συντροφεύει ολόκληρη την πορεία της ζωής μας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα πούμε μερικά παραμύθια, ούτως ή άλλως τα πάντα γύρω μας, με πρώτη την τηλεόραση, το διαδίκτυο, λένε ότι μας λένε και ομολογούν την αλήθεια, ενώ ουσιαστικά μας λένε παραμύθια. Ενώ τα παραμύθια που μας δίδασκαν, που μας μάθαιναν με τόση αγάπη οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας, είναι αυτά που πραγματικά μπορούν να ομολογήσουν, να διδάξουν την αλήθεια, μια αλήθεια η οποία μπορεί να συντροφεύσει την πορεία ζωής του ανθρώπου, να του ανοίξει τα διέξοδά του, να τον κάνει να υπερβεί τα εμπόδια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πολύ γνωστό παραμύθι. Το παραμύθι αυτό θα το θυμόμαστε όλοι. Είναι η κοκκινοσκουφίτσα. Τη θυμάστε? Όλοι τη θυμόμαστε. Αυτό το κοριτσάκι, ξέρετε, είναι ένα παραμύθι το οποίο, αν θελήσουμε να το ψάξουμε ιστορικά, βρίσκεται γύρω στο 1670. Αυτό λοιπόν το μικρό κοριτσάκι, επειδή μέσα από την ιστορία του μπορεί ο άνθρωπος να δει σπουδαίες και μεγάλες αλήθειες, ξεκίνησε από την Ευρώπη, πέρασε τα σύνορα, ένα μικρό παιδί δεν χρειάζεται να έχει διαβατήριο, πέρασε τα σύνορα, μπήκε μέσα σε όλα τα σπίτια και έγινε μάθημα στα περισσότερα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, η κοκκινοσκουφίτσα, ξέρετε, παίρνει το όνομά της από αυτό που φορά. Δεν θα προσέχαμε ποτέ σε εκείνα τα παραμύθια με τις πολύ ωραίες ζωγραφιές, δεν θα προσέχαμε ποτέ το κόκκινο σκουφάκι αυτού του μικρού κοριτσιού. Δεν θα το προσέχαμε. Όμως το όνομα έρχεται να μας δείχνει ουσιαστικά το κόκκινο σκουφί που φόραγε. Κόκκινο σκουφίτσα. Είναι το κόκκινο σκουφάκι ο ανάδοχος του μικρού κοριτσιού. Τι σημαίνει όμως αυτό το κόκκινο σκουφί? Ας το προσέξουμε. Το πρώτο πράγμα που σημαίνει είναι το εξής. Το κόκκινο, ξέρετε, είναι ένα χρώμα το οποίο δεν περνά απαρατήρητο από το οπτικό μας πεδίο. Όταν κοιτάμε, το κόκκινο, λέμε, αυτό το χρώμα χτυπά στο μάτι. Το κόκκινο λοιπόν χρώμα γίνεται στόχος. Η κοκκινοσκουφίτσα τι έχει? Έχει νιάτα. Και υπάρχει ένας ωραίος στίχος ενός τραγουδίου που λέει: τα νιάτα είναι δώρα που καίνε σαν φωτιά. Ο άνθρωπος λοιπόν από τον Θεό παίρνει τι? Παίρνει το δώρο της ζωής. Το οποίο δώρο της ζωής είναι φωτιά. Και αν δεν μάθει ο άνθρωπος αυτή την φωτιά να την διαχειρίζεται, μπορεί με αυτή τη φωτιά να ζεστάνει. Μπορεί με αυτή την φωτιά να φωτίσει. Αλλά μπορεί και με αυτή την φωτιά να κάψει και να καταστρέψει. Για σκεφτείτε. Μας έδωσε φωτιά ο Θεός. Μας έδωσε φως ο Θεός. Ξέρετε, κάθε κύτταρό μας είναι γεμάτο από τον Δημιουργό Θεό μας με φως. Η πτώση μας ποια είναι? Το ότι εγώ πηγαίνω με την αμαρτία μου. Τι είναι η αμαρτία μου? Είναι το σκοτάδι μου. Και σβήνω αυτές τις μικρές εστίες της φωτιάς, του φωτός που μου δώσε ο Θεός. Έτσι αρχίζει μέσα μου και σκοτεινιάζει. Τα νιάτα λοιπόν, η ζωή είναι φωτιά, αλλά χρειάζεται διαχείριση. Η φωτιά που μπορεί να οικοδομήσει, να ψήσει, να ζεστάνει, να φωτίσει, αλλά και η φωτιά εκείνη που μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Όμως θα πρέπει να θυμηθούμε και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο. Ποιο είναι αυτό? Αυτό το κόκκινο σκουφάκι μας θυμίζει και μια γιορτή που ζήσαμε πριν από μερικές μέρες μέσα στην εκκλησία μας. Ποια είναι αυτή? Είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Θυμάστε οι Άγιοι Απόστολοι σε αυτό το υπερόον, όταν κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον, πώς το είδαν? Εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν φωτιά που άναψε πάνω από τα κεφάλια τους. Εδώ λοιπόν έχουμε το συνδυασμό, η φωτιά της ζωής που μας δίνεται από τον Θεό και η φωτιά του Παναγίου Πνεύματος. Εάν πραγματικά θέλω η φωτιά της ζωής μου να μην κάψει εμένα και τους άλλους, τι πρέπει να κάνω? Να πάρω αυτή την φωτιά του Παναγίου Πνεύματος, η οποία με φωτίζει και με μαθαίνει να διαχειρίζομαι όλον αυτόν τον δυναμισμό, όλη αυτή την ορμή, όλη αυτή την ζωή που μου έδωσε ο Θεός. Η κοκκινοσκουφίτσα λοιπόν έχει αυτά τα δύο σπουδαία στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να πορευτεί. Το δώρο της ζωής, το οποίο πρέπει να σμίξει, να παντρευτεί με την φωτιά του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι φωτίζεται, εφοδιάζεται, ενδυναμώνεται ο άνθρωπος και μπορεί να ξεκινήσει την πορεία του. Η κοκκινοσκουφίτσα λοιπόν ξεκινά να βγει από το σπίτι της. Είναι ωραία στιγμή αυτή. Για τα παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ ωραία στιγμή. Όσο είναι μέσα στο σπίτι, ξέρετε, θα σας πω μια εικόνα που μπορεί να την έχετε δει και εδώ, από το νησί μου. Θυμάμαι λοιπόν στο νησί,
2: είχανε κάτω στην προκυμαία, φτιάχναν βάρκες. Ήταν πολύ ωραία η στιγμή. Ποια στιγμή? Ήταν έτοιμη η βάρκα. Άκουγες σαν τα τάλαντα των μοναστηριών, άκουγες να χτυπάνε τα σφυράκια. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Έτσι δούλευαν οι άνθρωποι από τα χαράματα. Έτσι σκύβαν με τόση αγάπη πάνω στη βάρκα. Η ζωή τους ήταν. Και τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ρίξουν τη βάρκα μέσα στη θάλασσα, έσπρωχναν τη βάρκα μια όθηση και έφευγε η βαρκούλα. Οπ, μέσα στη θάλασσα. Να δείτε εκεί τι γινόταν. Κάναν, σταυροκοπιόντουσαν, χειροκροτούσαν. Τι ωραία στιγμή. Έτσι είναι και η στιγμή που φεύγει το παιδί από το σπίτι. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Βλέπετε από τη φύση, η οποία λένε οι πατέρες της Εκκλησίας είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Τι μας λέει η φύση? Ο αετός τα πουλάκια του θα τα διδάξει μέχρι να μάθει να πετούν. Μετά τα αφήνει ελεύθερα. Ωραία στιγμή η έξοδος από το σπίτι. Δεν μπορεί το σπίτι να χωρέσει αυτή τη φωτιά. Αυτό το δυναμισμό. Αυτό πρέπει να βγει, να απλωθεί, να δημιουργήσει. Να αγωνιστεί, να αγιαστεί. Να φωτιστεί και να φωτίσει. Λοιπόν, ωραία στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας λέει το παραμύθι μας. Βγαίνει η κοκκινοσκουφίτσα από το σπίτι. Πώς βγαίνει? Εδώ είναι και η δική μας υπέση. Βγαίνει λέει με ένα καλαθάκι. Τώρα για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα παιδιά δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Θα ανοίξουν τα φτερά τους, θα πετάξουν. Πώς μπορούμε μετά να τα ακολουθήσουμε τα παιδιά? Μην έχουμε άγχος, αγωνία. Με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το καλαθάκι. Ποιο είναι το καλαθάκι της κοκκινοσκουφίτσας? Είναι αυτό σπουδαίο πράγμα που θα πρέπει να το έχουμε φωδιάσει και αυτό. Θα πρέπει να το έχουμε γεμίσει. Τι είναι αυτά? Όταν γεμίζεις την ψυχή, όταν γεμίζεις το μυαλό του παιδιού, γέμισες με εφόδια το καλαθάκι του και αυτά τα εφόδια θα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε δυσκολία της ζωής του και αν βρεθεί. Οποιοδήποτε εμπόδιο και αν συναντήσει. Αυτό μην το ξεχνάμε. Πρώτον λοιπόν χρειάζεται το καλαθάκι να γεμίσει, το παιδί να γεμίσει. Σήμερα ξέρετε, να βάλουμε μία παρένθεση. Βάζουμε τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση. Μα η τηλεόραση το αδειάζει το παιδί. Το παιδί είναι μπροστά στο διαδίκτυο. Μα το διαδίκτυο πολλές φορές μπορεί να έχει 5 θετικά, έχει 100 αρνητικά, το αδειάζει το παιδί. Εκεί χρειάζεται λίγο εργασία. Μη φοβόμαστε ότι θα κάνουμε λάθος. Να σας πω κάτι. Η αγάπη πορεύεται. Πολλές φορές κάνει λάθη. Όμως η αγάπη είναι δυνατότερη από το λάθος. Μη το φοβόμαστε το λάθος. Μου λένε πολλές φορές γονείς, έρχονται με αγωνία. Δώσαμε στα... Τα αγαπήσατε? Τα αγαπήσαμε. Δώσατε. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε και θα συνεχίσετε να τα αγαπάτε. Γεμίστε το καλάθι. Ψυχή, μυαλό και μόλις βγει η βαρκούλα στη θάλασσα, εκεί είναι η θέση της. Μόλις βγει το παιδί από το σπίτι, εκεί χρειάζεται προσευχή. Αυτό θα ακολουθεί το παιδί, η προσευχή μας. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτε από τη στιγμή που εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Ξέρετε, κάποτε ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης, κάποιο παιδάκι έφυγε από το σπίτι και η μάνα είχε αγωνία, πολύ αγωνία, και της έγραψε ένα γράμμα και της λέει: «Βρε», της λέει, «γιατί έχεις αγωνία, παιδί μου?» Δεν του είχε πει τίποτα, ήταν ανιψούδι του, ανιψούλα του. «Γιατί έχεις αγωνία, παιδί μου?» Τόσα χρόνια κράταγες το παιδί στην αγκαλιά. Τώρα, ας το παιδί στην αγκαλιά της Παναγίας. Ας το παιδί, μη φοβάσαι. Κάνε αυτό που μπορείς να κάνεις. Να το αγαπάς, να προσεύχεσαι, να του εκφράζεις την αγάπη σου και την πίστη σου στην προσευχή. Να την εκφράζεις στον Χριστό και μη φοβάσαι τίποτα. Βγαίνει λοιπόν η κοκκινοσκουφίτσα, εφοδιασμένη, γεμάτη βγαίνει. Να περάσει τι? Ένα δάσος. Ξέρετε το δάσος? Δεν βάζει, βλέπετε το παραμυθάς τι αλήθειες λέει. Το δάσος είναι σπουδαίο γεγονός. Γιατί? Γιατί τη βάζει να περάσει ένα δάσος? Γιατί το δάσος μοιάζει πολύ με τη ζωή μας. Βλέπετε τη ζωή μας τι έχει? Ό,τι και το δάσος. Έχει φωτεινά σημεία, έχει και σκοτεινά. Έχει σημεία βατά, μπορείς να τα περπατήσεις. Έχει και σημεία επικίνδυνα. Έχει σπηλιές ανεξερεύνητες. Έχει και τοποθεσίες τις οποίες μπορείς να τις δεις και να χαρείς. Το δάσος κυρίως το περνάς όταν πατήσεις πάνω σε μονοπάτια. Έχει μονοπατάκια. Γιατί μερικές φορές εμάς, επειδή κάνουμε τους εξερευνητές, μας αρέσει να σκαρφαλώνουμε. Έτσι είναι και η ζωή μας. Κάποιοι πριν από εμάς περπάτησαν σε αυτό το δάσος της ζωής. Πορεύτηκαν σε αυτό το δάσος της ζωής. Ξέρετε τι λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος? Λέει κάτι πολύ ωραίο. Ιχνηλάτησον τους πατέρας. Δηλαδή τι? Ακολούθησε τα ίχνη των πατέρων και μη φοβάσαι. Θα ταλαιπωρηθείς, θα αγωνιστείς, θα σταυρωθείς, θα κουραστείς, θα ξαγρυπνήσεις, θα ασκηθείς, αλλά το δρόμο δεν θα τον χάσεις. Λοιπόν, έτσι είναι το δάσος. Λοιπόν, και μπαίνει η κοκκινοσκουφίτσα μέσα στη ζωή, μπαίνει μέσα στο δάσος, να πάει πού? Για σκεφτείτε. Στη μία άκρη το σπίτι της κοκκινοσκουφίτσας, βγαίνει εφοδιασμένη να μπει μες στη ζωή της. Τι είναι η κοκκινοσκουφίτσα? Είναι η απειρία. Και πρέπει η απειρία να πορευθεί μέσα στο δάσος, μέσα στη ζωή, για να φτάσει πού? Στην άλλη άκρη του δάσους, που είναι η γιαγιά. Τι είναι η γιαγιά? Η εμπειρία. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Και στην πνευματική μας ζωή, αν δεν πορευθούμε, αν δεν πέσουμε, αν δεν αμαρτήσουμε, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν προσευχηθούμε, αν δεν ταπεινωθούμε, θα αποκτήσουμε εμπειρία ποτέ πνευματική? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι ακριβώς και στη ζωή μας γίνεται. Για να αποκτήσω εμπειρία πρέπει να πορευθώ, πρέπει να ταξιδέψω. Το ταξίδι είναι εκείνο που με κάνει να αποκτήσω εμπειρία. Θυμάστε, εκτός από τα παραμύθια, όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέγαμε και ένα τραγουδάκι. Για ένα καημένο καράβι, και τι λέγαμε? Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο. Και το λέγαμε με μελαγχολία αυτό. Θυμάστε στον υπηαγωγείο, στην πρώτη δημοτικού, στη δευτέρα δημοτικού. Αταξίδευτο το μικρό καράβι. Ο άνθρωπος πρέπει να ταξιδέψει. Πρέπει να περάσει το δάσος, να φτάσει στην εμπειρία. Τα παραμύθια μας, ξέρετε, επειδή λένε πάντα την αλήθεια, τα παραμύθια μας, ξέρετε, έχουν και κάτι. Έχουν και αναφορά στο κακό. Δεν μπορούν να το κρύψουν το κακό τα παραμύθια. Θα σας πω το εξής. Θα μας φανεί περίεργο. Όμως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λένε. Ο Θεός, λέει, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αν μαζέψεις όλες τις εκτάσεις της γης, όλες τις εκτάσεις, αν πάρεις χώμα από όλη τη γη, έναν άνθρωπο δεν φτιάχνεις. Δεν τον φτιάχνεις. Γιατί μέσα στον άνθρωπο έχει φυτέψει σπουδαία, φοβερά, θαυμαστά πράγματα ο Θεός. Μέσα σε αυτά που φύτεψε ο Θεός, έβαλε και θυμό. Και θα μου πείτε τώρα, μα βρε παιδί μου, εμείς πάμε να εξομολογηθούμε και μας λέει ο πνευματικός, πρόσεξε το θυμό. Πρόσεξε, γιατί όταν θυμώνεις δεν ξέρεις τι λες. Πρόσεξε, μη θυμώνεις, μην ευριάζεις, γιατί ξεφεύγεις. Όταν ευριάζεις καλύτερα να φεύγεις. Έλεγε ένας γέροντας αγιορείτης, του λέω μια φορά, γέροντα, του λέω, όταν θυμώνω τι να κάνω? Α, είναι απλό πράγμα, μου λέει. Θα μετράς μέχρι το 1000 και αυτό φτάνει, μου λέει, θα σου περνάει. Λέω, θα κάθομαι 1, 2, 3, 5. Ναι, μου λέει, θα μετράς μέχρι το 1000, μετά δεν έχεις φόβο, λέει, θα σου έχει περάσει, θα έχεις κουραστεί και όλα, θα πας για ύπνο. Λοιπόν, ο θυμός, λοιπόν, εδώ προσπαθώ να αντιμετωπίσω το θυμό και ο Θεός μου φύτεψε θυμό μέσα μου, ναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός έβλεπε και ήξερε ότι το κακό, ο διάβολος, θα επιτεθεί στο δημιούργημά του, στο δημιούργημα της αγάπης του, της εκστατικής του αγάπης. Θα επιτεθεί στον άνθρωπο. Οπότε τι έκανε? Πήρε ο Θεός θυμό, τον φύτεψε μέσα στον άνθρωπο, να συναντήσει ο άνθρωπος το κακό και να θυμώσει με το κακό. Αλλά έρχεται ο εγωισμός, τα πάντα διαστρέφονται, όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, τα πήραξε όλα τα κουμπιά ο εγωισμός του ανθρώπου, και τελικά ο άνθρωπος, αντί να θυμώνει εναντίον του κακού, του διαβόλου, του πάθους, της αμαρτίας, ο άνθρωπος θυμώνει εναντίον του καλού, εναντίον της συζύγου, του συζύγου, των παιδιών και όλων των υπολείπων. Λοιπόν, το παραμύθι, λοιπόν, έχει μέσα το κακό, αλλά το έχει με έναν όμορφο τρόπο. Εδώ, λοιπόν, στο παραμύθι μας το κακό έχει τη μορφή του λύκου. Ο κακός ο λύκος. Ο κακός ο λύκος. Βλέπετε, το παραμύθι δεν θέλει να φτιάξει κακό άνθρωπο. Θυμάστε τι κάνει, τι λέει ο Χριστός τη Μεγάλη Δευτέρα. Βάζει από τη μία έναν καρπερό άνθρωπο η Εκκλησία. Τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Σπουδαία προσωπικότητα. Δεν ήταν καλός, ήταν πάγκαλος ο Άγιος Ιωσήφ. Και από την άλλη πλευρά δεν βάζει ένα κακό άνθρωπο. Δεν το αντέχει ο Χριστός να βάλει κακό άνθρωπο. Τι βάζει? Έναν καρπερό, έναν πολύ καρπό άνθρωπο, και από την άλλη βάζει μία άκαρπη σικιά. Το παραμύθι, λοιπόν, έχοντας διάκριση, τι κάνει? δεν δείχνει έναν κακό άνθρωπο, αλλά δείχνει ένα κακό ζωάκι. Πρέπει όμως να προβάλλει το κακό, να δείξει στο παιδί ότι στην πορεία του το κακό θα του επιτεθεί. Για να δούμε όμως πώς επιτίθεται το κακό. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο. Για να δούμε πώς επιτίθεται το κακό. Το κακό δεν επιτίθεται πολλές φορές πάνω μας. Δεν κάνει. Έχει πολύ πονηριά το κακό. Δεν θα κάνει μία μετοπική σύγκρουση. Τι κάνει ο λύκος? Πάει και τρώει το στόχο. Πάει και τρώει τη γιαγιά. Για προσέξτε το. Όταν φαγωθεί ο στόχος μας, χάσαμε το δρόμο μας, παιδιά. Για σκεφτείτε τώρα. Έτσι. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, έτσι, αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και ξαφνικά έρχεται κάποιος και τον πείθει και του λέει: δεν υπάρχει Χριστός. Τελείωσε ο αγώνας. Του φάγε το κακό το στόχο. Δεν υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Γιατί αγωνίζεσαι? Για ποιο λόγο αγωνίζεσαι? Δεν υπάρχει. Κοίταξε να ζήσεις τη ζωούλα σου. Πόσες φορές το κακό μας μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Έλα καημένε, κοίταξε τη ζωή σου τώρα. Κοίταξε την πάρτη σου. Κοίταξε να περάσεις καλά. Κοίταξε τα νιάτα σου. Πόσες φορές δεν μας το λέει αυτό? Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει στόχο το Χριστό, το κακό θα χυμίξει, θα σου φάει το στόχο. Έχασες την πορεία. Εγκατέλειψες τον αγώνα. Να δούμε ένα άλλο. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει και ξαφνικά του λένε: ξέρεις, δεν πρόκειται να πάρεις πτυχίο, καταργήθηκαν τα πτυχία τελείως. Γιατί να σπουδάσει, γιατί να κουραστεί, γιατί να ξαγρυπνήσει, γιατί να αφιερώσει ώρες, γιατί να υδρώσει πάνω σε μια καρέκλα, για ποιο λόγο? Αφού είχε ένα στόχο, το πτυχίο. Όταν του το πάρεις, τελείωσε ο αγώνας του. Έληξε ο αγώνας του. Έληξε, τελείωσε. Να δούμε ένα άλλο. Όταν μας πούν: κοίταξε να δεις, όσο και να εργαστείς, όσο και να ιδρώσεις, χρήματα δεν πρόκειται να πάρεις. Ποιος θα δουλέψει? Βλέπετε λοιπόν ότι ο στόχος γίνεται στόχος του κακού. Γι' αυτό πρέπει να στοχεύουμε σωστά στο στόχο μας. Όσο εμείς στοχεύουμε στο στόχο μας, τόσο αστοχεί το κακό. Πάει λοιπόν ο λύκος και τι κάνει? Την τρώει τη γιαγιά. Προσέξτε όμως κάτι. Εδώ είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Έχουμε μάθημα για την Ανάσταση. Ο λύκος και εσείς. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο λύκος λοιπόν, τη γιαγιά ενώ την τρώει, η γιαγιά δεν πεθαίνει. Εδώ λοιπόν φαίνεται μέσα από το παραμύθι το γεγονός της Αναστάσεως. Ενώ ο Άδης, ο θάνατος, καταπίνει τον άνθρωπο, δεν έχει την δυνατότητα να τον νεκρώσει. Δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Έχουμε, παιδιά, εδώ εικόνα, κήρυγμα, ομολογία της Αναστάσεως. Αν θέλετε να μιλήσετε στα παιδιά για Ανάσταση, πείτε τους την κοκκινοσκουφίτσα. Ανάσταση. Και τι κάνει? Ξαφνικά βρίσκεται ένας κυνηγός. Ποιος είναι αυτός ο κυνηγός? Αυτός ο κυνηγός είναι η χάρις του Θεού, η οποία κυνηγά τη σωτηρία μας, δίνοντας διαρκώς ευκαιρίες και δυνατότητες για να σωθούμε. Αυτό κάνει η χάρις του Θεού. Αυτό κάνει ο Θεός. Κάθε μέρα, ξέρετε, μέσα στην κάθε μέρα μας έχει σπείρει ο Θεός ευκαιρίες για να σωθούμε. Ο Θεός κυνηγά τη σωτηρία μας. Έρχεται λοιπόν ο κυνηγός και τι κάνει? Μπαίνει, λέει, μέσα στο σπιτάκι και τι κάνει? Πάει τη στιγμή που πάει η κοκκινοσκουφίτσα. Η κοκκινοσκουφίτσα δεν βλέπει τη γιαγιά. Το κακό, παιδιά, μεταμορφώνεται σε στόχο μας. Δεν μου λέτε, αυτό δεν έπαθαν οι πρωτόπλαστοι? Ο Αδάμ και η Εύα τι έπαθαν? Πήγε το κακό, πήγε ο διάβολος και τι τους είπε? Εγώ είμαι ο στόχος σας. Και αστόχησαν. Αυτή είναι η πτώση των πρωτοπλάστων. Θεώρησαν στόχο το κακό. Ο λύκος πάει εκεί και λέει στην κοκκινοσκουφίτσα: εγώ είμαι η γιαγιά σου. Εγώ είμαι ο στόχος σου. Για μένα ξεκίνησες αυτό το ταξίδι. Για μένα το έκανες. Λοιπόν, οπότε, το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι η κοκκινοσκουφίτσα να πιάσει διάλογο με το λύκο. Κοιτάξτε τώρα ο διάλογος με το κακό τι κάνει. Γιαγιά, γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά? Για να σ' ακούω. Γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια? Για να σε βλέπω. Δηλαδή το κακό τι σου λέει? Όλα δικά σου. Όλα για σένα. Ο Χριστός ξέρετε τι σου λέει? Για σένα Το κακό θα καλλιεργήσει τον εγωισμό σου. Ο Χριστός για να θεραπεύσει τον εγωισμό θα σου δώσει σταυρό. Πάρε σταυρό. Το κακό θα σε καλοπιάσει. Μας χαϊδολογάει, μας ναρκώνει. Όλα για σένα. Για να σ' ακούω, για να σε βλέπω, για να σ' αγκαλιάζω. Όλα ειδικά σου, όλα για σένα. Έτσι τρέφεται ο εγωισμός. Έτσι ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον πολύ επικίνδυνο διάλογο μπορεί να πέσει σε μια πολύ τραγική πτώση. Και έρχεται ο κυνηγός, η χάρις του Θεού. Και τι κάνει ο κυνηγός? Ξεκυλιάζει, λέει, το λύκο και βγάζει από μέσα ζωντανή τη γιαγιά. Τώρα να σας πω ότι αυτή την εικόνα για τον Χριστό μας την δίνει, εκτός από το παραμύθι, ο Άγιος Κύριλλος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Τι λέει? Πήγε, λέει, ο Χριστός με το σταυρό. Και τι έκανε? Ξεκύλιασε τον Άδη και τράβηξε μέσα από την κοιλιά του όλους εκείνους που είχαν πεθάνει πριν από τον Χριστό, πριν την Ανάστασή του. Δεν είναι η ίδια εικόνα? Είδατε πώς θεολογεί το παραμύθι? Είδατε τι διδάσκει? Απειρία, πορεία, εμπειρία, οι επιθέσεις του κακού, η επικινδυνότητα του διαλόγου με το κακό και η χάρις του Θεού που πολλές φορές θα νεκρώσει το κακό και θα αναστήσει τον άνθρωπο. Αν δεν σας κούρασα και μου επιτρέπετε να πούμε άλλο ένα παραμύθι. Να πούμε. Λοιπόν, ξέρετε, ένα άλλο παραμυθάκι είναι αυτό με το γυμνό αυτοκράτορα. Το έχετε ακούσει? Ήταν λοιπόν ένας αυτοκράτορας και τι έκανε αυτός? Αυτός όλη μέρα δυνόταν. Δεν έκανε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτόν τον αυτοκράτορα μπορούμε να τον συναντήσουμε και μέσα στον παραβολικό λόγο του Κυρίου. Μη σας πω ότι η ρίζα του παραμυθιού τρέφεται και παίρνει αλήθεια από το Ευαγγέλιο. Αυτός λοιπόν ο αυτοκράτορας, ο καημένος, μοιάζει πάρα πολύ με εκείνον τον πλούσιο, του οποίου του άρεσε καθημερινά να ντύνεται με πολύ ωραία ρούχα και είχε γυμνό στην πόρτα του το φτωχό Λάζαρο. Τον θυμάστε? Ο ίδιος είναι. Αυτός λοιπόν ο αυτοκράτορας έκανε το εξής. Του άρεσε να ντύνεται. Πώς? Αναλόγως με την ώρα της ημέρας φόραγε και ενδύματα. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα. Απορώ πως δεν βαριότανε, αλλά ο εγωισμός σου δίνει δύναμη. Σε τρέφει ο εγωισμός. Λοιπόν, και έκανε και το άλλο, παιδιά. Έκανε και το άλλο. Αναλόγως με αυτόν που είχε να συναντήσει, ήταν στρατηγός, φορούσε λαμπρή στολή. Ήταν παρακατιανός, δεν φόραγε και πολύ καλά ρούχα. Δηλαδή, ο αυτοκράτορας μας αυτός, τι ήταν? Ο άνθρωπος της επιφάνειας, της βιτρίνας. Σε αυτόν που αρέσει να φαίνεται και σε αυτόν που αλλάζει πολλά προσωπία αναλόγως με αυτόν που έχει απέναντί του. Ξέρετε πόσα προσωπία αλλάζουμε τη μέρα? Μην τον παρεξηγήσουμε. Γιατί αν σιωπήσουμε λίγο ταπεινά, έτσι δύο λεπτά, αν σιωπήσουμε λίγο θα διαπιστώσουμε ότι αυτός ο αυτοκράτορας είναι μέσα μας. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Περνάμε τη γειτονιά, διαφορετικά θα μιλήσουμε με διαφορετικό προσωπείο, χαμόγελο, λόγο θα μιλήσουμε στον έναν, με πολύ διαφορετικό τρόπο στον άλλον. Βλέπετε λοιπόν, όταν με ενδιαφέρει η επιφάνεια, είναι βέβαιο ότι θα ξεγλιστρήσω και στην υποκρισία. Είναι βέβαιο. Μετά να ξέρουμε και κάτι άλλο, δεν μας δίνει ο χρόνος. Εμείς τον δίνουμε το χρόνο. Ο χρόνος για να με ντύσει, για να τον ντύσω τον χρόνο, τι πρέπει να κάνω? Όταν στο χρόνο μέσα αγωνίζομαι, προσεύχομαι, μελετώ, καλλιεργούμε, αγαπώ, συγχωρώ. Ο χρόνος αυτός, με αυτόν τον χρόνο τον ντύνω. Ο άλλος χρόνος που φεύγει έτσι και δεν κάνω τίποτα, είναι χρόνος κενός, άδειος, χαμένος χρόνος. Πολύ σπουδαίο να βάζουμε μέσα στο χρόνο μας την αιωνιότητα. Αν βάλω μέσα στα λεπτά μου, αυτό που έκαναν οι Άγιοι. Τι κάναν? Δεν άντεχαν λεπτό χωρίς Χριστό. Αυτό κάναν οι Άγιοι. Ο αυτοκράτορας μας λοιπόν αυτός ξαφνικά, τον αυτοκράτορα αυτόν, τον επισκέφτηκαν δύο ράφτες. Όταν είσαι άνθρωπος της επιφάνειας, όταν είσαι υποκριτής,
1: Όταν αλλάζεις προσωπία και συμπεριφορές, είχα δει μια φορά μια γελιογραφία. Ήταν ένας άνθρωπος ξαπλωμένος στο κρεβάτι, κοιμότανε, αλλά δεν είχε πρόσωπο. Και πάνω από το κρεβάτι, από το προσκέφαλο του κρεβατιού, είχε μάσκες. Ήταν μια χαμογελαστή, μια έτσι θλιμμένη, μια χαρούμενη. Καταλαβαίνετε πόσα προσωπία αλλάζουμε κάθε μέρα και μέσα σε αυτές τις αλλαγές δυστυχώς χάνουμε τον εαυτό μας. Αυτό που είχε ο αυτοκράτορας, ξέρετε πώς λέγεται? Λέγεται σύνδρομο του Αδάμ. Δηλαδή, ο Αδάμ πρώτος ένιωσε, είχε την αίσθηση της γυμνότητας. Και φρόντισε μετά, τι έκανε ο Αδάμ? Να το λάθος μας, βρε παιδιά. Αφού νιώθω κενός, αφού νιώθω γυμνός, αφού ντρέπομαι, είναι δυνατόν να προσπαθώ να ντυθώ με σαρκικά και με υλικά πράγματα? Θα με ντύσει το ρούχο? Ο Θεός με ντύνει. Έρχεται ο Χριστός και τι μου λέει? Ότι εγώ γίνομαι και ένδυμα για σένα να ντύσεις την γυμνότητά σου και το κενό σου το υπαρξιακό. Γι' αυτό λέμε στο μυστήριο του βαπτίσματος, δεν λέμε? Και πολλές φορές το ψάλλουμε αντί του Τρισαγίου. Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Αυτός λοιπόν ο αυτοκράτορας, ο κακομοίρης, ένιωθε τη γυμνότητα και νόμιζε τώρα ότι με το να φορέσει πολλά, με το να φορέσει ρούχα πολυτελείας, ακριβά υφάσματα, θα ντυθεί. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Το να φτιάξουμε σπίτια, να πάρουμε αυτοκίνητα, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, θα γεμίσει η ζωή μας. Και όσο αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε, τόσο αδειάζουμε. Τόσο απογυμνωνόμαστε. Θα πρέπει να προσέξουμε κάτι, παιδιά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Όλα τα έχουμε. Δόξα τω Θεώ. Μην κρυβόμαστε. Ένα πρόβλημα έχουμε. Είμαστε θεόγυμνοι. Θεός μας λείπει. Αν είχαμε Θεό, θα είχαμε τα πάντα. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος? Τις των Χριστών κτισάμενος έτερον πλέον χρήζει. Τι σημαίνει? Ποιος είναι αυτός που απέκτησε το Χριστό και ζητά κάτι άλλο? Να έχω τα πάντα. Τι μπορείτε να φανταστείτε? Τα πάντα. Αν δεν έχω Χριστό, άδειος είμαι. Άδειος είμαι. Εδώ στον Άγιο Σάββα. Ό,τι και να του λέγες, ό,τι τι είχε, τίποτα. Τριμμένα ράσα, πανφτωχός, φτώχεια, πείνα πολλές φορές. Τίποτα δεν είχε. Και είχε τα πάντα. Ήταν ευτυχισμένος, ήταν μακάριος. Γιατί δεν ήταν θεόγυμνος. Τον έντυνε, τον σκέπαζε η χάρις του Θεού. Αυτό είναι το ένδυμα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι το ένδυμα του ανθρώπου. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας καλύψει, τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας δύσει. Έρχεται λοιπόν, όταν είσαι άνθρωπος της επιφάνειας, θα μπει στην υποκρισία, θα αρχίσεις τώρα να ψάχνεις. Να φτιάξω και αυτό, να κάνω και εκείνο. Δεν μου φτάνει το σπίτι, να κάνω και εξοχικό. Φτιάχνεις, άμα κάνω εξοχικό θα ξεκουράζομαι και θα είμαι καλά. Κάνεις το εξοχικό και δεν ξεκουράζεσαι και δεν είσαι καλά. Και περνάει η ζωή και πεθαίνεις και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Κάποτε πάει σε ένα γέροντα, ένα παιδί. Λοιπόν, το παιδί αυτό τα είχε όλα μέσα στο μυαλό του, τα είχε δημιουργήσει όλα μέσα του. Προσέξτε τώρα. Πάει, του λέει, γέροντα, έλα παιδί μου, τι θα κάνεις, του λέει το παιδί, ο γέροντας, τι θα κάνεις παιδί μου στη ζωή σου? Α, του λέει, κοίταξε, εγώ, του λέει, τώρα θα δώσω εξετάσεις, θα περάσω το πολυτεχνείο, θέλω να γίνω αρχιτέκτονας. Α, ωραία παιδί μου. Και μετά, μετά, του λέει, θα πάρω τη δουλειά του μπαμπά, έχει δουλειά ο μπαμπάς. Και μετά, μετά, του λέει, θα δουλέψω και τα λοιπά, να βρω και μια ωραία γυναίκα. Α, πώς τη θέλεις? Θέλω να είναι ψηλή, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, να είναι αυτό. Πολύ, τα έχει όλα. Και μετά, παιδί μου, μετά, του λέει, να μην φτιάξουμε ένα εξοχικό, δύο εξοχικά, να κάνουμε ένα στο βουνό, ένα στη θάλασσα. Το καλοκαίρι στη θάλασσα έχει ζέστη, στο βουνό έχει πιο δροσιά, να ανεβοκατεβαίνουμε, να έχουμε το αυτοκίνητά μας. Και μετά, μετά να κάνω και κανένα παιδί. Να κάνω και κανένα παιδί έτσι. Και μετά, μετά να έχω και δύο-τρεις ανθρώπους, να μαθαίνουν εκεί τα παιδιά γράμματα, να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και μετά, μετά θα τους δώσω τη δουλειά, να ξεκουραστώ, να πάρω σύνταξη. Και μετά, μετά θα γεράσω. Και μετά, μετά πεθάνω. Και μετά, μετά, εκεί τελειώνουμε. Γι' αυτό είμαστε άδειοι. Γι' αυτό είμαστε θεόγυμνοι. Μέχρι εκεί. Πόσο μπορεί να γεμίσει το μέχρι εκεί την ψυχή του ανθρώπου? Ποιο σπίτι ποιο σπίτι, ποιο παλάτι μπορεί να γεμίσει την ψυχή του ανθρώπου, όταν αυτή η ψυχή είναι πολυτιμότερη, βαραίνει περισσότερο από τον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν να προχωρήσουμε στον αυτοκράτορά μας, έρχονται δύο ράφτες, όταν έχεις εγωισμό, όταν είσαι της επιφάνειας, όταν έχεις υποκρισία, έρχονται δύο ράφτες, ξέρετε ποιοι είναι. Σου ράβουν κάτι κουστούμια, ο ένας ράφτης είναι ο εγωισμός. Σου ράβει κουστούμι στα μέτρα του. Δεν τον ενδιαφέρουν τα δικά σου μέτρα. Ο δεύτερος ράφτης είναι βοηθός του εγωισμού. Ξέρετε ποιος είναι? Ο ψεύτης. Ο ένας σε παραμυθιάζει και ο άλλος σε γδύνει. Δεν σε ντύνει. Ο εγωισμός ποτέ δεν έντυσε άνθρωπο. Τον έγδισε τον άνθρωπο. Τον απομόνωσε τον άνθρωπο, τον διέλυσε τον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να έχει και συνέτερο. Γιατί αν δεν έχεις το ψέμα να σου ψιθυρίζει, να σου λέει πράγματα, δεν μπορείς να πέσεις στην παγίδα του εγωισμού. Ψέμα και εγωισμός είναι πολύ καλοί συνάδελφοι. Ο ένας εκδίνει και ο άλλος σε παραμυθιάζει. Και καθόταν, λέει, ο αυτοκράτορας μπροστά στον καθρέφτη και τι κάνανε? Του παίρναν μέτρα και καλά και ότι του φορούσαν ακριβά ενδύματα, υφάσματα. Και του ζήταγαν συνεχώς λεφτά. Δώσ' μας, γιατί είναι ακριβά. Δώσ' μας. Είναι μοναδική στολή. Ξέρεις τι στολή θα σου φτιάξουμε? Δεν θα χρειάζεται να αλλάζεις. Θα τη φοράς μπροστά σε όλους. Θα ταιριάζει με όλους. Και αυτή τη στολή δεν θα τη βλέπουν οι ηλίθιοι και αυτοί που είναι ανάξιοι για τη θέση που κατέχουν. Κοιτάξτε παγίδα. Οι ηλίθιοι. Και τι να πεις τώρα εσύ? Δεν τη βλέπω. Να παραδεχτώ ότι είμαι ηλίθιος? Πώς να το παραδεχτώ που δεν έχω ταπείνωση? Να πω ότι είμαι ανάξιος για τη θέση που έχω? Του κληρικού, του πολιτικού, του δασκάλου, του πατέρα, της μάνας? Πώς να το παραδεχτώ? Δεν μιλάω καθόλου. Κόβει, ράβει ο εγωισμός, με παραπλανά το ψέμα και εγώ κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Αυτό τον καθρέφτη, βρε παιδιά, πότε θα τον σπάσουμε? Η αρχή της πνευματικής πορείας και ζωής είναι το σπάσιμο του καθρέφτη. Ποιος μπορεί να ρίξει μια γροθιά? Θέλει ταπείνωση να ρίξεις μια γροθιά σε αυτό τον καθρέφτη, να τον διαλύσεις. Πίσω από τον καθρέφτη είναι η αλήθεια. Δεν σ' αφήνει να δεις την αλήθεια αυτός ο καθρέφτης. Δεν σ' αφήνει να δεις την αλήθεια. Έραβαν και ξαφνικά έραβαν. Γυμνός ο βασιλιάς, έτσι. Πού να το πεις? Και καμάρωνε κιόλας, όπως και εμείς. Θεόγυμνοι και καμαρώνουμε. Λοιπόν, και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο υπουργός και ο στρατηγός. Και τι να δουν? Το βασιλιά θεόγυμνο. Τι να πούν? Σας αρέσει η στολή μου? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι η στολή σου, βασιλιά μου. Τι να πούν? Να παραδεχτούν ότι είναι ηλίθιοι ή ότι είναι ανάξιοι? Προσέξτε όμως τον δικό μας υπουργό και τον δικό μας στρατηγό. Ο δικός μας υπουργός, ξέρετε ποιος είναι? Η ψυχή μας. Τι σημαίνει υπουργός? Υπό το έργον. Η ψυχή μας είναι ο υπουργός της σωτηρίας μας. Είναι εκείνη που θα πρέπει να εργάζεται για τη σωτηρία. Και τι κάνει πολλές φορές? Φημώνεται μπροστά στα έργα του εγωισμού. Ο στρατηγός ποιος είναι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Ο κυβερνήτης νους. Να και ο στρατηγός. Μας έδωσε το μυαλό ο Θεός για πηξίδα. Αλλά και αυτό το μυαλό πολλές φορές το παραπλανά ο εγωισμός. Το φουσκώνει. Το λέμε πολλές φορές εμείς στο νησί μου, το λέμε. Φούσκωσαν, λέει, τα μυαλά του. Πήραν τα μυαλά του αέρα. Ο εγωισμός το κάνει αυτό. Σύμπτωμα του εγωισμού. Λοιπόν, παραπλανά το μυαλό ο εγωισμός, παραπλανά την ψυχή και δεν μιλά τίποτα. Τίποτα. Και ο εγωισμός συνεχίζει τη δουλειά του, συνεχίζει να σε απογυμνώνει. Λοιπόν, και ξέρετε, ξαφνικά τραβάμε την αυλαία. Ο βασιλιάς πρέπει να βγει προς τα έξω. Γιατί ο εγωισμός, ξέρετε, δεν θα μείνει σε μας. Βλέπετε, κάποια στιγμή παντρεύομαι. Ο εγωισμός στην αρχή είναι όλα ωραία και καλά. Πώς το καταφέρνουμε? Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι και σου λένε: «Μα πάτερ μου, ξέρεις πως ήταν όταν τον γνώρισα? Μα πάτερ μου, ξέρεις πως ήταν όταν τη γνώρισα?» δεν σου έδειχνε πως ήταν. Γιατί και εσύ, και εσύ μπροστά στον καθρέφτη του δικού σου εγωισμού και εκείνη μπροστά στον καθρέφτη του δικού της εγωισμού, ο ένας δεν μπορούσε να δει τον άλλον, να δει την αλήθεια του. Δεν είναι, λέει, αυτός που γνώρισα, αυτός είναι. Εσύ δεν τον έβλεπες τότε. Κάποια στιγμή ο εγωισμός θα τραβήξει την αυλαία και θα σε βγάλει προς τα έξω, να σε εκθέσει. Δεν θα μείνει ο εγωισμός στα δικά σου τα σύνορα. Θα βγει προς τα έξω. Οπότε ο βασιλιάς κάποια στιγμή, κανένας δεν μίλαγε. Ρε παιδιά, η ένοχη σιωπή. Ξέρετε ότι η ένοχη σιωπή κρύβεται πίσω από όλες τις κρίσεις και τις δυστυχίες μας. Βλέπετε, ας πούμε, κοινοβούλιο. Ε? Δεν μιλάει κανένας. Όταν ειδικά είναι για τα συμφέροντά τους, κανένας. Η ένοχη σιωπή. Πίσω από αυτή την σιωπή έρχεται η κρίση. Κάθε κρίση διαδέχεται αυτή την ένοχη σιωπή. Μη μιλάς, κουκούλωσέ τα, μη μιλάς, θα βρεις τον πελά σου, μη μιλάς, τι θα κάνεις εσύ τον έξυπνο. Είναι σίγουρο ότι αυτό έλεγαν και στο Μέγα Βασίλειο, όταν έμπαινε στη μάχη για τις αιρέσεις, και στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Είσαι μόνος σου, μη μιλάς, όμως δεν ήταν ένοχη εκείνη. Και η κραυγή τους ήταν ομολογία, ήταν αλήθεια, ήταν πίστη. Φαντάζεστε να σιωπούσαν και εκείνοι. Τι θα γινόταν. Έτσι λοιπόν τραβιέται η αυλαία, βγαίνει ο βασιλιάς προς τα έξω, φανταστείτε τον τώρα, ο Θεός να φυλάξει. Αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε, προς τον γάμο μας, προς το σύζυγο, προς τη σύζυγο, προς τα παιδιά, προς τη γειτονιά, προς τους συναδέλφους. Αρχίζουν μετά ο εγωισμός, έχει κάνει καλά δουλειά και αρχίζει και ξεχυλίζει. Και βγαίνει ο βασιλιάς προς τα έξω. Ένοχη σιωπή και ο λαός. Τι πρέπει να κάνουμε? Να χειροκροτήσουμε τον βασιλιά. Και αύριο να τον ψηφίσουμε τον βασιλιά. Πάλι να τον ψηφίσουμε. Μα η ένοχη σιωπή. Τίποτα, μη μιλάς. Εσύ θα βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Μη μιλάς. Ευτυχώς που πετάχτηκε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Γι' αυτό βλέπετε, η αμαρτία είναι εκείνη που έρχεται και βαραίνει τον άνθρωπο. Η καθαρότητα τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η αμαρτία φοβίζει, τρομοκρατεί τον άνθρωπο. Η καθαρότητα τον άνθρωπο τον κάνει γενναίο. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο καθαρός άνθρωπος. Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Λοιπόν, οπότε βρίσκεται ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Και τι λέει? Ο βασιλιάς είναι γυμνός, και τον έδειξε. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και τότε όλοι έπρεπε να παραδεχτούν τη γυμνότητα του βασιλιά. Και φυσικά ευτυχώς ο βασιλιάς εκτέθηκε. Μήπως μέσα από αυτόν τον ευτελισμό που έζησε καταλάβαινε την κατάστασή του. Μήπως έδιωχνε επιτέλους τους ράφτες του και σταματούσε να ενδιαφέρεται μόνο για την επιφάνεια, μόνο για τη βιτρίνα. Μακάρι να δώσει ο Θεός ένα παιδάκι μέσα μας, να βρεθεί κάτι καθαρό. Τι θα είναι αυτό? Θα είναι η προσευχή μας, θα είναι η ταπείνωση. Να αρχίσει να φωνάζει από το μεγάφωνο της συνείδησης. Είσαι γυμνός. Μήπως το συνειδητοποιήσουμε, ταπεινωθούμε, αγωνιστούμε και ντυθούμε επιτέλους με την χάρη του Θεού, με τον ίδιο τον Χριστό. Επειδή βλέπω ότι σας κούρασα πολύ, έχω το περιθώριο για άλλο παραμύθι. Να πούμε κι άλλο. Να είναι ευλογημένο. Δεν νομίζω ο λόγος να είναι ένοχος. Όχι. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα παραμυθάκι. Θυμάστε, τώρα συγχωρέστε με, αλλά θα το πω αυτό το παραμύθι για ένα λόγο. Γιατί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι ένα διήμερο ουσιαστικά. Αλλιώς, ειλικρινά, όπου πάω σαρακοστή δεν το λέω, γιατί είναι τα τρία γουρουνάκια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι νηστήσιμο παραμύθι, δεν είναι νηστήσιμο. Να σας πω το εξής. Όταν πήγα στη Θήβα, διάβαζα ένα βιβλίο. Ήταν χρόνια, πριν από χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, 17-18 χρόνια, διάβαζα ένα βιβλίο. Είσαι ό,τι τρως. Ό,τι τρως είσαι. Πάω λοιπόν στη Θήβα και διαπιστώνω ότι έχουν πολύ καλό χοιρινό. Οπότε αναγκάστηκα να πετάξω το βιβλίο. Καταλάβατε, δεν με συνέφερε το βιβλίο, το έκαψα. Λοιπόν, τα τρία γουρουνάκια τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αυτά τα τρία γουρουνάκια λοιπόν, λέει η μαμά τους κάποια στιγμή, παιδιά, πρέπει να οικοδομήσετε το σπίτι σας. Προσέξτε το αυτό, παιδιά. Δεν στεγάζουμε κάτω από τη δική μας τη ζωή των άλλων. Γιατί εμείς δεν είμαστε αθάνατοι. Αν μάθουμε τον άλλον να είναι κάτω από τη δική μας τη στέγη, κάτω από τα δικά μας τα φτερά, και δεν τον μάθουμε να πετά, να οικοδομεί τη δική του τη ζωή, κάποια στιγμή που εμείς θα φύγουμε θα μείνει άστεγος. Προσέξτε το καλά αυτό, θέλει πολύ προσοχή. Δείτε τους γεροντάδες τι έκαναν, τους πατέρες μας τι έκαναν. Ξέρετε τι έκαναν? Δείχναν στον άνθρωπο τον τρόπο και την τέχνη της πνευματικής ζωής και τον άφηναν να πετάξει και να αγωνιστεί και να πορευθεί. Είδατε λοιπόν τι λέει η μητέρα, η γουρουνίτσα, τι λέει στα παιδάκια της? Είδατε τι τους είπε? Τους λέει: καιρός να φτιάξετε το σπίτι σας. Και φεύγουν αυτά τα τρία παιδάκια, φεύγουν αυτά τα τρία γουρουνάκια. Το ένα λοιπόν γουρουνάκι πάει και φτιάχνει το σπίτι του με άχυρο. Ρε παιδιά, οικοδομείται η ζωή μας με ελαφρά υλικά? Πώς θέλω η ζωή μου να έχει βαρύτητα όταν ό,τι πιο ελαφρό βρω με αυτό χτίζω? Και σήμερα ξέρετε τι κάνουν? Πουλάνε όλοι ελαφρά υλικά. Μπαίνει στο διαδίκτυο, ελαφρά υλικά. Σπούδασε με αλληλογραφία. Εργάσου μέσα από το διαδίκτυο. Εργάσου από το σπίτι σου. Διάφορα τέτοια. Οικοδομείται η ζωή του ανθρώπου με ελαφρά υλικά? Είναι δυνατόν? Ελαφρά υλικά. Να μην κουραστώ. Και μας μαθαίνουν κιόλας. Έχουν αρχίσει και μας διδάσκουν. Αυτό είναι βαρύ. Άστο αυτό. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ αυτό. Ξέρετε μεγάλες προσωπικότητες τι αγώνα έκαναν για να οικοδομήσουν τη ζωή τους? Ο Κρέμος, ένας μεγάλος ιστορικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αράχοβα της Βιωτίας, συγκλονίστηκα όταν διάβασα ότι παιδάκι μικρό, για να σπουδάσει στο γυμνάσιο, έφευγε βράδυ χειμώνα από την Αράχοβα. Αράχοβα σημαίνει χιόνι. Την εποχή εκείνη σημαίνει ότι είχε άγρια ζώα, λύκους, σκυλιά άγρια. Έφευγε χειμώνα με χιόνι από την Αράχοβα, έκανε 8 ώρες ποδαρόδρομο μέσα στο σκοτάδι να πάει στο γυμνάσιο στη Λιβαδιά, να τελειώσει τα μαθήματα, να φύγει, να γυρίσει σπίτι του, να κάτσει να διαβάσει, για να φύγει 1 η ώρα το βράδυ, να είναι στις 7 η ώρα το πρωί στο σχολείο. Και διαβάζεις, και αν στύψεις την κάθε του λέξη, έχει μία ιστορική βαρύτητα. Και λες, πώς αυτός ο άνθρωπος έγραψε τέτοια πράγματα? Γιατί δεν επέλεξε τα ελαφρά υλικά για να οικοδομήσει την επιστήμη του, τη γνώση του, την παιδεία του? Λοιπόν, το δεύτερο γουρουνάκι, ξύλο, λέει, το ξύλο, θα το φτιάξω με ξύλο το σπίτι μου. Το ξύλο, ξέρετε, μπορεί να μην είναι πολύ ελαφρύ, αλλά το βρίσκεις παντού. Όπου και να πας έχει ξύλα. Α, το φτιάξω με ξύλο το σπίτι μου. Πού να τρέχω τώρα? Και βλέπετε, κανένα από τα δύο δεν έβαλε θεμέλια. Κανένα από τα δύο. Και έρχεται το τρίτο γουρουνάκι και λέει σχέδιο. Χρειάζεται σχέδιο. Ξέρετε ποιος είναι ο ωραιότερος χάρτης για να οικοδομήσεις τη ζωή σου? Το Ευαγγέλιο. Βάζεις τέτοια θεμέλια, όχι ένας λύκος να φυσάει. Όλο το κακό να βάλει όλη του τη δύναμη δεν πρόκειται να σε ξεθεμελιώσει. Ούτε κεραμίδι δεν πρόκειται να σου πάρει από τα χέρια σου. Λοιπόν, να ο αόρατος πόλεμος. Να μην επιτρέψω στο κακό ούτε να μου πάρει, ούτε να με ισοπεδώσει και να με γκρεμίσει. Λοιπόν, βάζεις σχέδιο, βαριά υλικά, πέτρα, τούβλο, βαριά υλικά, κεραμίδι. Γιατί? Γιατί όταν έχεις το Ευαγγέλιο ως σχέδιο οικοδομικό, υπολογίζεις πάντοτε πριν χτίσεις το φύσιμα του κακού. Βλέπετε, θα σας πω κάτι. Το κακό μεταμορφώνεται και παρουσιάζεται σαν καλό. Ο διάβολος παρουσιάζεται σαν το Θεό. Τι έκανε ο Θεός για να ζωογονήσει τον άνθρωπο? Τον φύσηξε και του δώσε ζωή. Τι κάνει το κακό για να γκρεμίσει τον άνθρωπο? Τον φυσάει. Θέλει το κακό να θεοποιείται, να παίρνει τη θέση του Θεού και προσπαθεί να πάρει τα χαρακτηριστικά του Θεού, όμως με τα χαρακτηριστικά αυτά παραπλανά τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν το τρίτο γουρουνάκι έφτιαξε ένα πολύ γερό σπίτι, γερά θεμέλια. Προσέξτε όμως τι έκανε τώρα. Στο τζάκι άναψε φωτιά. Γιατί το κακό όταν φυσήξει και δει ότι δεν μπορεί να σε γκρεμίσει, θα προσπαθεί να βρει τρόπο να μπει. Και μπαίνει από τις πόρτες και τα παράθυρα. Ξέρετε ποιες είναι οι πόρτες και τα παράθυρά μας? Οι αισθήσεις μας. Μάτια, αυτιά, Γι' αυτό μιλάει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης περί της φυλακής των αισθήσεων. Οπότε το γουρουνάκι, έχοντας σχέδιο καλό, έχοντας υπολογίσει το φύσημα του κακού, έχοντας θέσει θεμέλια γερά, ήξερε τα ανοίγματα, το τζάκι καμινάδα είναι άνοιγμα. Έβαλε φωτιά. Θέλετε τώρα να σας πω για αυτή τη φωτιά? Να πούμε για αυτή τη φωτιά. Ένα παράδειγμα που μας λέει ο Άγιος Διάδοχος, ο Επίσκοπος Φωτικής, ένας σπουδαίος πατέρας της Εκκλησίας. Άκου, λέει, τι θα κάνεις. Η πνευματική μας ζωή, λέει, μοιάζει με το τζάκι. Στο τζάκι, λοιπόν, έχει πολύ από τη φωτιά, έχει πολύ στάχτη. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαρίσεις τη στάχτη. Βγάλ' τη στάχτη. Γιατί να την καθαρίσεις? Γιατί η στάχτη είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Η αμαρτία, παιδιά, καίει. Η αμαρτία μας καίει μέσα μας. Μας καίει. Μας κάνει παράλυτους, ανίκανους. Καμένη γη μας κάνει η αμαρτία. Αυτή τη γη, αυτό το έδαφος που είναι ο άνθρωπος, που ήταν παράδεισος, η αμαρτία το καίει. Λοιπόν, οπότε, λέει ο Άγιος, καθάρισε τη στάχτη. Δηλαδή τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Με ποιο τρόπο? Με τη μετάνοια. Καθάρισε τα. Πέταξε τη στάχτη. Πώς θα πετάξω τη στάχτη? Στην εξομολόγηση. Τι πάω να κάνω. Ξέρεις τη στάχτη αφήνω κάτω από το πετραχύλι? Καθάρισε τη στάχτη. Μετά τι πρέπει να κάνεις? Μετά πρέπει, λέει, να βάλεις ξύλα στο τζάκι. Ποια είναι τα ξύλα? Τα ξύλα είναι οι εντολές του Χριστού. Να βάλεις τα ξύλα. Βάζεις τα ξύλα. Καθαρίζεις την αμαρτία. Πετάς τη στάχτη. Βάζεις, αρχίζεις και βιώνεις τις εντολές του Χριστού. Έβαλες το υλικό. Πρέπει να βάλεις φωτιά. Ποια είναι η φωτιά? Το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν είδαμε τη φωτιά στο κεφάλι της κοκκινοσκουφίτσας? Το Πνεύμα το Άγιον. Πώς θα πάρω αυτή τη φωτιά? Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Να βάλω φωτιά στο τζάκι. Ναι, όμως τη φωτιά. Η φωτιά χρειάζεται και φύσημα. Ποιο είναι το φύσημα? Α, να σας το πω. Ξέρετε ποιο είναι? Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με. Η προσευχή είναι το φύσημα. Βάλε, καθάρισε το τζάκι. Βάλε τις εντολές του Χριστού που είναι ωραίο υλικό. Βάλε το Πνεύμα το Άγιον. Και άρχισε να φυσάς με την προσευχή. Θα πάρει φωτιά το τζάκι και θα κάνει να πλησιάσει το κακό. Και αντί να σε κάψει, θα το κάψεις. Αυτό πρέπει να ευχηθούμε. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Να κάψουμε το κακό. Είναι αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκος Σύρος. Βρε, μας έδωσε ο Θεός εφόδια να κάψουμε την κόλαση. Όχι να της δώσουμε τροφή και να την καλλιεργήσουμε. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο, με την ευλογία του και την ευχή του Σεβασμιωτάτου, που σήμερα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, με την ευλογία

0: Αλήνη, αγαπάμε τα παραμύθια και δεν χορτάσαμε, πιστεύω. Θέλω τώρα, ενώπιον όλων, να δεσμευτείτε ότι θα έρθει το χειμώνα να μας πείτε άλλα 2-3 παραμύθια. Έτσι να το χαρούμε.
1: Για μια υποκοήσουμε.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, συγχωρέστε μου. Θα το εξομολογηθώ σε όλους σας. Με παίρνουν τηλέφωνο από τη Μητρόπολη Καλύμνου. Είχα πάντα πόθο να έρθω στον Άγιο Σάββα. Έρθείτε για ομιλία. Λέω ευχαρίστω, έρθω. Λέω, το έχετε πει στο Σεβασμιότατο. Λέω, Σεβασμιότατο είμαι. Ήταν ο ίδιο ο δεσπότη. Εγώ τα χάσα. Τα χάσα. Και δεν άντεξα. Για την αγάπη του δεσπότη, του λέω για την αγάπη σα και για την απλότητά σα που με έχει αφοπλίσει και των πατέρων, εγώ θα έρθω κολυμπώντα στην Κάλυμνο. Το χειμώνα κολυμπώντα.
0: Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Η χαρά ήταν δική μας, πατέρα Σπυρίδωνα.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδύσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαιν διοδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη, και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον χτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι άμπρος δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδώσωση. Τίσουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιομοίως.

το πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη. Στο δρόμο, αγαπητή μου, από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, κατεβαίνουμε 1150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου και η Ιεριχώ είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Η περιοχή μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιεριχούς είναι έρημη, γεμάτη λόφους και άγωνη. Ο δρόμος μεταξύ των λόφων έχει ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια. Γι' αυτό τα παλιά χρόνια οι οδοιπόροι διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα ληστών. Στα χρόνια του Χριστού, στο δρόμο προς την Ιεριχώ υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο μπορούσε κανείς να καταλύσει ασφαλώς επιπληρωμή. Το πανδοχείο ήταν ταυτόχρονα και θεραπευτήριο. Παίρνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη γεωλογική διαμόρφωση, τους ληστές που καιροφυλαχτούσαν και το πανδοχείο, ο Χριστός δίδαξε τη γνωστή και πολύ ωφέλιμη πνευματικά παραβολή του καλού Σαμαρίτη, στην οποία διδάσκει με έμπραχτο τρόπο την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας την παραβολή, λένε ότι συμβολίζει την έξοδο του εκπεσόντος ανθρώπου από τον Παράδεισο. Η λέξη ημιθανής που χρησιμοποιεί ο Κύριος σημαίνει ότι ο άνθρωπος νεκρώθηκε πνευματικά από τον παμπόνηρο και μισόκαλο διάβολο. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του τον ημιθανή άνθρωπο και τον περιποιήθηκε με την εσπλαχνία του, δηλαδή την θυσία του. Το πανδοχείο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Ο καλός Σαμαρίτης συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό και το κρασί και το λάδι συμβολίζουν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία γιατρεύουν και σώζουν τον πληγωμένο και έτοιμο θάνατο από την αμαρτία άνθρωπο. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι όταν τελούμε το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, πρέπει να βάζουμε στην αναμένη καντήλα κρασί και λάδι που χρησιμοποίησε ο καλός Σαμαρίτης και που συμβολίζουν την ιαματική χάρη του Θεού. Σήμερα, στον τόπο που βρισκόταν το πανδοχείο της εποχής του Χριστού, οι Λατίνοι έχουν προσκύνημα.

Ιερά Μονή Χοζεβά. Μετά το πανδοχείο του Καλού Σαμαρίτη και σε μικρή απόσταση στρίβουμε από τον κεντρικό δρόμο προς Ιεριχώ αριστερά για να πάμε στην Μονή Χοζεβά. Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αγριότητα και την έρημο. Το κλίμα είναι ξηρό και γλυκό τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι, επειδή η περιοχή, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της Μεσογείου θαλάσσης. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μια από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Βρίσκεται σε μια βραχώδη και κατάξερη πλαγιά μέσα σε βαθιά, μεγαλόπρεπη και άγρια χαράδρα με λίγα δέντρα. Η ονομασία Χοζεβά οφείλεται σε παράφραση της αναφερόμενης στο βιβλίο της Γενέσεως πόλεως Χασβή. Η περιοχή Χοζεβά απαντάται κι άλλες φορές στην Αγία Γραφή. Οι Άραβες ονομάζουν την περιοχή Ουάτ Ελ Κέλτ, δηλαδή χαράδρα σε βουνό με νερό. Η Μονή είναι χτισμένη στο βόρειο μέρος της κοιλάδας που δημιουργεί ο χήμαρος Χοράθ. Από τον χήμαρο αυτό έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας όταν με εντολή του Θεού κρύφτηκε εκεί για να αποφύγει το θυμό των ασεβών βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας της Μονής βρίσκεται το σπήλαιο που έμενε ο προφήτης. Η περιοχή αυτή γύρω από το χήμαρο ανήκε στον πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Στο ίδιο σπήλαιο που έμεινε ο προφήτης Ηλίας λέγεται ότι προσευχόταν και ο Θεοπάτορ Ιωακείμ για 40 μέρες και 40 νύχτες παρακαλώντας τον Θεό να του δώσει παιδί. Είχε υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα κατέβει από τον τόπο αυτό ούτε ακόμη για νερό, προτού ο Θεός τον ευλογήσει και τον επισκιάσει με τη χάρη του, η οποία θα ήταν για αυτόν και ψωμί και νερό. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ του έφερε το ευχάριστο μήνυμα της τεκνοποιήσεως με τη σύζυγό του Άννα, που καρπός της πίστεως και της ευσεβίας τους ήταν η Θεόπες Μαριάμ. Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ναού του μοναστηριού στην γέννηση της Θεοτόκου.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Κωνσταντίνο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χοζεβά και παρά τη ζέστη και τους πολλούς προσκυνητές που είχε να δεχθεί ο πατήρ Κωνσταντίνος και να αγκαλιάσει, ο Άγιος Ηγούμενος μας δέχτηκε πατρικά και με αγάπη και χαρά μας μίλησε για την Ιερά Μονή Χοζεβά που υπηρετεί. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας, το μοναστήρι της Παναγίας του Χωσεφά, το μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας και στο ξεκίνημα της ερήμου του Ιορδάνου. Την αγιασμένη έρημο, το οποίο η πνευματική ζωή και η πνευματική πατρότητα αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 900 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου, με τον πρώτο ασκητή, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήρθε και έζησε στο μοναστήρι μας εδώ πέρα, στο σπήλαιό του, όπου ο Θεός ήθελε να τον προστατεύσει από την βασιλική οργή του Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την ελληνική πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έγιναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον ξεφορτώσουν, θα λέγαμε, τον προφήτη Ηλία, να τον σκοτώσουν. Και ο Θεός, για να τον προστατεύσει, του δίνει δύναμη και παραμυθία και τον στέλνει στο χήμαρο του Χωρά, που κοιτάει στον Ιορδάνη, όπως μας αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ήρθε εδώ στο χώρο αυτό και ο Θεός συνέχισε να τον παρηγορεί και να τον στηρίζει, στέλνοντας πόρακες να του μεταφέρουν το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας, και ο προφήτης Ηλίας έπινε από το νερό από το χήμαρο του Χωρά. Δεύτερη παρουσία, θα λέγαμε ευλογημένη παρουσία σε αυτό το χώρο, βλέπουμε τη μορφή του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννη, οι οποίοι έρχονταν κατά καιρούς εδώ πέρα, περισσότερες φορές βέβαια ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ο κήπος που βρίσκεται στο μοναστήρι μας ήταν κτηματική του περιουσία, και εδώ ερχόταν και έβος και τα αρνάκια του, όπως μας αναφέρεται στην υμνογραφία. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν καθημερινά το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Καρπός της προσευχής ήταν να γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, χαριτωμένο με κεφαλαίο θα λέγαμε, η Παναγία μας. Αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός ήταν δώρο επιμονής, δώρο αφιερώσεως, δώρο προσευχής, που ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου και η Αγία Άννα στο σπίτι της Γεθσημανή. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φτιάχτηκε το μοναστήρι, αφιερώθηκε ο κεντρικός ναός στο γενέθλιο της Παναγίας. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές πέρασε από το χήμαρο του Χωρά, που βρίσκεται κάτω εδώ στο μοναστήρι μας, γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης και όλοι όσοι έρχονταν, περνούσαν από το χώρο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε εδώ πέρα, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς, 52 βαθμούς, και έτσι λοιπόν όσοι οδηπόροι ακολουθούσαν τον Κύριο είχαν την ανάγκη να βρέξουν το πρόσωπό τους και να ρίξουν λίγο νερό στα πόδια τους για να μπορούν να αντέξουν το καύσωνα της ημέρας. Το χώρο αυτό ο Κύριος έκανε λόγο για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. 3ο-4ο αιώνα έχουμε την μεγάλη έτσι αύξηση του ασκητισμού. Από το ερημετισμό περνάμε στο κοινοβιακό σύστημα και η πρώτη, θα λέγαμε, ομαδική κοινοβιακή κοινότητα ξεκίνησε αρχές του 5ου αιώνα, δηλαδή το 480, όταν ιδρύθηκε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο από τον πρώτο κτήθωρα της Μονής μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χωζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Να φανταστείτε, ήταν η χρυσή εποχή του μοναχισμού τότε. Το μοναστήρι μέσα αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς και άλλους 3.000 κατά μήκος του χυμάρου του Χωρά, με πορεία προς την Ιεριχώ, όπως βλέπετε. Η οργή των Περσών το 614 ανέκοψε την πορεία της Μονής
με πνευματικό απολογισμό τη σφαγή των 3.000 οσιομαρτύρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται στο κημητήριο της Μονής, στο παρακλήσι που έχει φτιαχτεί και είναι αφιερωμένο προς τιμή τους, και εορτάζουμε 9 Ιανουαρίου. Δεύτερος ιδρυτής της Μονής μας είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταργόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου, ο οποίος έζησε την σφαγή των Περσών και εκείνος στήριξε και μάζεσε τους πατέρες, τους εναπομείναντες πατέρες,

Στο γιώτη σας, την Αμοργό. Το 1900 έχουμε τη μεγαλύτερη και τελευταία ανακαίνιση της Μονής και την περίοδο αυτή για μία εικοσαετία εκάρει και έζησε στο χώρο αυτό έχοντας ως διακόνυμα την αγιογραφία ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Νικαλίμνος, ο οποίος λόγω της τελευταίας Αραβικής Επιδρομής το 1916 αναγκάστηκε να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ιδρύσει το μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πάντων στη Κάλυμνο και να αναπαυθεί το κουρασμένο και σχετικό του σώμα το 1948. Στο κεντρικό ναό της Μονής μας βρίσκεται το άφθορο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του νέου Χουζεβίτου, καταγωμένο εκ της Ρουμανίας, ο οποίος Άγιος έζησε στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε το 1960 και το 1980 έκαναν εκταφή του σκηνώματος αυτού και από τότε βρίσκεται στο χώρο αυτό και το 1916 το 2016 έγινε η αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο μας και κατατάγει το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας και μνήμη το εορτάζει στις 28 Ιουλίου, δηλαδή με το νέο ημερολόγιο στις 10 Αυγούστου. Η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας και πάντα να μας μνημονεύετε εμάς, τον Πατριάρχη μας, ο οποίος έχει μεγάλο αγώνα και τους αγιοταφίτες αδελφούς, ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Εμείς ελπίζουμε στις δικές σας προσευχές και τις προσευχές όλων των πιστών για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα. Βέβαια τα προσκυνήματα τα κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι, απλώς εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το καντήλι τους αναμένου.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άγιο Ηγούμενο για την όμορφη αυτή παρουσίαση της Ιεράς Μονής Χοζεβά που με πολλή αγάπη και ταπείνωση υπηρετεί και ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να τον έχουν γερό και δυνατό και πολύχρονο να υπηρετεί στους Αγίους Τόπους και στην Ιερά Μονή Χοζεβά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Άγια Προσκυνήματα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ας δούμε όμως για ποιο λόγο τώρα δεν είμαστε χαρούμενοι. Μερικούς, ακροφυγώς θα θίξουμε μερικούς, αλλά νομίζω σημαντικούς λόγους. Το πρώτο το οποίο μας κάνει να μην ζούμε μέσα στη χαρά της ζωής και στη χαρά του Θεού και στις ευλογίες και στα δώρα του Θεού είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως στην αρχή, δηλαδή το εγώ μας. Και σας είπα τι είναι το εγώ. Το εγώ στην πραγματικότητα χτίζεται στα παιδικά μας χρόνια και είναι η προσπάθεια του ανθρώπου, δηλαδή δημιουργεί μία ασπίδα, ας πούμε, προστασίας υποτίθεται, για να προφυλάξει ένα ευαίσθητο εσωτερικό παιδί από βιαιότητες, από λόγια που πληγώνουν, από φράσεις που ακυρώνουν, από βίαιες συμπεριφορές, από ένα άγχος, από μία θλίψη, από ένα περίγυρο απειλητικό. Υψώνει ένα εγώ λοιπόν. Υψώνεται λοιπόν το εγώ μπροστά στον άνθρωπο για να τον προφυλάξει. Μόνο που όταν μεγαλώνουμε ξεχνάμε να του πούμε ότι τώρα δεν μου χρειάζεσαι. Ότι εντάξει, τον έπαιξες το ρόλο σου, με βοήθησες όταν έπρεπε να με βοηθήσεις, αλλά τώρα είμαι ενήλικας, τώρα μεγάλωσα και τώρα μπορώ να αντιμετωπίζω με ωριμότητα και το φόβο και το άγχος και τη θλίψη. Δεν μου χρειάζεσαι να παίζεις αυτούς τους ρόλους και να μπαίνεις καθημερινά μέσα στη ζωή μου. Μπορώ και μόνος μου να τα καταφέρω. Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ. Γιατί δεν είμαστε, οι περισσότεροι δεν είμαστε σε διάλογο με την ψυχή μας. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Δεν ασκούμαστε στην εσωτερική πνευματική ζωή. Οπότε δεν έχουμε και διάλογο με την ύπαρξή μας εσωτερικό, ώστε να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις. Άρα λοιπόν το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι το εγώ μας. Τι κάνει το εγώ? Το εγώ μας βάζει καθημερινά σε ρόλους και μας βάζει μέσα σε προσωπία. Δηλαδή αρχίζει και μας ταυτίζει με πράγματα επιφανειακά και σου λέει, ας πούμε, ότι εσύ δεν είσαι στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα, αυτή η παρουσία του Θεού, αυτό το φως, αυτή η χάρις που υπάρχει, αλλά εσύ είσαι ένας ρόλος που παίζεις. Ο ρόλος σου είναι να φροντίζεις πάντα τους άλλους, ξεχνώντας τον ίδιο τον εαυτό σου, ας πούμε. Ο ρόλος σου είναι να τρομοκρατήσεις τους άλλους. Οτιδήποτε είναι αυτό. Ρόλος μπορεί να είναι να ταυτιστώ με το επάγγελμα που κάνω και να ξεχάσω οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Ρόλος πολλές φορές μπορεί να είναι να ταυτιστώ ακόμη ότι είμαι σύζυγος και να ξεχάσω οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ή ότι είμαι μητέρα, ότι είμαι πατέρας. Να βυθιστώ στους ρόλους αυτούς. Να χαθώ μέσα στους ρόλους αυτούς. Να χαθώ τελείως. Σας πω ένα ρόλο παραδείγματος χάρη που πολλές φορές το συναντάμε. Ένα ζευγάρι γίνονται γονείς κάποια στιγμή, αποκτούν ένα παιδί, ας πούμε, αποκτούν δύο παιδιά, οτιδήποτε, και τόσο πολύ βυθίζονται σε αυτό το ρόλο που ξεχνάνε ότι είναι σύζυγοι, ξεχνάνε ότι είναι σύντροφοι. Και μάλιστα έρχονται στον ιερέα και με καμάρι του λένε, του λέει, Πάτερ, από τη μέρα που εμείς κάναμε παιδιά, δεν έχουμε μείνει ξανά ποτέ μόνοι μας. Και αυτός το λένε για να τους πεις μπράβο, έτσι νομίζουν. Έχουν τόσο πολύ βυθιστεί σε αυτό το ρόλο που έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει κάποια άλλη αλήθεια στη ζωή, ότι πέρα από μητέρα και πέρα από πατέρα είσαι και σύντροφος ενός ανθρώπου. Και αυτό έχει μια ευθύνη, έχει μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις, πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Ξεχνιέμαι σε αυτό. Πολλούς ρόλους μπορώ να σας πω και πολλά προσωπία, έτσι. Καταρχάς, δείτε στην καθημερινή ζωή σας ότι είμαστε άλλοι το πρωί στη δουλειά μας, είμαστε άλλοι το μεσημέρι στο σπίτι μας. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λέει, Πάτερ, λέει, μη βλέπεις, μου λέει, τον άντρα μου, λέει, τι σου λέει εσένα ή πως είναι έξω. Έλα στο σπίτι να τον δεις. Πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι μια φορά που είχα ένα παιδί στην ενορία. Μάλλον το συνάντησα στην εκκλησία και έτσι πιάσαμε λίγο την κουβέντα και κάποια στιγμή κατάλαβα εγώ ότι ήταν ο γιος μιας κυρίας που είναι πάρα πολύ καλή. Ερχόταν στην εκκλησία, ευσεβέστατη του καθεξής, και του λέω, α, τώρα, λέω, συνειδητοποίησα, λέω, ότι είσαι, λέω, ο γιος της κυρίας Στάδε, του λέω εγώ. Και του λέω, η μητέρα σου, λέω, είναι κομμάτι μάλαμα, είναι άνθρωπος του Θεού. Μου λέει, σε σένα. Έλα σπίτι μου, λέει, να τη δεις πως είναι. Σε σένα, μου λέει, εδώ είναι μάλαμα Θεού. Για άλλα σπίτι μου, λέει, να δεις. Λοιπόν, καθημερινά λοιπόν μπαίνουμε σε ρόλους, φοράμε προσωπία και μάσκες. Και λέει ο Άντονι Μπλουμ, αυτός ο σπουδαίος θεολόγος, που εκοιμήθη βέβαια, ο επίσκοπος Σουρόζ λέει λοιπόν σε ένα κείμενό του, λέει πολλές φορές αγανακτούμε και γεμίζουμε ερωτηματικά και λέμε μα γιατί ο Θεός δεν με ακούει, μα γιατί δεν ακούει τις προσευχές μου, γιατί δεν ακούει αυτά που του λέω, αυτά που του ζητάω, γιατί δεν τον νιώθω, γιατί δεν τον νιώθω, γιατί δεν μου εμφανίζεται, γιατί δεν αισθάνομαι την παρουσία του. Και λέει ο Άντωνιν Μπλουμ, λέει έχετε καταλάβει ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο που έχει μια ταυτότητα, δηλαδή έχει αγάπη, έχει ειρήνη, έχει δικαιοσύνη, ένα πρόσωπο, έχει ελευθερία. Λοιπόν, όταν πας και προσεύχεσαι σε αυτόν τον Θεό, εσύ είσαι πρόσωπο. Ποιο απ' όλα είσαι? Αυτό που είσαι το πρωί στη δουλειά, αυτό που είσαι το μεσημέρι στο σπίτι, αυτό που είσαι το βράδυ αλλού, δεν ξέρω τι κάνεις. Ποιο απ' όλα τα προσωπία σου, ποιο απ' όλα τα πρόσωπά σου είναι αυτό το οποίο φοράς την ώρα της προσευχής? Και πώς θέλεις, αφού δεν είσαι εσύ αυθεντικός, να βιώσεις την αυθεντική συνάντηση με τον Θεό? Ποιο κομμάτι του εαυτού σου μιλάει με τον Θεό? Ποια είναι η αλήθεια που κοινωνείς με τον Θεό? Ποιος είναι αυτός που του ζητάει? Ποιος είναι? Ο αυστηρός προϊστάμενος, ο καλός και αγαθός πιστός, ή ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τους εργάτες, ή καταπιέζει τη γυναίκα του, ή δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά του και αδιαφορεί παντελώς για τις ανάγκες τους, δεν ξέρει ούτε καν τις ανάγκες τους, όχι μόνο αδιαφορεί, δεν τις ξέρει, δεν τις ξέρει. Ρωτήστε, ας ρωτήσουμε, ας κάνουμε έναν κάλπο μεταξύ μας οι άνδρες, ας πούμε, και οι γυναίκες, ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της γυναίκας σου? Απλό, ως αστείο. Το μεγάλο ποσοστό δεν το ξέρει. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της? Ποιο χρώμα της αρέσει πολύ? Απλά αστεία πράγματα. Για να δούμε το ποσοστό και το επίπεδο γνωριμίας, επικοινωνίας. Για να δούμε ποιο είναι αυτό το επίπεδο. Τι μοίρασμα γίνεται στις σχέσεις μέσα? Ποιο είναι το μοίρασμα? Ποιες αλήθειες κοινωνούμε? Όταν φοβόμαστε, σου λέει άλλος, εγώ λέει δεν βγάζω τα συναισθήματά μου γιατί φοβάμαι να μην με δει ευάλωτο η γυναίκα μου. Φοβάμαι μην με δει αδύναμο και ύστερα με εκμεταλλευτεί. Οπότε κρατάω το προσωπείο και το ρόλο του δυνατού, του ισχυρού. Φοράω το ρόλο αυτόν. Προσπαθώ να τρομοκρατώ για να μπορέσω να επιβιώσω για δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν στην προσευχή, όταν προσεύχεσαι, με ποιο Θεό θα συναντηθείς? Τι απ' όλα είσαι? Ποιος απ' όλα είσαι? Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα που μας εμποδίζει να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Και επίσης σε αυτό να προσθέσουμε και ένα άλλο, ότι μέσα στους ρόλους αυτούς έχετε ποτέ διερωτηθεί από αυτά που πιστεύετε, από αυτά που λέτε ότι είστε, τι είναι δικό σας τελικά? Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που λέτε ότι σας αρέσει, αυτό που λέτε ότι είστε, αυτό που λέτε ότι θέλετε δεν είναι δικό σας. Είναι πεποιθήσεις, είναι αντιλήψεις, είναι προσδοκίες της μάνας μου, του πατέρα μου, του περίγυρού μου. Τις περισσότερες φορές ζούμε τη ζωή των άλλων, όχι τη δική μας ζωή. Ενώ ο Θεός σου δίνει μια ζωή να ζήσεις, σου δίνει κάποια χαρίσματα τα οποία δεν έχεις ανακαλύψει ποτέ. Και εσύ ζεις τη ζωή ενός άλλου από φόβο να ζήσεις τη δική σου ζωή. Έχεις γίνει προέκταση των άλλων. Έχεις γίνει μια προέκταση του εγώ των άλλων, των επιθυμιών των άλλων. Τι επάγγελμα θα κάνεις, ποιον θα διαλέξεις για σύζυγο ή ποια θα πάρεις για σύζυγο, πού θα μείνεις, τι θα κάνεις στη ζωή σου, ακόμη και το πνευματικό κομμάτι. Ακόμη και το πνευματικό κομμάτι ελέγχεται πάρα πολλές φορές. Και λέει ο Τάσος ο Λιβαδίτης, ο ποιητής μας, ένα σημείο, ότι ξέρεις, λέει κάτι, λέει, τι θα γίνει στο τέλος. Θα σου πω, λέει, εγώ τι θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος, λοιπόν, θα έρθει η ώρα να θάψουμε εσένα, θα θάψουμε εσένα για τη ζωή που έζησε ενός άλλου. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Την ώρα που θα σε θάβουνε, θα θάβουνε εσένα, ναι μεν, αλλά εσύ θα έχεις ζήσει τη ζωή ενός άλλου, όχι τη δική σου πάντως ζωή. Έτσι. Το δεύτερο το οποίο μπορεί κανείς να πει, είναι ότι μέσα μας θέλω να καταλάβουμε ότι έχουμε δύο φωνές. Δύο φωνές υπάρχουν μέσα μας, που καθημερινά ηχούν και υπαγορεύουν μέσα μας. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Η μία φωνή είναι αυτή που σας είπα και σας έχω αναλύσει διεξοδικά, του εγώ. Τι φωνή είναι αυτή? Φόβου. Το εγώ πάντα φοβάται. Γι' αυτό και πάντα σου βάζει τρικλοποδιές, πάντα σου βάζει δυσκολίες, και ό,τι απόφαση και αν πάρεις για να κάνεις κάτι καλό, σου βάζει προφάσεις και δυσκολίες. Δηλαδή λες, από αύριο αρχίζω δίαιτα. δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ, όταν ξεκινάς έτσι δεν θα γίνει ποτέ. Διότι το εγώ τρομοκρατείται και σου βάζει όλα τα αντίθετα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πορφύριος, θες να κάνεις αλλαγές, μην το λες. Θες να κάνεις αλλαγές, ξέρε το εσύ. Και ξέχασα το λέει κιόλας. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε κάτι ωραίο. Ξέρετε εκεί το χωρίο που λέει ο Χριστός, ότι όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου χείρα. Τόσο κρυφή να είναι η ελεημοσύνη σου. Το έπαιρνε αυτό το χωρίο ο Άγιος Πορφύριος και το έφερνε στην εσωτερική πνευματική ζωή και στις αλλαγές και στη μετάνοια. Και έλεγε: όταν θες να αλλάξεις ένα πάθος και θες να κάνεις μια αλλαγή μεγάλη στη ζωή σου απέναντι σε ένα πάθος σου, να μην το ξέρεις το εσύ ο ίδιος. Θα το λες, λέει, στο Θεό στην προσευχή και θα το ξεχνάς. Το είχα πει σε μία ομιλία όταν είχα μιλήσει για τα μυστικά του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος συνήθιζε να επαναλαμβάνει μία φράση. Έλεγε: υπάρχει ένα μυστικό που θα σας πω στην πνευματική ζωή. Πού είναι αυτό? Υπάρχει ένα μυστικό, έτσι έλεγε πάντοτε. Οπότε έφτιαξα μία ομιλία που λέγεται τα μυστικά του Αγίου Πορφυρίου. Αυτή λοιπόν τη συνομιλία εκεί πέρα την είχα κάνει στο Μαρκόπουλο στην Αθήνα, στην Αττική. Και κάπως παραξένευσε αυτό και μου λένε: πάτερ, γιατί να το ξεχνάμε? Δεν πρέπει να το λέμε και να το έχουμε στο νου μας για να το αλλάξουμε? Όχι, όχι. Δεν πρέπει να το έχεις. Έτσι, πρώτον, διότι ό,τι κάνεις, ό,τι δημιουργείς ως στόχο, δηλαδή με την έννοια ότι σου γίνεται μια αιμονή, έχει μέσα φοβερό απίστευτο άγχος. Εάν τώρα εμείς εδώ που είμαστε στην εκκλησία πούμε: ελάτε αδελφοί μου όλοι τώρα να κρατήσουμε ένα λεπτό, να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε. Δεν θα ησυχάσει άνθρωπος. Άνθρωπος. Διότι πρώτον και μόνο που το είπαμε, αμέσως ενεργοποιούμαστε. Αμέσως το συνέστημά μας και οι σκέψεις μας και οι λογισμοί ενεργοποιούνται. Ενώ εμείς θέλουμε ηρεμία. Δεύτερον, θα κοιτάτε το ρολόι κρυφά. Πέρασε το ένα λεπτό, δεν πέρασε. Τρίτον, θα αρχίσεις να αυτοσκανάρεις τον εαυτό σου. Θα το σκανάρεις. Θα αρχίσεις να αυτοζουμάρεις. Και θα λες: ηρέμησα, δεν ηρέμησα. Ηρέμησα, δεν ηρέμησα. Τώρα ηρέμησα, τώρα είμαι καλύτερα, δεν είμαι καλύτερα. Δεν θα έρθει ποτέ ηρεμία. Δεν θα έρθει ποτέ ηρεμία. Έχει ένας άνθρωπος αϊπνία. Και λέει: τι ώρα πήγε? Πω, ακόμη δεν κοιμήθηκα. Μετά από λίγο πάλι: τι ώρα πήγε? Ακόμη δεν κοιμήθηκα. Και αρχίζει. Όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι ότι πρέπει να κοιμηθείς, τότε θα κοιμηθείς. Κάνε κάτι άλλο. Διάβασε κάτι, ασχολήσου με κάτι. Κοίτα ένα χαζό, ανόητο πράγμα. Σε λίγη ώρα θα έχεις κοιμηθεί. Το ίδιο είναι η προσευχή. Λένε πολλοί: πάτερ, η προσευχή μου πιάνει. Τι είναι η προσευχή? Τι είναι η προσευχή? Είναι συνταγή. Προσευχή είναι πώς να μαγειρέψεις ένα φαγητό. Πιάνει, δεν πιάνει. Τι είναι η χημική ένωση? Τι είναι η προσευχή? Προσευχή είναι ένα άφημα. Ένας διάλογος με τον Θεό. Δεν υπάρχει προσευχή που πιάνει και δεν πιάνει. Ή καλή είναι, λέει, η προσευχή μου ή κακή? Τι θα πει αν είναι καλή ή κακή? Και περιμένεις να δεις ηρέμησα ή δεν ηρέμησα. Είμαι καλά τώρα ή δεν είμαι καλά? Πάω καλύτερα ή δεν πάω καλύτερα? Αυτό που κάνουμε είναι όλεθρος, είναι η καταστροφή για να βρούμε την πραγματική χαρά, ηρεμία, ειρήνη κατά Θεό. Αντιθέτως, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει να λέμε αυτό που θέλουμε και να το ξεχνάμε. Και ο Θεός το ξέρει, το γνωρίζει. Εσύ συνέχισε να ζεις τη ροή. Με ρώτησε κάποιος, είχε ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, και με ρώτησε τώρα, μου λέει: πάτερ, με τη γυναίκα μου εγώ τι είμαι τώρα, φίλος είμαι ή σύντροφος είμαι? Λέω: καταρχάς πρώτα το ξέρω εγώ αυτό. Αλλά η αγωνία που βλέπω στα λόγια σου είναι ότι θέλεις να βάλεις μία ταμπέλα τι είστε. Γιατί τη θες την ταμπέλα αυτή? Γιατί θες να βάλουμε μία ετικέτα ότι είστε σύντροφοι, φίλοι, ζείτε συμβατικά ή ουσιαστικά ή δεν ξέρω τι? Γιατί πρέπει να βάλουμε μία ταμπέλα? Θες να τη βάλεις την ταμπέλα για να ηρεμήσεις, να ανακουφιστείς, να λες: αχ, ωραία, μου είπε ότι είμαστε σύντροφοι, ωραία. Και πώς το είπε? Έχει κανένα νόημα που το είπε? Το θέμα είναι τι η ζωή αποδεικνύει, η εμπειρία. Οπότε, αντί να σκέφτεσαι, ζήσε. Αντί να κάθεσαι να κάνεις αναλύσεις τι είστε και να ψάχνεις με το μολύβι είμαστε αυτό ή δεν είμαστε, ζήσε. Έλα κοντά της, κουβέντιασέ της, γελάστε λίγο για τα παιδιά σας, μιλήστε για τα παιδιά σας. Ασχοληθείτε με κάτι, ρώτησε τι πώς πέρασε τη μέρα της, να σου πει και αυτή τα δικά της, να πεις τα δικά σου. Αρχίστε να μιλάτε, βγείτε έξω, κάντε μια εκδρομή, κάντε κάτι. Άφησε τη ζωή να κυλάει, άφησε τη ζωή να ρέει, άφησε χώρο, άφησε χρόνο και αυτό από μόνο του θα φέρει αυτό το οποίο είστε. Δεν ανάγκη να το γράψουμε σε καμία ταμπέλα. Η ζωή η ίδια θα απαντήσει τι είστε. Δεν είναι θέμα ταμπέλας, δεν είναι θέμα ορισμού. Είναι θέμα ουσίας, είναι θέμα ζωής, είναι θέμα βιώσεως και σχέσεως. Το ίδιο πράγμα είναι και η πνευματική ζωή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία να δηλώνεις ότι είσαι χριστιανός. Το θέμα είναι φαίνεται η ζωή σου ότι είναι χριστιανική. Στα μάτια σου φαίνεται ότι είσαι χριστιανός. Στα λόγια σου φαίνεται. Εκεί θα πω το εξής, ότι δεν χρειάζεται πολλή ώρα για να καταλάβεις ένας άνθρωπος τι είναι, αρκεί να μιλήσεις μαζί του 5 λεπτά, από εκεί θα καταλάβεις. Από τα λόγια που σου λέει. Θα καταλάβεις αμέσως. Του λες τι κάνεις, καλά, αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είσαι καλά, και σου λέει τι καλά να είμαι. Καλά. Καλά είναι αυτά. Και αρχίζει. Άμα βρέχει, λέει πόπο, θα σαπίσουμε εδώ πέρα. Άμα έχει ζέστη, πόπο, θα καούμε σήμερα. Άμα. Συνέχεια. Δεν είναι ανάγκη τίποτα άλλο. Από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι του, τι γίνεται με τα παιδιά του, πόσο τα ενισχύει, πόσο τα ενδυναμώνει, πόσο θετικός είναι, πόσο στον εαυτό του. Τα λόγια είναι η ζωή μας. Οι σκέψεις είναι το εγώ μας. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός τόσο πολύ και επιμένει τόσο πολύ ότι εκ βάθους καρδίας φαίνεται και φανερώνει το άνθρωπο στην καρδιά του μέσα, βγάζει αυτά τα οποία έχει. Επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην χαρά είναι αυτό που σας είπα λίγο ακροθυγώς στην αρχή, ότι επειδή εμείς πιστεύουμε και το εγώ μας το λέει μέσα, ότι ξέρεις, για να μπορέσεις να χαρείς πρέπει να είναι όλα τέλεια, τι κάνουμε διαρκώς? Αναβάλουμε τη χαρά και λέμε, μα πώς να χαρώ πάτερ μου αφού έχω οικονομικά προβλήματα. Και έρθει ο άλλος και λέει, εσύ πώς να χαρώ εγώ που έχω προβλήματα υγείας? Πώς να χαρώ εγώ που η γυναίκα μου είναι έτσι? Πώς να χαρώ εγώ που το παιδί μου είναι έτσι? Και αναφέρουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Και σας το είπα και προηγουμένως, διερωτάται κανείς και λέει, μα είναι δυνατόν στη ζωή αυτή να υπάρχει ένας βίος χωρίς προβλήματα? Και πότε θα τελειώσουν αυτά τα προβλήματα? Και πότε εγώ θα είμαι χαρούμενος? Και πότε εγώ θα πω δόξα σε ο Θεός? Πότε θα το πω αυτό? Όταν τελειώσουν όλα τα προβλήματα, θα το πω αυτό το πράγμα. Μα το πιο πιθανό είναι τότε να έχω πεθάνει μέχρι να τελειώσουν όλα, που δεν θα τελειώσουν και πάλι. Εδώ υπάρχει ένα άλλο λάθος που κάνουμε. Εκτός ότι εμείς φαντασιωνόμαστε ότι θα έρθει μια στιγμή που δεν θα έχουμε προβλήματα και τότε μπορούμε να χαρούμε, μέγιστο λάθος, καταστροφικό λάθος, κάνουμε και ένα άλλο λάθος πάνω σε αυτό, είναι προέκταση του ίδιου λάθους. Πιστεύουμε ότι κάπου, κάποιος, κάτι υπάρχει που είναι τέλειο. Δηλαδή λέμε, μην βλέπεις τώρα εμένα τη σχέση με τη γυναίκα μου που είμαστε χάλια, το άλλο ζευγάρι διπλανά είναι τέλειο. Μην βλέπεις εμένα τη σχέση με τα παιδιά μου που είναι χάλια, υπάρχουν οικογένειες που έχουν τέλειες σχέσεις. Μην βλέπεις τη Θεσσαλονίκη που είμαστε χάλια πόλη, άμα πας στην Αθήνα είναι τέλεια. Στα Τρίκαλα πιο καλά ακόμη. Στην Κρήτη να δεις τι όμορφο, παράδεισος η Κρήτη, παράδεισος. Μου το λένε πολλές φορές, μου λένε ο πάτερ που ζείτε στον παράδεισο. Λέω, στον παράδεισο έπεσε και ο Αδάμ και η Εύα, εκεί μέσα ήτανε. Έλα να δεις τι παράδεισος είναι. Έτσι, εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι στο σπίτι μας είναι χάλια, αλλά κάπου αλλού είναι τέλεια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτές είναι φαντασιώσεις του εγώ. Είναι φαντασιώσεις ενός μικρού παιδιού, του μικρού παιδιού που υπάρχει μέσα μας, το οποίο πιστεύει ότι κάπου υπάρχει το τέλειο. Δεν υπάρχει. Πάρτε το απόφαση για να ζήσετε επιτέλους τη ζωή σας. Δεν υπάρχει. Πολύ απλά σας το λέω. Λένε μερικοί, λέει, εδώ στον κόσμο χάλια, αλλά άμα πας στο Άγιον Όρος, έτσι τα έλεγα του αδερφού μου. Και τον πήρα να πάμε στο Άγιον Όρος και του έλεγα τέτοια κι εγώ, γιατί ήμουν τότε κι εγώ μικρούλης ακόμη. Και φαντασιωνόμουν την τελειότητα, ότι υπάρχει κάπου η τελειότητα στον κόσμο αυτό. Και έτσι του τα έλεγα, τον είχα φουντώσει τον άνθρωπο. Και η πρώτη ματέωση έγινε στα χτέλ της Χαλκιδικής. Που κατά λάθος έκανε το λάθος ο Καημενούλης να κάτσει στη θέση ενός καλόγερου του Άγιον Όρος και πρέπει να τον σκοτώσει. Και μου λέει, τι είναι τούτος, μου λέει. Λέω, υπάρχουν και αυτά. Μου λέει, μα οι άλλα μου λέγες. Λέω, ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν. Μπαίνουμε μέσα, εκεί να δείτε που τύχαμε, ας πούμε. Σημαίνει ότι δεν έχει Αγίους? Βεβαίως και έχει Αγίους το Άγιον Όρος. Αλλά το Άγιον Όρος, όπως έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης, το Άγιον Όρος είναι Άγιο επειδή δεν είναι Άγιο. Και επειδή ακριβώς δεν είναι Άγιο, είναι Άγιο. Έτσι έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης. Δηλαδή, επειδή δεν είναι ψεύτικο, επειδή δεν είναι βιτρίνα, επειδή δεν είναι αυτό το ατσαλάκωτο που εμείς νομίζουμε το φαντασιακό, αλλά είναι πραγματικό, ρεαλιστικό, αληθινό, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, πέφτουνε, έχουνε πάθη, μαλώνουνε, φιλιώνουνε, συγχωρούνται, ξαναμαλώνουνε, ελπίζουνε, απογοητεύονται. Είναι φυσιολογικό δηλαδή, δεν είναι Άγιο εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό είναι Άγιο. Γι' αυτό. διότι όπου υπάρχει αυτή η ανθρωπινότητα και βιώνεται με ταπείνωση και ειλικρίνεια, αγιάζει ο άνθρωπος. Αγιάζει ο άνθρωπος. Γιατί η αγιότητα δεν είναι τελειότητα. Η αγιότητα είναι μια ταπείνωση βαθιά και μια αγάπη στο Θεό. Οπότε να σταματήσουμε να φαντασιωνόμαστε ότι αν είχαμε παντρευτεί αυτή τη γυναίκα και είχαμε παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, θα είμαστε τρισευτυχισμένοι. Ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον άντρα και είχαμε έναν άλλο άντρα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα μπορεί κάποιες σχέσεις να είναι παραπάνω παθολογικές ή δυσλειτουργικές. Σίγουρα υπάρχουν αυτά. Αλλά όχι να φαντασιωνόμαστε ότι κάπου υπάρχει η τελειότητα την οποία θα τη συναντήσουμε. Εμείς πρέπει να τη φτιάξουμε. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε με τη χάρη του Θεού την ευτυχία μας. Και η ευτυχία δεν είναι συνέστημα. Η χαρά δεν είναι συνέστημα, όπως είπαμε προηγουμένως. Η χαρά είναι επιλογή. Επιλέγεις, λες, stop στην κρίνια, stop στη μουρμούρα, stop στη μαυρίλα. Θα δοξάζω τον Θεό, κι ας μην είμαι καλά, κι ας μην το νιώθω. Θα το κάνω άσκηση. Θα λέω απ' αύριο πρωί, δόξα σε ο Θεός. Δύσκολα, δόξα να έχει ο Θεός. Επιλέγω τη χαρά, επιλέγω το φως. Επιλέγω την ελπίδα. Δεν πάνε να διαλύεται ο κόσμος. Εγώ θα ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μα θα σου λένε που έτσι δεν πειράζει. Δόξα θα λέω το Θεό. Δεν είναι η ευτυχία λοιπόν, δεν είναι συνέστημα, είναι επιλογή. Πρέπει να σηκωθείς να το επιλέξεις και να το χτίσεις αυτό. Και όχι να ψάχνουμε αυτούς τους ψεύτικους παραδείσους. Το τέταρτο είναι ότι πιστεύουμε ας πούμε ότι για να έχουμε χαρά στη ζωή μας πρέπει να τα έχουμε όλα, δηλαδή πρέπει κανείς να τα έχει όλα στη ζωή του. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε κάτι φοβερό, έλεγε ότι δεν είσαι ευτυχισμένος γιατί κοιτάς τι δεν έχεις και όχι τι έχεις. Σου δίνω εγώ μια πολύ ωραία ας πούμε λέει μπανανούλα και αντί να πεις δόξα σε Θεός ευχαριστώ, που είναι μεγάλο πράγμα η ευχαριστία, να λες ευχαριστώ στον άλλο άνθρωπο, στο Θεό, σε οποιοδήποτε, εσύ λες ωραία είναι, αλλά αν είχαμε ένα χαβιάρι όμως, δεν κοιτάς να πάρεις αυτό. Σου δίνει άλλος ένα δώρο και λες ωραίο είναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω έχει μια θαμπάδα. Ας τη θαμπάδα, παιδί μου, πάρ' το. Πες ευχαριστώ στον άλλο άνθρωπο. Δοξολόγησε τον Θεό που το έχεις στη ζωή σου. Κοίτα κάθε μέρα τι έχεις. Άρχισε να κάνεις μια λίστα ευγνωμοσύνης στον Θεό. Σήκω ένα πρωί να δεις τι έχεις. Άσε τι δεν έχεις. Ξέχασε το. Εγώ θέλω να σηκωθείς ένα πρωί, και να γράψεις τι έχεις. Έχω σπίτι, έχω κουβέρτα, έχω μαξιλάρι, έχω νερό, έχω ένα καφέ να πιω, έχω ρούχα να βάλω γιατί κάνει κρύο, έχω παπούτσια, έχω... Άρχισε να λες τι έχεις, Να δεις τι δώρα σου έχει δώσει ο Θεός και σταμάτα να κλαις διαρκώς για αυτό που δεν έχεις ή για αυτό που σου λείπει. Πότε συνήθως αυτό το καταλαβαίνουμε? Όταν τα χάσουμε όλα. Όταν έρθει και μας χτυπήσει την πόρτα ένας καρκίνος, όταν έρθει και χτυπήσει την πόρτα μια αρρώστια, όταν χάσει το παιδί σου, όταν χάσει τον εαυτό σου, όταν χάσει την ψυχική σου ηρεμία, όταν πάθεις μια κατάθλιψη, όταν ερωτοτροπήσεις με το θάνατο, τότε λες να, έχασα τη ζωή μου. Να τι έχασα. Να τι είχα. Χάνεις ένα ωραίο άνθρωπο που είχες δίπλα σου, λες τι, είδες τι καλό παιδί ήταν, τον έχασα αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα το λες. Όσο τον είχες, τον σούβλιζες. Ή σε σούβλιζε. Το πέμπτο είναι ότι συγκρίνεις τον εαυτό σου διαρκώς με τους άλλους. Καταστροφικό για τη χαρά. Καταστροφικό. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Το να κάθεσαι να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους ανθρώπους είναι καταστροφή. Διότι ο Θεός για σένα, για τον κάθε ένα, έχει ένα μοναδικό σχέδιο. Ανεπανάληπτο και μοναδικό. Γιατί συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλο? Γιατί? Μη φαντασιώνεσαι ότι ο άλλος... Εσύ δες αυτό που έχεις. Δες αυτό που μπορείς. Ζήσε με αυτό που είσαι. Να χαίρεσαι με αυτό που είσαι. Και ξέρετε ένα μυστικό μεγάλο, πολύ μεγάλο μυστικό, ότι όταν εσύ είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι, είναι και οι άλλοι. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί το εκπέμπεις. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντοί, είναι άσχημοι και λες αυτός δεν πρέπει ποτέ να βρει γυναίκα. Και όχι μόνο βρίσκει, έχει και επιτυχίες. Και λες πώς γίνεται? Γιατί το πιστεύεις σε αυτό που είναι. Είμαι αυτό. Αλλά μπορεί να είμαι κοντός, αλλά έχω άλλα πράγματα. Έχω μυαλό, έχω προσωπικότητα, έχω να δώσω, έχω αγάπη να χαρίσω. Ξέρω να ακούω τους άλλους ανθρώπους. Ξέρω να είμαι παρόν στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι γοητεία. Αυτό είναι ομορφιά. Έχω δει ανθρώπους που είναι τετράπαχοι, που όλοι έχουν αγωνία με αυτό και λένε: αυτή η γυναίκα τι θα γίνει. Κι όμως, Γιατί δεν αποστρέφεται αυτό το οποίο είναι. Λέει εντάξει, είμαι αυτό, σήμερα το αποδέχομαι και προχωράω για το αύριο. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί και να μην αλλάξει. Το αποδέχομαι αυτό που είμαι. Δεν αρχίζω όλη η μέρα να τρώγομαι με αυτό που είμαι, να αυτοακυρώνομαι, να αυτοαπορρίπτομαι και έτσι να βρίζω και τον ίδιο το Θεό. Διότι είμαι εικόνα του Θεού, είμαι πλάσμα του Θεού. Πρέπει να μάθουμε να φυτρώνουμε εκεί που μας βάζουν αρχικά. Περπατάς, βέβαια εσύ εδώ, δεν ξέρω που θα το δείτε, αλλά εγώ εκεί που μένω που είναι όλο βουνά και όλο λαγκάδια και πώς το λένε, κάμπι, λοιπόν εκεί που μένω, βλέπεις πανέμορφα, βλέπεις αγκάθια, βλέπεις ας πούμε, και μέσα εκεί στο αγκάθι βγαίνει ένα πανέμορφο λουλούδι. Ένα πανέμορφο λουλούδι, μέσα εκεί μέσα είναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρόλο που υπάρχουν προβλήματα, εγώ ανθίζω. Παρόλο που υπάρχουν βάσανα, εγώ ανθίζω. Δεν περιμένω πότε θα φύγουν όλα αυτά για να ανθίσω. Ο Θεός για να επιτρέψει αυτό στη ζωή μου, τη δοκιμασία, τη δυσκολία, το πρόβλημα, ξέρει, το χρειάζομαι. Ξέρει ότι το έχω ανάγκη. Ξέρει ότι πρέπει να πάρω κάποιο μάθημα. Περιμένω, ανθίζω εκεί που είμαι, κάνω αυτό που μπορώ και αντέχω σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να μπορώ κάτι άλλο. Έτσι, κάνω αυτό που μπορώ και περιμένω σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, ας πούμε, να εξελιχθώ. Και ερχόμαστε στο τέλος για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως σας είπα στην αρχή, είναι να πάρουμε την απόφαση να είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή ότι η ευτυχία είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να εκτιμήσουμε το σήμερα. Να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό που είμαστε σήμερα, σε αυτό που μπορούμε σήμερα. Δεν πειράζει που δεν μπορεί να τα λύσεις όλα. Δεν πειράζει. Λένε πολλοί, μα πάτερ, ξέρεις, ας πούμε, που είμαι έτσι. Δεν πειράζει. Σήμερα είσαι έτσι. Μια φορά έκανε μια ομιλία ο πατήρ Βασίλης ο Γοντικάκης σε ένα αμφιθέατρο φοιτητών τη δεκαετία του 80, τότε με πολλή αναρχία, με πολύ αριστερισμό και έτσι επαναστατικά πνεύματα. Τον πλησιάζει λοιπόν ένας νεαρός, του λέει: Πάτερ, του λέει, σε άκουσα, καλός είσαι, αλλά εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Του λέει: Δεν πειράζει, μείνε εκεί που είσαι. Μείνε. Αυτός περιμένει θα αντιδράσει ο παπάς, θα του πει: Γιατί παιδί μου, τέκνο μου, δεν πιστεύει στο Θεό, γιατί είναι αυτά που λες. Και... του λέει: Δεν πειράζει, του λέει, μείνε εκεί που είσαι. Τώρα είναι στο Άγιον Όρος αυτός. Έτσι. Γιατί. Διότι σήμερα, τώρα είσαι αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σε πιέσουμε, να σε πνίξουμε, να σε καταδικάσουμε. Αυτό μπορείς, αυτό κάνεις. Σήμερα. Αύριο όμως δεν είσαι το χθες σου, είσαι αυτό που μπορείς να γίνεις. Άμα η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία έμενε στο χθες, δεν ήταν Αγία που είναι σήμερα. Άμα ο ληστής έμενε στο χθες, δεν ήταν σήμερα ο ληστής που έχει κατακτήσει τον παράδεισο. Λοιπόν, χθες ήσουν ληστής. Σήμερα δεν τα πολύ καταφέρνω. Αύριο όμως, αυτό λοιπόν που σήμερα δεν μπορείς να κάνεις και δεν μπορείς να αλλάξεις και δεν μπορείς να μεταμορφώσεις, αποδέξου το φιλικά. Μην ασχολείσαι με αυτό, δηλαδή μην κάθεσαι όλη μέρα, γιατί δεν μπορώ, γιατί είμαι έτσι, πόσο χάλια είμαι, πόσο ανόητη είμαι, πόσο χαζός είμαι. Και λες όλα αυτά και ακυρώνεσαι και αυτοακυρώνεσαι και αυτοματαιώνεσαι και αυτομαστιγώνεσαι. Ηρέμησε με αυτό που είσαι σήμερα. Πες δόξα σε ο Θεός. Έχει ο Θεός για αύριο. Έχει ο Θεός για κάτι καλύτερο. Αύριο μπορεί και θα δείτε ότι όντως αλλάζουμε, ότι όντως έρχονται οι αλλαγές όταν το κάνουμε έτσι. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, μην ασχολείστε με τα πάθη σας. Μην τα σκαλίζετε, βρωμάνε, άστο εκεί που είναι. Μην το σκαλίζεις. Δεν θα αλλάξει επειδή το σκέφτεσαι. Λέει κάποιος, έχω θυμό. Μα γιατί να έχω θυμό, μα γιατί είμαι νευρικός. Στην κόλαση θα πάω, θα με πάρουν οι διαβόλοι, θα με κάνουν. Άστο, παιδί, μην ασχολείσαι με αυτό. Κάνε, δεν θες να έχεις θυμό. Δεν θα φύγει επειδή θα λες, δεν θέλω να είμαι θυμωμένος. Λέγε το όλη μέρα. Λέγε, δεν θέλω να είμαι θυμωμένος. Θα αλλάξει, όχι. Χειρότερο θα γίνεις. Θα σου σπάσουν τα νεύρα χειρότερα. Πιο νευρικός θα γίνεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να γεμίσεις την ύπαρξή σου με Χριστό, με φως, με θετικότητα, με ζωή, με ομορφιά, ώστε να μπει μέσα σου όλο αυτό το φως και να φύγει το σκοτάδι. Και τότε λέει ο Γιώργος Μιλιανός, θα κάθεσαι μια μέρα στο στασίδι σου, θα κάνεις προσευχή και θα λες, μα πού πήγε αυτό το πάθος που είχα κάποτε του θυμού και νευρίαζα τόσο εύκολα? Τι έγινε? Έγινε το γεγονός ότι έπαψες να ασχολείσαι, να σου γίνεται αιμονή, άλλαξες ζωή, άλλαξες τρόπο σκέψεων, λόγων, ζωής, μπήκες με άλλες ποιότητες και έφυγε όλο αυτό το σκοτάδι που είχες μέσα. Κάλυψε τις ανάγκες σου αλλιώς. Γι' αυτό και λέει ο Γιάννης Πορφύριος. Βγες έξω, κάνε ένα περίπατο, βγες στο δάσος, προχώρα στο δρόμο, ανέπνευσε, νιώσε το σώμα σου. Πες την ευχή του Ιησού, κοινώνησε στην εκκλησία, εξομολογήσου. Διάβασε ένα ωραίο βιβλίο, άκουσε μια ομιλία. Κάνε κάτι όμορφο. Έπεσε σε αμαρτία, μην ασχολείσαι γιατί έπεσε. Άστο, έπεσε, τελείωσε. Το έκανε, ξέχασε το. Σήκω πάνω. Σήκω και κάνε όμορφα πράγματα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Γέμισε με φως την ύπαρξή σου, γέμισε με θετικότητα και θα φύγει το σκοτάδι το οποίο έχεις μέσα σου και κουβαλάς. Αντί να κάθεσαι να ασχολείσαι διαρκώς με το σκοτάδι.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ταχυδρόμος.

Ένα πανάρχιο επάγγελμα που έχει τις ρίζες του στις πρώτες κοινωνίες των ανθρώπων είναι και αυτό του ταχυδρόμου. Η ανάγκη της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων δημιούργησε τα πρώτα ίχνη της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Στην Κίνα, πριν από τη χρήση της γραφής, χρησιμοποιούσαν σινιά με κόμπους για να ανταλλάσσουν μηνύματα. Την τρίτη χιλιετία π.Χ. χάρασαν ξύλα, μέταλλα και άλλα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν για να αλληλογραφούν. Το 1400 π.Χ. στην Αίγυπτο, τη Βαβυλώνα και την Ασσυρία οργανώθηκε ταχυδρομική υπηρεσία. Οι Πέρσες ίδρυσαν υπόνες, δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση ίση με αυτή που μπορούσε να διανύσει ένα άλογο σε μια μέρα. Η υπηρεσία αυτή αφορούσε μόνο τη διοίκηση του κράτους. Στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις διέθεταν ειδικούς μεταφορείς, τους ημεροδρόμους. Υπήρχαν και έκτακτοι ταχυδρόμοι, όπως ο γνωστός Φιδιππίδης, τον οποίο έστειλαν οι Αθηναίοι στη Σπάρτη για να ζητήσουν ενισχύσεις εναντίον των Περσών. Διέτρεξε την απόσταση Αθήνα-Σπάρτη σε 2 μέρες. Μετά την νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα, το 490 π.Χ., ο Φιδιππίδης διέτρεξε την απόσταση Μαραθώνας-Αθήνα 42.195 μέτρα για να αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός. Από το 1924 ο Μαραθώνιος δρόμος καθιερώθηκε ως Ολυμπιακό αγώνισμα. Είναι γνωστό ότι στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896 πρώτος Ολυμπιονίκης στον Μαραθώνιο δρόμο ήταν ο Σπύρος Λούις με επίδοση 2 ώρες 58 λεπτά και 50 δεύτερα. Η ταχυδρομική υπηρεσία οργανώθηκε με τον καλύτερο τρόπο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Το 1828, με ψήφισμα του Καποδίστρια, ιδρύθηκαν στην Ελλάδα 4 ταχυδρομικά γραφεία που αποτέλεσαν την απαρχή του ελληνικού ταχυδρομείου. Το 1862 κυκλοφόρησε το πρώτο γραμματόσημο. Το 1880 λειτουργήσε η υπηρεσία επιταγών, ενώ το 1902 τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και το 1927 η υπηρεσία ταχυδρομικών δεμάτων. Από το 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία έπαψε να είναι δημόσια και αποτέλεσε ιδιαίτερο οργανισμό, τα ΕΛΤΑ, στα πρότυπα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Αρχικά ο ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ ήταν μια υπηρεσία με σήμα τα 3 ΤΑΦ, που ήταν τα αρχικά των λέξεων ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, τηλεφωνείο. Αργότερα ο ΟΤΕ αποτέλεσε ξεχωριστό οργανισμό και τα ΕΛΤΑ, ανεξάρτητα πια, είχαν για σήμα ένα πουλί με ανοιχτά φτερά. Στη συνέχεια, το σήμα άλλαξε και απεικόνιζε τον Ερμή, τον Αγγελιοφόρο των Θεών και τη Σάλπιγγλα. Σήμερα το σήμα των ΕΛΤΑ είναι το πρόσωπο του φτερωτού Ερμή. Στις 29 Δεκάτου το 1898 άρχισε να λειτουργεί στην Κρήτη η Διεύθυνση Ταχυδρομείων Επιαρμοστίας του Πρίγκιπα Γεωργίου. Προστάτης των ταχυδρόμων είναι ο Όσιος Ζήνων, ταχυδρόμος και ο ίδιος. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 10 Φεβρουαρίου.

Ο ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί στα 17, που τώρα έχει πετάξει.

Ταχυδρόμος ή ταχυδρομικός διανομέας είναι ο κρατικός υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με τη μεταφορά του ταχυδρομείου. Ετυμολογικά, ταχυδρόμος είναι ο γρήγορος στο τρέξιμο. Ύστερα από τη μικρή ιστορική αναδρομή, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια αμυδρή εικόνα του παλιού ταχυδρόμου, κυρίως στα ορεινά χωριά. Ξυπνούσε χαράματα, περνούσε από το ταχυδρομικό γραφείο της περιοχής, φορτωνόταν τη βαριά δερμάτινη τσάντα, φορώντας την ειδική υπηρεσιακή στολή, το καπέλο, την ομπρέλα τον χειμώνα και το μουζικό σάλπιγγα και τραβούσε για τα χωριά. Δεν τον εμπόδιζε τίποτα, ούτε η βροχή, ούτε η ζέστη, ούτε το χιόνι. Ήταν, όπως λέμε σήμερα, παντός καιρού. Το δρομολόγιο έπρεπε να γίνει. Η μάνα περίμενε το γράμμα από το στρατιώτη ή τον ξενιτεμένο. Ο γέρος περίμενε το δέμα, τη σύνταξη. Το δρομολόγιο έπρεπε να γίνει. Ξεκινούσε λοιπόν με τα πόδια, φορτωμένος στη βαριά τσάντα. Περνούσε βουνά και λαγκάδια για να φτάσει επιτέλους στο πρώτο χωριό. Ανέβαινε σε ένα ψηλό σημείο και βαρούσε τη σάλπιγγα. Ήταν ένας ευχάριστος ήχος, μια ανάσα ελπίδας για αυτούς που περίμεναν το γράμμα. Ύστερα έφτανε στην πλατεία ή στο κεντρικό καφενείο. Εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι και η ανυπομονησία, η αγωνία, η γλυκιά προσμονή ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι εκφράσεις αυτές άλλαζαν όταν ο συμπαθέστατος ταχυδρόμος διάβαζε ένα-ένα τα γράμματα. Όσοι είχαν γράμμα έφευγαν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Πήγαιναν στο σπίτι, το ξαναδιάβαζαν και την ίδια μέρα απαντούσαν με άλλο γράμμα. Πολλές φορές φώναζαν και κάποιο καλό φίλο ή συγγενή για να ακούσει και αυτός τι έγραφε το γράμμα. Ήταν μια σιωπηλή κουβέντα με τα αγαπημένα πρόσωπα της ξενιτιάς που ζωντάνευε εκείνες τις λίγες ώρες της πνευματικής επαφής.

Συχνό ήταν το φαινόμενο να πάρει γράμμα μια αγράμματη γυναίκα. Πήγαινε τότε στον δάσκαλο ή παρακαλούσε τον ίδιο τον ταχυδρόμο να της το διαβάσει. Αν μια μητέρα δεν έπαιρνε γράμμα, ο καλός ο ταχυδρόμος την ενθάρρυνε και της έδινε κουράγιο, λέγοντάς της «Την άλλη φορά θα έχεις γράμμα, μη στεναχωράσαι, θα έρθει αύριο». Ίσως είχε καθυστέρηση. Τα ζεστά λόγια και η ευγένεια του ταχυδρόμου αποτελούσαν βάλσαμο παρηγοριάς, ελπίδας και προσμονής σε κάθε περίπτωση. Καθώς έπινα τον καφέ, μερικοί τον ρωτούσαν να τους πει τα νέα και αυτός τους απαντούσε «Εγώ τα κρατώ γραμμένα», εννοώντας τις εφημερίδες που έφερνε στο δάσκαλο και στον γραμματικό. Έκανε εντύπωση η λεπτότητα με την οποία χειριζόταν την περίπτωση που έφερνε το τραγικό τηλεγράφημα για τον θάνατο κάποιου στρατιώτη ή άλλου προσώπου. Έκανε τα πάντα για να αποφύγει τα χειρότερα, αλλά και με πόση χαρά και ενθουσιασμό έδινε τα ευχάριστα νέα για επιτυχίες, για γένες, για γάμους, αλλά και για νίκες του στρατού μας. Ανάλογα με την περίπτωση, πήγαινε το γράμμα στο σπίτι ή και στο χωράφι πολλές φορές. Την αλληλογραφία του σχολείου και της κοινότητας την πήγαινε στο σχολείο

Αφού παρέδιδε την αλληλογραφία στο πρώτο χωριό, φορτωνόταν πάλι την τσάντα, φόραγε το καπέλο, αποχαιρετούσε και βιαστικός πάντα έφευγε για το επόμενο. Ανέβαινε και κατέβαινε βουνοκορφές ανάμεσα σε δύσβατα μονοπάτια. Περνούσε πλημμυρισμένα ποτάμια με κρύο, με βροχή, με λάσπη, με ήλιο και σκόνη. Το καθήκον και η ευσυνειδησία πάνω απ' όλα. Έπρεπε να πάει το ταχυδρομείο στα χωριά. Έπρεπε να δώσει και να πάρει ελπίδες. Έπρεπε να μοιραστεί τις χαρές και τις λύπες μαζί με τους ξωμάχους και τις χαροκαμένες μάνες του χωριού. Ήταν ανάγκη να πάει το γράμμα του ξενιτεμένου νέου που έστελνε στην αγαπημένη του, αποτυπώνοντας τον πόνο και το παράπονό του με τη μαντινάδα. «Φίντης ο κοκαλένια μου και για σεμόβιτσά μου, ποια χέρια σ' αγκαλιάζουνε, σ' αλείπουν τα δικά μου». Το δρομολόγιο όφιλε να το κάνει ακόμη και αν δεν είχε να δώσει ή να πάρει γράμμα.

0: Τα χρόνια εκείνα ο ταχυδρόμος μετέφερε πολλά γράμματα, λίγες εφημερίδες, δέματα, τηλεγραφήματα και λίγες επιταγές. Σήμερα μεταφέρει λίγα γράμματα, πολλές εφημερίδες και έντυπα, διαφημιστικό υλικό, συντάξεις και αρκετούς λογαριασμούς του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και διαφόρων τραπεζών. Η τεχνολογία αλλά και η ελληνική κουλτούρα έκανε και εδώ το θαύμα της. Το τέλεξ παλιότερα, το φαξ, το τηλέφωνο, το SMS, το email ενημερώνουν αποτελεσματικά και σε ελάχιστο χρόνο τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η εξέλιξη και ο πολιτισμός βελτίωσαν τη ζωή του ταχυδρόμου και λιγόστεψαν την κούρασή του, αφού οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες και το αυτοκίνητο εκμηδένισαν τις αποστάσεις. Δικαιολογημένα λοιπόν πρόσεχαν, σέβονταν και τιμούσαν τον ταλέπορο ταχυδρόμο που αγαπούσε και πονούσε τόσο πολύ τη δουλειά του. Θα υπάρχουν πάντα στη σκέψη μας, συνοδεύοντας τις μεγάλες συγκινήσεις που μας χάρισαν. Και ας καταθέσουμε τώρα μαντινάδες του ταχυδρομικού Κωνσταντίνου Λουκάκη. Ο ταχυδρόμος ήρθενε και έπαιξε τη μουζίκα και όλοι οι νέοι του χωριού για μιας εμαζευτήκαν. Ο ταχυδρόμος ήρθενε απάνω στο μουλάρι για να μοιράσει γράμματα και άλλα πολλά να πάρει. Τον εκαλωσορίζουνε με ένα γλυκό στο χέρι, γιατί απαλάργο έρχεται μαντάτα για να φέρει. Ο ταχυδρόμος που περνά από τη γειτονιά σου ένα μαντάτο έφερε απ' αγαπάς κοντά σου.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης και ειδικότερα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε αυτήν την πρώτη σειρά των εκπομπών μας με την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και συγκεκριμένα στο στίχο 12 και 13 με τους οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν στο όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, ο Λόγος του Θεού έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζει αυτήν του την αναφορά στα παιδιά του Θεού, στον Λόγο του Θεού και στην παρουσία του στον κόσμο. Μας είπε προηγουμένως ότι ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, δεν τον αναγνώρισαν, δεν στάθηκαν κοντά του. Και όχι μόνο οι δικοί του, οι συμπατριώτες του, καθότι στην Εκκλησία πολλές φορές θεωρούμε ότι δικός μας άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ο συντοπίτης μας, ο συμπατριώτης μας. Διακατεχόμαστε δηλαδή από ένα αίσθημα τοπικισμού και θα μπορούσαμε να πούμε και εθνικισμού, ότι αυτός είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο οποίος πρέπει κατά ανάγκη να ανήκει στην ίδια γενιά, στο ίδιο γένος, στην ίδια φυλή, να μιλά την ίδια γλώσσα, να έχει το ίδιο χρώμα, την ίδια πίστη με μας. Όμως εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν στέκεται απλώς στην έννοια του τοπικισμού ή του εθνικισμού. Δηλαδή δεν αναφέρεται στο ότι ο Χριστός δεν έγινε αποδεκτός μονάχα από τους συμπατριώτες του Εβραίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού στα οποία ο Θεός δεν κάνει ουδέ μία διάκριση. Καθότι όλοι οι άνθρωποι είναι κάτι εικόνα και έχουν τη δυνατότητα να πορευθούν καθομοίωσιν του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε μέσα στην Εκκλησία μας δεν μπορεί πραγματικά και στην θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας δεν μπορεί να εμφυλοχωρήσει αυτός ο τοπικισμός και αυτός ο εθνικισμός. Δεν υπάρχει δικός μου και ξένος. Δεν είναι ο δικός μου τόπος και ο ξένος τόπος. Οι χριστιανοί, όπως λέει ένα θαυμάσιο κείμενο του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή, έχουν πατρίδες, αλλά στην ουσία αναζητούν και επιζητούν την μέλουσαν πόλην. Αυτό και που ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ότι ούκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, που σημαίνει ότι δεν μένουμε εδώ και δεν στεκόμαστε σε αυτήν την πατρίδα την οποία έχουμε, αλλά επιζητούμε και αναζητούμε την μέλουσα πατρίδα, δηλαδή τον ουρανό. Γινόμαστε ουρανοπολίτες. Και ο ουρανοπολίτης, ο πραγματικός χριστιανός δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτός ο οποίος δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε λαούς, φυλές και γλώσσες, τους ανθρώπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι δικοί του και ταυτόχρονα ξένοι, διότι αγωνίζεται εναντίον του πνεύματος του κοσμικού, το οποίο είναι το πραγματικά ξένο πνεύμα στον άνθρωπο. Είναι και ξένοι όμως οι άνθρωποι, γιατί καλείται ο χριστιανός να διακονήσει τον κάθε άνθρωπο ως αν να είναι ξένος. Δηλαδή, ακόμα και αυτόν που γνωρίζει, ακόμα και αυτόν που δεν γνωρίζει, οφείλει να του φερθεί σαν ξένο. Και ποια είναι η στάση του χριστιανισμού εναντί των ξένων? Είναι η στάση της απόλυτης αγάπης. Ξένος ήμην και επισκέψαστε με. Ήμουν ξένος και με επισκεφθήκατε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με, μας λέει ο Κύριός μας. Γυμνός ήν και ενδύσατε με.
Ήμουνα διψών και με ποτίσατε. Ήμουνα πεινών και με ταΐσατε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε ξένος άνθρωπος είναι για μας οικείος. Πραγματικά οικείος. Και ο κάθε οικείος είναι ταυτόχρονα ξένος. Γιατί χάρη σε αυτόν οδηγούμαστε στο Θεό, αλλά και καμιά συγγένεια δεν έχει σημασία στην άλλη ζωή, στην μέλουσα πόλη. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν το προσέχουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε καλά την θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας, αγαπητοί ακροατές. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όπως και ο Κύριος μας τονίζει σε εκείνα τα περίφημα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και μάλιστα στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, καταργείται κάθε αίσθηση συγγένειας. Κάθε έννοια συγγένειας πάβει να υπάρχει. Δεν είμαστε συγγενείς. Δεν υπάρχει αυτή η συγγένεια του άνδρα και της γυναίκας, του παιδιού και της μητέρας, του αδελφού προς τον αδελφό, του φίλου προς τον φίλο. Αλλά πάντες εν εσμέν είμαστε ένα στο όνομα του Θεού. Άγιοι αν έχουμε καταφέρει να αγιάσουμε η αμαρτωλή και μακριά από το Θεό. Αν σε αυτή τη ζωή δεν μπορέσαμε να αντλήσουμε τα μηνύματα από τον χώρο της πίστεως, να τα βιώσουμε και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, για να επανέλθουμε κλείνοντας αυτή την παρένθεση, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει για τον Χριστό ότι ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε, οι δικοί του άνθρωποι δεν τον αναγνώρισαν, δεν εννοεί μονάχα τους Ναζαρινούς, όπως είναι ένα περιστατικό στην Καινή Διαθήκη, ή τους Ιουδαίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους που ο καθένας από εμάς, κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή του, αγαπητοί ακροατές, αρνείται να αναγνωρίσει αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Δηλαδή, ότι μας εδόθη η δυνατότητα από τον Λόγο του Θεού να γίνουμε παιδιά του. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, αληθινά αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι όποιος δέχεται τον Χριστό, το Λόγο του Θεού, και κυρίως τον πιστεύει, τον αναγνωρίζει ως Θεό και σωτήρα του, του δίδει, όπως λέει το κείμενο της Καινής Διαθήκης, την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Ο μεταφραστής λέει το δικαίωμα να γίνει παιδί του Θεού. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί μια πιο βαριά λέξη, την λέξη εξουσία. Όταν κανείς, αγαπητοί ακροατές, ακούει τη λέξη εξουσία, φαντάζεται κάποιον ηγέτη ή κάποιον διευθυντή ή κάποιο σπουδαίο πρόσωπο το οποίο έχει υπό την δικαιοδοσία του άλλους ανθρώπους. Και η εξουσία είναι ο καθένας μας. Άλλος μέσα στο σπίτι του, άλλος στην εργασία του, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, το αφεντικό στην εργασία, ο διευθυντής με τους υφισταμένους του. Όλοι είμαστε εξουσία. Ο καθένας μας έχει μια μικρότερη ή μια μεγαλύτερη μορφή εξουσίας στην δικαιοδοσία του. Εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί τη λέξη εξουσία για να μας τονίσει κάτι σημαντικό, ότι δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού, αλλά είναι στο χέρι μας, είναι στην εξουσία μας, εφόσον λαμβάνουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, εφόσον τον αποδεχόμαστε και γινόμαστε παιδιά του. Ταυτόχρονα τι γινόμαστε? Παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι στην εξουσία μας. Γιατί το λέει έτσι? Είναι ένα εύλογο ερώτημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Γιατί την εξουσία κανείς την αποκτά με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι από την φύση. Ο γονέας έχει εξουσία απέναντι στα παιδιά του από το φυσικό δικαίωμα της εξουσίας του γονέα έναντι των παιδιών, διότι τα εγέννησε. Υπάρχουν άλλοι που αποκτούν εξουσία επειδή έχουν ικανότητες. Δηλαδή ανεβαίνουν, για παράδειγμα, στην κλίμακα της ιεραρχίας μιας εργασίας και αποκτούν την εξουσία εξαιτίας ακριβώς των ικανοτήτων τους. Άλλοι που υφαρπάζουν την εξουσία με τη βία ή με την απάτη
ή με διαφόρους τρόπους αθέμητους και αποκτούν αυτήν την εξουσία και μάλιστα την χρησιμοποιούν με κακό τρόπο τις περισσότερες φορές για να πλουτίσουν και να αισθανθούν ισχυροί οι ίδιοι και να καταπιέσουν και να καταβάλουν τους συνανθρώπους τους. Άλλοι αποκτούν την εξουσία ύστερα από συνεννόηση με κάποιους άλλους. Τους παραχωρείται η εξουσία δοκιμαστικά είτε για πολύ καιρό. Άλλοι παραχωρούν την εξουσία εκ του αξιώματος και εκ των σπουδών τους και των τίτλων τους. Ο δάσκαλος έχει εξουσία μέσα στην τάξη επειδή γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Η γνώση δηλαδή γεννά ταυτόχρονα και εξουσία. Όλες αυτές οι μορφές εξουσίας, αγαπητοί ακροατές, πάσχουν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, υστερούν ως προς ένα σημείο. Δεν είναι προϊόν ελευθερίας. Δηλαδή, είναι αναγκαστικές ή φυσικές ή πηγάζουν από τη γνώση είτε από προαγωγή, είναι δοτές δηλαδή εξουσίες. Υπάρχει όμως μια εξουσία που είναι αυτή η σημερινή εξουσία για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που είναι η εξουσία που πηγάζει από την ελευθερία. Θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα αυτό, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει εξουσία από την ελευθερία? Γιατί είναι σημαντικό. Λέει ο Ευαγγελιστής ότι όσοι δέχονται το Λόγο του Θεού αποκτούν την εξουσία να γίνονται παιδιά του Θεού. Όσοι πιστεύουν δηλαδή στο όνομα του Λόγου του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Θεός της ελευθερίας. Και ελεύθερα ζητά από τον καθένα άνθρωπο να τον αποδεχθεί ή να τον αρνηθεί. Ελεύθερα αποκαλύπτεται και φανερώνεται στον κάθε άνθρωπο. Ελεύθερα για τον ίδιο, γιατί ο Θεός είναι ελευθερία και ζει εν ελευθερία. Υπάρχει εν ελευθερία. Είναι τρόπος ύπαρξης του Θεού η ελευθερία. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη. Αν υποτασσόταν στην ανάγκη να σώσει τους ανθρώπους, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει οπαδούς, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει αγγέλους να τον διακονούν, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να φτιάξει έναν κόσμο και να τον συντηρήσει, τότε δεν θα ήταν Θεός, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να το έχουμε κατά νου. Επειδή όμως ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη, όλα όσα πράττει εν τη υπάρξη του είναι καρπός αυτού του τρόπου της ελευθερίας. Ακόμη και η εξουσία που μας δίνει είναι προϊόν της ελευθερίας του Θεού. Ελεύθερο ο Θεός μας επιτρέπει να έχουμε τις εξουσίες, τις δοτές από τη μία πλευρά, αλλά και αυτή την σπουδαία εξουσία του να γίνουμε τέκνα του εν πνεύματι και αληθεία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, στην αναφορά μας στον Λόγο του Θεού που μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού εφόσον πιστεύουμε στο όνομά Του. Θέλω, αγαπητοί ακροατές, να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτήν την έννοια της εξουσίας ως καρπό ελευθερίας. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζει, να σωθεί ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη δική του. Ελεύθερα, και θα συμπληρώναμε, και από αγάπη προς τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, παρότι του δίδει το δικαίωμα της σωτηρίας, αυτό το δικαίωμα παραμένει εν ελευθερία ως προς τη χρήση του από τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν υποχρεώνει κανέναν να τον ακολουθήσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το εφαρμόσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το αποδεχθεί. Αλλά δίδει όμως όχι απλώς ένα δικαίωμα. Δίδει την εξουσία στον άνθρωπο να γίνει παιδί του Θεού. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Είναι μια εξουσία αυτή η οποία δεν αγγίζει την γνώση ή να το πούμε έτσι την φύση του ανθρώπου ή τις συνθήκες, την βία, την αρπαγή και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εξουσία που δίδεται από τον Θεό ως ελεύθερο δικαίωμα στον άνθρωπο και ταυτόχρονα καλείται ο καθένας να υιοθετήσει αυτήν την εξουσία ως συνέπεια της ελευθερίας του. Δηλαδή, εξουσιάζω πλέον το Θεό να μπορώ να σωθώ ελεύθερα. Κοιτάξτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η ευεργεσία που μας δίδει ο Θεός. Δηλαδή, μας δίδει την εξουσία να γίνουμε παιδιά Του. Όχι από φυσική κατάσταση, διότι έχουμε αμαρτήσει. Όχι από γνώση, όχι από υποχρέωση, όχι από βία, αλλά από ελευθερία. Δηλαδή, τώρα πλέον είμαι παιδί του Θεού εφόσον πιστεύω στο όνομά Του, ελεύθερα. Και επειδή αυτός ελεύθερα μου δίνει αυτή την εξουσία να είμαι παιδί Του, αλλά και επειδή εγώ ελεύθερα αποδέχομαι αυτή την εξουσία. Και τώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο. Όπως ο γονιός έχει εξουσία απέναντι στο παιδί του, έτσι και ο άνθρωπος έχει τώρα πλέον εξουσία απέναντι στο Θεό. Μόνο που δεν είναι η εξουσία με την έννοια της τυραννίας ή της επιβολής ή της υποχρεώσεως, αλλά είναι μια εξουσία αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό, όμοια με αυτήν που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Ίσως αυτό σας φαίνεται και μας φαίνεται ακατανόητο, αγαπητοί ακροατές. Χρειάζεται όμως λίγο να προβληματιστούμε. Όταν ο γονιός αγαπάει το παιδί του, το εξουσιάζει και ταυτόχρονα και του λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Γιατί? Γιατί η εξουσία του δίδει το δικαίωμα την αγάπη να την εφαρμόσει με διαφόρους τρόπους, είτε παιδαγωγικής, είτε, να το πούμε έτσι, από φυσική χάρη και χαρά, από τρυφερότητα, από αυτήν την αίσθηση του φίλτρου, του πατρικού ή του μητρικού που ο άνθρωπος έχει έναντι των παιδιών του. Και ταυτόχρονα το παιδί ασκεί εξουσία στον γονέα με την έννοια ότι ανταποδίδει την αγάπη, είτε με την χαρά και τον ενθουσιασμό, είτε με την αγκαλιά, είτε με την επιτυχία, είτε με την απέτηση καμία φορά, είτε με αυτήν την τρυφερότητα και την φροντίδα και τη στοργή που επιδεικνύει έναντι του γονέα του. Κάπως έτσι, όχι βεβαίως ακριβώς, αλλά κάπως έτσι είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Μετά τον ερχομό του Λόγου του Θεού στον κόσμο, την σάρκωση, την σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη, ο άνθρωπος πλέον αποκτά ως παιδί εξουσία έναντι του Θεού. Γιατί ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτή την εξουσία του? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ανταποδίδει την αγάπη του Θεού? Πιστεύει στο Θεό? Προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό? ή γίνεται σαν το κακομαθημένο παιδί που διαρκώς ζητά από τον πατέρα του να του δώσει εκείνο, να του δώσει το άλλο, να του δώσει το άλλο. Αγαπά ο άνθρωπος το Θεό πλέον με φυσικό τρόπο, ασκώντας αυτή την εξουσία της αγάπης και έναντι του Θεού Πατέρα, ή βλέπει τον Θεό με έναν τρόπο μαγικό, δηλαδή ως κάποιον που είναι τύραννος και τον οποίον οφείλει να εξευμενήσει, ή κάποιον τον οποίον έχει ανάγκη και οφείλει να τον έχει, να τα έχει καλά μαζί του, να το πούμε έτσι αγαπητοί ακροατές, επειδή ακριβώς τον έχει ανάγκη. Εδώ είναι ένα ερώτημα μεγάλο. Με ποιον μοιάζουμε? Με το παιδί το οποίο ανταποδίδει με τρυφερότητα την εξουσία που ο πατέρας και η μητέρα του δίνουνε, την εξουσία της αγάπης δηλαδή, ή με το παιδί που είναι κακομαθημένο και γκρινιάζει και απαιτεί και ζητά και κάνει και δείχνει? Αν κάνουμε μία αναφορά στη ζωή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε ότι μάλλον με τη δεύτερη περίπτωση ομοιάζουμε. Απέναντι στο Θεό, πρώτον δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε παιδιά Του, ότι ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ ώστε μας δίνει την εξουσία να Τον αντιμετωπίζουμε ως Πατέρα, και ενώ και ο ίδιος λειτουργεί πατρικά και παιδαγωγικά εναντί μας, και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε από Αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να λειτουργήσουμε ως παιδιά εναντί Του, δηλαδή να πιστέψουμε, να Τον αγαπήσουμε, να Τον κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του μέσα μας, να ανταποδώσουμε αυτήν Του την αγάπη καθαρίζοντας την ψυχή μας και την καρδιά μας, όντας χαρούμενοι και ευτυχείς με αυτήν την κοινωνία. Και ενώ έτσι είναι η πίστη μας, αυτό ζητάει η Εκκλησία από τον καθέναν από εμάς, ποια είναι η στάση μας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μάλλον ανήκουμε στην κατηγορία των κακομαθημένων παιδιών που ζητούμε από τον Θεό Πατέρα όχι τώρα να μας δείξει αγάπη και να ανταποδώσουμε εμείς την αγάπη που μας δίνει, αλλά τι, να μας κάνει τα χατήρια, να μας δώσει το ένα που θέλουμε, το θαύμα, την εξουσία, την δύναμη, την επιτυχία, την αποδοχή από τους άλλους, το να γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς στη ζωή μας, και αν δεν το κάνει είναι και κακός, όπως το παιδί παραπονιέται στον πατέρα του ή την μητέρα του όταν δεν του δώσουν αυτό που θέλει, κλαίει και χτυπιέται και οδύρεται. Γιατί? Γιατί δεν του δώσαν αυτό που ήθελε. Έτσι είναι και ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές. Έτσι είμαστε πολλές φορές. Αντιμετωπίζουμε το Θεό ως τον Πατέρα που πρέπει να μας κάνει όλα τα χαρίσματα και όλα τα θελήματα τα οποία θέλουμε. Και όταν δεν είναι σε θέση, δεν θέλει ο Θεός. Όχι γιατί δεν μπορεί, μπορεί τα πάντα ο Θεός να κάνει. Αλλά δεν θέλει για λόγους παιδαγωγικούς, όπως ο πατέρας και η μητέρα δεν κάνουν όλα τα θελήματα του παιδιού τους. Αλίμονο αν γίνεται κάτι τέτοιο. Τότε τι γίνεται? Γινόμαστε επιθετικοί έναντι του Θεού. Τον απορρίπτουμε. Θεωρούμε ότι μας ξέχασε. Ότι δεν μας αγαπά. Ότι δεν μας στηρίζει. Ότι δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας μας ο αληθινός. Και η εξουσία μας γίνεται εξουσία της απόρριψης πλέον του Θεού. Και όχι της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της αποδοχής. Και κάτι τελευταίο, αγαπητοί ακροατές, που έχει μεγάλη σημασία. Ο Χριστός με τον ερχομό Του στον κόσμο μας έδωσε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ένα Αγίο Πνεύματι βεβαίως. Όλη η Αγία Τριάδα μας έδωσε αυτό το χάρισμα της υιοθεσίας. Δηλαδή υιοθετούμαστε πλέον από το Θεό και γινόμαστε παιδιά Του κατά χάριν. Και καλούμαστε να εφαρμόσουμε αυτό το της υιοθεσίας χάρισμα, να το αισθανθούμε πρώτα απ' όλα στη ζωή μας, αλλά και να το εφαρμόσουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, κυρίως με την κοινωνία με τον Θεό, με την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, με την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του, όπως τα παιδιά προς τους γονείς, η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο καρπός γνώσεως ή φύσεως ή ανάγκης ή μαγείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καρπός σχέσεις, σχέσεις ζωής, σχέσεις των παιδιών προς τον Πατέρα που ήταν, είναι και θα είναι ο Κύριος μας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή εκπομπή σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική παρουσίαση της εικόνας η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» και βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισερχόμενοι στον ναό, στον κεντρικό ναό, μετά τον πρόναο, στην δεξιά πλευρά και οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες της πόλης μας συναντούν, βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Είναι εντυπωσιακή, είναι αυθεντική εικονογράφηση του Στέφανου Νικολαίδη και φέρει τη χρονολογία 1877. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόθεν. Φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από τον φυτικό όγκο μιας βάτου. Στον κεντρικό κάθετο άξονα, άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζεται η Αγία Τριάδα και κάτωθεν, στο κατώτερο σημείο της εικόνας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέθρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα συνολικά 8 παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο ξεκινά με την φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό Θεοτόκιον αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών».

Τα διάχωρα. Τα σχέδια που κοσμούν το μαφόριον της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων, παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσωμένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολύξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών σχεδίων στο μαφόριον της Θεοτόκου. Το μαφόριον καλύπτει το κεφάλι της και συγκρατείται στο λαιμό με κόσμημα ομοίωμα άνθους. Το ένδυμα του Ιησού Χριστού είναι απλό και χρυσίζον. Στο μαφόριον της Θεοτόκου, στη σύνθεση των διακοσμητικών, διακρίνονται δύο ισόπλευροι σταυροί ως αστεροειδή. Το ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι, στο κέντρο της βάσης του στέμματος, στο μέσο του μετώπου. Το δεύτερο βρίσκεται επί του δεξίου ώμου της Θεοτόκου. Μικρογραφίες ομοίων σχεδίων κοσμούν και τα υποδήματα της Θεομήτωρος. Τα μέχρι αυτή τη στιγμή λεχθέντα αποτελούν μια γενική θεώρηση της εικόνας. Ξεκινούμε με αναλυτική παρουσίαση. Στην κορυφή της εικόνας εικονίζεται η Αγία Τριάδα, ισοριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς εντός κυκλικού φωτοστέφανου. Αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών, ο Πατήρ. Το φωτοστέφανο του Πατρός τριγωνικό φέρει στις τρεις γωνίες τα γράμματα «Ο-ον», «Ο υπάρχον». Στο δεξί χέρι κρατεί φωτεινή ράβδο, η οποία στηρίζεται στο δεξί γόνατο. Με το αριστερό χέρι ευλογεί. Δεξιά του Αγίου Πνεύματος ο Υιός. Το φωτοστέφανο του Υιού είναι κυκλικό και εντός αυτού φαίνονται τα γράμματα «Ο-ον». Με το δεξί χέρι συγκρατεί όρθιο ξύλινο υπερμεγέθης σταυρό. Στο αριστερό χέρι φέρει ανοιχτό βιβλίο στηριζόμενο στο αριστερό γόνατο και στις σελίδες του βιβλίου αναγνώσκεται. «Ο εωρακός εμέν εώρακε τον πατέρα, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Ο πατήρ μου μίζον μου εστί». Σε απλά ελληνικά. Αυτός που με έχει δει τον πατέρα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ο πατέρας μου είναι μίζονε μου, είναι... θα μπορούσαμε να πούμε μεγαλύτερος σε μου, ισχυρότερος σε μου, μίζον σε όλες τις διαστάσεις. Από τις δύο μορφές εκπορεύονται φωτεινές λαμπρές ακτίνες. Περιβάλλονται δε αμφότερες από νεφέλες, από τις οποίες αναδύονται υπτάμενες αγγελικές μορφές. Στο διάχωρο, άνω περιφερειακά, από δεξιά του Υιού προς τα αριστερά του Πατρός αναγιγνώσκεται «Η Αγία Τριάς, εις Θεός των όλων». Ομοίως στο ίδιο διάχωρο, στις κάτω γωνίες, αναγράφεται «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκαταβάσιγαρ Θεού Ιησού μετάβασης δε τοπική γέγονε». Η εστεμένη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Η παράσταση βρίσκεται σε πλαίσιο με περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς.
οι οποίοι ως σύνολο παραπέμπουν σε μπαρόκ. Η Θεοτόκος φέρει στέμα και χρυσοπίκυλτα ενδύματα. Ο Ιησούς, βρέφος, κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένες βάτου και κόκκινες φλόγες εξέρχονται εκατέρωθεν των σωμάτων. Η φλεγωμένη βάτος αναφύεται από την κορυφή κατωτέρου διάχορου, στο οποίο βρίσκεται η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, και αυτή η παράσταση είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει ως υποπόδιο της Θεοτόκου σύννεφο λευκού καπνού. Η Θεομήτωρ τίνει τη δεξιά παλάμη προς το δεξί χέρι του Ιησού. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό, επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Αμφότερα βρίσκονται πίσω από το σώμα του καθήμενου Ιησού και επί του ηλιτού αναγράφεται «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Ο Ιησούς, αν και βρέφος, ευλογεί με την δεξιά χείρα και με την αριστερή κρατή λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκε χρήσε με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκένε με». Δύο άγγελοι επί νεφέλων επάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου κρατούν ταινία επί της οποίας αναγιγνώσκεται «Η προτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι μένεις παρθένος». Πίσω και σε απόσταση από το δεξί πέλμα του αγγέλου στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, επί του πλέγματος που καθορίζει το κεντρικό διάχορο, αναγράφεται «Η αϊπάρθενος και ελπής των χριστιανών». Αυτή η φράση τέμνεται εις δύο. Οι λέξεις «Η αϊπάρθενος και» είναι στη μία πλευρά και η συνέχεια «ελπής των χριστιανών» βρίσκεται πίσω και σε απόσταση από τα πέλματα του αγγέλου στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Εντός των ορίων της παραστάσεως και εκατέρωθεν της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου εικονίζονται 6 και 6 σε κάθε πλευρά σύνολον 12 προφήτες. Έκαστος φέρει το χαρακτηριστικό αντικείμενο το δικό του και η λιτάριον επί του οποίου υπάρχει κείμενο αναφερόμενο ή απευθυνόμενο στην Θεοτόκου. Κάθε κείμενο είναι η προφητεία ενός εκάστου των προφητών για την Θεομήτωρα. Η διάταξη των προφητών έχει ως εξής. Δεξιά της βρεφοκρατούσης, στο ύψος του φωτοστέφανου της Θεοτόκου, εικονίζεται ο Δαβίδ. Ακολούθως σε κάθε τη διάταξη ο Εζεκίηλ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, ο Ζαχαρίας και ο Ιερεμίας. Στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, στο ύψος του φωτοστέφανου, εικονίζεται ο Σολομών. Ομοίως σε κάθε τη διάταξη, όπως στην προηγούμενη πλευρά, εικονίζεται ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας, ο Αβακούμ και ο Γεδεών. Ισότι αφορά τους προφήτες, αρχίζει ενωμένης από τους 6 προφήτες στη δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φέρει στέμα και βασιλικό ένδυμα, σκούρο κόκκινο χιτώνα και μανδύα σε αποχρώσεις κιανού χρώματος. Με την αριστερά χείρα εναγκαλίζεται χρυσή κιβωτό.
από την δεξιά χείρα εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. Εγώ, κυβωτών υγειασμένην, κόρη και κλικάσε, ο προβλέπων ναού χάριν. Αμέσως κάτω από τον Δαβίδ εικονίζεται ο Εζεκίλ. Ο Εζεκίλ ατενίζει την Θεοτόκο και την φλεγωμένη Βάτο. Φέρει στην αριστερή χείρα και κλεισμένη πύλη, η οποία παριστάνει την παρθενική μήτρα, δια της οποίας θα διήρχεται μόνον ο Ιησούς Χριστός και θα έμενε μετά και κλεισμένη. Η λιτάριον αναδύεται από την δεξιά χείρα του προφήτη, επί του οποίου αναγράφεται η ρίση. «Δούλην του Θεού είδον σε και κλεισμένην, διή διήλθεν ο πάντων Θεός μόνο». Αμέσως μετά εικονίζεται ο Ιακώβ, με το βλέμμα προσιλωμένο άνωθεν, με την αριστερή χείρα συγκρατεί υπερμεγέθη κλίμακα και με την δεξιά κρατεί στεναρά ηλιτάριον, το οποίο εξελίσσεται προς τα κάτω και επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ καθύπνους κλίμακα εωρακάσε, φθάνουσαν εκ γης μέχρι του Θείου Πόλου». Ο Αρών στη συνέχεια. Στην αριστερή χείρα ο Αρών κρατεί την βλαστήσα σαράβδο, συμβολικό προάγγελο της Θεοτόκου. Το ηλιτάριον στη δεξιά χείρα του προφήτη εκτείνεται οριζοντίως μέχρι του ορίου του καπνού στη δεξιά πλευρά του μοφορίου της Θεοτόκου. Επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εμή δε ανθίσε σε τον κτίστην άνθος παρέδος προκατήγγυλεν αγνή μήτυρ Θεού». Ο Ζαχαρίας εικονίζεται κάτωθεν του Αρών, σε μικρή απόσταση από το ηλιτάριον του Αρών βρίσκεται η επτάφωτος λιχνία, την οποία ο προφήτης Ζαχαρίας φέρει επί της δεξιάς παλάμης και την υπερυψώνει. Με την αριστερά χείρα ο Ζαχαρίας κρατεί ηλιτάριον, το οποίο εκτείνεται επί των γονάτων του. Επί του ηλιταρίου αναγιγνώσκεται. «Εγώ λιχνίαν επτάφωτον σε είδον, ως των νοητών αστράψαν τον κόσμο». Τελευταίος εικονίζεται ο Ιερεμίας στην πλευρά αυτή. Με την δεξιά χείρα ο Ιερεμίας επάνω από το ηλιτάριον κρατεί στεναρά συμβολική παράσταση δρόμου ως μετέωρο και λοξό παραλληλόγραμμο. Με την αριστερά χείρα κρατεί το ηλιτάριον, το οποίο αναδύεται κάτω από τον αγκό.

ακολούθως προς τα κάτω ο Μωυσής. Η βάτος, η καταφλεγωμένη και μικιωμένη, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορεύ, αποτελεί προεικόνηση του αϊπάρθενου της Θεοτόκου. Στην παράσταση αυτή, ο Μωυσής ατενίζει την καταφλεγωμένη βάτο, επί της οποίας κάθεται η ένθρονος Βρεφοκρατούσα. Στοχεύει την Θεοτόκο με τον δείχτη της δεξιάς χειρός, με την οποία φαίνεται να κρατεί μικροσκοπική βάτο. Από την αριστερά χείρα του προφήτη εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ βάτων σε κέκλικα Θεοτόκε, μυστήριον γαρ είδων εν βάτο». Ακολούθως εικονίζεται ο Δανίλ. Στην αριστερή αγκάλι κρατεί ογκόλιθο κατατετμημένο, αλλά όχι διαχωρισμένο. Στην δεξιά χείρα φέρει λιτάριο και επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Όρος νοητών, εξού ετμήθη λίθος και κλικάσε πριν αγνή παρθενομήτωρ. Προχωρούμε με τον Ισαΐα. Το βλέμμα του Ισαΐα εστιάζει στην Θεοτόκο. Μπροστά και πλησίον της γενιάδας του υπερίπταται αγγελική μορφή με τεταμένη χείρα προς το στόμα του προφήτη. Εικονίζεται η κάθαρση του Ισαΐα δια του πειρακτωμένου άνθρακος, τον οποίο με λαβίδα άγγελος Κυρίου άγγιξε τα χείλη του. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας ο Ισαΐας στοχεύει τον άγγελο και με την δεξιά του κρατεί λιτάριο, επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ δε πρώην Δαβίδ, ανθρακοφόρον και κλικάσε, αγνή και θρόνον βασιλέως». Επόμενος είναι ο Αβακούμ. Στην παλάμη της δεξιάς χείρας ο Αβακούμ κρατεί ογκώδες μόρφωμα, το όρος. Με την αριστερά χείρα κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγιγνώσκεται. «Προβλεπτικόν χάρισμα, πνεύματι φέρον, είδον σε δασί και κατάστιον όρος». Τελευταίος εικονίζεται ο Γεδεών. Ο Γεδεών τίνει το βλέμμα προς την Θεοτόκο. Στην δεξιά χείρα κρατεί πόκον. Πόκος είναι μια τουλούπα μαλλιού. Και στην αριστερά αναρτημένο ηλιτάριο. Το λευκό του ερείου του πόκου συμβολίζει την καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου Θεομήτωρος. Δρόσος, ο λόγος του Θεού. Πόκος του Γεδεών θεωρήθηκε και ως εικονογραφικός τύπος της Θεομήτωρος. Στο ηλιτάριον αναγιγνώσκεται: «Πόκον σε καγό και κλικά σε Θεοτόκε, του γαρ τόκου σου είδον εν πόκο θαύμα». Στον ακάθιστο ύμνο συναντούμε την φράση «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Με την παρένθεση αυτή του ακαθίστου ύμνου κλείνει η ενότητα της περιγραφής των προφητών και φτάνουμε στην κάτω πλευρά της εικόνας, όπου υπάρχει η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος. Βρίσκεται κάτω από το κεντρικό άκρο της εικόνας και εικονίζεται ο Ιωάννης Δαμαστινός εντός δωματίου καθήμενος, στηρίζει την δεξιά χείρα σε ξύλινο ερυσίχυρο, ενώ ο χώρος καθορίζεται και οριοθετείται στα δύο τόξα της επίστεψης του χώρου. Αναγράφεται «Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαστινός». Πίσω από το κάθισμα του Αγίου

εικονίζεται κλειστή θύρα. Μεταξύ της θύρας και του καθίσματος υπάρχουν ατάκτως αφημένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η λιτάριον επί του δαπέδου. Έμπροστε του Αγίου, πίσω από τον αρτημένο υλιτό, υπάρχει τείχος. Πίσω από τον τείχο εικονίζεται κλίμακα, η οποία οδηγεί άνωθεν. Αριστερά του Αγίου υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αριστερά του παράθυρου εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ακουμπά το μεγάλο υλιτό που βρίσκεται αναρτημένο μπροστά του σε έναν από τους έλικες του διάχορου. Στην επιφάνεια του μεγάλου αυτού υλιτού, βυζαντινοί γραφοί και νότες δίδουν το δογματικό Θεοτόκιο Εσπερινού, το οποίο όπως προελέχθη αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ευκρινώς αναγράφεται. Ήχος δέλτα, δεύτερος ήχος, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Λόγω της φράσεως αυτής απεδόθη στην εικόνα ο τίτλος, το όνομα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Ο ίδιος ο εικονογράφος δεν είχε ονομάσει την εικόνα. Το βλέμμα του Αγίου είναι έντονο και εστιάζει στον ερχόμενο προς την εικόνα. Με τον τεταμένο δείκτη του φαίνεται να υποδεικνύει το κείμενο και κατ' επέκταση το νόημά του. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος έζησε περί το 676 έως το 749 μετά Χριστόν. Ήταν μοναχός και ιερέας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εξού και το προσωνύμιον του Δαμασκηνός. Ο πατέρας του ονομάζεται Σέργιος και ήταν διοικητής της Δαμασκού, που τότε ήταν υποταγμένης στους Σαρακινούς, και ήταν ακόμη ο πατέρας του υπουργός των οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αμπτέλ Μαλέκ. Ο πατέρας του αγόρασε την ελευθερία ενός Ιταλού εκμαλώτου μοναχού και άριστου διδασκάλου, του Κοσμά του Σικελού. Ο Κοσμάς ο Σικελός ανέλαβε την εκπαίδευση του Ιωάννη. Του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Ιωάννης διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα της διοίκησης της Δαμασκού. Απαρνήθηκε όμως τα εγκόσμια αξιώματα με προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη του Πέμπτου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε όλη του τη ζωή μελετώντας και συγγράφοντας. Ήταν εικονόφιλος. Εναντιώθηκε στους εικονομάχους αυτοκράτορες, στον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο και στον γιο του τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Με επιστολές του ζητούσε από τον λαό της πόλης να τιμά τις εικόνες. Αναφέρεται ότι ο Λέωνο Τρίτος διέταξε να μιμηθούν τη γραφή του Ιωάννη και να στείλουν στο Χαλίφη πλαστή επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο Ιωάννης προσέφερε τάχα την Δαμασκό στους Βυζαντινούς. Ο Χαλίφης πίστηκε και του έκοψε το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης ζήτησε το κομμένο χέρι του.
και προσευχόμενος αξιώθηκε το θαύμα επανένωσης και αποκατάστασης της χειρός του. Τότε έγραψε τον πρώτο ιρμό του κανόνα του πρώτου ήχου. «Σου ιτροπεούχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύ δε δόξαστε».

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάστηκε και Χρυσορόας λόγω της ευγλωτίας του και μαΐστρο της μουσικής για το πλούσιο μουσικό έργο του. Είναι ο κατεξοχήν ημνητής της Θεοτόκου και η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και οι Καθολικοί εορτάζουν την μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναγνωρίζεται και από την Λουθυρανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Επιστρέφομαι όμως στην εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό αυτό Θεοτόκιο αναγράφεται επί της εικόνας, διηρημένο σε 8 στροφές, εκάστη των οποίων ως τίτλος υπάρχει σε κάθε μια παράσταση. Ακολούθως το δογματικό Θεοτόκιο κατά την γραφή επί της εικόνας και δίδονται οι 8 στροφές προς διευκόλυνση της προσέγγισης. Πρώτη στροφή, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Δεύτερη, της χάριτος ελθούσης. Τρίτη, ως γαριβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη. Τέταρτη, ούτως παρθένος έτεκες και παρθένος έμινας. Πέμπτη, αντίστηλου πυρός. Έκτη, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Έβδομη, αντί Μωυσέως. Και όγδοη, η Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών. Οι 4 πρώτες βρίσκονται δεξιά της Θεοτόκου και οι 4 τελευταίες αριστερά της Θεοτόκου. Εκατέθρωθεν των παραστάσεων του κεντρικού άξονος της εικόνος αναπτύσσονται τα 4 διάχωρα σε κάθε πλευρά. Η ροή του κειμένου και κατά αντιστοιχεία η ακολουθία των παραστάσεων εξελίσσονται σε 2 άξονες παραλλήλως και εκατέρωθεν του προαναφερθέντος κεντρικού άξονα της εικόνας. Ξεκινά δηλαδή η ροή του δογματικού Θεοτόκιου από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Η δεύτερη πρόταση βρίσκεται στην άνω γωνία της αριστερής πλευράς της Θεοτόκου. Η τρίτη στην δεξιά, η τέταρτη στην αριστερά, η πέμπτη στη δεξιά, η έκτη στην αριστερά, η έβδομη στην δεξιά και η όγδοη στην αριστερή πλευρά. Αυτή η ροή του κειμένου και κατ' επέκταση η εξέλιξη των διάχωρων είναι η ίδια με την ροή του κειμένου και την εξέλιξη των διάχωρων στην εικόνα της γαλακτοτροφούσης Θεοτόκου που είναι έργο του Γεωργίου Καστροφύλακα και κοσμεί το τέμπλο στον παλαιό Άγιο Μινά και ακριβώς σε αυτή την εικόνα της γαλακτοτροφούσης ή στις 2 πλευρές της κάθετες της εικόνας με 12 και 12 εκατέρωθεν διάχωρα ο Καστροφύλακας κατέγραψε τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία συνέχεια της παράστασης της ροής του κειμένου και των διαχώρων. Μία συνέχεια της εμπνεύσεως του Καστροφύλακα. Αρχίζει ενωμένης λοιπόν από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου σε αυτό το διάχωρο εικονίζεται η νομοδοσία του Μωυσέως. Εικονίζεται το όρος Σινά και στο κιανούν του ουρανού αναγράφεται η πρώτη φράση του δογματικού Θεοτόκιου, η φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Στους πρόποδες του όρους αριστερά εικονίζονται σκηνές και συνέχεια αυτών πλήθος Εβραίων τείνουν τα χέρια προς τα άνω ως να προσμένουν παραλαβή, την παραλαβή των νόμων. Στο ανώτερο τμήμα, ο παλαιός των ημερών, συνοδευόμενος από αγγελικά τάγματα εν νεφέλες,
εικονίζεται, ενώ πίσω πλήθος κεφαλών σε περιβάλλον πυρός. Ο παλαιός των ημερών τίνει τις πλάκες των νόμων προς τον γονιπετή Μωυσή, ο οποίος με τα δυο χέρια απλωμένα τις παραλαμβάνει. Δύο άγγελοι, εκατέρωθεν του Μωυσέως, υποστηρίζουν την παράδοση και παραλαβή. Στους δύο έλικες της εξωτερικής πλευράς του διάχορου, οι οποίοι άπτονται της περιφέρειας της εικόνας και με φορά από άνω προς τα κάτω, αναγράφεται: «Το όρος του Σινά εκάπνιζε το όλον, δια του καταβεβηκένε επ' αυτό των θεών εν πυρή». Η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «υποχώρησε ο νόμος». Και προχωρούμε της χάριτος ελθούσης. «Επειδή ήλθε η χάρις του Θεού». Στο διάχορο αυτό που βρίσκεται στην άνω γωνία της εικόνος, στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, εικονίζεται σε διάχορο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και στην άνω δεξιά γωνία αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Η Παρθένος Μαρία εικονίζεται καθήμενη εντός οικίας. Επί της κεφαλής της κατευθύνεται δέσμη φωτεινή και πνεύμα Άγιο εκπορευόμενο από νεφέλη, η οποία περιβάλλει τον παλαιό των ημερών. Αγγελική μορφή εικονίζεται στο σημείο εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Έμπροσθεν της Παρθένου, η περιπτάμενος άγγελος απευθύνεται προς εκείνην. Και άνωθεν του αγγέλου αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Στον έλικα που οριοθετεί το διάχορο πίσω από τον άγγελο έχει γραφεί η φράση «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Η τρίτη φράση «Ως γαρ ιβάτος ουκ και το καταφλεγωμένη» θα μπορούσε να ερμηνευθεί όπως η βάτος κατεφλέγεται αλλά δεν εκαίεται. Η φράση «ως γάρι βάτος ουκ εκαίεται καταφλεγωμένη» βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα του διάχορου και σε αυτό το διάχορο εικονίζεται το όραμα του Μωυσέως. Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου φαίνεται κοπάδι αμνών. Ο Μωυσής γονιπετής έχει αφήσει τη ράβδο του επί γης και λύνει τα σανδάλια του. Επάνω από το κεφάλι του ένας άγγελος εξέρχεται από την καταφλεγωμένη βάτο. Αυτή την σκηνή μπορείτε να την αναγνώσετε στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος κεφάλαιο 3 παράγραφος 5. Ο άγγελος του δίνει το μήνυμα «Λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γαρ τόπος ενώ σι έστικας γη αγιέστην. Λύσε το τα παπούτσια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι άγιος». Ο Μωυσής εις ένδειξη υπακοής βγάζει τα σανδάλια του. Απέναντι από τον άγγελο και πίσω από τον γονιπετή Μωυσή εξελίσσεται το όρος Χορίβ. Στην εξωτερική πλευρά της οροσειράς όρθιος ο Μωυσής κρατεί ράβδο με το αριστερό χέρι. Το δεξί χέρι, ως να επιβάλλει σιωπή, ησυχία, κοιτάζει ακριβώς μπροστά την καταφλεγωμένη βάτο. Σε ευθεία με το βλέμμα του Μωυσή ανάμεσα στις φλόγες και στο φύλωμα διακρίνεται εθέρια, ανθρώπινη μορφή, αιωρούμενη ως καθήμενη. Εντός των δύο ελίκων που οριοθετούν το διάχορο στην περιφέρεια της εικόνας προς τους οποίους τίνει την δεξιά χείρα ο Μωυσής, αναγράφεται «Και ώρα ότι η βάτος καίεται πυρή, η δε βάτος ου κατεκαίεται». Συνεχίζουμε με την τέταρτη φράση «Ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Έτσι παρθένε γέννησες και έμεινες παρθένος. Στο διάχορο εικονίζεται η γέννηση του Ιησού Χριστού.
ενώ η φράση του Θεοτόκιου βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του διάχορου. Εικονίζεται σπήλαιον και άνωθεν αυτού φωτεινή σφαίρα, εντός της οποίας ύπταται αγγελική μορφή. Από την σφαίρα εκπορεύεται δέσμη φωτός και καταλήγει δια των βραχωδών τυχωμάτων του σπηλαίου επί του λίκνου του νεογέννητου Ιησού. Στην κατώτερη περιοχή του διάχορου εικονίζονται τρεις μορφές ποιμένες. Ο πρώτος ποιμένας κάτω από το λίκνο φέρει έναν αμνό στους ώμους του. Έμπροσθε του προσώπου του εικονίζεται φωλεά από την οποία εξέρχεται ένα ζώο. Δεξιά του πρώτου διακρίνεται το κεφάλι του δεύτερου ποιμένα. Αυτός κρατεί ράβδο με την δεξιά χείρα. Ο τρίτος ποιμένας με τον δείκτη της δεξιάς χείρας στοχεύει την φωλεά. Το ύφος του μοιάζει να ευστά την προσοχή ή να επισημαίνει στον πρώτο ποιμένα το εξερχόμενο από τη φωλεά ζώο. Στην άνω δεξιά γωνία μεταξύ του πλευρικού διάχορου και της βουνοκορφής σχηματίζεται χαώδης σκοτεινή κοιλότητα προσωμιάζουσα με θαλάσσια έκταση ή λίμνη. Ο υδάτινος όγκος αποδίδεται με σκούρο, κόκκινο, καφέ, χρώμα. Εντός της κοιλότητας φαίνονται κατακριμιζόμενα όντα. Επάνω από τη σκοτεινή κοιλότητα λευκή νεφέλη σε δύο επίπεδα. Το άνωθεν της κοιλότητας πρώτο νεφελώδες επίπεδο περιλαμβάνει εικόνα υπερυπτάμενης αγγελικής μορφής. Τρεις ακόμη αγγελικές μορφές άνωθεν του πρώτου ακολουθούν. Επί των ελίκων του διάχορου, αριστερά των αγγέλων, αναγράφονται σε δύο τμήματα οι φράσεις. «Η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων ουκ έγνω». Η πέμπτη φράση είναι αντί στήλου πυρός, αντί στήλου φωτιάς. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η έξοδος των Εβραίων. Κόκκινη, δρομικά εμφανιζόμενη συμπαγής μάζα διατρέχει το διάχορο από την άνω δεξιά γωνία προς την κάτω αριστερή. Το τμήμα κάτω από τη φράση αντί στήλου πυρός είναι σκοτεινό. Το υπόλοιπο καλύπτεται από βραχώδη όγκο και από ανθρώπινο πλήθος του οποίου ηγείται έφυπος. Φέρει φωτοστέφανο και φαίνεται να ακολουθεί την πυρακτωμένη δέσμη η οποία εκπορεύεται άνωθεν. Ανάμεσα στο ανθρώπινο πλήθος εικονίζονται καμήλες και άλογα έμφορτα. Ορισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν πύλινους πίθους και άλλα αντικείμενα σκεπασμένα με υφάσματα, φαίνονται δε και πολλών ειδών αποσκευές. Στο κατώτερο άκρο εικονίζεται θυμωμένη μορφή να βιοπραγεί. Περισφύγει τον λαιμό της διπλανής μορφής με το αριστερό χέρι και με το δεξί κρατεί κάτι που μοιάζει με ρόπαλο. Η γυναικεία μορφή μεταφέρει στο κεφάλι της κυβότιο. Διακρίνεται κυκλοβός μεταφερόμενος. Το διάχορο στην εξωτερική πλευρά της εικόνας οροθετείται από κατάγραφο κίωνα επιβαθμιδωτής βάσεως. Επί της επιφανίας του κίωνα, δύο πλατήφυλλα χωρίζουν το κείμενο σε δύο ως εξής. Στο ανώτερο τμήμα του κίωνος διαβάζουμε «Και οδήγησεν αυτούς εν νεφέλη». Ενώ μετά το φύλλο μας στην κατώτερη πλευρά του κίωνα διαβάζομαι «Η μέρα και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός». Η έκτη φράση «Δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος». Ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Το ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα του διάχορου
καταλαμβάνεται από τον ολόσωμο αναστηθέντα Ιησού Χριστό εν δόξη. Φέρει φωτοστέφανο, επί του οποίου τα γράμματα «Ο-Ον» και στην αριστερή χείρα κόκκινη σημαία με λευκό σταυρό. Φαίνεται να υπερίπταται του κενού τάφου επί νεφέλων. Στα πόδια φέρει τα ίχνη των ύλων, τα ίχνη των καρφιών. Η ταφόπλακα έχει καταγκρεμιστεί. Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου, οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες, ατάκτως έχουν καταπέσει επί γης και έντρομοι ατενίζουν τον αναστηθέντα Χριστό. Η εξωτερική πλευρά του διάχορου οριοθετείται από έναν κατάγραφο κείωνα. Στην εσωτερική πλευρά διαφαίνεται κόκκινο μοφόριον, υποδηλώνει γυναικεία παρουσία, η οποία στο χέρι κρατεί κάποιο αντικείμενο. Εφαπτώμενος στον κείωνα άγγελος, με τεταμένο το δεξί χέρι, υποδεικνύει στην γυναικεία μορφή τον αναστηθέντα Ιησού Χριστό. Επί του κείωνος έρπουν δύο φύλλα παχύφυλλου και διαχωρίζουν τη γραφή στα εξής τρία μέρη. Πρώτον, ο γάρ δίνα εν, δεύτερον εν τάφο Ιησούς ανέστη, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Είναι η φράση ο γάρ δίνα εν τάφο Ιησούς ανέστη, ηλίου, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Η έβδομη φράση είναι δύο λέξεις, αντί Μωυσέως. Εικονίζεται έρημος, φοινικόδεντρα, στο βάθος αμόλοφοι και διάσπαρτες λευκές σκηνές. Πλήθος ανθρώπων, πολλοί όρθιοι και άλλοι πεσμένοι στο έδαφος, μοιάζουν να είναι νεκροί. Μαύρα φίδια μεταξύ των ατόμων, πολλά στα σώματα των ανθρώπων περιπεπλεγμένα. Ο Μωυσής όρθιος, πίσω από το σώμα του, μορφές μεμονωμένες και μια γυναικεία μορφή με βρέφος στην αγκαλιά της φαίνονται να βυθίζονται. Ο Μωυσής κρατεί με την αριστερά χείρα ράβδο και με την δεξιά δείχνει υψωμένο ξύλινο σταυρό επί του οποίου έχει περιελιχθεί ένα φίδι. Στην κατώτερη πλευρά του διάχορου τεμαχισμένης δύο από ένα έλικα αναγνώσκεται η φράση «Καθώς Μωσή ύψωσε τον όφι εν τη ερήμον». Στο σημείο αυτό αξίζει να μια παρένθεση για να εξηγηθεί η παράσταση αυτή. Η παράσταση του Μωυσέως και του όφι, του φιδιού. Κατά τα 40 χρόνια που επεριπλανείται ο λαός του Ισραήλ στην έρημο, υπέστη τιμωρίες. Μετά την έξοδο των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, με επικεφαλή στον Θεόπτη Μωυσή, ο Θεός έτρεφε τον λαό του με το θεόσταλτο μάνα. Ο δρόμος μέσα στην έρημο ήταν δύσκολος. Με πολλή δυσκολία έβρισκαν νερό και ο λαός του Ισραήλ άρχισε να γοντίζει στον Θεό και στον Μωυσή, του απίφθινε λόγους σκληρούς γιατί τους ξεσήκωσε από την Αίγυπτο και ο λαός του Ισραήλ άναψε την οργή του Θεού εναντίον του εξαιτίας του γοντισμού τους. Με θεϊκή εντολή εμφανίστηκε μεγάλο πλήθος δηλητηριωδών φιδιών που δάκωναν τους Ισραηλίτες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες, τρομοκρατημένοι από τα φίδια, οικέτευαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να τους απαλλάξει από αυτή τη σκληρή τιμωρία. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και να το βάλει σε ένα κοντάρι που έμοιαζε με σταυρό.
όποιος δαγκώνεται από φίδι και κοιτάξει με ελπίδα αυτό το χάλκινο όφι, δεν θα πεθάνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε, κατασκεύασε ένα μεγάλο φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι όμοιο με σταυρό. Αυτό αποτελούσε μια ολοκάθαρη προτύπωση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ο όφης, τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής και έβαλε σε ξύλο όμοιο με το σταυρό, κατασκευάστηκε από χαλκό, επειδή ο χαλκός θεωρεί το ισχυρότερο μέταλλο που είχαν. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Θεός τιμώρησε τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας του γονισμού. Και άλλες δύο φορές κατά την διάρκεια των 40 ετών που ο λαός περιπλανήτως στην Αίγυπτο υπέστη την τιμωρία επειδή γόγγιζε εναντίον του Θεού. Η πρώτη φορά ήταν στο όρος Σινά, όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τους νόμους. 40 μέρες και 40 νύχτες βρίσκεται το Μωυσής στο όρος. Ο λαός έχασε την υπομονή του και είπε στον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, να κατασκευάσει χρυσό μοσχάρι. Αυτό το μοσχάρι το ονόμασαν Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτός ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη φορά που ήταν αιτία της οργής του Θεού ήταν η ενταρσία των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών και της ομάδας τους που επαναστάτησαν εναντίον του προφήτη Μωυσή και του αδελφού του Ααρών. Αυτή η ανταρσία θεωρήθηκε ανταρσία εναντίον του ίδιου του Θεού, ο οποίος είχε επιλέξει τον Μωυσή για να εκτελέσει το θέλημά του. Αυτό το αμάρτημα είχε σχεδόν το ίδιο βάρος με την προσκύνηση του χρυσού μόσχου στο όρος Σινά. Και καταδεικνύεται ότι η εξέγερση εναντίον του Θεού και εναντίον των εντολών του είναι ίσως το μεγαλύτερο αμάρτημα. Καταληκτικό είναι το διάχωρο στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, παρήλθεν η σκιά του νόμου, επί του οποίου διάχωρου είναι γραμμένη η φράση «Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών». Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο βάθος διακρίνεται περιτυχισμένη πόλη. Ο Σταυρός έχει στηθεί επί βράχου και στο σημείο αυτό εικονίζεται μία νεκροκεφαλή. Δεξιά του Σταυρού του Ιησού όρθια υποβασταζόμενη οδυρωμένη η Θεομήτωρα. Δεξιά αυτής ο Ιωάννης ατενίζει τον Ιησού επί του Σταυρού. Εικονίζονται και άλλες μορφές περίληπες. Δεξιά της Θεοτόκου γονιπετής γυναικεία μορφή με το χέρι στο πρόσωπο εις ένδειξη οδύνης. Αριστερά του Ιησού πεσμένη κάτω στη γη έντρομοι στρατιώτες φέρουν περικεφαλαίες και όπλα. Έμπροσθεν της βάσης του Σταυρού διακρίνεται κάλαθος εντός του οποίου βρίσκονται καρφιά, ένα σκεπάρνι και μία τανάλια. Στην κορυφή του Σταυρού του Ιησού η επιγραφή «Γιώτα νι βήτα γιώτα» Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων, σε τρεις γλώσσες όμως. Στην κατώτερη πλευρά του διάχωρου ένας έλικας διακόπτει εις δύο την εξής φράση. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Η εικόνα, την ραδιοφωνική περιγραφή της οποίας
Ελπίζω να απολαύσατε. Είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Επελέγει ο τίτλος «Παρήλθε νησιά του νόμου», επειδή αυτή η φράση βρίσκεται γεγραμμένη επί της εικόνας. Θεωρείται η αυθεντική φράση και χρησιμοποιήθηκε με την σύμφωνη γνώμη και των σεβαστών πατέρων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου ως τίτλος της εικόνας. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Η επιγραφή έχει ως εξής: «Έργο Στέφανου Νι Νικολαίδου, κριτός, έμειναν δε ατελές γράφοντι κατά το 1877. Ο Νικολαίδης θεώρησε το αριστούργημα αυτό που την περιγραφή του ακούσατε ατελές. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Στέφανο Νικολαίδη. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό των Αγίων Παρασκιών της επαρχίας Παιδιάδος. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε στο Ηράκλειο το 1907 από δηλητηρίαση. Το αρχικό του επώνυμο ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστη δε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ονομάζεται Νικόλαος. Και αυτό συνέβη το 1858, όταν σχεδιάστηκε να μεταβεί από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης να συζητήσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιεραρχών του νησιού. Ήταν αδελφός της μητέρας του Αηδήμου Επισκόπου Ρεθύμης και Αυλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογεννάκη, Ευσεβίας. Υπήρξε άνδρας επιφανής κατά την εποχή εκείνη και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους υπόδουλους χριστιανούς της περιφέρειας του Ηρακλείου. Θεωρείται λόγιος. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποίηση, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ακολουθία του Αγίου Μηνά. Υπήρξε επίσης σιροψάλτης και ζωγράφος. Είχε διακριθεί μεταξύ των καλύτερων της εποχής του. Από τα έργα του αξιόλογο θεωρείται το έργο της εικόνας που την περιγραφή της ακούσατε, γύρω από την οποία ιστορείται σε 8 εμπνευσμένα διάχωρα και παραστάσεις το δογματικό Θεοτόκιον παρήλθεν η σκιά του νόμου. Με την αναφορά αυτή στον Στέφανο Νικολαίδη κλείνει η εκπομπή της ραδιοφωνικής παρουσίασης της εικόνας «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Η περιγραφή της εικόνας «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας του βιβλίου με τίτλο «Οι Παναγίες του Αγίου Τίτου», το οποίο βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία του Αγίου Τίτου.